Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Μια καινούρια σεζόν αρχίζει στην εκπομπή μας. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης. Ακούτε την εκπομπή περί υγείας λόγος στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Με τις ευχές του Σεμπάς Μιωτάτου ξεκινάμε ένα νέο κύκλο εκπομπών με σκοπό την ενημέρωση όλων των ακροατών μας σε θέματα υγείας.

0: Σε αυτή την πρώτη εκπομπή του νέου μας κύκλου έχουμε τη χαρά να έχουμε σε αυτή την πρώτη μας εκπομπή τον κύριο Τσαχάκη Δημήτριο, πρόεδρο του Σωματείου ΑΜΕΑ Νομού Ρεθύμνης, αντιπρόεδρο της ΠΟΜΑΜΕΑ, της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΕΣΑΜΕΑ. Κύριε Τσαχάκη, χαιρόμαστε που σας έχουμε και μας κάνατε την τιμή να είσαστε σήμερα μαζί μας. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που αφορούν όλους τους συνάνθρωπους μας με αναπηρία σε ό,τι αφορά το Ρέθυμνο.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τσικριτζάκη. Σας ευχαριστώ που για μια ακόμα φορά με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στο νέο κύκλο που ανοίγεται σήμερα και να αναφερθούμε στα του Ρεθύμνου. Δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε συνολικά ή να επικεντρωθούμε σε ορισμένα.
0: Θα επικεντρωθούμε, αγαπητέ μου, σήμερα στο κομμάτι του Ρεθύμνου. Όπως ξέρετε, ο χρόνος μας είναι συγκεκριμένος.
1: Είναι τα θέματα πολλά, γι' αυτό το θέτω έτσι.
0: Και γι' αυτό ακριβώς δεν θα το αφήσουμε εδώ και θα ανανεώσουμε και το ραντεβού μας.
1: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το εξής. Το Ρέθυμνο, τα δύο πιο σοβαρά θέματα που μας απασχολούν είναι η ειδική αγωγή και εκπαίδευση και κυρίως η στέγαση της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δηλαδή το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο, το οποίο στεγάζεται σε ακατάλληλο χώρο, νοικιασμένο και δεν επαρκεί, και το ΕΕΚ, τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία στεγάζονται από το 2002, εδώ και 25 περίπου χρόνια, στο ειδικό σχολείο, με αποτέλεσμα να ασφιχτιά και το ειδικό σχολείο, αλλά και το ΕΕΚ να έχει κάποια δωματιάκια τα οποία είναι κουτιά στην κυριολεξία. Λοιπόν, κάναμε ένα αγώνα από κοινού με το Δήμο Ρεθύμνης από το 2016 και μας παραχωρήθηκε το παλιό κτίριο του ΚΕΙΓΕ που υπάγεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Παραχωρήθηκε στο Δήμο για 35 χρόνια προκειμένου να αναγείρει κτίριο το οποίο θα επαρκεί για τις ανάγκες. Ευωδόθηκε το 2019, παραχωρήθηκε και συνέχεια ξεκίνησε αγώνας για τη χρηματοδότησή του. Μετά από πάρα πολλές παρεμβάσεις, ενέργειες, πιέσεις στις οποίες συνέβαλε, γιατί συνεργαστήκαμε στενά με το Δήμο και είχαμε πάρα πολλές παρεμβάσεις, καταφέραμε να εγκριθεί ένα κονδύλι περίπου 11 εκατομμύρια να γίνει ένα πρότυπο σχολείο το οποίο θα στεγάσει αυτές τις δύο δομές με άνεση, με περιβάλλοντα χώρο μεγάλο, γιατί τα εργαστήρια έχουν και κυπουρική και τέτοια πράγματα. Και μέχρι το τέλος του χρόνου πιστεύουμε ότι θα δημοπρατηθεί αυτό το έργο.
0: Τι χρονικό περιθώριο θεωρείτε ότι έχει ως ότου ολοκληρωθεί?
1: Δύο με τρία χρόνια, υποθέτω.
0: Ναι. Ναι.
1: Το υφιστάμενο κτίριο θα κατεδαφιστεί, είναι ακατάλληλο, το έχει από τη φθορά του χρόνου, είναι ακατάλληλο, και έτσι θα κάνουμε υπομονή και θα έχουμε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σχολείο, ένα σχολείο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο θα είναι άνετο, θα είναι αξιοπρεπές, θα καλύπτει όλες τις ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών και όλης της κοινότητας. Ένα θέμα είναι αυτό, το οποίο βρήκε τη λύση του. Άλλο ένα θέμα είναι η λειτουργία του ΚΕΦΙΑΠ, του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, πρώην ΚΚΚΑΜΕΑ.
0: Ναι.
1: Είναι το μοναδικό στην Κρήτη, βρίσκεται δίπλα στο ΒΟΑΚ, και όπως ξέρετε υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας Δηλαδή διοικείται από το νοσοκομείο, ρε θύμνες, από το Γενικό Νοσοκομείο, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορούσε αυτό το κέντρο, και πρότασή μας είναι, να είναι ένα, είναι καταρχήν ένα από τα 25 παρόμοια κέντρα σε όλη τη χώρα, να συνδεθούν σε εθνικό δίκτυο αυτά και να γίνει το δικό μας περιφερειακό κέντρο φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης. Αυτό είναι ό,τι πιο ιδανικότερο. Δυστυχώς, εκεί στεγάζεται το κέντρο ψυχικής υγείας, το κοινοτικό κέντρο ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Με αποτέλεσμα και σε αυτούς τους φορείς να μην επαρκούν οι χώροι, αλλά και το κέντρο να ασφυκτιά. Κοιτάξτε, έχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Δηλαδή, εμείς έχουμε κάνει παρεμβάσεις και προς την ΕΣΑΜΕΑ, αλλά και εδώ προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, να βρούμε αυτές τις λύσεις που σας είπα, ώστε να λειτουργήσει. Έχει ξενώνες, στους οποίους ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται από το Ηράκλειο, από τα Χανιά, από το Λασίθι,
0: βέβαια,
1: να έχει τη δυνατότητα, αφού οι θεραπείες του θα κρατήσουν μία εβδομάδα, να μείνει εκεί ο άνθρωπος μία εβδομάδα, να τελειώσει τη θεραπεία και, να φύγει.
0: Και θα πρέπει, αγαπητέ μου, να σκεφτούμε και ότι το Ρέθυμνο είναι ένα από τα πιο τουριστικά μέρη της Κρήτης.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα, ναι, να φτάνουμε σε ένα τεράστιο κόστος αυτών των ανθρώπων που έρχονται για θεραπεία, μόνο για να μείνουνε.
1: Όταν και μόνο τα τροχαία να λάβετε υπόψη σας, που δυστυχώς έχουμε πάρα
0: έτσι
1: πολλά. Και είναι
0: έτσι
1: δίπλα στο ΒΟΑΚΟ, όπως σας είπα, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και αυτές τις ανάγκες. Το κέντρο αυτό έχει θεραπευτική πισίνα, έχει όλα τα μέσα και όλους τα εργαλεία εκείνα, τα οποία συμβάλλουν στην φυσική λειτουργική αποκατάσταση των ανθρώπων που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται όμως προσωπικό, χρειάζεται να βρεθεί χώρος για τις δύο δομές που φιλοξενούνται εκεί, ώστε να λειτουργήσει εύρυθμα και να εξυπηρετήσει ανάγκες του.
0: Εγώ θεωρώ, αγαπητέ πρόεδρε, και αυτό είναι προσωπική μου άποψη, ότι το πρώτο που πρέπει να γίνει εκεί σε αυτό το σημείο είναι αυτό που είπατε, η ανεξαρτητοποίησή του από άλλους φορείς.
1: Μπορεί το νοσοκομείο, η διοίκηση του νοσοκομείου να αποφασίζει γι' αυτό, γι' αυτό μίλησα για εθνικό δίκτυο.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς.
1: Ένα εθνικό δίκτυο αυτών των 25 κέντρων,
0: έτσι,
1: που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, με διοίκηση, το καθένα τη διοίκησή του, να αποφασίζει τα του οίκου του, να διασυνδέονται βέβαια μεταξύ τους, και νομίζω ότι είναι, θα έλεγα, θεμητές και πρακτικές αυτές οι λύσεις.
0: Νομίζω ότι είναι οι πραγματικές λύσεις, γιατί τα υπόλοιπα θα λειτουργήσουν περισσότερο σαν υποκατάστατα, όπως το βλέπω εγώ. Δηλαδή, αν αυτά τα κέντρα ενωθούν και αν αυτά τα κέντρα μπορέσουν να κρατήσουν την αυτοτέλειά τους, θα ξέρουν πώς λειτουργούν, τι χρειάζονται, τι κάνουν και τι budget έχουν.
1: Ναι. Ξέρετε, οι ανάγκες είναι διαφορετικές, γιατί
0: βέβαια
1: τα 25 είναι διασκορπισμένα σε όλη τη χώρα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Άλλες ανάγκες έχει, ξέρω εγώ, πώς λένε, η Αλεξανδρούπολη, άλλες έχει το Ρέθυμνο, άλλες έχει
0: φυσικά,
1: η Κοζάνη και τα λοιπά.
0: Αυτό και
1: ένα. Ωστόσο, όμως, θα μπορούν να διασυνδέονται μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Αλλά να διοικούνται από το καθένα
0: ξεχωριστή διοίκηση.
1: Χωριστά, ναι,
0: ξεχωριστή
1: και αυτοτελή διοίκηση. Ναι.
0: Βέβαια. Όχι, είναι πολύ καλή η άποψή σας.
1: Είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαστε από την ανέγερσή του εδώ και, ξέρω εγώ, 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μας ενδιαφέρει βέβαια, γιατί τα μέλη μας πηγαίνουν εκεί, έχει γίνει καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια,
0: ναι,
1: αλλά χρειάζεται προσωπικό.
0: Ναι.
1: Προσωπικό και επιστημονικό, ναι, και βοηθητικό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Από εκεί και έπειτα φέτος είχαμε τα CITRAC,
0: ναι,
1: τα συστήματα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Είχαμε στην πόλη του Ρεθύμνου 2 Έχει κάνει έτοιμα ο Δήμος για άλλα 4 τέτοια.
0: Ναι.
1: Αυτά τα δύο βρίσκονται, το ένα στην παραλία του Γερανίου και το άλλο στην κεντρική παραλία του Ρεθύμνου.
0: Ναι.
1: Λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά. Επίσης ο Δήμος Μυλοποτάμου απέκτησε 2, ένα στις Σίσες και ένα στο Μπαλί. Επίσης ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Νότια έχει 4-5 νομίζω. Στον Πλακιά, Γεγαλίνη, Ροδάκινο, μπας περιπτώσει δεν θυμάμαι όλα τα σημεία. Πήγαν πάρα πολύ καλά, επειδή αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας.
0: Μάλιστα.
1: Μεταξύ των δράσεων που έχει προγραμματίσει ο Δήμος, είναι και για τα άτομα με αναπηρία. Ήδη προχθές πήγαμε με το ηλεκτρικό λεωφορείο, το ένα από τα δύο που θα δρομολογήσει ο Δήμος στο κέντρο της πόλης.
0: Ναι.
1: Το ένα ανατολικά ή το άλλο δυτικά. Και πήγαμε μια ομάδα από το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία, συνάδελφοι, στο Γεράνι, είδαμε το Σιτράκ, απολαύσαμε, είναι ένα εξαιρετικό τοπίο, ένα τέτοιο σημείο δηλαδή που αποκλείω να υπάρχει άλλο σε όλη τη χώρα. Είναι ένας όρμος που είναι η θάλασσα κλειστή, δεν κινδυνεύει δηλαδή το μηχάνημα από τον κυματισμό.
0: Βασικό.
1: Και το... καθίσαμε, ήπιαμε τον καφέ μας, μπας περιπτώσει απολαύσαμε και το Σιτράκ και τη χρήση του και το ηλεκτρικό λεωφορείο και περάσαμε και καλά. Αυτά σε ό,τι αφορά τα Σιτράκ. Είναι ένα σοβαρό θέμα που κυρίως αφορά τους κινητικά ανάπηρους και που τους δίνεται η ευκαιρία να απολαύσουν όπως όλος ο κόσμος το κολύμπι στη θάλασσα. Στη θάλασσα που ξέρετε έχει και ευεργετικές ιδιότητες για όλο τον κόσμο βέβαια, αλλά κυρίως για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες.
0: Και θα πρέπει αγαπητέ μου να τονίσουμε εδώ πέρα ότι αυτές οι δομές και αυτά τα πράγματα που φτιάχνονται δεν αφορούν μόνο τους ανθρώπους που μένουν στην περιοχή. Αυτά τα σίτρα προσφέρουν και στον τουρισμό, στο συνολικό τουρισμό του κάθε μέρους.
1: Ακριβώς. Με αυτό το πρόγραμμα τα έχουν πάρει οι Δήμοι.
0: Έτσι.
1: Έτσι, για τον τουρισμό.
0: Έτσι.
1: Και πράγματι πολλοί τουρίστες ρωτούν πού είναι και παίρνουν το αυτοκίνητο και πηγαίνουν.
0: Και ελέγχουν αγαπητέ μου τις περιοχές πριν κλείσουν τις διακοπές τους. Θα πρέπει και αυτό να το τονίζουμε, διότι κάποιοι συμπολίτες μας πιθανώς όχι λόγω κακίας, λόγω άγνοιας πιθανότατα νομίζουν ότι έχουμε 5 άτομα τώρα με κινητικό πρόβλημα και πρέπει να κάνουμε και ολόκληρη. Δεν είναι μόνο για αυτά τα άτομα. Αφορούν το σύνολο του πληθυσμού. Αφορούν τον τουρισμό.
1: Αφορούν τον τουρισμό ακριβώς. Και δεν είναι μόνο τα άτομα με κινητικές αναπηρίες. Είναι και άτομα μεγάλης ηλικίας. Είναι άτομα τα οποία έχουν κάποιο παροδικό πρόβλημα, κινητικότητα κτλ. Επίσης υπάρχουν και φθορές. Είναι κάποιοι που θεωρούν ότι είναι παιχνίδι. Και πάνε και χοροπηδάνε εκεί στον διάδρομο, τον ζευλώνουν και αντιμετωπίζουμε και τέτοια προβλήματα.
0: Δυστυχώς το είδαμε
1: από άγνοια,
0: και αυτό.
1: Κυρίως από άγνοια. Αλλά και, τι να πω τώρα, εντάξει. Είναι κάτι το οποίο, το ένα από τα δύο το οποίο έχει αγοράσει ο Δήμος, που είναι στην κεντρική παραλία, είναι το νέο, το πιο εξελιγμένο, το οποίο είναι και ακριβό, κάνει 36.000 ευρώ, τα πλήρωσε από ιδίους πόρους ο Δήμος. Και το οποίο όμως όταν κάποιος πάει για δολιοφθορά και τα λοιπά, αναβοσβήνουν προβολής και έχει σιρήνα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, ναι, έχει ωραία πράγματα. Επίσης ο διάδρομος του είναι ψηλά για να μην καλύπτεται από την άμμο όταν έχει αέρα, δυνατό αέρα, και είναι πάρα πολύ καλό, είναι δηλαδή, γιατί στο σημείο που είναι τα παλαιότερα που είχαμε πάθαιναν ζημιές από τη θαλασσοταραχή. Είναι ανοιχτές θάλασσες και συμβαίνουν αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα ξέρετε ότι μετά από 2 χρόνια πιέσεων και παρεμβάσεών μας δημιουργήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Προσβασιμότητας του Δήμου Ρεθύμνης.
0: Στην οποία κάτι συμμετέχετε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κάτι πολύ σημαντικό. Συμμετέχω προσωπικά. Είναι 2 αντιδήμαρχοι, είναι από τις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας, του Δήμου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου και εμείς. Είναι ολιγομελή και αυτό το κάναμε σκόπιμα για να μπορεί να λειτουργεί, για να παίρνει γρήγορα αποφάσεις, να έχει ευελιξία δηλαδή. Και αυτό είναι καλό, γιατί μαθαίνω ότι αλλού είναι 20, είναι 25. Είναι... αυτοί αμφιβάλλω αν θα συναντιόνται ποτέ.
0: Όχι, σας το λέω και εγώ ότι είναι αδύνατο μια επιτροπή με 20 άτομα να μπορέσει να συνεδριάσει και να βγάλει απόφαση.
1: Ναι. Βάση περιπτώσει, έχει κάνει καλή δουλειά μέχρι τώρα. Έχουμε συνεδριάσει 5 φορές. Έχουμε προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έχει και αυτό το ρόλο, το γνωμοδοτικό στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα θέματα της προσβασιμότητας. Έχει δηλαδή θεσμικό ρόλο. Έχουμε προτείνει την ανάπλαση σε 2 δρόμους στο κέντρο της πόλης, που διασυνδέεται το νοσοκομείο με την κλινική Ασκληπιός. Είναι 2 δρόμοι οι οποίοι θα έλεγα ότι είναι εξεκρέμαστοι, γιατί όλοι οι άλλοι έχουν αναπλαστεί τριγύρω. Και αυτοί οι 2 έχουν μείνει έτσι. Επίσης σε θέματα θέσεων στάθμευσης έχουμε γνωμοδοτήσει. Σκοπός μας βέβαια είναι η επισκευή και συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών. Υπάρχουν πάρα πολλά λάθη στην πόλη, παραλήψεις, λάθη σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές, ράμπες οι οποίες σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι λάθος ως προς τις διαστάσεις, ως προς την κλίση κυρίως. Και αυτές εμείς ήδη έχουμε το σωματείο δηλαδή και φωτογραφίες από όλα αυτά τα σημεία, αλλά και το τι ακριβώς χρειάζεται. Δηλαδή στο επόμενο στάδιο της Επιτροπής θα κοιτάξουμε να βελτιώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση, παρεμβάσεις σε ράμπες και σε διαδρόμους όδευσης τυφλών, που ορισμένοι έχουν λάθος κατεύθυνση, σε άλλους έχουν σπάσει πλάκες. Δηλαδή χρειάζονται τέτοιου είδους μικρές παρεμβάσεις, αλλά είναι πάρα πολλά, εκατοντάδες τα σημεία. Και θα πρέπει σιγά σιγά, δεν είπαμε ότι αυτά θα γίνουν σε 5 μέρες και σε 10, αλλά 10 από εδώ, 10 από εκεί, σιγά σιγά να τα δούμε αυτά.
0: Έτσι.
1: Επίσης έχουμε κάνει παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά κάποια δημόσια κτίρια, όπως είναι το δικαστικό μέγαρο. Το δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνης, όπως και του Ηρακλείου, έχει αποφασιστεί η ανακατασκευή τους. Είναι περίπου 8 δικαστικά μέγαρα, είναι και του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. Λοιπόν, το δικαστικό μέγαρο του Ρεθύμνου δεν είναι προσβάσιμο. Έχει, πρώτα απ' όλα δεν είναι οι 2 όροφοι, έχει άλλα 2 επίπεδα. Όπου εκεί χρειάζεται μελέτη, γιατί χρειάζονται και αναβατόρια και ανελκυστήρας και φυσικά ράμπες, τουαλέτες και όλα αυτά. Αυτό έχει εξαγγελθεί εδώ και 4-5 χρόνια. Τώρα πρόσφατα που βρέθηκα και ρώτησα τους αρμόδιους, περιμένουν λέει να κατέβει η Επιτροπή, μια Επιτροπή Τεχνικών από το Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το
0: πώς θα φτιαχτούν
1: ποια ακριβώς σημεία, πώς θα φτιαχτούν, τι υλικά θα χρειαστούν και τα λοιπά, για τις λεπτομέρειες. Εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε τους αρμόδιους στο Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να το συντομεύσουμε αυτή τη διαδικασία.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το αστυνομικό μέγαρο, ξέρω αν το γνωρίζετε, στο Ρέθυμνο, το οποίο δεν είναι απλά ένα κουτί, είναι απαράδεκτο. Εκεί δεν είναι προσβάσιμο ούτε για τους μη ανάπηρους. Ένα απαράδεκτο κτίριο, Έχει βρεθεί ο χώρος, έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση, αλλά σκοντάφτουμε ότι δεν το θέλουν εκεί που είναι να πάει.
0: Σε ποια περιοχή αν επιτρέπετε.
1: Και στο τέλος θα χάσουμε και τη χρηματοδότηση.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Σε ίδιο εργοθεατές, γιατί αυτό έχει ξανασυμβεί και με άλλα. Έχουμε προτείνει επίσης την προσβασιμότητα του δημοτικού κήπου.
0: Έτσι.
1: Εκεί χρειάζεται μελέτη, δεν είναι εύκολη διαδικασία. Επίσης, σκοπός μας βέβαια είναι η βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Οι θέσεις στάθμευσης, ράμπες, διαστάσεις.
0: Είναι ένα θέμα για το Ρέθυμνο αυτά.
1: Ναι, είναι θέματα τα οποία άλλα είναι πιο σοβαρά, άλλα λιγότερο σοβαρά, αλλά αυτά πρέπει να γίνουν.
0: Έτσι.
1: Γιατί μιλάμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε σύγχρονες πόλεις που να απευθύνονται σε όλους.
0: Σε όλους. Προσβάσιμες πόλεις σε όλους για να είμαστε καλά εμείς και οι επισκέπτες μας.
1: Πολύ περισσότερο οι τουριστικές πόλεις,
0: έτσι,
1: οι οποίες ειδικά τις τουριστικές σεζόν ασφικτιούν.
0: Έτσι.
1: Ασφικτιούν κυριολεκτικά. Το Ρέθυμνο, όπως ξέρετε, είναι δύο δρόμοι είναι. Έχει πολλούς κεντρικοί δρόμοι. Λοιπόν, όταν τις ώρες αιχμής θέλεις να κάνεις 1,5 χιλιόμετρο με το αυτοκίνητο και θέλεις μία ώρα,
0: υπάρχει πρόβλημα.
1: Λαμβάνεστε ότι είναι σοβαρό.
0: Υπάρχει,
1: θέμα,
0: υπάρχει
1: σοβαρό,
0: αγαπητέ
1: πρόβλημα.
0: Μου πρόβλημα. Κύριε Τσαχάκη, δυστυχώς,
1: ναι,
0: παρότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα.
1: Και στην παλιά πόλη να το κλείσουμε. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχαμε παρέμβαση, 2-3 παρεμβάσεις. Παρευρέθην στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ψηφίστηκε ένας νέος κανονισμός λειτουργίας της παλιάς πόλης.
0: Ναι.
1: Και έχει μπει σε εφαρμογή εδώ και 2-3 μήνες. Πάει καλά, πάει καλά. Βλέπουμε δηλαδή τη διαφορά. Ελπίζω να μην ατονίσει και να έχουμε καλά αποτελέσματα εκεί.
0: Πιστεύω και εύχομαι τα καλύτερα. Είστε όντως από τους πιο δραστήριους ανθρώπους στον χώρο της αναπηρίας που γνωρίζω.
1: Τώρα, αυτή την εποχή, όπως ξέρετε, έχουμε τα οργανωτικά μας. Έχουμε το 11ο συνέδριο της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, 2 με 4 Οκτωβρίου. Έχουμε 13 αντιπροσώπους από το Ρέθυμνο. Είναι περίπου 600 σύνεδροι από όλη τη χώρα. Θα είμαι εκ νέου υποψήφιος, όχι όμως για το Γενικό Συμβούλιο, γιατί είμαι εδώ και 25 χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Θα είμαι για την Εξελεκτική Επιτροπή.
0: Εξαιρετικά.
1: Την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Ξέρετε, έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας.
0: Βέβαια.
1: Τώρα που μπαίνουμε στο φθινόπωρο, θα κοιτάξουμε να δούμε τα προβλήματα, αλλά και να συνεδριάσουμε και να κάνουμε επισκέψεις και να συναντούμε με τις αρχές και στους 4 νομούς της Κρήτης.
0: Εξαιρετικά, κύριε Τσαχάκη. Εγώ σε αυτό το σημείο όμως, επειδή μας πιέζει ο χρόνος,
1: ναι,
0: θέλω
1: εντάξει,
0: να σας αφήσω.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία άλλη.
0: Και θέλω να ανανεώσω το ραντεβού μας για τις επόμενες εκπομπές μας που θα έχουμε, διότι τα πράγματα που λέμε είναι και σημαντικά και σοβαρά και αφορούν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν σήμερα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα, ομολογουμένως πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε ότι γίνονται και προχωράνε γύρω μας. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Τσαχάκη, ο οποίος δέχτηκε να έρθει να μας εξηγήσει 5 πράγματα, και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Η Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε και καλώς ήρθαμε σε αυτό το φιλόξενο σταθμό που πραγματικά ξεδιψά τις ψυχές των ανθρώπων που αναζητούν την αλήθεια και η αλήθεια είναι ο Χριστός. Σε μια εκπομπή σήμερα αφιερωμένη και πάλι στην Παλαιά Διαθήκη είχαμε ήδη μιλήσει για το βιβλίο των Παροιμιών. Είναι ένα σύνθετο βιβλίο, μάλλον είναι ένα βιβλίο ανθολόγιο θα λέγαμε πολλών γνωμικών παροιμιών που ο Σολομώντας ή και άλλοι συγγραφείς έχουν συλλέξει και αποτελούν αυτό το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που λέγονται Παροιμίες. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και θα δούμε το πόσο επίκαιρα είναι αυτά που λέγονται από τον Ιερό Συγγραφέα και πώς πραγματικά ακουμπούν τον άνθρωπο που θέλει, που είναι καλοπροαίρετος και ζητάει την αλήθεια. Η αλήθεια μένει ζωντανή για πάντα, ενώ το ψέμα διαρκεί μονάχα μια στιγμή. Αυτό είναι μία πρόταση. Κι όμως αυτή η πρόταση είναι ένας ωραίος οδηγός για τη ζωή του ανθρώπου. Πράγματι η αλήθεια είναι αυτή που όσο σκληρή κι αν είναι, θα μείνει, θα παραμείνει και θα είναι ζωντανή και θα είναι ζωντανή για πάντα. Ενώ το ψέμα είναι αυτό που λέγεται μια φορά, χάνεται, αλλά δημιουργεί πάρα πολύ άσχημα αποτελέσματα. Εξαπατούν τον εαυτό τους εκείνοι που μηχανεύονται κακό για τους άλλους. Μα εκείνοι που για την ειρήνη νοιάζονται έχουν χαρά. Κακό κανένα δεν θα βρει τον δίκαιο. Αλλά τους ασεβείς συμφορές θα τους σκεπάσουν. Πολλές φορές βλέπουμε να ισχύει κάτι που μοιάζει αντίθετο. Λέει κάποιος ότι εγώ κάνω το καλό και δυστυχώς σε μένα δεν συμβαίνουν ωφέλιμα καλά πράγματα που αφορούν στο συμφέρον, το πνευματικό. Αλλά οι ασεβείς ενώ κάνουν τόσα πράγματα άσχημα μια χαρά πηγαίνουν στη ζωή τους. Εδώ λέει το ακριβώς αντίθετο ότι συμβαίνει επί της ουσίας. Γιατί αυτό που εσύ ονομάζεις χαρά και ευτυχία, πολλές φορές μπορεί να είναι η ίδια σου η κόλαση. Συνεχίζουν οι παροιμίες. Ο Κύριος, ο Θεός, απεχθάνεται τους ψεύτες. Μα του είναι ευχάριστοι αυτοί που ζουν με την αλήθεια. Και εδώ πάλι στεκόμαστε και λέμε, πώς θέλει ο Θεός να είμαι. Όχι πώς θέλω εγώ ή πώς θέλω το εγώ μου ή πώς θέλει η κοινωνία ή πώς θέλει ένα σύστημα να είμαι, αλλά πώς ο Θεός θέλει να είμαι. Και αυτός είναι μια πολύ ωραία πηξίδα για τη ζωή του ανθρώπου. Πρέπει να το κάνω, δεν πρέπει να το κάνω. Τι θέλει ο Θεός γι' αυτό. Ξέρω τι θέλει ο Θεός, γιατί έδωσε τον νόμο του. Θα πάω σύμφωνα με αυτό που θέλει ο Θεός. Και τότε έχει ευλογία στη ζωή του ανθρώπου παρά το ότι φαίνεται ότι δύσκολα πορεύεται στον δρόμο αυτό, γιατί ο ίδιος το είπε ότι θα είναι στενή και τεθλιμμένη οδός αυτή που οδηγεί στην ευτυχία, στη σωτηρία.

άνθρωπος, ο συνετός, τη γνώση του δεν την προβάλλει. Ενώ διαφημίζουν την ανοησία τους οι ανόητοι. Αυτό πρέπει να γίνει ένα μεγάλο πανό και να μπει έξω από εταιρείες, από εργοστάσια, από γραφεία, από σχολές, από σχολεία. Πράγματι ο άνθρωπος που έχει σύνεση δεν προβάλλει τον εαυτό του. Αφήνει την ίδια του τη δουλειά και δεικνύει ποιος είναι. Ενώ άλλοι που δεν έχουν κατ' ουσία να δείξουν κάτι προβάλλουν το τίποτα. Γι' αυτό και η δουλειά τους κάποια στιγμή αποκαλύπτεται ότι δεν έχει αξία και πέφτει στο κενό. Οι ίδιοι χαρακτηρίζονται από την Αγία Γραφή ανόητοι. Όσοι δουλεύουν σκληρά θα εξουσιάζουν. Ενώ οι αργοί, δηλαδή οι τεμπέληδες, θα είναι υποτελείς. Εδώ μας λέει ότι η δουλειά σίγουρα κάποια στιγμή, όταν γίνεται με αγαθά κίνητρα, όταν γίνεται με τιμιότητα, κάποια στιγμή θα λάβει αυτός που εργάζεται την ανταμοιβή του. Και αυτοί που είναι αμελείς και ράθυμοι, αυτοί κάποια στιγμή θα γίνουν υποτελείς των άλλων. Η έγνοια μέσα στην καρδιά τον άνθρωπο τον καταβάλει, ενώ ένας άλλος λόγος όμορφος του δίνει τη χαρά. Εδώ μιλάει για την έγνοια, για τις έγνοιες που έχουν οι άνθρωποι, που ουσιαστικά κάνουν τον άνθρωπο ψυχικά ράκος. Ενώ ένας όμορφος λόγος, καθαρός λόγος, δίνει χαρά και στον ίδιο τον άνθρωπο και στους γύρω από αυτόν ανθρώπους. Συνεχίζει στην ίδια σκέψη. Ο δίκαιος δρόμος έχει καλό τέλος, ενώ ο δρόμος των ασεβών είναι παραπλανητικός. Πόσα δρομάκια υπάρχουν που οδηγούν σε αδιέξοδα και τα ακολουθούν οι άνθρωποι, δεν διαλέγουν το δρόμο που έχει ο ίδιος ο Θεός ορίσει ως δρόμο σωτηρίας, μετάνοιας, χαράς, δημιουργίας. Και στο τέλος, όταν δεν ακολουθείς αυτό το δρόμο, έχεις παραπλανηθεί, έχεις φτάσει στα σημεία που και ο ίδιος δεν χαίρεσε τη ζωή και οι άλλοι δεν χαίρονται την παρουσία σου στη ζωή τους. Ο ράθυμος ο κυνηγός δεν πιάνει τίποτα, ενώ ο εργατικός ο άνθρωπος είναι θησαυρός για τους γύρω του. Αυτό είναι ο άνθρωπος, ο εργατικός, ο τίμιος. Όλοι τον θέλουν αυτόν τον άνθρωπο. Έστω και αν ήδη δεν είναι τίμιοι, θέλουν τον άνθρωπο να έχουν εμπιστοσύνη ότι ο άνθρωπος που είναι δίπλα τους δεν θα τους δημιουργήσει δυσκολίες και προβλήματα. Όλοι τον επιθυμούν αυτόν τον εργατικό τον άνθρωπο και είναι πράγματι θησαυρός για τους ανθρώπους γύρω του. Στο δρόμο της δικαιοσύνης είναι η ζωή, ενώ τον ασεβόν ο δρόμος οδηγεί στο θάνατο. Εδώ πέρα ακριβώς μας λέει και τα τραγικά αποτελέσματα μιας διαδρομής των ασεβών ανθρώπων, αυτών που δεν θέλουν, δεν επιθυμούν να είναι κοντά στο Θεό. Και πολλές φορές όχι μόνο αυτό, γιατί ο καθένας είναι ελεύθερος να ακολουθήσει το δρόμο που επιθυμεί, αλλά αυτών που πολεμούν το Θεό και τον πολεμούν με μανία, όπως και τους ανθρώπους του Θεού. Στο δρόμο της δικαιοσύνης λοιπόν είναι η ζωή. Αυτός ο άνθρωπος που είναι δίκαιος θα αποκτήσει τη ζωή. Είναι αυτός που είναι ήσυχος το βράδυ όταν κοιμάται. Είναι η ζωή η ίδια που του δίνει μια ανταμοιβή, η οποία είναι η ειρήνη, η ηρεμία, αυτή η ψυχική γαλήνη. Ενώ ο δρόμος των ασεβών, είπαμε ότι οδηγεί όχι σε λάθος, απλό λάθος, αλλά το θάνατο. Πρώτα το πνευματικό και ύστερα το σωματικό θάνατο. Μας κάνει εντύπωση αυτός ο θεόπνευστος λόγος στο βιβλίο των παροιμιών.
Μιλάει για τις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας. Μιλάει για τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Μιλάει επίσης για την σχέση του ανθρώπου με τους άλλους ανθρώπους και τελικά με τον εαυτό του. Δέχεται ο γιος που είναι σοφός την πατρική διδαχή. Αλλά ο αλαζόνας υιός δεν λογαριάζει επίπληξη. Είναι δείγμα ενός ανθρώπου που έχει προοδεύσει να μπορεί να ακούει. Και βλέπεις άλλες φορές ανθρώπους που δεν μπορούν να ακούσουν. Μπορούν μόνο να μιλούν και δεν ακούν τους άλλους. Ο αλαζόνας, αυτός που νομίζει ότι όλα τα ξέρει, αυτός που έχει κάνει κέντρο τον εγωισμό του, τον εαυτό του, το εγώ του, αυτός δεν ακούει. Και όταν δεν ακούει, δεν μπορεί και να προοδεύσει. Γιατί αυτό που φαίνεται σαν επίπληξη πολλές φορές, αυτό που φαίνεται σαν παρατήρηση πολλές φορές, αν δεν το λάβεις έτσι, ότι είναι μια προσβολή, αλλά σαν κάτι, σαν μια αφορμή που και εσύ μπορείς να βελτιωθείς, τότε έχει μεγάλη αξία. Να κάνεις δηλαδή μια υπέρβαση και να πεις, δεν με πειράζει γιατί το λέει, αν είναι καλοπροαίρετος ή κακοπροαίρετος αυτός που εκφράζεται έτσι και κάνει κριτική. Θα πάω στην ουσία, αυτό που λέει. Έχει αξία αυτό που λέει? Αν έχει αξία αυτό που λέει, τότε εμένα μπορεί να με βελτιώσει.

Όποιος στα λόγια του φυλάγεται, φυλάει τη ζωή του. Όποιος μιλάει αλόγιστα, πηγαίνει στο χαμό. Το πότε μιλάμε, πόσο μιλάμε, με ποιον, παίζει ένα ρόλο. Και εδώ βέβαια χρειάζεται να έχει ο άνθρωπος ένα φωτισμό ιδιαίτερο για να μπορεί να εκφράζεται και να βοηθάει τους άλλους. Χρειάζεται μία θεία έμπνευση, χρειάζεται να έχει αυτή τη θεοπνευστία, θα έλεγα, για να μπορεί να γίνεται βοηθός στους άλλους. Ό,τι κι αν επιθυμεί ο οκνός, δεν μπορεί και να το έχει, ενώ εκπληρώνονται υπόθεοι εκείνων που μοχθούν. Εδώ πέρα για μια φορά ακόμα εγκομιάζεται η εργατικότητα, εγκομιάζεται ο μόχθος του ανθρώπου, ο τίμιος ιδρώτας. Ό,τι και αν επιθυμεί αυτός που είναι αέργος, που είναι οκνός, δεν μπορεί να το έχει. Ενώ αυτός που πραγματικά κοπιάζει θα ανταμυφθεί. Μισεί ο δίκαιος στις ψεύτικες κουβέντες, μα του ασεβή τα λόγια είναι απεχθεί και επέσχυντα. Ένας άνθρωπος που είναι δίκαιος δεν μπορεί να ανεχθεί το ψέμα, τις ψεύτικες κουβέντες. Ο άνθρωπος όμως που είναι ασεβής, τότε αυτός μόνο ένα τέτοιο λόγο θα βγάλει. Ένα λόγο που εξωτερικά είναι, να εξωτερικεύει αυτό το εσωτερικό του σκοτάδι. Αυτό το, την κακή σκέψη, την κακή προαίρεση, αυτή θα βγάλει. Έχεις, βγάζεις, εκφράζεις ό,τι έχεις μέσα σου. Η δικαιοσύνη προστατεύει όποιον πορεύεται με ευθύτητα. Μα η ασέβεια τον αμαρτωλό τον καταστρέφει. Εδώ πραγματικά μας λέει για μια φορά ακόμα την ουσία. Λένε, μα ο ασεβής να προοδεύει, δεν προοδεύει. Εν τέλει δεν προοδεύει. Ο ίδιος αυτοκαταστρέφεται και καταστρέφει και άλλους γύρω του. Ενώ ο δίκαιος είναι αυτός που κοιμάται ήσυχος και είναι αυτός που έχει προστασία τον ίδιο το Θεό. Τον προστατεύει ο Θεός. Ένας κάνει τον πλούσιο και τίποτα δεν έχει. Και ο άλλος φαίνεται φτωχός και έχει αγαθά πολλά. Πόσες φορές το έχουμε νιώσει από ανθρώπους που έχουν πάρα πολλά χρήματα και νιώθεις ότι μέσα του υπάρχει ένα τεράστιο κενό και δεν έχει να σου προσφέρει τίποτα. Και μπορεί να πας σε ένα φτωχικό σπίτι που υπάρχει όμως εκεί πέρα αγάπη και οι άνθρωποι είναι πραγματικά με στη χαρά. Και όποιος πηγαίνει στο σπίτι τους παίρνει και αυτός από αυτή τη χαρά. Μπορεί ο πλούσιος με τα πλούτη του να γλιτώσει τη ζωή του, μα το φτωχό κανένας να τον εκβιάσει δεν μπορεί. Μπορεί να έχεις και σωματοφύλακες οι οποίοι να σε προστατεύσουν για αυτήν εδώ την παρούσα ζωή. Μα ο φτωχός βγαίνει ήσυχος και περπατάει στην πόλη και στους δρόμους και δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Η ζωή των δικαίων είναι σαν το φως που λάμπει, ενώ τον ασεβών είναι ένα χλιχνάρι που σβήνει. Θέλουμε αυτό το φως. Ξέρουμε ποιος είναι αυτό το φως. Είμαι εγώ το φως του κόσμου. Ξέρουμε ποιο είναι το φως και διαλέγουμε το σκοτάδι. Δεν μας φταίει κανείς. Η επιλογή μας είναι αυτή. Μονάχα από την αλαζονία προέρχεται η διχόνοια, ενώ η σοφία είναι με εκείνους που δέχονται τις συμβουλές. Πλούτοι που αποκτήθηκαν με δόλο θα λιγοστέψουν. Μα αυτός που λίγο-λίγο τα μαζεύει με τον κόπο τα κάνει και αυξάνονται. Μην μαζεύεις από το αίμα του ανθρώπου τον οποίο εκμεταλλεύεσαι. Είναι σαν να μαζεύεις την καταδίκη σου. Θυμάμαι αυτό το περιστατικό με τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό
που ήρθε αυτός ο πλούσιος ο Ρώσος και είπε σε ένα πουγγί με τα νομίσματα, πάρε Άγιε άνθρωπε και κάνε σχολεία. Και του γύρισε πίσω το πουγγί και του λέει πάρ' το, αυτό στάζει από το αίμα των εργατών σου. Δεν μπορώ να τα δεχτώ αυτά τα χρήματα. Στάζουν αίμα. Με τη χάρη του Θεού το είδε αυτό ο Άγιος. Ελπίδα που αναβάλλεται, την καρδιά την τζακίζει, μα ο πόθος που εκπυρώνεται δίνει νέα ζωή. Όποιος τη συμβουλή περιφρονεί αφανίζεται, μα αυτός που υπακούει στην εντολή θα ανταμυφθεί. Η διδαχή ενός σοφού είναι πηγή ζωής που απομακρύνει από τις πηγές του θανάτου. Η φρονιμάδα του ανθρώπου, του αγαθού, τον κάνει αξιοσέβαστο, ενώ των παρανόμων είναι σκληρή η ζωή. Σε μερικά δεν στέκομαι καθόλου, είναι από μόνα τους σαφή. Κάθε φρόνιμος άνθρωπος σκέπτεται πριν ενεργήσει, ενώ ο ανόητος επιδεικνύει την ανοησία του. Εδώ πέρα μας λέει κάτι πολύ σημαντικό, να μην παίρνουμε αποφάσεις εν θερμό, να μην αποφασίζουμε την ώρα που γίνεται η αψιμαχία, η λογομαχία, αλλά να αφήσεις να πέσει ο καπνός και μετά με ηρεμία να εκφράσεις αυτό που θέλεις. Είναι γνωμικά ωραία όλα αυτά, είναι συμβουλές ωραίες όλες αυτές στο βιβλίο των παροιμιών, που επαναλαμβάνω, το κάθε ένα από αυτό μπορεί να γίνει ένα ωραίο μήνυμα που κάθε μέρα μπορεί να στέλνεις, να το φτιάξεις εσύ που μας ακούς τώρα, να το φτιάξεις και να το στέλνεις σε ανθρώπους, μια πρόταση. Μπορεί να έχει μια κρίσιμη υπόθεση και αυτό που του στέλνεις το μήνυμα να είναι για αυτόν ένα μήνυμα από τον ίδιο το Θεό και να πεις πώς μου το έστειλαν τώρα αυτό, τυχαία έγινε. Και εσύ να το έχεις τόσο ανάγκη να το ακούσεις, το ξέρεις, την ξέρεις την αλήθεια, αλλά πολλές φορές χρειάζεσαι μια υπενθύμηση, μια αφύπνιση. Κακόπιστος απεσταλμένος δυστυχία προκαλεί, ενώ ο πιστός αγγελιοφόρος φέρνει ειρήνευση. Φτώχεια και σχήνη θα έχει εκείνος που διόρθωση δεν δέχεται, ενώ αυτός που δέχεται τον έλεγχο θα τιμηθεί. Επαναλαμβάνονται πολλές φορές και οι ίδιες αλήθειες σε στίχους παρακάτω. Ο πόθος που εκπυρώνεται γλυκαίνει την ψυχή, μα πού να ακούσει ο ανόητος να αφήσει τις κακίες του. Εδώ μας λέει πολλές φορές ότι η κακία που έχεις μέσα σου σε κάνει και ανόητο. Δεν σε αφήνει να δεις καθαρά το θέμα. Δεν είναι μόνο ότι έχεις μια πραγματική ορολογιακή βόμβα μέσα σου για την ψυχή σου, με αυτό το μίσος που τρέφεις για τον άλλον, είναι ότι και στην έκφρασή σου προς τα έξω δεν μπορείς να δεις καθαρά και φαίνεται σαν μια ανοησία αυτό που λες, και αν μου επιτρέπετε εκτίθεσαι κιόλας. Η δυστυχία ακολουθεί εκείνους που αμαρτάνουν, ενώ η αμαρτία φαίνεται στην αρχή πάρα πολύ γλυκιά. Είναι όμορφη, εύγευστη, με το που θα τη γευθείς, αντί για ειδονή, πας στην οδύνη. Ενώ στους δίκαιους ευτυχία θα αποδοθεί, μπορεί να αργήσει κάποιες φορές να αποδοθεί, όμως θα αποδοθεί. Κληρονομιά ο καλός αφήνει για τα εγγόνια του, μα τα αγαθά του αμαρτωλού κρατούνται για τον δίκαιο. Τα άγωνα χωράφια των φτωχών πολλή τροφή παράγουν, κι όμως πολλοί από αυτούς καταστρέφονται, γιατί το δικό τους περιφρονείται από τους πλουσίους. Εδώ λέει κάτι στον επόμενο στίχο. Όποιος λυπάται το ραβδί του,
Το γιο του δεν τον αγαπάει. Μα εκείνος που τον αγαπάει ζητάει να τον διορθώσει. Εδώ το ραβδί θα δώσουμε όλη την έννοια της παιδαγωγίας. Είναι αυτός που θα στυλιτεύσει κάποια στιγμή και το παιδί του. Δεν είναι υπέροχος πατέρας και επιτυχημένος πατέρας αυτός που όλα τα βρίσκει καλά και ποτέ δεν παρατηρεί κάτι που βλέπει μεμτό στο παιδί. Δεν είναι αυτός, δεν είναι αυτή η διαπαιδαγώγηση επιτυχημένη. Θα χρειαστεί να ελέγξει. Ο τρόπος παίζει ρόλο. Και ο σκοπός και το κίνητρο. Ο δίκαιος τρώει και την πείνα του χορταίνει. Μα η κοιλιά των ασεβών στέρηση δοκιμάζει. Και πάλι εδώ τα αντιστρέφει, σκεπτόμενοι τι γίνεται γύρω μας. Αλλά και πάλι εδώ έχει μια προοπτική αιωνιότητας ο λόγος. Ο δίκαιος τρώει και την πείνα του χορταίνει. Και ο άλλος που είναι ασεβής, να τον βλέπεις ότι είναι ασεβής και να βλέπεις ότι έχει κερδίσει και χρήματα, θα δοκιμάσει στέρηση και μάλιστα μεγάλη. Και πόσες φορές το έχουμε δει στη ζωή, άνθρωποι οι οποίοι μάζεψαν τον πλούτο με αθέμητους τρόπους, κάποια στιγμή να μένουν μόνοι τους και, όπως το λέει ο λαός, να πεθαίνουν στην ψάθα. Και στο 14ο κεφάλαιο των Παρμιών στρέφεται και προς τη γυναίκα ο συγγραφέας, ο συντάκτης, και λέει τι χαρακτηρίζει μια γυναίκα, σοφή γυναίκα. Η σοφή γυναίκα οικοδομεί το σπίτι της, η ανόητη με τα ίδια της τα χέρια τον κρεμίζει.

0: παρεκτρέπεται τον Κύριο, ενώ όποιος παρεκτρέπεται τον καταφρονεί. Τα ίδια τα πονηρά λόγια του ανόητου τον βλάπτουν, ενώ τα λόγια των σοφών τους προφυλάσσουν. Πραγματικά πολλές φορές ο ένας επηρεάζει αρνητικά τον άλλον. Κάθεσαι σε μια παρέα, μπορεί και να μην θες να κάτσεις, αλλά ακούς άσχημα πράγματα. Χωρίς να το θέλεις, έχεις ακούσει και έχουν περάσει μέσα σου αυτά τα λόγια. Γι' αυτό και οι συναναστροφές, οι παρέες πρέπει να γίνονται με επιλογή. Να ακούς λόγια τα οποία σε ωφελούν σαν άνθρωπο και δεν σε κάνουν χειρότερο. Όταν έχεις δίπλα σου ανθρώπους σοφούς και συναναστρέφεσαι τέτοιους ανθρώπους, τότε και για σένα είναι μεγάλο το όφελος.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Μικρά Ασία και τον Ελληνισμό. Ποια είναι η σχέση της Μικράς Ασίας με τον Ελληνισμό και τον Χριστιανισμό, τι έχει να πει σήμερα σε εμάς, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε φορά η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς, κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Κωνσταντίνο. Ο πατέρας Κωνσταντίνος είναι θεολόγος, ιστορικός. Την ευχή σας, πατέρα Κωνσταντίνε, μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Του Χριστού μας και του Σεβασμιωτάτου, με το οποίο την άδεια και την ευλογία βρισκόμαστε εδώ, και να ευχηθώ και καλή αρχή.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μαζί μας διαδικτυακά βρίσκεται ο κύριος Κωνσταντίνος Χολέβας. Ο κύριος Χολέβας είναι πολιτικός επιστήμονας, αρθρογράφος και βέβαια στενός συνεργάτης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κύριε Χολέβα, καλησπέρα από την Κρήτη, μεγάλη μας τιμή. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας χαιρετώ, δική μου τιμή και ευλογία. Καλή νέα περίοδο της εκπομπής. Καλή επιτυχία.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ένα θέμα βέβαια και ιστορικό και θεολογικό και πολύ πρακτικό. Να δούμε, πατέρα Κωνσταντίνη, λίγο εισαγωγικά η σχέση της Μικράς Ασίας με τον Ελληνισμό και τον Χριστιανισμό. Ποια είναι έτσι εισαγωγικά, όταν ακούμε σήμερα Μικρασία, πού πρέπει να πηγαίνει το μυαλό μας?
1: Μικρά Ασία, ίσον Ελλάδα. Ναι. Η ιστορία του ελληνισμού και στη συνέχεια του χριστιανισμού, του ελληνοορθόδοξου χριστιανισμού, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της Μικράς Ασίας, καθότι ο ελληνισμός πάρα πολύ νωρίς βρέθηκε, απήκησε τις ακτές αρχικά της δυτικής Μικράς Ασίας, της Καθημάς Ανατολής. Πάρα πολλοί Έλληνες, Μυκηναίοι, έφυγαν, και άλλα φύλλα, έφυγαν και απήκησαν στους μεγάλους απικισμούς, τον πρώτο και το δεύτερο, που ξεκίνησαν εκεί περίπου το 19ο αιώνα και κορυφώθηκαν τον 6ο, αλλά και στη συνέχεια βέβαια είχαμε κύματα όπου κατέφευγαν άνθρωποι από τις πόλεις κυρίως Ελλάδος, στις πόλεις της Μικράς Ασίας που είχαν ιδρυθεί, και ιδρύουν λοιπόν πάρα πολύ σημαντικές και μεγάλες πόλεις όπως τη Μίλητο, την Πέργαμο, την Έφεσο, την Φώκια, τα Θυάτυρα, το Βυζάντιο στην Ανατολική Θράκη μας, τη Χαλκιδόνα, τη Σιλιβρία, την πατρίδα του Αγίου Νεκταρίου, το Βυζάντιο από τους Μεγαρείς, τη Σμύρνη. Έτσι λοιπόν πάρα πολύ σύντομα αυτή η αρχική, ας το πούμε, σταθμή όπου λειτουργούσαν ως εμπορικές βάσεις, θα λέγαμε, απέκτησαν ένα πιο μόνιμο χαρακτήρα και στη συνέχεια έγιναν μεγάλες πόλεις, οι οποίες και με τη σειρά τους έχουμε και αυτό το φαινόμενο, απήκησαν, όπως η Μίλητος ας πούμε, ίδρυσε δύο πόλεις στον Πόντο, την Αμισό και τη Σινόπη. Και η Φώκια απήκησε την Νότια Γαλλία, ιδρύοντας την γνωστή μας Μασσαλία.
0: Ναι.
1: Όπου αργότερα και ένας από εκεί αρχαιολόγος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, μου διαφεύγει, όταν έκανε ανασκαφές στον τόπο, ας το πούμε, που κατάγονταν οι προγονείς του, την αρχαία Φώκια, και μάλιστα είχε βρει και τάφο με πολλούς σφαγιαστέντες από τους νεότουρκους Έλληνες εκεί. Ο χριστιανισμός δε εμφανίστηκε πάρα πολύ νωρίς. Να αναφέρουμε φυσικά τις αποστολές του Απόστολου Παύλου μας, του Μεγάλου Παύλου, τον Άγιο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο, όπου ευαγγέλισε το Βυζάντιο. Μπορούμε και να πούμε και τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, που γράφει στην Πάτμο την Αποκάλυψη και αναφέρεται στις 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως που λέμε τώρα, που αναφέρει αυτές τις πόλεις που είπα πριν, και επί του Πρακτέου έχουμε στην περιοχή της Καπαδοκίας, η οποία ήταν ελληνικότατη, της Αγιοτόκου Καπαδοκίας μας, που κατάγονται από εκεί γνωστοί μας Άγιοι, ο Άγιος Αρσένιος, ο Άγιος Παΐσιος, τον πρώτο αιώνα πολλούς Καπαδόκες, οι οποίοι επισκέπτονταν τα Ιεροσόλυμα και μετέφεραν το Ευαγγέλιο στην πατρίδα τους. Έτσι έχουμε και εκεί πολλές ανεπτυγμένες κοινότητες χριστιανικές. Σιγά σιγά η Μικρά Ασία εκχριστιανίζεται πλήρως.
0: Ναι, ναι.
1: Και γίνεται, θα λέγαμε, ο κύριος πνεύμονας της Ορθοδοξίας μας, μαζί βέβαια και με τις περιοχές της Μέσης Ανατολής, τη Συρία, την Παλαιστίνη, Συροπαλαιστίνη τη γνωστή, την Αίγυπτο με τον Μέγα Αντώνιο. Όμως για πολλούς αιώνες, και ειδικά την περίοδο της, και των διωγμών, όπου έχουμε πλήθος μαρτύρων, τον έφος των μαρτύρων, αλλά και τα χρόνια, τα ένδοξα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο χριστιανισμός μπορούμε να πούμε ότι η καρδιά του χτυπάει στην Μικρά Ασία, την ελληνικότατη Μικρά Ασία. Ο χριστιανισμός, γνωρίζουμε όλοι μας, ότι χρησιμοποίησε ως όχημα διάδοσής του την ελληνική, ελληνιστική γλώσσα, όπως προέκυψε από τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος μετέφερε πολιτισμό στις χώρες τις οποίες κατέκτησε. Με όχημα λοιπόν την ελληνιστική, η οποία ήταν μια πιο απλή γλώσσα από ότι ήταν τα ελληνικά της κλασικής περίοδου, κατάφερε ο χριστιανισμός να διαδοθεί πάρα πολύ πιο γρήγορα από ότι θα γίνονταν εάν δεν υπήρχε αυτό το όχημα, έτσι. Μέσω λοιπόν έγινε η γλώσσα και κατάφερε η πίστη μας να φτάσει στα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου. Στη Μικρά Ασία δε, όπως είπαμε πριν, ο χριστιανισμός αναπτύχθηκε νωρίς. Υπάρχει όμως άλλος ένας παράγοντας που βοήθησε σε αυτό, ήταν οι ονομαστοί φωστήρες μας, οι πατέρες, οι καπαδόκες πατέρες, ο Άγιος ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Ναζιανζινός, ο Νήσις, αλλά και από την ελληνιστική, ελληνόφωνη Συρία, θα λέγαμε τώρα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Σύριος ήτανε, αλλά μιλούσε ελληνικά. Και εκτός ότι μιλούσε ελληνικά, ήταν και κάτοχος και μέτοχος, ας το πούμε, της ελληνικής παιδείας. Οι πατέρες αυτοί, όπως και πλήθος άλλων, αλλά αυτοί οι πατέρες, οι καπαδόκες πατέρες, κατάφεραν να, εκτός ότι να διαδώσουν, να βοηθήσουν στη διάδοση της πίστεως μας, σε αυτή την πίστη μπόρεσαν με τρόπο πραγματικά θεόπνευστο να παντρέψουν την αρχαία ελληνική παιδεία, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, με το χριστιανικό στοιχείο και να δώσουν αυτό τον μεγάλο ελληνοχριστιανικό, ελληνοορθόδοξο πολιτισμό, ο οποίος μεγαλούργησε τα επόμενα χρόνια επί Βυζαντινής ή πιο σωστά Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη τοποθέτηση και τον ελληνισμό και τον χριστιανισμό. Να έρθω λίγο στον κύριο Χολέβα. Κύριε Χολέβα, θα λέγαμε καταρχήν από το τέλος του ελληνισμού στη Μικρά Ασία, θα το βλέπατε το 1922, και τη λαμπρότερη περίοδο θα βλέπατε το Βυζάντιο, και ποια είναι η συνεισφορά της Μικράς Ασίας στην περίοδο αυτή?
2: Το τέλος το ρυθμίζει ο Θεός. Επομένως θα λέγαμε ότι υπήρξε μια στιγμή μαρτυρική. Υπάρχει μια χρονολογία η οποία ουσιαστικά είναι μια νεαετία. Η σφαγή και ο διωγμός είναι από το 1914 μέχρι το 1923. Δεν είναι μόνο η γενοκτονία του Πόντου, γιατί και ο Πόντος Μικρά Ασία είναι το βόρειο παραλιακό κομμάτι της Μικράς Ασίας, δεν είναι μόνο το 19 που τιμούμε περισσότερο, δεν είναι μόνο το 22 που ξέρουμε διότι είναι η καταστροφή της Μύρνης. Θα έλεγα ότι ήταν μια ενεετής περίοδος διωγμών, σφαγών, που ξεκινά και ορθότατα ανέφερε ο πατήρ Κωνσταντίνος σε ονόματός μου προηγουμένως. Ναι, είναι ο Φελίξ Σαλτιό, ο Γάλλος, ο αρχαιολόγος, ο οποίος όντως το Μάιο και Ιούνιο του 1914, κάνοντας ανασκαφές στη Φώκια, διότι οι Γάλλοι τιμούν την Φώκια για τους λόγους που ανέφερε, σαν λόγο ότι οι Φωκαοί σύνδεσαν όχι μόνο τη Μασσαλία, αλλά ένα ολόκληρο κράτος ουσιαστικά ελληνικό στα παράλια της σημερινής Νοτιού Γαλλίας, γιατί και η Αντίπη είναι Αντίπολης, το Μονακό είναι Μόνικος, μονός οίκος. Εν πάση περιπτώσει, έγινε ένας δεγμός ο οποίος μας συγκλώνησε και οδήγησε στην καταστροφή του εμψύχου παράγοντος, δηλαδή στην σφαγή παραπολών, στην γενοκτονία ουσιαστικά. Είναι μια γενοκτονία που πρέπει να την τονίζουμε, να την αναγνωρίσουμε, να ζητήσουμε διεθνή αναγνώριση Ελλήνων Ανατολικής Θράκης, Μικράς Ασίας, Πόντου, όλου αυτού του κομματιού. Όμως πριν φτάσουμε εκεί, θα ήθελα, κύριε Λίλη, επειδή απευθυνόμαστε στο ακροατήριο κυρίως της Κρήτης, ναι, να θυμίσω ένα περιστατικό πολύ σημαντικό για τον ελληνισμό αλλά και για την οικουμενική ορθοδοξία, που συνδέει την Κρήτη με δύο σπουδαίες μορφές της Μικράς Ασίας. Έναν Άγιο και έναν στρατηγό και συνέχεια αυτοκράτορα. Συγκεκριμένα, όταν οι Σαρακινοί, οι Άραβες, οι μουσουλμάνοι, είχαν καταλάβει την Κρήτη, έρχεται ένας στρατηγός Μικρασιάτης, ο Νικηφόρος Φωκάς, ο οποίος στη συνέχεια έγινε και αυτοκράτορα από το 963 έως το 969 στην Κωνσταντινούπολη, και για να διώξει, για να απελευθερώσει τον Χάνδακα, το Ηράκλειο, καλεί τον πνευματικό του ουσιαστικά, καλεί από τον Άθωνα που υπήρχαν ασκητές, ακόμη δεν υπήρχε ο κοινοβιακός μοναχισμός, αλλά ασκητές υπήρχαν, τον Αθανάσιο, που τον ξέρουμε ως πλέον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ο οποίος και αυτός ήταν από την τραπεζούντα Πόντου. Δύο λοιπόν Μικρασιάτες, ένας στρατηγός και ένας ασκητής, έρχονται στην Κρήτη. Ο στρατηγός με το στράτευμά του, το Βυζαντινό, της Ρωμανίας, δηλαδή του Βυζαντινού κράτους, να απελευθερώσει ελληνικά εδάφη και να διώξει τους Σαρακινούς, οι οποίοι όχι μόνο εξισλάμιζαν τον πληθυσμό, τον ελληνικό χριστιανικό της Κρήτης, αλλά έκαναν και επιδρομές πειρατικές μέχρι και την Χερσόνησο του Άθωνος, μέχρι και έφτανε το σημερινό Άγιον Όρος. Ο Άγιος λοιπόν Αθανάσιος ο Αθωνίτης, όπως τον ξέρουμε, διότι στη συνέχεια ίδρυσε τη Μεγίστη Λαύρα, προσήφιε το επί ένα χρόνο. Το 961 λοιπόν ένας ασκητής και ένας στρατηγός συνεργάζονται ώστε να ελευθερωθεί η Κρήτη. Ελευθερώνεται, γίνεται συνθήκη, συνθηκολογούν οι Σαρακινοί και ειδικά να ελευθερωθεί, η συνθηκολόγηση έγινε στον Χάνακα, στο Ηράκλειο, και τότε όπως μας περιγράφουν κορυφαίοι ιστορικοί της εποχής εκείνης, ο αείμνηστος Νικόλαος Τωμαδάκης, ο Θεοχάρης Δετοράκης και άλλοι, από τα λάφυρα των Σαρακινών, δηλαδή λιώνοντας ασπίδες, σπαθιά κλπ, από τα λάφυρα που πήρε ο Νικηφόρος Φωκάς, στρατηγός τότε, μετά από δύο χρόνια έγινε αυτοκράτορας, βρήκε τα πρώτα χρήματα και έδωσε στον ασκητή Αθανάσιο και του είπε, πήγαινε να ιδρύσεις εκεί που είσαι τώρα, στην περιοχή των Μελανών, να ιδρύσεις μοναστήρι κοινοβιακό και θα έρθω κι εγώ. Ο Άγιος Αθανάσιος πραγματικά είναι ο ιδρυτής του κοινοβιακού μοναχισμού, διότι ίδρυσε με τα πρώτα χρήματα αυτά, με τα λάφυρα. Η απελευθέρωση της Κρήτης βοήθησε στην ίδρυση του πρώτου κοινοβιακού μοναστηριού, που είναι η Μεγίστη Λαύρα. Βέβαια, ο Φωκάς, ο οποίος έγινε αυτοκράτορας και δολοφονήθηκε το 1969, δεν πρόλαβε να πάει να μονάσει. Όμως, το τονίζω αυτό, η απελευθέρωση της Κρήτης και η συνεργασία δύο Μικρασιατών, του Αθανασίου, του Αθωνίτου, του Αγίου μας, και του Νικηφόρου Φωκά, στον οποίο το πολεμικό ναυτικό έχει δώσει το όνομα σε μια φρεγάτα, πρέπει να ξέρετε, που αυτή τη στιγμή είναι στην Κύπρο, γιατί και στην Κύπρο βοήθησε να ελευθερωθεί εκεί ο ελληνισμός, το βοήθησε ο Φωκάς. Έτσι λοιπόν, δύο Μικρασιάτες μέσω της Κρήτης δημιουργούν το Άγιον Όρος, να το πούμε απλά. Ένα άλλο γεγονός το οποίο δεν πρέπει να ξεχνούμε, επειδή μιλούμε για τις, πριν φτάσουμε στην καταστροφή, να μιλήσουμε και για περιόδους που η Μικρά Ασία βοήθησε ευρύτερα την αναγέννηση του ελληνισμού, είναι ότι στην Νίκαια της Μικράς Ασίας, της Βυθινίας δηλαδή, στην Νίκαια, την ιστορική, από όπου κατάγονται και πάρα πολλοί Άγιοι,
0: ναι, ναι,
2: είχε ιδρυθεί από το 1204 μέχρι το 1261 ένα ελληνικό κράτος, αμιγώς ελληνικό, ένα από τα τρία ελληνικά κράτη που δημιουργήθηκαν όταν οι Σταυροφόροι της Τετάρτης Σταυροφορίας κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη. Εκεί λοιπόν στην Νίκαια μεταφέρεται ο κανονικός πατριάρχης και ο νόμιμος αυτοκράτορα, είναι η νόμιμη διάδοχη, η δυναστεία των Λασκαριδών, και Ο δεύτερος στη σειρά, μετά τον Θεόδωρο τον πρώτο Λάσκαρη, είναι ο Άγιος της Εκκλησίας μας, τιμάται στις 4 Νοεμβρίου, ο Άγιος Ιωάννης Βατάτης. Ο Βατάτης από το Διδημότικο, με έδρα τη Μικρά Ασία, την Νικαία, όχι απλώς προετοιμάζει την απελευθέρωση που έγινε από διαδόχους του το 1961 της Κωνσταντινούπολης, αλλά επιπλέον μας δίνει και δύο σημαντικά μηνύματα. Από τη Μικρασιατική Νίκαια, πρώτον, φέρνει τον Λόγιο Ιερομόναχο τον Νικηφόρο Βλεμμίδη και προσέξτε τι του λέει, σε μια εποχή υποδουλώσεως της πρωτεύουσας του ελληνισμού, να μαζέψεις τα αρχαία ελληνικά κείμενα από όπου τα βρεις, κείμενα για να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας. Το χριστιανικό κράτος της Νίκαιας, το ορθόδοξο κράτος ελληνικό της Νίκαιας από τη Μικρά Ασία αναγεννά τα ελληνικά γράμματα, τα αρχαία ελληνικά κείμενα, ξαναφέρτα στην επιφάνεια. Και το δεύτερο που κάνει είναι ότι στέλνει στον Πάπα Γρηγόριο τον Ένατο, ο οποίος του είχε στείλει μια προκλητική επιστολή, λέγοντάς του ξέχνα την Κωνσταντινούπολη, μια θαυμάσια επιστολή, η οποία υπάρχει από τον Απόστολο Βακαλόπουλο και άλλους, σώζεται στο πρωτότυπο και έχει αποδοθεί και στα νέα ελληνικά. Μια επιστολή που του λέει, κοίταξε, εμείς θα ξαναπάρουμε την Κωνσταντινούπολη, διότι εμείς είμαστε το αρχαίο γένος των Ελλήνων, ενώ το κράτος πολιτιακά είναι το κράτος των Ρωμαίων. Ως πολυεθνικό κράτος είναι Ρωμαίων, αλλά οι Έλληνες υπάρχουν, το ελληνικό έθνος υπάρχει, δίνει τη γλώσσα, τον πολιτισμό στο κράτος αυτό, με επίκεντρο τη Μικρά Ασία, και από τη Μικρά Ασία έρχεται αυτή η επιστολή στον Πάπα που του λέει, είμαστε οι αρχαίοι Έλληνες. Εμείς και εγώ αυτοκράτορας είμαι ελληνικής καταγωγής, όπως και οι προκάτοχοί μου, τα τάδε γέννη κλπ. Θέλω να πω λοιπόν ότι μιλώντας για τη Μικρά Ασία, και βεβαίως πολύ σωστά αναφέρθηκαν οι Καπαδόκες πατέρες, πρέπει να θυμόμαστε και κάποιες άλλες μορφές Αγίων, πατέρων, ασκητών. Και για να πάμε μετά και στην Τουρκοκρατία, μην ξεχνούμε και την περίοδο της καταπιέσεως, των σφαγών, των εξισλαμισμών. Έχουμε στην Σμύρνη τον Αμάρτυρα Δήμο, τον αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος. Έχουμε την Αγία Ελένη της Σινώπης. Και έχουμε και έναν αποτυχίο, τον Άγιο Γιώργιο τον Χιοπολίτη, ο οποίος όμως μαρτύρησε στο Αϊβαλί, στις Κιδονίες, την οποία περιγραφή, τη σφαγή αυτή, το μαρτύριο, περιγράφει ο Φώτης Κόντογλου. Και επειδή βεβαίως μου μιλήσατε και για τις στιγμές της καταστροφής, στην ενεετή γενοκτονία που έγινε από το 14 μέχρι το 23, κορυφαίες στιγμές, δραματικές, είναι η σφαγή του Ποντιακού Ελληνισμού. 353.000 μικρασιατών Ελλήνων του Πόντου σφάζονται και πάρα πολλοί εκτοπίζονται, άλλοι προς την τότε Ρωσία, Σοβιετική Ένωση και άλλοι προς την κυρίως Ελλάδα. Και να μην ξεχνούμε και τους Αγίους νεομάρτυρες κληρικούς μας του 21 με 22, με επικεφαλής βέβαια της χωρίας αυτής, αυτού του νέφους νεομαρτύρων, τον Άγιο Χρυσόστομο Καλαφάτη, τον Χρυσόστομο Σμύρνης όπως τον λέμε, πρώην δράμας, προερχόμενο από την Τρίγλια της Μικράς Ασίας.
0: Μάλιστα, συνδέσατε πολύ ωραία στην αρχή και την Κρήτη με το Άγιο Όρος, τον Άγιο Θανάσιο τον Αθωνίτη, τον Νικηφόρο τον Φωκά, γιατί τα πρόσωπα αυτά είπατε είναι από τη Μικρά Ασία και ο Νικηφόρος ο Φωκάς. Οπότε και το Άγιο Όρος από τότε ξεκινάει να υπάρχει, οπότε συνδέεται η
2: ως
0: Κρήτη
2: ως κοινοβιακός μοναχισμό, ναι. Ως το τυπικό της Μεγής της Λαύρας, το οποίο έγραψε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, και ο οποίος, είπαμε, όχι απλώς πήρε τα λάφυρα, υπάρχουν περιγραφές, οι καθηγητές που ανέφερα περιγράφουν και ποια κομμάτια σήμερα του μοναστηριού είναι από τα λάφυρα που ήρθαν από την Κρήτη, αλλά στη συνέχεια ο Νικηφόρος Φωκάς έδωσε και χρυσόβουλα διατάγματα με πολλά χρήματα, αλλά και οι διάδοχοι, ο Τσιμισκής και άλλοι, βοήθησαν τη Μεγίστη Λαύρα, που σήμερα, όπως ξέρουμε, είναι το αρχαιότερο, είναι ένα από τα 20 αναγνωρισμένα μοναστήρια. Όμως, για να καταλάβουν και οι ακροατές ποια είναι η μεγάλη διαφορά, και οι ακροάτριες, οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτριες, μέχρι τότε υπήρχαν ασκητές στη Χερσόνησο, την Αθωνική, αλλά μεμονωμένοι. Με την ίδρυση της Μεγίστης Λαύρας, με τη βοήθεια λοιπόν του Φωκά προς τον Αθανάσιο τον Αθωνίτη, με την ίδρυση της Μεγίστης Λαύρας έχουμε ένα οργανωμένο κοινό, δηλαδή, που σημαίνει ότι υπάρχει μια ομάδα μοναχών που έχουν ηγούμενο, ο οποίος δίνει διακονήματα, τους δίνει τα καθήκοντα, προσεύχονται μαζί, λειτουργούνται μαζί, τρώνε μαζί, έχουν κοινή τράπεζα. Είναι λοιπόν ο κοινοβιακός τρόπος που οργανώνεται και σε αυτό βοήθησε η απελευθέρωση της Κρήτης. Όχι και αυτό, όμως, σε μερικού πρωτοπόρου. Ναι. Η απελευθέρωση της Κρήτης, όπου ο Άγιος Αθανάσιος, μάλιστα ο Μικρασιάτης από την Τραπεζούντα, Πόντιος, βοήθησε στη συνέχεια, απελευθέρωσε μοναχούς και κληρικούς που είχαν συλληφθεί από τους Αρακινούς, βοήθησε στο να σταματήσει ο εξισλαμισμός της Κρήτης. Ήταν λοιπόν μια περίοδος δύσκολη που πέρασε το ελληνικό νησί της Κρήτης και ο πληθυσμός. Ο Άγιος Αθανάσιος, με το να προσεύχεται δίπλα στο Φωκά, τον Νικηφόρο Φωκά, κατόρθωσε να του εκμεύσει, πολύ απλά το ήθελε και βέβαια ο στρατηγός, και την ηθική βοήθεια και την υλική για να χτιστεί αυτή η Καστροπολιτεία που είναι η Μεγίστη Λαύρα. Και πάνω σε αυτό το κοινοβιακό πρότυπο δημιουργήθηκαν και μετά και άλλα μοναστήρια, γιατί ξέρουμε πλέον ότι σήμερα ανθεί εκεί αυτή η μοναστική πολιτεία, ναι, πρωτότυπη σε όλο τον κόσμο, ορθοδοξότατη, που και οικουμενική με Σέρβους, Ρώσους, Βουλγάρους και άλλους εκεί.
0: Έχετε δει και όλοι ορθοδοξία.
2: Αλλά αυτό να το
0: ναι, και το συνδέσατε πολύ ωραία με το θέμα μας και με την Κρήτη, αλλά και με τη Μικρασία που ενδιαφέρει και νομίζω μας φέρει και στο σήμερα, όπως είναι ο μοναχισμός σήμερα. Κύριε Χολέβα και πατέρα Κωνσταντίνε, είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο κύριος Αθανάσιος Καραθανάσης, είναι ομότιμος καθηγητής ιστορίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από την Κρήτη. Μεγάλη μας τιμή. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλησπέρα σας και μεγαλύτερη τιμή με μένα που επικοινωνώ. Στα Χανιά δεν είστε?
0: Στο Ηράκλειο. Είμαστε στο Ηράκλειο. Αλλά σε όλη την Κρήτη εκπέμπουμε.
3: Σε όλη την Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο οποίο έζησα εν έτη 1972 έξι μήνες στη σχολή αυτών των αξιωματικών πεζικού.
0: Ναι, ναι.
3: Και σημειώνω τις σχέσεις με την Κρήτη, εξαχιστίες βεβαίως.
0: Ναι.
3: Και την αγάπη μου προς την Κρήτη, διότι άρχισα την σταδιοδρομία μου, την ας το πω ερευνητική και επιστημονική, με θέματα ιστορίας της Κρήτης, καθώς είχα καθηγητή τον ακαδημαϊκό αείμνηστο εκρεθείμενο βεβαίως Μανούσο Μανούσακα.
0: Μάλιστα. Ναι,
3: έχω γράψει πάρα πολλά για την Κρήτη με τους αείμνηστους. Τον Ντομαδάκη να πω πρώτα, από όλα τον συμπατριώτη σας σε αυτή τη λεβεντογένα Κρήτη.
0: Εμείς θέλαμε πολύ να είστε μαζί μας, γιατί είστε το πλέον κατάλληλο πρόσωπο για τον ελληνισμό της Μικρασίας, και ήθελα να σας ρωτήσω, ο ελληνισμός από πότε φαίνεται για πρώτη φορά στη Μικρασία? Στον Όμηρο, πιο μπροστά, που έχουμε τα πρώτα σημάδια του?
3: Οι πηγές είναι αναρρύθμιτες αναφερόμενες στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Μην ξεχνάμε ότι οι δύο κύριες φυλές, οι ελληνικές φυλές, οι Ίωνες και οι Ιωλείς. Και έχουμε κρατήσει από τις μεγάλες εκείνες, ας το πούμε, εγκαταστάσεις ελληνικών ομάδων φυλετικών στη Μικρά Ασία. Πράγμα που εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα και σήμερα, σχέτως αν η Μικρά Ασία εχάθη κυριολεκτικά το 1922. Η άλωση για μένα της του 1453 και οι αλλεπάλληλες κατακτήσεις από τους Οθωμανούς εξεγουσών με πρωτεύουσα τη Σμύρνη εχάθησαν από τον 10ο αιώνα, 11ο, με τη μάχη του Μάτζικερ. Εξακολουθεί ακόμα και σήμερα η Μικρά Ασία, το μέγιστο μέρος αυτής, για μας, εγώ είμαι Μικρασιάτης, να μου επιτραπεί,
0: ναι,
3: να πω,
0: ναι,
3: για μας εξακολουθεί να είναι ρωμαϊκή, να μην πω ελληνική, γιατί το ρωμαϊκό καλύπτει πολλά περισσότερα από τον μικροελλαδισμό μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Εξακολουθούμε να θεωρούμεθα Ρωμνοί Μικρασιάτης.
0: Βέβαια, Ρωμνοί Μικρασιάτες. Οπότε πηγαίνουμε πολύ πολύ πίσω στα πρώτα βήματα, Ιωνία, και βέβαια είναι και η κλασική Ελλάδα που γνωρίζουμε, αλλά και μετά τα ελληνιστικά και το Βυζάντιο έχει μια πολύ έντονη παρουσία ο ελληνισμός. Γι' αυτό ρώτησα την αρχή, μέχρι πόσο παλιά πηγαίνει, και νομίζω το...
3: Ακούστε, απλά πράγματα για να γινόμαστε σαφείς και αντιληπτοί από τους ακροατές μας. Οι Λατίνοι, οι Φράγκοι λέγανε «εξ οριέν δε λουξ», «εξανατολών το φως». Και μην ξεχνάτε, ακόμα από τον Όμηρο και με το Θαλήτο Μιλήσιο, τον Ηράκλητο, τον Ηρόδοτο, τον Αλικαρνασέ και ένα πλήθος άλλων, για να μην περάσω μετά στο χριστιανισμό και στους πατέρες της Εκκλησίας είναι, θα μου πείτε, και να μην ανεβώ ψηλά στον πόντο, στην ευρυχωρία της Μικράς Ασίας, όλα αυτά γι' αυτό σωστά λέγανε, ας τους πενέσουμε, αγαπητούς μας Φράγκους, ότι εξανατολώνουν το φως. Να καταλάβετε κανείς ότι η οικουμενικότητα που είχε και που έχει η Μικρά Ασία.
0: Ναι.
3: Για τον παγκόσμιο πολιτισμό.
0: Ναι, ναι. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω ως ιστορικός αυτό που ανέφερε και ο πατέρας Κωνσταντίνος, οι 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως που είναι οι γνωστές. Ένας ιστορικός που μελετάει τον ελληνισμό στη Μικρασία, πώς το βλέπει αυτό? Γιατί αναφέρει αυτά τα κέντρα ο Ιωάννης?
3: Θα πω ένα βιβλίο που είναι εύκολο να το βρείτε, που μιλάει για τις 7 εκκλησίες αποκαλύψεις, που ξεκινάει αυτό το βιβλίο, το έγραψε ο γραμματέας της Βασιλίσσης Όλγας το 1909, αν θυμούμαι καλά, κάπου εκεί. Τον έστειλε η Βασίλισσα Όλγα, τον έστειλε στη Μικρά Ασία και περπάτησε επί μήνες όλες τις εκκλησίες αποκαλύψεως, γράφοντας το ιστορικό τους από τους αρχαίους χρόνους μέχρι την εποχή του.
0: Ναι.
3: Είναι Λαμπάκης. Και αυτό το βιβλίο έχει εκδοθεί επανειλημμένα και είναι πραγματικά καταπληκτικό, και το συνιστώ στους ακροατές σας και στους ενδιαφερόμενους να το συμβουλευτούν. Εκεί είναι, νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Έχουν γραφεί και άλλες μελέτες μεμονωμένες, αλλά αυτός μέσα σε 400 σελίδες, γιατί είναι πολλές και με φωτογραφίες εκείνης της εποχής, δείχνει αυτή τη διαχρονικότητα του ελληνισμού. Και να περάσω μετά, μια που είπατε ελληνιστικούς χρόνους, να περάσω στους χρόνους του Βυζαντίου και τους χρόνους της Οθωμανοκρατίας, πόσο ζωντανός είναι αυτός ο ελληνισμός μέχρι το 1922.
0: Μάλιστα. Στη γλώσσα που μιλούμε σήμερα, και είναι βέβαια ζωντανή ελληνική, η Μικρασία τι ρόλο έπαιξε? Αν δεν υπήρχε, πώς θα ήταν σήμερα τα ελληνικά?
3: Τώρα αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, δεν είμαι γλωσσολόγος, αλλά μπορώ να σας πω ότι αυτή η γλώσσα που επικρατεί και παγιώνεται, η χρήση της ελληνικής γλώσσας, ένα από τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Φτάνοντας και ψηλά στην Καπαδοκία, όπου μιλούσαν ένα μείγμα περσικής κρυγής κτλ. Και εκεί μέσα στους αιώνες, μέχρι τους καθημάς χρόνους, η ελληνική γλώσσα εξελίσσεται και φτάνει να γίνεται αυτή η κοινή γλώσσα στα χρόνια του Ευαγγελίου, στα χρόνια του Χριστού.
0: Ναι.
3: Έχουμε μια συνεχή εξέλιξη. Δεν μιλούμε εμείς αυτή την ώρα που συνδιαλεγόμεθα τη γλώσσα που μιλούσαν πριν από 100 χρόνια οι κοντινοί προγονείς μας και άλλα πριν 200 και ούτω καθεξής, μέχρι τους βαθύτερους χρόνους, κατεβαίνοντας προς τα κάτω στους αιώνες. Είναι μια εξέλιξη. Μην ξεχνάτε ότι ας πούμε, να πω για τα νεότερα χρόνια, την επιρροή που άσκησε η ελληνική γλώσσα,
0: ναι,
3: στους νεότερους, για να γίνω σαφέστερος και να έρθω στα χρόνια μας, στο Σεφέρι, στο Φώτη τον Κότογλου, ακόμα και στον κοντινό Οδυσσέα Ηλίτη, η γλώσσα μας πορεύεται και γίνεται η κοινή γλώσσα, άλλο τα κριτικά, άλλο τα μακεδονικά, τα δικά μας εδώ απάνω, όχι τα σλάβικα, που αυτοί ευτελίζουν τη γλώσσα, τη δική μας, και λένε ότι τα σκοπιανά είναι πανάρχια, ξέρω τα υπηρώτικα, τα επτενησιακά, και φτάνουμε να έχουμε την κοινή ελληνική γλώσσα.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά,
3: με ωραίους ιδιωματισμούς, μικρασιατικούς. Ναι. Επειδή είμαι μικρασιάτης, ναι, οι παππούδες μου, για παράδειγμα, μέχρι και το πατέρα μου και τις θείες μου και τους θείους μου, μιλούσανε ωραία ελληνικά, με επιρροές αρχαιοελληνικές και ιδιωματικές μικρασιατικές.
0: Μάλιστα, ναι. Και σε αυτό συνέβαλε πάρα πολύ, όπως το είπατε σωστά, η Μικρασία. Θέλαμε πολύ να είχαμε τη γνώμη σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Είναι μαζί μας ο πατέρας Κωνσταντίνος και ο κύριος Χολέβας.
3: Και την ευχή του πατρός Κωνσταντίνου και την αγάπη μου.
1: Ήμουν μαθητή σας.
3: Την εκτίμησή μου στον κύριο Χολέβα.
0: Ήτανε μαθητή σας, λέει ο πατέρ Κωνσταντίνου.
2: Ανταποδίδουμε την εκτίμηση και τη φιλία.
3: Όλα τα καλά λοιπόν του Θεού. Καλό φθινόπωρο, Θεός μαζί μας. Είμαι στη διάθεσή σας. Ναι. Γιατί είναι και μερικοί. Μερικοί εκκρίτης που. Υπήρξαν μαθητές μου όπως ο Μακαριστός, ο Δεσπότης, ο Δαμασκηνός.
0: Α, μάλιστα.
3: Ο Κιδωνιών.
0: Ο Κιδωνίας. Βέβαια.
3: Κιδωνίας, δεν με συγχωρείτε, της Κιδωνίας του Αϊβαλίου. Και άλλοι που ήταν και εξαίρετοι μαθητές μας και σας είπα ότι τώρα δεν θα πω το όνομα να μην τον εκθέσω, γράφεται ή να τον επέλεσω, γράφει ένας κληρικός με ωραία διατριβή μετατυχιακή για τον κριτικό πόλεμο και τους Κρήτες Λογίους εκείνης της εποχής. Ενώ 1645-1669 Γεράσιμος Βλάχος, Γραδιανίγος, ναι. Βαρθελομαίος Σιρόπουλος, όλοι αυτοί οι λόγοι, ζωγράφοι, ποιητές και τα λοιπά που πήγαν μετά την άλωση, μάλλον την κατάκτηση της Κρήτης από τους Οθωμανούς το 1669, βρέθηκαν στη Βενετία, στην ελληνική κοινότητα, αδελφότητα Βενετίας, δίνοντας μια άλλη διάσταση και έχοντας, ας πούμε, διακεκριμένους ιεράρχες όπως ο Μελέτιος Χορτάτης ή ο Γεράσιμος Βλάχος, όπως είπα, και άλλοι κοινές που αυτή την ώρα με μη μακρηγορώ, γιατί μακρηγόρησα και ζητώ συγγνώμη.
0: Όχι, όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε
3: από
0: γιατί.
3: Την αγάπη μου προς την Κρήτη.
0: Ναι, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλαμε να είστε κοντά μας και να δούμε τη σχέση αυτή ελληνισμού από τα αρχαία χρόνια και τη σύνδεση με τη Μικρά Ασία. Μεγάλη μας χαρά, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά. Καλό βράδυ και ο Θεός μαζί μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνε, είπατε στην αρχή, μιλούσατε και λέγατε τη φράση Ελληνορθόδοξος πολιτισμός. Και πόσο έπαιξε ρόλο η Μικρασία. Όταν λέμε ελληνορθόδοξο πολιτισμό, τι εννοούμε ακριβώς? Πώς δέθηκε με τον ελληνισμό και η Μικρασία πού συνδέεται?
1: Κοιτάξτε, όπως είχαμε πει και νωρίτερα, καθοριστικό ρόλο σε αυτό το πάντρεμα και στη μίξη μέσα στην Μικρά Ασία, στη μήτρα της Μικράς Ασίας έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο, όπως ανέφερα νωρίτερα, οι Καπαδόκιες πατέρες.
0: Ναι.
1: Ο ελληνορθόδοξος πολιτισμός είναι το παιδί από αυτό το πάντερμα, θα το λέγαμε, ο πολιτισμός ο οποίος ανέδειξε τόσες μορφές Αγίων, ανέδειξε μορφές στο χώρο της Εκκλησίας. Μην ξεχνάμε ότι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Ρωμανία όπως αναφέρθηκε πριν, το Βυζάντιο όπως το λέμε τώρα, όλα είναι... δεν είναι άγνωστες λέξεις για μας, ναι. Το ίδιο πράγμα εννοούμε. Είναι ουσιαστικά απότοκος και είναι ο κύριος εκφραστής αυτού του πολιτισμού, ο οποίος μεταλαμπαδεύτηκε μετά, να θυμίσουμε λίγο τον εκχριστιανισμό των Σλάβων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Από μας έγινε αυτό. Από μας πήρανε την πίστη, από μας πήρανε τα φώτα και όχι μόνο. Και
0: έπαιξε μεγάλο ρόλο η Μικρασία.
1: Φυσικά,
0: και πέρασε...
1: φυσικά. Μάλιστα... μου έδωσε ο κύριος αξιότιμος καθηγητής, ο κύριος Καραθανάσης, ο οποίος ήμουν μαθητής του στο Πανεπιστήμιο και τον εκτιμώ ιδιαίτερα και τον αγαπώ πολύ. Έδωσε ένα ψήγμα αυτής της άποψης, αυτού του γεγονότος, ότι η Μικρά Ασία σταδιακά μετά τη μάχη του Ματζικέρτ που άρχισε να χάνεται για μας, πλήθος λογίων έφυγαν, αυτοί οι λόγοι, κουβαλούσαν μέσα τους Ελλάδα και Ορθοδοξία. Και δεν το λέω με μορφή, ας το πούμε, ρατσισμού ή εθνοφιλετισμού. Άλλωστε, ο ελληνισμός είναι περισσότερο μια ιδεολογία παρά η καθαρότητα της φυλής ή του αίματος. Έτσι. Εμείς είμαστε, ο ελληνισμός είναι πάνω από αυτά.
0: Ναι.
1: Και μακριά από εμάς τα άκρα έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί λοιπόν οι λόγοι, κυρίως κληρικοί, αλλά και άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών, ζωγράφοι όπως αναφέρθηκε και πλήθος άλλων, κατέφυγαν στην Νίκαια, που ήταν ελεύθερη που ανέφερε ο αξιότιμος κύριος Χολέβας, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη αργότερα όταν ελευθερώθηκε από τους Φράγκους. Στη συνέχεια όταν κατελήφθηκε η Κωνσταντινούπολη το 1453 ήρθαν στην Κρήτη και έχουμε αυτή την λαμπρά περίοδο τον τελευταίο αιώνα πριν την Οθωμανοκρατία στην Κρήτη, την κατάληψή της, την λαμπρή αυτή ανάπτυξη του πολιτισμού και την λεγόμενη κριτική αναγέννηση που βρήκε έκφραση και στην ποίηση αλλά και στην αγιογραφία. Μετά την κατάληψη της Κρήτης, δηλαδή αυτά πρέπει να τα δούμε ως κάτι ενιαίο, ως μια ενιαία οντότητα που έχει μια συνέχεια. Δεν είναι χάθηκε η Κωνσταντινούπολη, χαθήκανε όλα. Δυστυχώς, ναι, έχει μια αλήθεια αυτό, αλλά ο πολιτισμός, ο ελληνοορθόδοξος πολιτισμός, η παράδοση αυτή, φεύγει λοιπόν μετά από την Κρήτη, πάει στα νησιά, τα Επτάνησα, με συγχωρείτε, στη συνέχεια καταφεύγει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι καταφεύγουν στην Ιταλία, στη Φλωρεντία, στη Βενετία. Να θυμίσω λίγο και τον Βυσαρίωνα εκ Πόντου που ιδρύει το Πανεπιστήμιο στην Βενετία. Μεταφέρεται λοιπόν ο σπόρος της αναγέννησης που δίνει τον μεγάλο ευρωπαϊκό διαφωτισμό των επόμενων αιώνων. Δεν είναι ντροπή να το λέμε αυτό, ούτε να το παραδεχόμαστε. Αντιθέτως είναι τιμή για εμάς, αλλά και για τους προγόνους μας, οι οποίοι δημιούργησαν όλα αυτά τα πράγματα, όλη αυτή την τεράστια δόξα που κληρονομήσαμε εμείς. Και λυπάμαι που θα το πω, δεν ξέρω αν είμαστε άξιοι να αφήσουμε μια ανάλογη δόξα ή κάτι στα δικά μας τα παιδιά. Θα ήθελα όμως πάνω σε αυτό να πω ότι τα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας, των εξισλαμισμών, του γενιτσαρισμού, των εξισλαμισμών αναφέρομαι και τους βίαιους αλλά και τους εθελοντικούς πολλές φορές, σε μικρότερο βαθμό αλλά συνέβησαν. Έρχεται η περίοδος όπου τον τελευταίο αιώνα, από το 1800 χοντρικά 20 μέχρι το 1920 που έχουμε την καταστροφή της Μύρνης και τον ξεριζωμό 1,5 εκατομμυρίων Ελλήνων και τη γενοκτονία του Πόντου και της Μικράς Ασίας, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο χρυσός αιώνας του ελληνισμού στη Μικρά Ασία. Να θυμίσουμε ότι ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο Πατριάρχης, ο μαρτυρικός Πατριάρχης, ο τόσο αδικημένος και συκοφαντημένος, ήταν Μητροπολίτης της Σμύρνης, της αρχές του 19ου αιώνα. Και αναφέρεται το εξής. Στέλνει μία επιστολή στα σχολεία της Σμύρνης. Προσέξτε, τα σχολεία της Σμύρνης. Το 1800 κάτι, 10, 5, εκεί, 5, 10, υπήρχαν σχολεία, δεν λέει σε σχολείο της Σμύρνης, λέει στα σχολεία της Σμύρνης, όπου η επιστολή αυτή
2: δύο κορυφαία, η Ευαγγελική Σχολή και το Φιλολογικό Γυμνάσιο, δύο κορυφαία σχολεία.
1: Ευχαριστώ κυρία Χολέβα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλνει λοιπόν μια επιστολή όπου λέει το εξής. Προτρέπει τους μαθητές και τους καθηγητές, όσοι διδάσκονται, να το πω και σωστά, να μην το πω λάθος, τους προτρέπει λοιπόν, θα είστε Έλληνες με ήθος χριστιανικό και χριστιανοί με ελληνική γλώσσα.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι. Το λέει πολύ, το λέει πολύ, πολύ και έτσι. Πολύ συγκεκριμένο.
1: Και πολύ συγκεκριμένο. Γιατί ξέρετε,
0: Έλληνες με ήθος χριστιανικό.
1: Βεβαίως, επικρατεί και ειδικά τα τελευταία αυτά χρόνια της πλήρης σύγχυσης και της αποδόμησης, της εσκεμμένης η αποδόμησης του νέου ελληνισμού από τις ρίζες του, μια άποψη ότι ένα θολό τοπίο γύρω από το ποιοι ήταν στη Μικρά Ασία γενικά, έτσι, κάποιοι Ορθόδοξοι, κάποιοι Ελληνόφωνοι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι κάτοικοι της Μικράς Ασίας ήταν Έλληνες συνειδητά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και αυτό που τους έδινε την ταυτότητά τους ήταν η ελληνοορθόδοξη ιδιότητά τους. Δεν νοούνταν να είσαι Έλληνας χωρίς να είσαι Ορθόδοξος. Και αυτό είναι μια απάντηση και σε αυτούς οι οποίοι την εποχή μας τώρα λένε τι δουλειά έχουμε εμείς οι Έλληνες με τη χριστιανική θρησκεία. Εμείς είμαστε απόγονοι κατευθείαν από τον Λεωνίδα. Δεν είμαστε απόγονοι κατευθείαν από τον Λεωνίδα.
0: Υπάρχουν όλοι αυτοί οι αιώνες ενδιάμεσα.
1: Υπάρχει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στη μέση. Υπάρχουν και οι Καπαδόκες πατέρες.
0: Και από τον Ιωάννη που αναφέραμε, τις εκκλησίες. Κύριε Χολέβα, να σας ρωτήσω αυτό που αναφέρατε και φαίνεται ένας λαμπρός κόσμος τότε στο Βυζάντιο μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Την εποχή εκείνη του Βυζαντίου που όντως ο ελληνισμός ήταν λαμπρός στη Μικρασία. Εδώ που κατοικούμε τώρα, στο σημερινό ελλαδικό κράτος, πολιτισμός υπήρχε ή ήταν έρημο μέρος?
2: Βεβαίως υπήρξε πολιτισμός. Ξέρετε, το κράτος της Ρωμανίας, αυτό που σήμερα ονομάζουμε Βυζαντινό κράτος, είχε μεν την Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα, αλλά υπήρχαν και άλλα κέντρα τα οποία ήκμαζαν. Υπήρχε πολιτισμός, υπήρχε παιδεία. Ας πούμε, εγώ είμαι γέννημα θρέμα της Θεσσαλονίκης, ήταν συμβασιλεύουσα, ήταν μια πόλη με πολύ σημαντική παιδεία και ανάπτυξη, ορθοδοξία, αλλά και σε άλλα κέντρα υπήρξε αυτός ο πολιτισμός. Επομένως, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το κράτος αυτό, το οποίο άντεξε περίπου 11 αιώνες, με αλλαγές βέβαια συνόρων, με μικρόταν μεγάλων ανάλογα, υπήρχαν διάφορες εποχές, άλλοτε με ήττες, άλλοτε με νίκες, αλλά το κράτος αυτό είχε τρία συστατικά στοιχεία. Είχε πρώτα την ελληνική γλώσσα και ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική παιδεία δηλαδή. Είχε την χριστιανική πίστη, την ορθοδοξία, και είχε κρατήσει, και γι' αυτό έχει και τον κρατικό όρο κράτων Ρωμαίων, είχε κρατήσει στοιχεία από κυρίως το ρωμαϊκό δίκαιο, που ο Οικουμενικός Πατριάρχης πολύ σωστά το λέει, Βυζαντινό Ρωμαϊκό δίκαιο, και στοιχεία όπως η σύγκριτος από την παλαιά Ρώμη. Όμως, για να δώσουμε έτσι και μια σύνδεση ακριβώς, έναν επιπλέον ορισμό σε αυτά τα πάρα πολύ σωστά που ελέγχθησαν, τη σύνθεση αυτής, τι σημαίνει ελληνοορθόδοξος πολιτισμός και παιδεία ελληνοορθόδοξη, να θυμίσω το εξής, επειδή τον τελευταίο καιρό τουλάχιστον 1 εκατομμύριο, λένε οι στατιστικές Ελλήνων, είδαμε την ταινία του Νόλαν για την Οδύσσια. Μπορεί κανείς να έχει ενστάσεις, άλλωστε μην κορεδευόμαστε, μυθοπλασία κάνουν οι ταινίες. Δεν σου λένε ότι θα κάνουμε λογοτεχνία, αρχαία ελληνική φιλολογία. Επειδή όμως ήρθε στην επικαιρότητα η Οδύσσια, να θυμίσω το εξής. Ο Μέγας Βασίλειος, στην περίφημη επιστολή του προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών ωφελήντολόγων, πώς οι χριστιανοί νέοι να μελετούν τα αρχαία ελληνικά κείμενα ώστε να ωφελούνται και να μην παίρνουν πιθανές δυσιδαιμονίες και κάποια στοιχεία που επιλεκτικά πρέπει να αποφύγουμε, εκεί του λέει ξεκάθαρα να διαβάζετε τον Όμηρο. Και από τον Όμηρο μπορεί να προέλθει αρετή. Να διαβάζετε την Οδύσσια. Ναι. Αναφέρεται στον Οδυσσέα, φτάνει στο νησί των Φάκων. Δηλαδή, βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι τυχαίο, διότι προσέξτε, σε αιώνες αυτού του κράτους, του ελληνοορθοδόξου, του κράτους που είχε έδρα την Κωνσταντινούπολη, επί αιώνες η παιδεία, η στοιχειώδης, βέβαια δεν ήταν υποχρεωτική, δεν ήταν τα σχολεία όπως σήμερα, αλλά όταν ήθελαν τα παιδιά να πάρουν τα πρώτα γράμματα, το βασικό μάθημα των ορθοδόξων χριστιανών του Βυζαντίου, των ελληνοπαίδων της εποχής εκείνης, ήταν ο Όμηρος.
0: Ναι. Και προτρέπουν και οι πατέρες ακόμα να τον διαβάζουν, που ενθέρετε.
2: Και ακόμα και πατέρες να διαβάζουν τον Όμηρο, βεβαίως. Και όχι, και αυτό θα μου πείτε, ναι, το είπε ο Βασίλειος, εφαρμόστηκε όμως. Ναι. Επί αιώνες, και θα λέω, το 1150 η Άννα Εκομνηνή, για να τιμήσει τον πατέρα της, τον Αλέξιο πρώτο τον Εκομνηνό, στην περίφημη Αλεξιάδα, θυμίζοντας Ιλιάδα κλπ., αναφέρει, χρησιμοποιεί 66 αμετάφραστους στίχους του Ομήρου. Ναι, που σημαίνει ότι η υποκοπή του Μεγάλου Βασιλείου εισακούστηκε, ο μικρασιάτης Καπαδόκης Μέγας Βασίλειος ουσιαστικά επέβαλε με αγάπη, με ελευθερία, την παιδεία, την ελληνοορθόδοξη, και τα Ελληνόπουλα επί αιώνες, όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη, στο ευρύτερο κράτος, στο Βυζαντινό, μάθαιναν τα πρώτα γράμματα από τον Όμηρο. Για να έχει 66 στίχους αμετάφραστους η Άννα Εκομνηνή, απευθυνόταν τον 10ο αιώνα σε μια κοινωνία που ήξερε τον Όμηρο απ' έξω και ανακατοντά. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ελληνοορθόδοξη παιδεία καθιερώνεται από μικρασιάτες κυρίως, τον Μέγα Βασίλειο, τον Αίο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο οποίος στον επιτάφιο προς τον Μέγα Βασίλειο λέει: μην ακούτε κάποιους φανατικούς που λένε να απορρίψουμε τα αρχαία κείμενα, θα διαβάζουμε και εμείς οι χριστιανοί τα αρχαία ελληνικά κείμενα, αλλά αποφεύγοντας τα στοιχεία που αναφέρονται στους 12 θεούς. Κατά τα άλλα μας κάνουν καλό. Και επίσης θα μου επιτρέψετε να θυμίσω, επειδή πολύ σωστά είπε ο πατήρ Κωνσταντίνος, μερικοί αμφισβητούν, υπάρχει μια σχολή που αμφισβητεί τη συνέχεια του ελληνισμού, και λένε ότι, μα κοιτάξτε τώρα,

0: Διτά. Δεν είναι λοιπόν σωστό κάποιοι να του λένε ελληνόφωνο. Καταλαβαίνετε πόσο ρηψοκινδύνευαν, τι βασανιστήρια θα υφίστανται οι έμποροι, οι χρηματοδότες, ο καπετάνιος, το πλήρωμα του καϊκιού. Κι όμως αυτοί πρωτοέστειλαν εφόδια για να έχει ο Παπαφλέσσας και ο Κολοκοτρός, για να έχει ο Μοριάς πολεμοφόδια για την Επανάσταση. Διότι είναι ενιαίος ο ελληνισμός. Οι Μικρασιάτες ποτέ δεν είναι σαν αποκομμένοι και αυτό το γεγονός. Ένας λόγος που εκδικήθηκαν μετά ο Σουλτάνας, εκδικήθηκε το Αϊβαλί. Το Αϊβαλί, οι Κυδονίες δηλαδή, εσφαγιάστησαν οι κάτοικοι το 1821. Είναι μία από τις πόλεις που υπέστησαν σφαγές. Και στην Κωνσταντινούπολη είχαμε σφαγές, είχαμε απαγχωνισμούς και του Πατριάρχου και Μητροπολιτών. Αλλά το μην ξεχνάμε τη σφαγή και στις Κηδονίες. Στα παράλια, το Αϊβαλί, το περίφημο του Φώτη Κόντογλου. Έτσι λοιπόν είναι δεσμοί πνεύματος.
1: Ναι, το λέτε πολύ συγκεκριμένα και όχι ελληνόφωνη ελληνική, βέβαια.
0: Μα είναι δυνατόν να στέλνεις όπλα κάτω από τη μύτη του Τούρκου σε μια πόλη που το 1 τρίτον είναι Τούρκοι στη Σμύρνη και να τα στέλνεις να διασχίσει όλο το Αιγαίο τον Ιανουάριο του 1921 και να είσαι απλώς ελληνόφωνος.
1: Βέβαια, σωστά.
0: Είσαι Έλληνας 100%. Δεν το κάνεις αυτό το πράγμα σε μια εποχή που δεν ήξερες αν θα επιτύχει η Επανάσταση. Γι' αυτό το λόγο θα προκαλέσω να σεβαστούμε όλοι τα κείμενα της εποχής εκείνης. Τη συνέχεια τη διαχρονική του ελληνισμού τη διατρανώνουν οι ίδιοι. Ο Φώτης Κόντογλου, Μικρασιάτης από το Αϊβαλί, λέει: παίρναμε αρχαία ελληνικά ονόματα. Ο Κωνσταντίνος Οικονόμος, Θεσσαλός, πήγε το 1819, δεν ήξερε κανείς ότι θα γίνει η Επανάσταση, δύο χρόνια πριν. Και διδάσκει στη Σμύρνη, στα σχολεία αυτά τη Σμύρνη που ανέφερε ο πατήρ Κωνσταντίνος, και του λέει: είστε οι αρχαίοι Έλληνες, είμαστε Έλληνες. Και του λέει: να θα πολεμήσουμε, να έχετε την αρετή των αρχαίων Ελλήνων και βεβαίως και ως χριστιανοί να ακολουθήσετε τα βήματα της πίστεώς μας κλπ. Λοιπόν, η ελληνοορθόδοξη αυτή ταυτότητα στην Μικρασία γαλβανίστηκε, έγινε, σφυριλατήθηκαν οι άνθρωποι. Είναι ο κατεξοχήν χώρος, θα έλεγα, που αποδεικνύεται αυτό που λέμε ελληνοορθόδοξη ταυτότητα, αλλά και ελληνοορθόδοξη παιδεία με βάση τον Βασίλειο και τον Γρηγόριο, τους μεγάλους πατέρες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Να πείτε κάτι τελευταίο για κλείσιμο, πατέρα Κωνσταντίνε.
2: Καταρχάς, είναι απόλαυση θα ακούει κάποιος τον κύριο Χολέβα και μεγάλη μου τιμή.
0: Εσάς το ίδιο.
2: Να είστε καλά, κύριε Χολέβα, γερός και δυνατός και ευλογημένος. Θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στους λεγόμενους Καραμαλίδες, ναι, οι οποίοι ήταν Έλληνες στην Καπαδοκία, οι οποίοι κλήθηκαν, για να δούμε αυτό που ανέφερε ο κύριος Χολέβας, ότι είχαν τέτοια συνείδηση μέσα τους, ήταν τόσο γαλβανισμένοι που πραγματικά δεν τους πτωούσε τίποτα. Κλήθηκαν λοιπόν να διαλέξουν ή την πίστη ή τη γλώσσα. Διάλεξαν την πίστη. Και αυτό μας θυμίζει μετά και στέλνει το Πατριαρχείο, στέλνει το Ευαγγέλιο και οι ερμηνείες του Ευαγγελίου στα Οθωμανικά.
1: Ναι. Έτσι.
2: Μας θυμίζει τι, όταν έφευγαν οι πρόγονοι μας από την καταστρεφόμενη Σμύρνη και τον Πόντο, και είχαν λίγες ώρες ή λίγες μέρες για να μαζέψουν κάποια πράγματα, ό,τι μπορούσαν. Δεν πήραν μαζί τους χρήματα ή πλούτη ή αυτά. Πήραν μαζί τους μία εικόνα και τη φέρανε εδώ. Και επειδή και εγώ κατάγομαι από μικρασιατική οικογένεια, και η γιαγιά μου η μακαριστή, την εικόνα του Αγίου Γεωργίου είχε στο σπίτι της πάντα και την έχουμε κι εμείς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χολέβα. Θερμές ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χολέβα. Θερμές ευχαριστίες για τα τόσο και ιστορικά αλλά πρακτικά. Αυτό μας ενδιαφέρει στην εκπομπή μας και στην τηλεόραση. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Χαιρετισμούς σε όλη την Κρήτη. Τα σέβη μου στον Αρχιεπίσκοπο και σε όλη την Εκκλησία της Κρήτης.
1: Βέβαια, μας βλέπει τώρα. Θα χαρεί πολύ που είστε κοντά μας και τον κύριο Καραθανάση να ευχαριστήσω πάρα πολύ τηλεφωνικά. Πατέρα Κωνσταντίνε, θερμές ευχαριστίες.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για τη Μικρασία και τον Ελληνισμό. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Greek TV. Και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.

Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής, Θεσσαλονίκης.

0: Διαβάζει ο ευεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Η ανθρωπαρέσκεια.

Γέροντα, πολλές φορές με πιάνει ένα παράπονο. Τι παράπονο έχεις? Να, λέω, γιατί δεν αναγνώρισαν τον κόπο μου και μου συμπεριφέρθηκαν έτσι? Όταν κάποιος κάνει κάτι ταπεινά και με αγάπη και δεν βρει αναγνώριση, μπορεί να του έρθει και ένα παράπονο. Αυτό είναι ανθρώπινο. Όχι φυσικά ότι και αυτό είναι σωστό, αλλά τότε έχει κανείς κάποια ελαφρυντικά. Όταν όμως απαιτεί την αναγνώριση, αυτό είναι βαρύ. Έχει μέσα εγωισμό, δικαίωμα, ανθρωπαρέσκεια. Όσο μπορείς να κινείσαι ταπεινά. Ό,τι κάνεις να το κάνεις με φιλότιμο για τον Χριστό και όχι από ανθρωπαρέσκεια και καινοδοξία, για να ακούσεις το «μπράβο» από τους ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος δεν δέχεται τα «μπράβο» από τους ανθρώπους και εργάζεται μόνο για το Θεό, τότε ανταμείβεται από το Θεό και σε αυτή τη ζωή με την άφθονη χάρη Του και στην άλλη με τα αγαθά του Παραδείσου. Μπορεί, γέροντα, μέσα στο φιλότιμο να υπάρχει η ανθρωπαρέσκεια. Μπορεί ο διάβολος, που όλα θέλει να τα μολύνει, να κλέβει το λίγο φιλότιμο με την ανθρωπαρέσκεια. Έχει δηλαδή ο άνθρωπος λίγο φιλότιμο, αλλά αν δεν προσέξει, μπαίνει μέσα η ανθρωπαρέσκεια και μετά ό,τι και αν κάνει πάει χαμένο. Είναι σαν να βγάζει νερό με τρύπιο κουβά. Αν όμως καταλάβει πως ό,τι κάνει από ανθρωπαρέσκεια μολύνεται, μετά δεν θα έχει όρεξη να κάνει κάτι για να επιδειχθεί. Δεν θα έχει μάτια να δει αν τον καμαρώνουν οι άλλοι, ούτε αυτιά να ακούσει τι λένε για αυτόν. Γέροντα, εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω αν κάτι το κάνω από καθαρό φιλότιμο ή από ανθρωπαρέσκεια. Το καθαρό φαίνεται. Όταν κινείται κανείς με καθαρό φιλότιμο, έχει πληροφορία εσωτερική. Έχει δηλαδή μέσα του ανάπαυση, γαλήνη. Ενώ η ανθρωπαρέσκεια φέρνει ανησυχία, ταραχή. Γέροντα, μου λέει ο λογισμός πως πέφτω σε πειρασμούς επειδή η καρδιά μου δεν είναι ολοκληρωτικά δοσμένη στο Θεό. Ναι, κλέβεσαι από την ανθρωπαρέσκεια. Προσπάθησε στην κάθε φιλότιμη ενέργειά σου να μη σφινώνεται η ανθρωπαρέσκεια, για να έχεις και καθαρό μισθό χωρίς κρατήσεις από το ταγκαλάκι, αλλά και περισσότερη εσωτερική ειρήνη. Να εξετάζεις τα ελαττήρια με τα οποία κινείσαι και μόλις αντιληφθείς ότι κινείσαι από ανθρωπαρέσκεια, να τη χτυπάς αμέσως. Αν κάνεις αυτόν τον καλόν αγώνα, θα αποτοξινωθείς από κάθε κοσμικό ελαττήριο που έχει κέντρο το εγώ. Τότε θα γίνονται όλα καλά και δεν θα έχεις πειρασμούς ούτε εξωτερικούς ούτε δικούς σου εσωτερικούς, αλλά θα έχεις εσωτερική ειρήνη. Γέροντα, στενοχωριέμαι για τη στασιμότητα που έχω. Θα ήθελα κάθε μέρα να προοδεύω πνευματικά. Ξέρεις τι συμβαίνει καμιά φορά? Μπορεί να θέλουμε να απαλλαγούμε από τα πάθη μας και να γίνουμε καλύτεροι, όχι για να ευαρεστήσουμε το Θεό, αλλά για να αρέσουμε στους άλλους. Και εσύ, ας πούμε, θέλεις να γίνεις καλύτερη, να προχωρήσεις πνευματικά. Εξέτασες όμως γιατί το θέλεις. Το θέλεις για να πλησιάσεις περισσότερο στο Θεό ή για να φαίνεσαι καλύτερη από τις άλλες αδελφές? Βιάζεσαι λόγου χάρη να πας στην εκκλησία. Γιατί το κάνεις? Για να είσαι από την αρχή στην ακολουθία επειδή αυτό είναι το σωστό, ή για να πας πρώτη και να λένε οι αδελφές καλά λόγια για σένα? Ο πνευματικός άνθρωπος ενδιαφέρεται να αρέσει στο Θεό, όχι στους ανθρώπους. Αν ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού. Γέροντα,
Έχω πάντοτε ένα φόβο μην ξεπέσω στα μάτια των άλλων, ενώ δεν σκέφτομαι πώς με βλέπει ο Θεός. Πώς θα αυξηθεί ο φόβος του Θεού? Εγρήγορση χρειάζεται. Σε κάθε σου ενέργεια, ακόμη και στην παραμικρή σου κίνηση, κέντρο να είναι ο Θεός. Στρέψε όλον τον εαυτό σου προς το Θεό. Αν αγαπήσεις τον Θεό, ο νου σου θα είναι συνέχεια στο πώς να ευχαριστήσεις το Θεό, στο πώς να αρέσεις το Θεό και όχι στο πώς να αρέσεις στους ανθρώπους. Αυτό πολύ θα σε βοηθήσει να ελευθερωθείς από τις βαριές αλυσίδες της ανθρωπαρέσκειας που σου είναι εμπόδιο για την ανώτερη ζωή. Και όταν θα χαίρεσαι γιατί ξέπεσες στα μάτια των ανθρώπων, τότε θα γλυκαίνεσαι εσωτερικά από τον γλυκό.

«Γέροντα, άκουσα κάτι επένους και... Ε, και τι έγινε? Τελείως κούφιο είσαι, βρε παιδί. Εμάς τι πρέπει να μας ενδιαφέρει? Πώς μας βλέπουν οι άλλοι ή πώς μας βλέπει ο Χριστός? Οι άλλοι θα είναι για μας η κινητήρια δύναμη ή ο Χριστός? Εσύ έχεις σοβαρότητα. Μη γίνεσαι ελαφρούτσικη. Εμένα πολλές φορές, ακόμη και σοβαροί άνθρωποι, μου λένε κάτι επενετικό και μου έρχεται να κάνω εμετό. Γελώ από μέσα μου και το πετώ πέρα. Και εσύ κάτι τέτοια να τα πετάς αμέσως. Είναι χαμένα πράγματα. Τι κερδίζουμε αν μας καμαρώνουν οι άλλοι? Για να μας καμαρώνουν μεθαύριο τα ταγκαλάκια? Όποιος χαίρεται όταν τον καμαρώνουν οι άνθρωποι, κοροϊδεύεται από τους δαίμονες. Η έπαινη είτε κοσμική είναι, είτε πνευματική, είτε στο σώμα αναφέρονται, είτε στην ψυχή βλάπτουν. Όταν ο άνθρωπος είναι βλαμμένος, όταν δηλαδή έχει υπερηφάνεια ή προδιάθεση υπερηφανίας. Γι' αυτό να προσέχουμε να μην επαινούμε εύκολα τον άλλον, γιατί αν τυχόν είναι φιλάσθενος πνευματικά, παθαίνει ζημιά, μπορεί να καταστραφεί. Η έπαινη είναι σαν τα ναρκωτικά. Κάποιος, ας υποθέσουμε, που ξεκινά να κάνει κηρύγματα, μπορεί την πρώτη φορά να ρωτήσει αν το κήρυγμα ήταν καλό, αν πρέπει κάτι να προσέξει για να μην κάνει κακό στον κόσμο. Οπότε και ο άλλος, για να τον ενθαρρύνει, του λέει: «Καλά τα είπες, μόνο σε εκείνο το σημείο ήθελε λίγο να προσέξεις». Ύστερα όμως, αν έχει λίγη προδιάθεση υπερηφανίας, μπορεί να φτάσει να ρωτάει αν ήταν καλό το κήρυγμα, μόνο και μόνο για να ακούσει ότι ήταν καλό και να αισθανθεί ικανοποίηση. Και αν του πουν «πολύ καλό ήταν», χαίρεται. «Α, λένε καλά λόγια για μένα», σκέφτεται και φουσκώνει. Αν όμως του πουν «δεν ήταν καλό», στενοχωριέται. Βλέπετε πως με μια καραμέλα επένου τον ξεγελάει το ταγκαλάκι. Στην αρχή ρωτάει με καλό λογισμό για να διορθωθεί και μετά ρωτάει για να ακούει επένους και να χαίρεται. Αν χαίρεστε και νιώθετε ικανοποίηση όταν σας επενούν, να στενοχωριέστε και κατεβάζετε τα μούτρα όταν σας κάνουν καμιά παρατήρηση ή σας πούν ότι μια δουλειά δεν την κάνατε καλά, να ξέρετε ότι αυτό είναι μια κοσμική κατάσταση. Και η στεναχώρια είναι κοσμική και η χαρά είναι κοσμική. Ένας που έχει πνευματική υγεία και να του πεις «αυτό δεν το έκανες καλό», χαίρεται, γιατί τον βοήθησες να δει το λάθος του. Πιστεύει ότι δεν το έκανε καλό, γι' αυτό τον φωτίζει ο Θεός και την επόμενη φορά το κάνει πολύ καλό. Αλλά και πάλι αυτό το αποδίδει στο Θεό. «Τι θα έκανα εγώ μόνος μου», λέει. «Αν δεν με βοηθούσε ο Θεός, μπανταλομάρες θα έκανα». Όλα δηλαδή τα τοποθετεί σωστά. Πώς θα μπορέσουμε, γέροντα, να αισθανόμαστε το ίδιο και όταν μας επενούν και όταν μας προσβάλλουν? Αν μισήσετε την κοσμική προβολή, τότε θα δέχεστε με την ίδια διάθεση και τον έπαινο και την προσβολή.

Η καινοδοξία. Γιατί γέροντα νιώθω μέσα μου ένα κενό. Από την καινοδοξία είναι. Όταν επιδιώκουμε να ανεβαίνουμε στα μάτια των ανθρώπων, νιώθουμε μέσα μας κενό, τον καρπό της καινοδοξίας. Γιατί ο Χριστός δεν έρχεται στο κενό, αλλά στην καρδιά του κενού ανθρώπου. Δυστυχώς πολλές φορές οι πνευματικοί άνθρωποι θέλουν την αρετή, αλλά θέλουν και κάτι που να τρέφει την υπερηφάνειά τους, δηλαδή αναγνώριση, πρωτεία κλπ. Και έτσι μένουν με ένα κενό στην ψυχή τους, το κενό της καινοδοξίας. Δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς. Και όσο μεγαλώνει η καινοδοξία τους, τόσο μεγαλώνει και το κενό μέσα τους και τόσο περισσότερο υποφέρουν. Γέροντα, από πού προέρχεται το ζόρισμα που νιώθω στον αγώνα μου? Δεν αγωνίζεσαι ταπεινά. Όποιος αγωνίζεται ταπεινά, δεν συναντά δυσκολία στον αγώνα του. Όταν όμως υπάρχουν πνευματικές επιδιώξεις ποτισμένες με καινοδοξία, τότε η ψυχή ζορίζεται. Τα άλλα πάθη δεν μας δυσκολεύουν τόσο πολύ στο πνευματικό ανέβασμα όταν επικαλούμαστε ταπεινά το έλεος του Θεού. Όταν όμως μας κλέβει το ταγκαλάκι με την καινοδοξία, μας δένει τα μάτια και μας οδηγεί από το δικό του δύσβατο μονοπάτι, και τότε ζοριζόμαστε, γιατί βρισκόμαστε σε ταγκαλίστικο χώρο. Η πνευματική ζωή δεν είναι όπως η κοσμική ζωή. Εκεί για να πάει, ας υποθέσουμε, καλά μια επιχείρηση, πρέπει να κάνει κανείς την τάδε διαφήμιση. Να ρίξει αυτά τα fake volant, να κοιτάξει πώς να προβληθεί. Στην πνευματική ζωή όμως, μόνον αν μισήσει κανείς την κοσμική προβολή, πάει καλά η επιχείρηση η πνευματική. Γέροντα, πώς θα διώξω τους λογισμούς καινοδοξίας? Να χαίρεσαι με τα αντίθετα από αυτά που επιδιώκουν οι κοσμικοί. Μόνο με τα αντίθετα των κοσμικών επιδιώξεων θα μπορέσεις να κινηθείς στον πνευματικό χώρο. Στοργή θέλεις? Να χαίρεσαι όταν δεν σου δίνουν σημασία. Ζητάς θρόνο? Κάθισε τον εαυτό σου στο σκαμνί. Ζητάς επένους? Αγάπησε την περιφρόνηση για να νιώσεις την αγάπη του περιφρονημένου Ιησού. Ζητάς δόξα? Ζήτα ατιμία για να νιώσεις την δόξα του Θεού. Και όταν νιώσεις την δόξα του Θεού, θα νιώθεις τον εαυτό σου ευτυχισμένο και θα έχεις μέσα σου τη μεγαλύτερη χαρά από όλες τις χαρές όλου του κόσμου.

Ο φοβερότερος εχθρός του διαβόλου δεν είναι άλλος, είναι η ταπείνωση. Ας ακούσουμε και τον Κύριό μας ότι οι δαίμονες αποδιώκονται με την προσευχή και την νηστεία. Εάν θα μας φέρει λογισμούς ατόπους στην πνευματική μας εργασία ή ότι άλλο εναντίον της σωτηρίας της ψυχής μας, πρέπει να τον αντιπολεμούμε με την σωτήριον προσευχή εσωτερικώς μέσα στο νου μας, με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Υπεραγία Θεοτόκε βοήθη. Και πάντοτε η ψυχή μας να διψά την γνώση της αληθείας, να διψά την συγχώρηση των αμαρτιών, να διψά την ειρήνη της συνειδήσεως, να διψά την χαράν την ουράνιον, να διψά τι η πιο ομορφότερη δίψα είναι η ένωση μετά του Ιησού Χριστού. Να διψά την Θεία Κοινωνία, να διψά την απόκτηση των αρετών, να διψά πότε θα φτάσει το γρηγορότερο εις την ουράνιον βασιλεία, πότε το γρηγορότερο θα απαλλαγεί από τη ματαιότητα του παρόντος κόσμου, πότε θα απαλλαγεί από τους πόνους, από τις τύψεις, από τα βάσανα, από την κακία που βάζει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Πότε θα γίνουμε ελεύθεροι, πότε θα αποδεσμευτούμε από τα πάθη μας. Και τελικά να διψάει η ψυχή μας τη χαρά την αιώνιον. Να διψά την ένωσή μας μετά του Θεού για να ζήσουμε αιωνίως μαζί με τους Αγίους. Διότι πόσος είναι ο καιρός που θα ζήσουμε εδώ επάνω εις την γη? Αχ, αδελφοί μου, στους καιρούς αυτούς θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θα υπάρξει θλίψεις πολλή, επιθέσεις εθνών, μεταναστεύσεις λαών, ακαταστασία μεγάλη, σπατάλη, αμέλεια, αδιαφορία δια την σωτηρία της ψυχής. Όλοι περίπου οι άνθρωποι θα είναι πρόθυμοι να τρέχουν στα τραπέζα, στους χορούς, στα γλέντια, θα τρέχουν να απολαμβάνουν τα γήινα αγαθά. Οι άνθρωποι θα είναι φιλόνικοι, θα είναι πολύ οκνηροί, θα είναι εις τα χριστιανικά τους καθήκοντα οκνηροί εις υπερθετικών βαθμών. Θα είναι πρόθυμοι να κατακρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Απιστία, μίσος, έχθρα, φθόνος, φιλονικία θα κατέχουν την πρώτη θέση στη ζωή των ανθρώπων. Ας σταθούμε με φόβον Θεού και ας είμεθα προσεκτικοί εις την εκπλήρωση των θρησκευτικών μας καθηκόντων, τηρούντες όλα αυτά σαρετάς. Ας φροντίσουμε να γεμίσουμε τα αγκία μας με έλεον, εφόσον η ψυχή μας ευρίσκεται στο σώμα. Πρέπει να φέγγει η λαμπάδα μας, πρέπει να είναι αναμένη σε όλη μας τη ζωή, να είναι αναμένη προτού κλείσουν τα μάτια μας. Συνεχώς να είναι αναμένη η λαμπάδα μας. Τα αγκία είναι εδυνάμεις της ψυχής που δέχονται τα σαρετά. Το δε έλεον που πρέπει να ρίπτουμε εις τα αγκία είναι
η πρακτική εφαρμογή όλων των αρετών. Η λαμπάδα που φαίνει συμβολίζει τον νου, ο οποίος μπορεί να δεχθεί την θείαν χάρη. Η ψυχή που θα γίνει φωτοφόρος θα εισέλθει μαζί με τον Ιησούν Χριστόν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Το επαναλαμβάνω αυτό. Η ψυχή που θα έχει αναμένει τη λαμπάδα όπως σε πέντε παθαίνει και θα έρθει η ώρα του θανάτου και η λαμπάδα θα είναι αναμένη, θα εισέλθει μετά του Ιησού Χριστού εις την Βασιλεία των Ουρανών. Η ψυχή όμως που είναι σκοτισμένη και αμετανόητη από την εργασία των αμαρτωλών έργων, να λέει «Κύριε, συγχώρησόν με». Επίσης πρέπει να βλέπεις ως Αγίους όλους τους άλλους και μόνον τον εαυτόν σου, μόνον τον εαυτόν σου θα βλέπεις αμαρτωλόν και κατώτερον από όλους. Άσχετα αν οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι αμαρτωλοί, δεν έχουμε δικαίωμα να τους βλέπουμε εμείς ως αμαρτωλούς. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους κρίνουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε εις βάρος εναντίον ενός αμαρτωλού. Μόνον τον εαυτό μας θα βλέπουμε αμαρτωλών και κατώτερων από όλους.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε και στην εκπομπή αυτή την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα κείμενα του Οσίου Πέτρου του Δαμαχινού και συγκεκριμένα στο δεύτερο βιβλίο 24 συνοπτικοί λόγοι γεμάτοι πνευματική γνώση. Λόγος ένατος. Ο ένατος λόγος μιλάει για του Χριστού τα σεβάσμια πάθη. Από του θανάτου δηλαδή και των αμαρτημάτων τη μνήμη, δάκρυα πολλά πηγάζουν στον εργάτη. Και από αυτά μπορεί κανείς στο νου να διατηρήσει τη μνήμη των παθών του Χριστού και όλων των Αγίων. Για να μην νομίζει κανείς ότι κάνει κάτι το σπουδαίο με την άσκηση και τους πολλούς στεναγμούς και τα δάκρυα, του δίνεται η γνώση των παθημάτων του Χριστού και όλων των Αγίων. Και κατανοώντας τα γεμίζει έκπληξη και συγχρόνως θαυμάζει και κατακομματιάζει τον εαυτό του στην άσκηση. Γιατί αντιλαμβάνεται τη δική του αδυναμία από τη θεωρία των τόσο πολλών πειρασμών οι οποίοι είναι αναρρύθμιτοι. Πώς μπόρεσαν τόσα και τόσα να υποφέρουν οι Άγιοι με χαρά και πόσα έπαθε για μας ο Κύριος, μαζί με αυτά φωτίζεται στη γνώση των έργων και των λόγων του Κυρίου. Και κατανοώντας όλα όσα λέγονται στο Ευαγγέλιο αρχίζει άλλοτε να θρηνεί πικρά από τη λύπη, ενώ άλλοτε από την ευχαριστία χαίρεται πνευματικά. Όχι επειδή νομίζει ότι έχει έργα αγαθά, γιατί αυτό είναι ίεση, αλλά διότι, ενώ είναι πάρα πολύ αμαρτωλός, αξιώθηκε να φτάσει στη θεωρία αυτών. Και ταπεινώνεται περισσότερο με έργο και λόγο, με τις 7 σωματικές πράξεις που είπαμε και με την ηθική πράξη, δηλαδή την ψυχική, και με τη φύλαξη των 5 αισθήσεων και των εντολών του Κυρίου. Αυτά όμως δεν τα λογαριάζει σαν καλά έργα και αξιόμιστα, αλλά μάλλον σαν χρέος, και ούτε ελπίζει να απαλλαγεί ποτέ από το χρέος του, λόγω του μεγέθους των γνώσεων που του δόθηκαν. Και γίνεται κατά κάποιο τρόπο εχμάλωτος των νοημάτων των λόγων που διαβάζει η ψάλη. Από την ειδονία αυτή πολλές φορές λησμονεί χωρίς να θέλει τις αμαρτίες του, και αρχίζει να δακρύζει από μια γλυκύτητα σαν το μέλι. Και πάλι συστέλλεται από το φόβο της πλάνης, μήπως δεν γίνεται αυτό στον καιρό του. Και καθώς θυμάται τον προηγούμενο βίο του, δακρύζει πικρά πάλι και έτσι προχωρεί ανάμεσα στα δύο αυτά είδη δακρύων. Αν βέβαια προσέχει και συμβουλεύεται σε όλα κάποιον έμπειρο, και αν πέφτει μπροστά στο Θεό με την καθαρή προσευχή, η οποία αρμόζει στον πρακτικό, συνάγοντας το νου του από όλα όσα είδε ή άκουσε στη μνήμη του Θεού, και αν ζητεί να γίνει μόνο το θέλημα του Θεού σε όλα τα έργα και τα νοήματά του. Αν δεν κάνει έτσι, θα πλανηθεί νομίζοντας ότι μέλει να δει σε όραμα κάποιον από τους Αγίους Αγγέλους ή τον Χριστό, μη γνωρίζοντας ότι εκείνος που θέλει να δει τον Χριστό δεν πρέπει να το ζητά απ' έξω αλλά μέσα του, με τη μίμηση της ζωής του στον κόσμο και με το να γίνει αναμάρτητο στο σώμα και στην ψυχή σαν τον Χριστό. Και να έχει νου που να νοεί πάντοτε για τον Χριστό. Το να έχει όμως κάποιο σχήμα ή χρώμα ή λογισμό στον καιρό της προσευχής δεν είναι καλό, αλλά μάλλον υπερβολικά βλαβερό. Τι σημαίνει να βρίσκεται ο νου στον τόπο του Θεού, το εξήγησε ο Άγιος Νίλος, παίρνοντας αφορμή από το ρητό του ψαλτηρίου. Στον τόπο του επικρατεί η ειρήνη. Η ειρήνη είναι το να μην έχει κανένα λογισμό, καλό ή κακό. Γιατί λέει, αν ο νους αισθανθεί κάτι τέτοιο, δεν βρίσκεται μόνο στο Θεό αλλά και στον εαυτό του. Και πολύ σωστά, γιατί ο Θεός είναι απερίγραπτος και απεριόριστος, χωρίς μορφή και χρώμα. Και εκείνος που λέει ότι είναι μόνο με το Θεό, πρέπει ομοίως να είναι άμορφος, αχρωμάτιστος, ασχημάτιστος και απερίσπαστος. Το πέρα από αυτό είναι πλάνη δαιμονική. Γι' αυτό οφείλει κανείς να προσέχει και χωρίς ερώτηση των εμπείρων, να μην δεχτεί λογισμό καλό ή κακό. Γιατί τα αγνοούμε και τα δύο. Επειδή οι δαίμονες παίρνουν το σχήμα και την όψη αυτών που θέλουν, όπως και ο ανθρώπινος νους σχηματίζεται και βάφεται ανάλογα με την όψη του πράγματος που αναλαμβάνει. Αλλά οι δαίμονες το κάνουν αυτό για παραπλάνησή μας, ενώ ο νους μας γυρίζει άσκοπα εδώ και εκεί πριν να φτάσει στην τελειότητα. Πλην όμως, όσο μπορεί ο καθένας οφείλει να κρατά το νου του σε κάποια μελέτη κατά Θεόν. Γιατί όπως είναι 7 οι σωματικές εργασίες, έτσι 8 είναι και οι θεωρίες του νου ή γνώσεις. 3 είναι οι προαναφερθήσεις για τα άχρηντα πάθη του Κυρίου, τις οποίες έχει χρέος ο καθένας από μόνος του να μελετά πάντοτε για να πενθεί την ψυχή τη δική του και των συνανθρώπων του.
δηλαδή να εννοεί τα δεινά που προξενήθηκαν στο ανθρώπινο γένος από την παράβαση των πρωτοπλάστων και πως η ανθρώπινη φύση ξέπεσε σε τόσα πάθη. Επίσης να συλλογίζεται τις αμαρτίες του και τους πειρασμούς που στέλνει ο Θεός για διόρθωση. Έπειτα να συλλογίζεται το θάνατο και τα δεινά που περιμένουν με τα θάνατον τους αμαρτωλούς, για να συντριβεί η ψυχή του και να σχολάζει στο πένθος για παρηγοριά της και ταπείνωσή της, για να μην απελπίζεται ίσως από τα πολλά και φρικτά εκείνα νοήματα, ούτε πάλι να νομίζει ότι κατόρθωσε πνευματικό έργο, αλλά να μένει στο φόβο και στην ελπίδα, κατάσταση που λέγεται πραότητα των λογισμών και δεν έχει μεταπτώσεις. Αυτή φέρνει το νου στη γνώση και στη διάκριση, σύμφωνα με τα λόγια του προφήτη. Θα οδηγήσει τους πράους στην ορθή κρίση, ή μάλλον στη διάκριση, η οποία λέγεται από άλλον προφήτη γνώση με ευσέβεια. Όπως όμως η ευσέβεια έχει ένα όνομα, αλλά πολλές εργασίες, έτσι και η γνώση είναι ένα όνομα, περιέχει όμως πολλές γνώσεις και θεωρίες. Γιατί και η αρχή της σωματικής πράξεως είναι γνώση, αφού χωρίς γνώση κανείς δεν έρχεται στην εργασία του αγαθού. Και μέχρι το τέλος, δηλαδή τη Θεία Υιοθεσία και την ανάληψη του νου στον ουρανό με τη χάρη του Χριστού, λέγεται γνώση και θεωρία. Η πρώτη όμως δίνεται πριν από τους κόπους για να κατορθώνεται με αυτήν το έργο, όπως γίνεται το χτίσιμο με εργαλεία, ενώ η δεύτερη δίνεται μετά την πίστη, για να φυλάγεται από το φόβο σαν τείχος. Και πάλι η γνώση γίνεται και εργασία των αρετών της ψυχής, για να ετοιμάζονται και να φυτεύονται τα φυτά αυτά του παραδείσου. Κατόπιν έρχεται η γνώση του νου και η πνευματική εργασία, δηλαδή η επιστασία του νου και η τακτοποίηση των ηθών της ψυχής, για να εργάζεται ο εργάτης των εντολών και να φυλάγει αυτά τα φυτά με επιτιδιότητα. Από αυτά γίνεται η επιμέλεια των φυτών και έρχεται η Θεία Βοήθεια σαν ήλιος, άνεμος και αύξηση, χωρίς τα οποία όλος ο κόπος του εργάτη είναι μάταιος, ακόμη κι αν ίσως γίνεται σύμφωνα με τη λογική. Γιατί ούτε χωρίς τη Θεία Βοήθεια μπορεί ποτέ να γίνει κάτι καλό, ούτε η Θεία Βοήθεια και η χάρη έρχεται σε εκείνον που δεν έχει προαίρεση, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όλα στη ζωή αυτή είναι διπλά. Πράξη και γνώση, προαίρεση και χάρη, φόβος και ελπίδα, αγώνες και βραβεία. Τα δεύτερα όμως δεν γίνονται πριν γίνουν τα πρώτα. Μπορεί ίσως να φαίνεται, αλλά αυτό είναι πλάνη. Όπως εκείνος που δεν γνωρίζει από γεωργία, όταν δει τα άνθη νομίζοντάς τα για καρπούς, θα ορμήσει να τα μαζέψει και δεν γνωρίζει ότι με τον τρόπο αυτό καταστρέφει τον καρπό. Έτσι και εδώ, το να νομίζει κανείς ότι είναι κάτι, δεν επιτρέπει να γίνει αυτό που νομίζει, λέει ο Άγιος Νίλος. Γι' αυτό πρέπει να μένει κανείς κοντά στον Θεό και να πράττει τα πάντα με διάκριση. Η διάκριση προξενείται από το να ερωτά κανείς με ταπείνωση και από το να κατηγορεί τον εαυτό του, τις πράξεις του και τα νοήματά του. Γιατί ο διάβολος μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός και δεν είναι αυτό παράξενο, αφού και οι λογισμοί που προέρχονται από αυτόν φαίνονται σαν ενάρετα νοήματα στους άπειρους. Η ταπείνωση, λέει ο Ιωάννης της Κλίμακος, είναι η θύρα που οδηγεί στην απάθεια, ενώ η υλικό της ταπεινώσεως είναι η πραότητα κατά το Μέγα Βασίλειο. Γιατί αυτή κάνει τον άνθρωπο να είναι όμοιος και στα δύσκολα και στα εύκολα πράγματα και νοήματα, και ούτε για τιμή ούτε για καταφρόνηση φροντίζει, αλλά δέχεται και τα ευχάριστα και τα κοπιαστικά με χαρά και δεν ταράζεται όπως η μοναχή εκείνη που αναφέρει ο Μέγας Αντώνιος. Λέει συγκεκριμένα, «Κάποτε ενώ βρισκόμουν στον τάδε Αβά ήρθε κάποια μοναχή και είπε στον γέροντα, «Αβά, τρώω κάθε 6 ημέρες και αποστηθίζω κάθε μέρα την Παλαιά και Κοινή Διαθήκη». Της αποκρίθηκε ο γέροντας, «Σου έγινε η στέρηση σαν αυθονία?» Αυτή απάντησε όχι. «Ούτε η περιφρόνηση σαν έπαινος?» «Όχι, Αβά». «Ούτε οι εχθροί όπως οι φίλοι?» Πάλι αυτή είπε όχι. Είπε τότε ο σοφός εκείνος γέροντας, «Πήγαινε να εργαστείς, γιατί δεν έκανες τίποτε. Πολύ εύλογα. Αν ίστευε τόσο πολύ ώστε να τρώει μια φορά τη βδομάδα και αυτό λίγο, δεν έπρεπε να έχει τη στέρηση σαν την αυθονία?» Και πάλι, αφού αποστήθιζε κάθε μέρα την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, δεν είχε μάθει την ταπείνωση? Και αφού δεν είχε τίποτε στη ζωή, δεν έπρεπε να τους έχει όλους φίλους? Ούτε τουλάχιστον τους εχθρούς δεν μπόρεσε να έχει σαν φίλους ύστερα από τόσους κόπους.
Καλά λοιπόν της είπε ο γέροντας ότι δεν έκανε τίποτε. Εγώ προσθέτω ότι ένας τέτοιος άνθρωπος επιπλέον καταδικάζεται αυστηρά, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, για τις 5 μωρές παρθένες. Αυτές δηλαδή κατόρθωσαν να ασκήσουν το βαρύτερο, δηλαδή την παρθενία που υπερβαίνει τη φύση, και δεν μπόρεσαν να ασκήσουν την ελεημοσύνη που είναι το ελαφρότερο, την οποία ως φυσική ασκούν και οι ειδωλολάτρες και οι άπιστοι μέχρι σήμερα. Επειδή λοιπόν η μοναχή που λέμε δεν γνώριζε ποιο είναι το ζητούμενο, γι' αυτό κοπίαζε μάτια. Έπρεπε, μας λέει ο Κύριος, και τούτο να πράξετε και εκείνα να μην παραλείψετε. Καλή είναι η άσκηση, αλλά όταν έχει ορθό σκοπό. Και αυτή οφείλουμε να την έχουμε όχι σαν έργο, αλλά σαν ετοιμασία έργου. Ούτε σαν καρπό, αλλά σαν γη, η οποία μπορεί με τον καιρό, με τον κόπο και με τη χάρη του Θεού να βγάλει φυτά, από τα οποία γίνεται ο καρπός. Και αυτός είναι η κάθαρση του νου και η ένωση με τον Θεό. Σε αυτόν ανήκει η δόξα στους αιώνες. Αμήν.

Λόγος δέκατος. Εδώ γίνεται λόγος για την ταπείνωση που ο Χριστός χαρίζει. Αυτήν γεννά η έλλειψη κάθε φροντίδας, όταν καλλιεργεί μονάχα τον εαυτό της η ψυχή παντοτινά με κάθε εργασία. Κυρίως ο ταπεινόφρον δεν πάβει ποτέ να κατηγορεί τον εαυτό του, ακόμη και αν όλος ο κόσμος τον πολεμά και τον περιφρονεί. Και αυτό για να μην σωθεί μόνο ακούσια όπως εκείνοι που έχουν υπομονή, αλλά και για να τρέχει εκούσια στα πάθη του Χριστού, από τα οποία έμαθε ο άνθρωπος αυτός την ταπείνωση, τη μεγαλύτερη από όλες τις αρετές, στην οποία κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η θύρα της βασιλείας, δηλαδή της απάθειας. Και εκείνος που εισέρχεται από αυτή φτάνει στο Θεό. Χωρίς αυτήν είναι μάταιος ο κόπος και πολύ κοπιαστικός ο δρόμος. Αυτή χαρίζει κάθε ανάπαυση σε εκείνον που την έχει στην καρδιά του, γιατί έχει κάτοικο μέσα της στο Χριστό. Με αυτήν παραμένει η χάρη και φυλάγονται τα χαρίσματα. Αυτή γεννιέται από πολλές αρετές, δηλαδή από την υπακοή, την υπομονή, την αυτιμοσύνη, τη φτώχεια, το θείο φόβο, τη γνώση και άλλες. Και κυριότερα από όποιες προέρχεται η διάκριση που φωτίζει πέρα ως πέρα το νου. Ας μην νομίζει όμως κανείς ότι απλώς και ως έτυχε μπορεί να αποκτήσει την ταπεινοφροσύνη. Αυτή είναι κάτι το υπερφυσικό και σχεδόν όσο μεγάλο είναι το χάρισμα, τόσο μεγαλύτερη δυσκολία έχει και χρειάζεται μεγάλη φρόνηση και υπομονή εναντίον των πειρασμών και των δαιμόνων που του εναντιώνονται, γιατί η ταπεινοφροσύνη ξεπερνά όλες τις παγίδες τους. Η ταπείνωση είναι γέννημα της γνώσεως και η γνώση είναι γέννημα των πειρασμών. Σε εκείνον που γνώρισε τον εαυτό του δίνεται η γνώση των πάντων και σε εκείνον που υποτάχθηκε στον Θεό θα υποταχθούν τα πάντα όταν κυριαρχήσει η ταπείνωση στα μέλη του. Και είναι εύλογο. Από τους πολλούς πειρασμούς και την υπομονή σε αυτούς γίνεται κανείς έμπειρος και από αυτό γνωρίζει την αδυναμία του και τη δύναμη του Θεού. Και από τη γνώση της αδυναμίας του και της αγνωστίας που είχε άλλωστε ό,τι αγνοούσε εκείνα που έμαθε τώρα, καταλαβαίνει ότι όπως αυτά κάποτε τα αγνοούσε πραγματικά και δεν γνώριζε ό,τι αγνοεί, έτσι είναι και άλλα πολλά, τα οποία ίσως μάθει αργότερα, κατά τον Μέγα Βασίλειο. Γιατί αυτός λέει ότι αν δεν γευθεί κανείς κάτι, δεν ξέρει τι στερείται. Εκείνος τώρα που γεύθηκε τη γνώση, γνωρίζει ότι είναι και άλλα που τα αγνοεί, και έτσι η γνώση του γίνεται πρόξενος ταπεινώσεως. Και πάλι εκείνος που εννόησε τον εαυτό του ότι είναι χτίσμα μεταβλητό, ποτέ δεν υπερηφανεύεται σε τίποτε. Γιατί, κι αν ίσως έχει κάτι, το έχει από τον χτίστη. Κανείς δεν επαινεί ένα σκεύος ότι αυτό έκανε τον εαυτό του εύχριστο, αλλά επαινεί τον κατασκευαστή του. Και όταν καταστραφεί το σκεύος, τότε κατηγορεί τον αίτιο της καταστροφής και όχι τον κατασκευαστή. Αν τώρα το σκεύος είναι λογικό, κατά ανάγκη είναι και αυτεξούσιο. Άρα λοιπόν, τον καλόν χορηγητής είναι ο ποιητής, όπως είναι αίτιος και της δημιουργίας. Στην πτώση όμως και στην παρεκτροπή, αιτία είναι η προαίρεση του αυτεξουσίου. Όπως λοιπόν επαινείται κατά χάρη εκείνος που μένει αμετάτρεπτος, έτσι απευθύνεται και κατηγορία σε εκείνον που δέχεται την κακία του φιδιού διαβόλου. Βέβαια, έπαινος αρμόζει όχι σε εκείνον που δέχεται δώρα, αλλά σε εκείνον που τα δίνει μαζί με ευχαριστία. Ίσως πρέπει να επενεθεί κατά χάρη και εκείνος που έλαβε δώρα, γιατί έλαβε λόγω της προθέσεως του εκείνα που δεν είχε, ή μάλλον για την ευγνωμοσύνη του προς τον ευεργέτη. Και αν δεν συμβεί αυτό, όχι μόνο χάνει τους επένους, αλλά και καταδικάζεται για την ευχαριστία του. Κανείς δεν έχει τόση ανέδεια ώστε να τολμά να λέει ότι όσα έλαβε δεν είναι δώρα, αλλά με πανουργία κατακρίνει όποιους δεν έγιναν τάχα σαν αυτόν, κλέβοντας έτσι τον έπαινο και καυχόμενος κρυφά. Σαν να δείχνει ότι όσο πλούτο νομίζει πως έχει, τον πρόσφερε ο ίδιος τον εαυτό του και τον έλαβε κατά χάρη. Και αν ίσως ένας τέτοιος άνθρωπος ευχαριστεί τον δωρητή, μοιάζει με τον Φαρισαίο της παραβολής, καθώς λέει προς τον εαυτό του: «Σε ευχαριστώ που είμαι τούτο και εκείνο». Καλά λοιπόν είπε ο Ευαγγελιστής, ή μάλλον ο καρδιογνώστης Θεός, ότι ο Φαρισαίος έλεγε όχι προς τον Θεό αλλά προς τον εαυτό του. Γιατί κι αν ακόμη φαινόταν ότι μιλούσε προς τον Θεό με το στόμα, αλλά εκείνος που γνώριζε την υπερήφανη ψυχή του δεν είπε προς τον Θεό, αλλά είπε: «Συστάθηκε ο Φαρισαίος και έλεγε προς τον εαυτό του». Το να λέει η Γραφή πολλές φορές τα ίδια ρητά ή όμοιά τους δεν είναι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πολυλογία ή παλιλογία,
αλλά γίνεται για να εντυπωθεί ο λόγος στην καρδιά των ακροατών. Και ο ψαλμωδός από Θείο Πόθο επαναλάμβανε το κάθε ρητό και δεν ήθελε να το αφήσει, όπως εκείνοι που δεν γεύθηκαν τη γλυκύτητά του και από την ακιδεία τους καταπατούν και το ίδιο το ρητό για να απαλλαγούν από το βάρος του. Άραγε ένας τέτοιος άνθρωπος θα καρποθεί ποτέ από τις θείες γραφές κατ' χρήσιμο? Μάλλον θα λάβει μόνο κατά δίκη και σκοτισμό του νου, καθώς ανοίγει θύρα στους δαίμονες που τον πολεμούν, σύμφωνα με το ρητό του Κυρίου. Αν αυτά κάνουν το χλωρό ξύλο, τι θα κάνουν στο ξερό? Και αν ο δίκαιος μόλις και σώζεται, πού θα φανεί ο άδικος και ασεβής? Και αν εκείνους που έχουν όλο το νου του στη μνήμη του Θεού άειλο και ασχημάτιστο, τους πολεμούν οι δαίμονες, και αν χωρίς τη βοήθεια του Θεού μέσω της ταπεινοφροσύνης τους, δεν θα είχε η προσευχή τους τη δύναμη να ανεβεί, αλλά θα γύριζε πίσω άπραχτη, τι θα κάνουμε εμείς οι άθλοι που ούτε έστω προφορικά δεν προσευχόμαστε, ώστε να μας πλαχνιστεί κάποτε ο Θεός και να κάνει συγκατάβαση στην άγνοια και στην αδυναμία μας για την καλή μας διάθεση? Για το ότι οι δαίμονες πολεμούν και τους τελείους, ας ακούσουμε τι λέει ο Άγιος Μακάριος. Λέει ότι κανείς δεν γίνεται τέλειος σε αυτόν τον κόσμο, γιατί τότε δεν θα ήταν προκαταβολή εκείνο που δίνεται εδώ. Και φέρνει μαρτυρία έναν αδελφό ο οποίος προσευχόταν μαζί με άλλους και ευθύς αρπάχθηκε στον ουρανό νοερά και είδε την Άνω Ιερουσαλήμ και κατοικητήρια Αγίων. Μετά που κατέβηκε, ξέπεσε από την αρετή και κατάντησε σε τέλεια απώλεια, γιατί νόμισε ότι κάτι κατόρθωσε και όχι ότι μάλλον έβαλε μεγαλύτερο χρέος αφού αξιώθηκε τέτοιο ύψος, ενώ ήταν ανάξιος και χωμάτινος κατά τη φύση. Και πάλι ο ίδιος Άγιος είπε: «Γνώρισα πολλούς και από την πείρα μου, καθώς συναναστράφηκα μαζί τους, γνωρίζω ακριβώς ότι κανείς εδώ δεν είναι τέλειος, αλλά και αν γίνει τελείως άειλος και ενώνεται σχεδόν με τον Θεό, η αμαρτία πάλι τον ακολουθεί και ποτέ δεν εξαφανίζεται πριν από τον θάνατο». Και ο Άγιος Νίλος είπε για κάποιον ότι προσευχόταν και κατά παραχώρηση Θεού για ωφέλεια δική του και πολλών άλλων, τον τίναζαν οι δαίμονες ψηλά, πιάνοντάς τον από τα χέρια και τα πόδια, για να μην πάθει τίποτε το σώμα του πέφτοντας στη γη, τον δέχονταν σε μια ψάθα. Και αφού το έκαναν αυτό επί πολύ, δεν μπόρεσαν να κατεβάσουν το νου του από τους ουρανούς. Άραγε, ένας τέτοιος άνθρωπος πότε θα αισθανθεί ότι έχει ανάγκη τροφής ή πότε θα νιώσει την ανάγκη ψαλμωδίας ή αναγνώσεως? Εμείς όμως έχουμε ανάγκη από αυτά για την αδυναμία του νου μας, αν και ούτε έτσι δεν θέλουμε να προσέχουμε. Αλίμονο, ένας τέτοιος Άγιος αντιμετώπιζε πόλεμο και εμείς είμαστε αμέριμνοι για τον πόλεμο? Οι Άγιοι με την ταπείνωση φυλάγονται από τις παγίδες του διαβόλου και εμείς υπερηφανευόμαστε από άγνοια? Πραγματικά, άγνοια μεγάλη είναι το να υπερηφανεύεται κανείς για εκείνο που δεν έχει. Λέει ο Αββάς Κασσιανός: «Τι έχεις παρά ό,τι έλαβες δωρεάν από τον Θεό ή με τις προσευχές κάποιων άλλων? Και αφού έλαβες, όπως λέει ο Απόστολος, τι καυχέσαι σαν να μην το έλαβες, αλλά σαν να τα κατόρθωσες ο ίδιος?» Η ταπείνωση λοιπόν γεννιέται από τη γνώση και η ίδια γεννά τη διάκριση, από την οποία γεννιέται η διόραση που ο προφήτης την ονομάζει βουλή. Αυτή βλέπει τα πράγματα κατά φύση και έτσι νεκρώνεται ο νους από τον κόσμο μέσω της θεωρίας των χτισμάτων του Θεού. Σε αυτόν ανήκει η δόξα στους αιώνες. Αμήν.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Χύριε Ελλάδας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες αναμίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες θελήφθην και εναμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρε αλήθεια η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίσμα ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνίσμα και επερθιών ευχανθήσουμε. Ακουτίσμα η αγαλία συν και αφροσύνη να αγαλιάσουν διός τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τα αναμαρτιό μου και πάσα νομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθασυγέννησουν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μην την αγαλία συν τη σωτηρία σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στο σοδού σου και ασεβεί επί σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρία μου αγαλιά στη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξε το στόμα να λύει την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησαν τη ανέδο κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκίου του Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σιέν δικαιοσύνη σαν αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι από το θυσιαστήριο ω Μόσχου. Μακάρι άμα με ενωδώ, υπορευόμενοι εν ώμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετίζου είναι αυτών. Ουγάρι εργαζόμενοι την ανομία εν τη οδή αυτού επορεύθησαν. Σι είναι τήλωτα έντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νεοδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη συνθώ, εν το επιβλέπειν επί πάσα τα σεντολά σου. Εξομολογήσω με εν συνευθύτη καρδία, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη εγκαταλείψω με ω φόδρα. Εν τίνη κατορθώ συνεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησαν σε, μη απόσε με από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία μαρτωνση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου τέρθην, ως επί πάντη πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσίσου και κατανοήσου τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδος των δούλων σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου.

0: Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα ας υπερηφάνεις, επί κατάρατη εκλυγκίνοντες επί των εντολών σου. Περίελε απέ μου όνειδος και εξουδένωση ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες κατε μου. Κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδεξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσί σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και των νόμων σου ελεησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη της μαρτυρίας σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηναν την καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσου αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν την τρίβο των εντολών σου, ό,τι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύριά σου μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδόν σου ζήσον με. Στήσον τον δούλον σου των λόγιών σου εις φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου. Όν υποπέτουσαν ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σέντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδιζούσεις μου το λόγον ότι ήλπισαν επί της δολόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φύλαξον τον νόμον μου διαπαντώ, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίας σου εναντίον βασιλέων και ουκ εις συνόμην. Και εμελέτων εν της εντολά σου, άση γάπησας φόδρα και ήρα τα σύρα σου προς τα σεντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκον εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου των δούλων σου, όν επίλπισαν επ' εμέ. Αυτοί με παρεκάλεσαν την ταπεινωσή μου ότι το λόγον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη των κρυμάτων σου απ' αιώνους Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσει από των αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστη εν νυχτή του ονόματό σου Κύριε και φύλαξα των νόμων σου. Αύτη γεννήθη μη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα τους φυλάξαστε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά των λόγιών σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε τα σεντολά σου. Συνία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρών μη του εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σου και των φυλασσών του τα σεντολά σου. Το ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησάς με το δούλου σου Κύριε κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα σεντολά σου επίστευσα. Προς του με ταπεινωθήνε εγώ επεπλήμησαν δια των τούτων το λόγον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επλήνθη επε με δικία υπερηφάνων. Εγώ δεν όλη καρδία με εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σε μελέτησαν. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του σώματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσου επίησάν με και έπλασάν με συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είναι σε όψοντε με και εμφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία η ταπείνωσά με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου των δούλων σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμήν σου και ζήσω με ό,τι νόμος ή εμελετή με εστίν. Εσυνθήτως αν υπερήφανη, ό,τι αδίκως νόμισα είσαι με, εγώ δε εδολεσχή σου εν τες εντολέν σου. Επιστρεψάτως αν με υφοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως μη εσυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκάλεσάς με. Ότι γεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση ισχύει η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσίας. Αλλού ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολές σου αληθεία, αδίκως και κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκαταλείποτα σ' εντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεά και γενεά η αληθεία σου εθερμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν την ταπείνωσή μου. Εις τον αιώνα ουμή επαλεθόμην των δικαιωμάτων σου εν της αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδός πέρας πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς σου εσώφησα σε με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδούς πονηράς κόλλησα στους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ξέκλεινα ό,τι σύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σας πάσα οδόν αδικίας. Λίχνον της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπείνωσα σε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσίς σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εν το εντολόν σου καπελανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα ότι αγαλίμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του πίσω τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσα των δε νόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου ζήσον με και μη κατεσύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα τα αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον του ενθυμήματος αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν παρά τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσ με τις αδικούσεις με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήτως αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσόν με κατά τον δούλο σου, κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσχέδασα τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα στα σεντολά σου υπερχρυσίων και ταπάζιων. Δια τούτο προσπάσαν τα σεντολά σου κατορθώμην, πάσα οδύν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξερευνήσε τα αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτεί και συνετή νηπείς. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτου μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με προς σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλων σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου. Επίουκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξεζήτηξε ο ζήλος μου ότι επελάθοντο των λόγων σου η εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου εις τον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με και εντολέν σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα άσεις όσον με και φύλαξον τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν αιωρία και έκραξα εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσας αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηριότητα δικαιώματά σου και εξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκόντων με και εκθλιβόντων με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντα και εξετήκοντα τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησε Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγον σου αλήθεια εκεί στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιασόμεθα επί τα λόγια σου, ως νευρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσα και ευδελιξάμην το δενόμον σου ηγάπησα. Επτάχεις της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπός των νόμων σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλον. Προσέδωκον των σωτήριών σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξα εν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου επάσε ο δήμου ενοντίον σου Κύριε. Εγγυσάτου ιδεησίς μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθη το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων ό,τι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγγετο η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνην. Γενέστο η χείρ σου του σώσε με ό,τι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόθησαν το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους ήδη την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντα και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρι και Υιό συμπροχινούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντος ανομίες ημήν. Άγιε επίσεψε και Υιέσαι τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας αγίαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών. Ως και εμείς αφίε μην τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρής γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρής ηραθυμούντα βλέπειον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε πρός επελεύσεται η φωνή σου η λέγουσα. Ιδού ο νυμφίος σου βλέπεων ψυχή μου, μήνεις τάξεις και μήνεις έξω κρύουσα, όσα οι πέντε παρθένοι. Αλεγρύπνος κατέρτισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και δόηση των νυμφών των θείων της δόξης αυτού. Και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος του της σωτηρίας ο χείρωμα Θεωτό και Παρθένε οικετεύομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διεσχέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετέβαλε, τον κόσμο σου ανεκάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και ευγής προχυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν, η δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη. Τα σεντεύχηχε ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τίσον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγο τεκούσα την όντως Θεοτόκος ομεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίν τον αδελφό μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησό με τον αμαρτωλό και είσαι επίστασε κρίμαση, σώσω με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης ερχός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόου και στη παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, ας κατά τον παρόντα καιρό της νυχτός, το πλήθη το σώνει κτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει ρέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργων και λόγω και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μουλισμού σαρκός και πνεύματος. Ναούς ημάς ποιόν του Αγίου σου πνεύματος, και δώρησε ημίν εναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς γερθήν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί της γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διαγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στη χαρά και εις των θείων υφώναν της δόξης αυτού συνεσέλθαμεν. Ένθα, όταν εορταζόν τον ήχο σου ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλωστο άρητον, σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα οι χτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Σε ευλογούμε, ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα να είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ονοκέστην αρθιμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απ' όλες σας είμαστε σαν ομοίες ημών. Αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διόδησο πούμε την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών του της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημίν το στόμα και πλήρεσον αυτόν της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλλην και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια όθεν ήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πίεσθεντας των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξιο φυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξιο δε υπνώσιο φυλάσσον το Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξία πάρετε τα σχέδες ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλόγησε Κύριος αξιονοποίησα ως των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιοι πίσεψε και έσα τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσοι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νίστη Κύριος ο αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαρα να μάρτος ημισιοδυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου εν σίγαρε την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου. Ένθα ουκέστη πόνο σου λύπιου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάσε γενναίε Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών. Χωρηθήν ευδόκησε μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες. Ημέρας γάρ και νυχτός προσβεύει υπέρ ημών κατά τα σχήπτρα της βασιλείας. Τεσσές οικεσίες κρατείνονται. Διό ανυμνούντες βόμενς η χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Μνήστητι Κύριε, των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκουσιώτεν και ακούσιον, ελόγω ή αργό ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλοερής, εν τόπις αναψύξιος, ένθα πέδρα πάσα οδύν η λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρ ή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμβαμε σύ τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Υπεραένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τον Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίες μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγίας δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου, εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντων σου των Αγίων, ημάς ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστό ημών αδελφότητος,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
0: Κύριε ελέησον,
1: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
0: Κύριε ελέησον,
1: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
0: Κύριε ελέησον,
1: μακαρίσομεν τους ευσεβείς άρχοντας ημών, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτορα ασπασόντε των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπερθώντας πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδε κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
0: Κύριε Λέησον.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέτρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Ετοίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα εξαναντίε στο θηλυβόντορ με. Ρίπα να σε νελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα ημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματίω την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντο τον Κύριον, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί λεόνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήν ο βασιλεύτης δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κύριο επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξας τους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εναυλές οίκο Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγεις πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατελάγηθε τη έλλειπούσια επί τα θαρών, μυστικήν βρόση φάγε. Πρωτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου, και ούκου μια άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργησα γαρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς, και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σον και μακρό θυμώστηκε πολύ έλους. Ου παρέδω κάσμεσι να απολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρούν. Ουδε ευδοκίσαι παπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνωση αληθείας ελθύν. Διό καγωή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σα προσέρχομαι. Δέξε ουν καμί φιλάνθρωπε Χριστέ, ω την πόρνη, ω το ληστήν, ω τον τελώνην και ω τον άσωτον. Και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενου, ο του κοπιώντα και επεφορτισμένου, προσέ αυτό καλών και εναπάβων. Ομοι ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγίωσύνην εμφόβο σου. Είναι εγκαθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτή μας ας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνων το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη τούν Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσο με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλεια, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγειν εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσα εστί. Και ουκ έχει εις παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλή. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσο και δεν λήξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δεν λήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέβυλα και την ακαθατοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνω σοι ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σοήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα, αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνεσάφης, η λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμαση ή διανοήμαση και επιτιδέ μας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και έκαι σου άνας των αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την ίν και ή και σώνα στον αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους μη τους τρόπους μη δε την ανισχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πειν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπει και τους ταναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέλος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
0: Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμοπτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σώζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλο όσος εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρη Χριστέ μου, και θαρώντε σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλαι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, τους ίνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρο σώμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστη σώμε τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υπό τη θέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός και αξίως όμεδια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργαζάμενος δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου είναι ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός ο τελώνει δικαιό σας και χαναναίαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας άνοιξόμητας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου ως την πόρνη και την εμόρουν η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευκαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο εγώ δε ο ελεηνός όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε μη καταπλεχθεί αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ό,τι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπηρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργώνε μα φρίξουν άνθρωπε βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξουν. Πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης των Αγίων σου πως σε λεύσουμε ανάξιους. Εάγατο μίσο συνεισελθύνει στον υφόνο οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγκφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο τη ψυχή μου και σώσουμε ω φιλάνθρωπο. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό μου, μη κρίμα με γέννητο τα άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλη κάθαρ και αγιασμό ψυχή και σώμα και η σαραβόνα τη μελούση ζωή και βασιλεία. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πολύ.
1: Ότι σου εστίν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσαν το Σταυρό εκουσίως, το επωνύμο σου και νηπολιτεία τους εκθυρμούς σου δώρησε Χριστέου Βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχειν τη συν όπλων ειρήνης αήθη των τρόπων, και νυν και αεί και σώνους των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχεται με παρήδης αγαθήτας ηκεσίεσιμων πανήμητε Θεοτόκε, στήριξε ορθοδόξα πολιτεία σώζωξε και έλεξες βασιλεύει και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκη, διότι έτυχε στο Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου, το μεθά σου υπάρξουν και ελέησον. Ότι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει σε την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον πάντα.
1: Δόξα τη Αγία και ομούσιο και ζωπιό και διαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
0: Σου. Κύριε, τι επληνθήν τη ανεκλειβωτέ με, πολύ επανίστατε με, πολύ λέγου στην ψυχή μου, πέσει η σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Στη δική δε τη λύπη μου, η δόξα μου και η ψώνη την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε και φύγουσε με εξόρου αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε και ύπνο εξηγέρθη με το κύριο σε τρίψε τέμου. Που φοβηθήσουν από μεριάδων λόγου του κύκλου στην επιτεθειμένων μη. Ανάστα κύριε, σώσουν ο Θεό μου, ότι σε επάταξε πάντα σου σε τρώντα μαθαίω οδόντα αμαρτωλών συνέτρεψα. Του κύριου σωτηρία και των λαών σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθη και ύπνο εξηγέρθη με το κύριο σε τρίψε τέμου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγχει τη μητέρα και οργή σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη σου είναι παγισά μου και τα στήριξε σε περμέ τη χείρα σου. Που πε την πίεση τη αρχή μου από το σώμα τη οργή σου. Που πε την ειρήνη τη σωστή μου από το σώμα των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μου περίδαν την κεφαλή μου, σου φορτιό βαρύ βαρύτησαν με με. Προσώρησαν και σάψαν μόνο πε μου το σώμα τη οργή μου. Και ταλαιπώρησε και κατεκάφθηνε ω τέλο όλη την ημέρα και τροφάζουν απορρεπόμενοι. Ότι η ψώη μου βλήθηκαν επιγμάτων και ουκέ στην ίεση τη αρχή μου. Εκακόθηκε τα ταπεινόθηκε ω φόντρο οριόμενο από τον αγμό τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό μου από σου καπεκρίδη. Η καρδία μου εταράχθη με τελειπέ με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στην μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντία μου ήγγισαν και έστησαν και έγκιστά μου που μακρότεν έστησαν. Και ξεβιάζονται ζητούντε στην ψυχή μου και ζητούντε τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ουσί το φω σου φύγων και ουσί άλλο σου κανείγον το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι ουκ ακούν και ουκ έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμού. Ό,τι φυσί κύριε ήλπισε, εσύ ακούσε κύριε Θεό μου. Ότι είπα μη ποτέ επιχαρώσουν οι εκτήμα του ελευθύνε πόδε μου που με μεγαλωνώνησαν. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και λιδών με ενώπιόν μου εστίδια παντό. Ότι την ανομία μου εγώ να γελώ την ειρηνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εκτρή μου ζώση που και η καρδιά μου πέρε μέχρι πριν τη ανήσου οι μισούντε με αδίκω. Εν το ποδηλώντα μου κακά αντί αγαθών ενδέβαλο με την καταδίωκον αγαθοσύνη. Μην καταλήφθη με κύριο Θεό μου, μία προσθέ από μου πρόσφυγε στη βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Μην καταλήφθη με κύριο Θεό μου, μία προσθέ από μου πρόσφυγε στη βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσέω χρήζω. Ερήψε εσύ η ψυχή μου πω απλώ εσάξουν να μην γυρί μου αβάθη και ανήρω. Ούτω εν το αγιο όχθησε το ίδιο τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το ελαιό σου τα ζωά στο χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσου σε τη ζωή μου και το όνομα τη ορότα χείρα μου. Ω εξθέατο και ποιότητα σου βρίσκει η ψυχή μου και χείλη αγκαλιά σου σε νέσου στόμα μου. Η εμμόνη γόνο σου έπτυξε το μνήμα τη όρτη σε μελέτη μισέ ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπτη πτερίγων σου αγκαλιά σου. Εκολύτη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν τελάβω τη δεξιά σου και δεσμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου.

κύρας τροφές, Μαρία της Ολοπέθων έσωτε. Ο δε βασιλεύς επρατήσετε επί το Θεό, επενεπίζετε πάσο μείον εν αυτό, τεν εφραγιστό μαλαλούν τον άρθα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότε γεννήθης βοηθός μου, και της σκέπτων πτερήγος αγαλιάσω με, υπολήθη ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τελάβω το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνα στον όνον. Αμήν.

Κύριον. Δόξα Πατρίου και Υιού και Υιού Πνεύματι και νυν και αείου και σώνου στον αιώνων αμήν. Κύριο τόσο, Κυρίες μου, ημέρες εφέταξε κυνηκτή εναντίον σου, εις ελθέτ των οποίων σου προσευχή μου, κρίνω το ούσο στη θέση μου. Ότι πλήστη καπών η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειλο που σε προσελογίσει μετά το καταπενόμενο και συλλάβουν οι γεννήθυνο και ο άνθρωπο από ήπειρο δεν είναι ελεύθερο. Ω τραυματία κατέβονται σε τάφο μου, τον ίση έτσι και απέχει ισχυρό όπω ήταν. Έφεν το μελάκι που κατωτάτων στο τιμή και σκιά θανάτου, που με επιστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα στου μετουρισμού και οφέγγε σε πεμέ. Εμάχνε του γνωστού μου από μου έφεν το μυθέρι μου εαυτή, παρεδόθη και ούτε ξεπορευόμουν και η φθορμή μου ισθένησε αναποκτωχία. Εκέτρεψα προ ο κύριο όλη την ημέρα δεν πέτρεψα προ εδαστήρα μου. Μη τη μικρή κρίση θαυμάσει ή ετρή αναστήσου σου και εξομολογήσου δέση. Μη διηγήσε τετήσεν το τάφο το λαιό σου και την αλήθεια μου σε διαπορία. Μη γνωστήσετε του κόρτη τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν υγεία διαλυσμένη. Καγό προ ο κύριο εκέτρεψε και το πρωί του εκεί μου προφτάσει. Να την κύριε που είχε την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου και μου το πώ είμαι εγώ και εγκόπησε την ότητό μου, ψωτίζε τα ποινότητα και ξεπολίτη μου. Βεμέ δίλθον οι οργέ σου, φοβερισμοί σου ξετάραξαν με κύκλου σαν μου, σύγδωρ όλη την ημέρα περιέσχου με άμα. Εμάθαμε στα δομό του ήλιου του πλησίου και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε Θεό, σου κυρίε μου, μέρε και έφυξε την ευθύ εναντίον σου σε ελθέ των οποίων σου το ψυχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη εκλαθάνω πάσαστα στα αποδόσεις αυτού. Τον εκλατεύοντα πάσαστα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσαστα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον φτωρά στη ζωή σου, του στεφανούντα εν ελέη και εκτιμή, τον επιπλώντεν αγαπή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσει τόσα ετού νεότου σου. Ποιόν ελεμουσίνα σου Κύριος και κρίμα πάση τη αντικειμένη. Εγνώρισε του οδού αυτού το Μωυσή τη Ιησή Ισραήλ τα θελήματα αυτού εκτήρμων. Και ελεήμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ου πιστέλος οπιστήσεται ουδέης τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τες ανομίας ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τες αμαρτίας ημών ανταπέβηκεν ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από τον γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επισφοβουμένους αυτών. Καθώς ουν απέχουσιν ον εκολέα πολισμών εμάθαιν αθυμών της ανομίας ημών καθώς οκτήρι πατήριου της οκτήρις ο Κύριος φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστε του κούσες μεν. Άνθρωπος ως υπόρτους η ημέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού ούτους εξαντήσει. Ότι πνεύμα δίλθεν εν αυτό και ούτε υπάρξει και ούτε επιγνώσεται του τόπου αυτού. Το δέλος του Κυρίου από το αιώνους έως το αιώνους επισφοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίηση ον της φυλάσσου και διατήθη αυτού κοινωνημένης των οντολών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού και βασιλεία του πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού. Ακούσε τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εμπαντιτόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εμπαντιτόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε άκουσον τις προσευχείς με ενώτησε τη δέησή μου εντε αληθεία σου άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρχεσαι στρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου εταπείνωσεν εις για τη ζωή μου εκάθισεν ως σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επέ με το πνεύμα μου ενε μία ταράχτη καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση τη έργη σου εμποιήμα των χειρών σου εμελέτων. Διαφέτασα προ έντα κύρα μου η ψυχή μου ω διάνυδρωση. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και μειωθήσω με τι καταβαίνουσε ει λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί του ελαιό σου, ό,τι επίση έλθει αγνώρισον μου, κύριε, τον ενυπορέψουμε ότι προσεύρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέχουν, διδαξών μου το ποιήν το θέλημά σου, θυσί ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, έννοι την του ονοματός σου, κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρτησε,

0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άνω θεν ειρήνης της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, στα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αγίου Υπουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ πλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνώντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ρυστήνε ημάς από πάσης λήψεως οργής συνδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελαΐσουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, κατά πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσύνη στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και ως αιώνας των αιώνων.
1: Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Σομολογείς του Κύριου και επικαριστώμα του Άγιον αυτού, Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Άντε τα έθνη γλωσσάν με και το όνομα του Κυρίου μην άφηνε αυτούς, Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Παρακυρίου έγινε το αύτη και σταυμαστή εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Οι μάρτυρες σου Κύριε, διακρίσει αυτόν, στεφάνους εκομίσαντο της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών, σχόντες γαρτίνης χύσου, τους τυράννους καθήλων, έθρεψαν και

Ορθοδοξία οδηγεύσε βία διδάσκαλε και σε εμνότητος της οικουμένης ο φωστήρ των Ορθοδόξων Θεόπνευστον εγκαλοπίσμαν.

Θόβεν. Αν τη λαγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αντίλους επάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν. Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων.

0: διασπόρος τεκούσασε και μη φέρουσα ουράνα δίκως, πάσχοντα ολοφύρε το κλαθμόν και ανεβόαση. Ως πάσχης ότι φύση απαθής, γλυκύτατε η υμνός σου την άκραν αγαθότητα.
1: Σωληστή.

πέσατε και Χριστόν με τα παρησία σε κηρύξατε, αυτόν ως αγαθόν οικετεύσατε.

0: Ελέησον ο Θεός και το μέγα ελαιός και το πλήθος των νυχτημών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν μου ότι την ανομία με εγώ γινώστο και αμαρτία με ενώπιόν με στήδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέση. Ιδουγάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκεί σε με ημίτρη. Ιδουγάρ αλήθεια ενηγάψα στάδα εκ τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάζω. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με πληνείς με και υπερχιώνω λευκανθήσουν. Ακουτείς με αγαλίασιν και αφροσύνη αγαλιάσουν δε ωστέ τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσης ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα αυτές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την λιμανικό στηριξών μου. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασυβείς επί σε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδω κάνω το καυτώματο που ευδοκείς. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένου καρδία στετριμέν και ταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε εν τη ευδοκία θυσιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν εκ το θυσία στη διό σου, μόσχους.
1: Εμβυθό κατέστρωσε ποτέ την φαραωνίτιδα πανστρατιάν. Η υπέροπλος δύναμη σαρκωθείς ο λόγος δε την παμόχθρον αμαρτίαν εξήλειψεν ο δεδοξασμένος Κύριος εν δόξος γάρδε δόξαστε. Σταυρέ του Χριστού σου σωνημάς τη δυνάμει σου, παραβάς την πρώτην εντολήν πάλαιο πρωτόπλαστος εκ του φυτού θάνατον απετρίγησεν. Υψωθήσεν ξύλο δε ο αθάνατος και θανάτου γευσάμενος την αθανασίαν πάστης ανθρώπης εντορίσατο. Σταυρέ του Χριστού σου σωνημάς τη δυνάμει σου. Του σταυρού παγέντος επί γης πέπτω και το φρίαγμα του δυσμενούς και παντελώς υφάνιστε. Ο πριν αποσμένος δε προς παράδεισον επανέρχεται άνθρωπος. Δόξα σοι το ούτω μόνο ευδοκείς εν δι Θεώ ημών. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Ως κρυοί, ως άρνες λογικοί, αναποσφατώμενοι και μελιδών αλληλαιώς κομπτώμενοι, πανέφημοι μάρτυρες προσυνέχθετε το τυθέντι ως πρόβατον και την εκκλησία νη των πρωτοτόκων εφεδρύνατε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Σταθυράν την ένσταση σοφή πάντοτε ποιούμενη, τους πονηρούς εχθρούς κατεπαλέσατε εξήφεση τεμνόμενη και ενίδατε και πυρή προσρυπτόμενη. Ο θερμακαρίου τέλους αθροφόροι ηξιώθητε. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς. Ιερός εκάλυσε χορός πύλην αδιόδευτον, κιν εκλεκτήν και όρος αλατόμητον. Παναγία Δέσποινα τον Δεσπότη γάρτον απάντων οικείησας, τον ευθελουσίο σταύρος εις αρχή καταδεξάμενον. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς. Ως ωραίαν, ως περικαλή όλην ως αμόμητον εν γυναιξή Θεός εκλεξάμενος, σου την μήτρα νόκησε την αμόμητον εν δυσόπη πανάμω με μόμου εγκλημάτων άπαντας ρηστίνε, του συμνούντασε. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, ψαλμικός αγνή εκ δεξιών, η απερβασίλισσα του εκτισής νηδίως αναλάμψαντος βασιλέως έστικας, ον οικέτευε δεξιών παραστάτη με δείξε, εν ημέρα της ανταποδόσεως πανάμω με. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, χερσοθείς αφήσει των πρωτών πάσιν ατοπίμαση, των ιετών τεκούσα των ουράνιων όλην ανεκένησας, αλλά δέω με της ψυχής μου την άβλακα, από χερσοθείς αν δείξων καρποφόρων θεονύμφευτε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Πιστός εναθλήσαντες και τον αγώνα τελέσαντες της νίκης των στέφανων, συνανεδίσαστε, θείοι μάρτυρες στην θείαν ημών μνήμη, όθεν εορτάζομεν επαγαλώμενοι. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ιστίο πτερούμενη πνεύματος Θείου το πέλαγος, αυρόχος διήλθετε μάρτυρες ένδοξη των κολάσεων και νυν προς θείων όρμων της άνω λαμπρότητος κατεσκηνώσατε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Σταυρών ως περθώρακα ενδεδημένη μακάρι, εχθρών των ασώματων κατεπαλέσετε με τα σώματος βασάνους πολυπλόκους και θάνατον άδικων καθυπομείναντες. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, την μόνην χωρίσασαν των προαιώνιων Κύριων, εν μήτρα πανάμωμον κόρη υμνήσωμεν, ότι γέγον εν ουρανών πλατητέρα, Θεόν σωματώσασα διαγαθότητα. Όσιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ως θείος, ως φωτοφόρος όσιε, πάσιν εξέλεμψας φωταγωγίες μάκαρτων λαμπρών και πανσόφοριμάτων σου υπών καταφωτίζεσθε, πάντα σε ευχές σου κοσμά αίτησε. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, τριάδος της υπερθέου και έγωνα σάλπιγγ θεόφθογκος, αναφωνούσα πάση τα σεπτά και σωτήρια δόγματα και τα ψυχά σε φρένουσα των Ορθοδόξων Παναίδη με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ουδόλος της εισβλεφάρης δέντοκας ύπνων μακάριε, έως σου όντως έφτασα σαφώς, ορεκτών το ακρότατον, παρού την χάριν ήλυφα στις αληθούς Πάτερ νοήσεως. Και νυν και έη και στους αιώνας των αιών να μην παρθένος και μετατόκον έμεινας αυτόν καρτέτοκας των ποιητήν των όλων και θεών, ασυνήθως και ξένος ημίν επιφανέντα σώματι θεογενήτωρ μητροπάρθενε. Εξήνθης εν ιέρημος ως ικρίνων Κύριε ή των εθνών στη ρεύουσα, εκκλησία την παρουσία σου ενίε στερεώθη η καρδία μου. Σταυρέ του Χριστού σας ονειμάστη δυνάμει σου, σταυρούμενος εσάλευσας πάσαν κτίσιν Κύριε και τους πιστούς εστήριξας επιγνώντας τη δυναστεία σου και την άφα των λόγης συγκατάβαση. Σταυρέ του Χριστού σας ονειμάστη δυνάμει σου, παράδεισον ενέωξας το σταυρό σου δέσποτα και τον ληστήν εισήγαγες επιγνώντα τη βασιλεία σου και τον πλούτον της θείας της φλαχνίας σου. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, εξήνθησαν οι μάρτυρες ως περόδα έβοσμα, τες νοητές κυλάσι και δυσόδη πλάνην υφάνησαν και πιστούντας καρδίας ευωδίασαν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, φωστήρες οικουμένης πιστών, σωτήρες άγιοι, φωτιστικές του πνεύματος πρεκτορίες, πάντας φωτίσατε τους ημάς κατά χρέος μακαρίζοντας. Υπεραγία Θεοτόκης όσον ημάς, υψούμενον εξήλωσα τον Ζωοδό την βλέπουσα και εκουσίως την ίσκοντα και της πάσης ζωήν παρέχονται αδονίτωτας πλάχνα υπανάμωμος. Υπεραγία Θεοτόκης όσον ημάς, χωρέσας με τον άνθρωπον εκαστρός σου πρόησιν, ο ποιητής πανάχναντε αυθαρσίας των λιντορούμενος, της πολλής γυμνοθήσιν ατοπίμασιν. Υπεραγία Θεοτόκης όσον ημάς, υπέρ τιμων οικείσας θεολόγων άχλαντε ον εκτενός οικέτευε, εκτηρήσε την ταπεινή μου ψυχήν, ειδονών ατιμίας πιθροπάζουσαν. Υπεραγία Θεοτόκης όσον ημάς, τα τραύματα θεράπευσαν της ψυχής μου πάναγνε, την ταπεινή καρδία μου φαρμακθήσαν ιό του όφεως, δραστικό σου φαρμάκο περιποιήσε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ως βότριες θείοι γεγονότες αμπέλου της θείας αληθώς, αθλήσεως προχαίου συνήνων ημίνη μάρτυρες, πνευματικός εφραίνοντα τας διανοίας εν χάριτη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, στερός αντετάξω το διώκτη Ναζάριε μάρτυς του Χριστού, προστάτοντι κυβδίλης θεθήν θεείς πανόλβιε, το ως αρνίων θείες θεετήμος έχοντι ένδοξε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, ενέσεως πάντη συμφωνία ημνήσωμεν σήμερον πιστός, Ναζάριων, Προτάσιων, Γερβάσιων και Κέλσιων, της αληθείας μάρτυρας γεγεννημένους εν πνεύματι. Υπεραγία Θεοτόκης όσον ημάς, νόμου προετύπου γης κοινής εγενήσεις θεμέλους ανακνή, Θεού Άγιον σκήνομα ενώ ο ηλασμός ημών αγίασμών δωρούμενος, πάσιν ημίν επελεύσετε. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, επόμον άρα σοφέ, τον του Κυρίου σου σταυρών έκραζες, κόσμο κακό εσταύρω με εσάρκα καθυλώσας το φόβο σου. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ως χήμαρος της τρυφής πάση προχέη στα σεπτά νάματα, άρδωνα ή όσοι εφρένας και ψυχάς τον υμνούντον σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, η χάριση του Θεού επισκιάσασα εν σύ πάνσοφε, άλλον ημίν έδειξε θείον χρυσορώαν της δέκμασιν. Και νυν και αίγε σώνα στον αιώνα να μην, Κυρίως και αληθώς σε Θεοτόκον υπιστή σέβομεν, σε γαρθεών τέτοκας σάρκα γεγονότα πανάμουμε.

Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αγγείλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι ζών το κράτος και σου, ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νην και αεί.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην. Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αγγείλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μαρτύρων του Χριστού την τετράριθμον δόξα ημνήσων ελπιστή εφημίες ασμάτων Ναζάριων προτάσεων και γερβάσεων Κέλσιων ήτι ήθισας μέχρι το μυς και θανάτου ούτι στέφανον της αυθαρσίας λαβώντες ετούσι σωθήνε ημάς.
2: Ετούσι σωθήνε ημάς.
1: Των αθλοφόρων την άθλησιν τα παλέσματα και την ένδοξον θάνατον δεύτε φιλέορτι άπαντες ύμνης εγκομείων και οδές εφημίσομεν την τρετάρεθμον φάλαγγα των σοφών προτάσεων συν τούτου γερβάσεων και των θείων αζάριων άμα και ελσίω το Θεογόρο και νέο πεθυνότη ότι πάσαν των Ελλήνων απετέφρωσαν μανίαν καθολμολογούντες των Χριστών Θεών Μέγαν προς τον αιώνιον βασιλεύοντας η Πατρί και Πνεύματι μην δε με τα θάνατον ετούσι σωθήνε ημάς.
2: Ετούσι σωθήνε ημάς.
1: Τη 14η του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου. Η αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κοσμά του Ποιητού, Επισκόπου Μαϊουμά του Αγιοπολίτου. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Σιλβανού. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου του Αυσελάμου. Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, οι εξ Αιγύπτου και Παλαιστίνης, ξύφοι τελειούνται. Μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Παρασκευής της Νέας. Μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Ιγνατίου, του Αγαλιανού, Αρχιεπισκόπου Μυθύμνης, του Θαυματουργού. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς.

0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην, Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου τες ποιης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αγγείλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σ' ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Σι δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και Σι την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Σύ ημώνος Άγιος, Σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσω Σε και ενέσω το όνομά Σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με ία στη ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε που Σε κατέφυγον δεξώ με του πείν το θέλημά Σου ότι Σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί Σου ψώμεθα φως. Παράθυνον του ελαιό Σου της σκηνός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε την ημέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου επ' ημάς καθά περιελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόμεν τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σι πρέπει ένος, Σι πρέπει ύμνος, Σι δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσαμεν την Ιωθνήν δέησιν ημών του Κυρίου.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
3: Κύριε ελέησον.
2: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αγγείλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι Θεός ελέος εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Έκτεν του χειροτερικού και ευλώσαν πάντα σε εμάς το κάνω. Και στους αγωτός και πάντα θεός χωριτούν τα εγκόντμε και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον καρέστην το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Συν τη Αγία Εκκλησία και λοιπόν τα αυτής όνος αν δόξα σε ο Θεός η Αγία Σημών δόξα σε.

γένου, ο φρικτής εγχειρήσεως, η Παρθένος έλεγε, εν σταυρώσεως έβλεψεν, εν μέσω δίον εις τον κρεμάμενον, ον ανωδύνων φρικτός εγχειρήσεως.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλειν το όνοματί σου ύψιστη. Το αναγγέλει το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αί και εις αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, δες προσυχώς ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενείας ημών και το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αί και εις αιώνας των αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφησε μη τα ωφελήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγίου Άνοιξε, όσον και παραδείγματος.

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης

0: δώσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Αυτό και σου
1: τον Κύριον ενέσου, Κύριον εν τη ζωή μου.

όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητήν. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα.

προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του φώτους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής. Δια τούτου αναλάβατε την πανοπλία του Θεού,

και υποδυσάμενοι τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης, επί πάσιν αναλαμβώντες των τυρεών της πίστεως, ενώ δυνήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα σβέστες.

Το καιρό εκείνο ανέβη ο Ιησούς εις πλοίον και οι μαθηταί αυτού και είπε προς αυτούς, διέλθομεν εις το πέραν της λίμνης και ανοίχθησαν, πλεόντον δε αυτόν αφύπνωσε και κατέβη λέλαψαν αίμου εις την λίμνην και συνεπληρούντο και κινδύνευον. Προσελθόντες δε διήγηραν αυτόν λέγοντες, επιστάτα, επιστάτα απολύμεθα. Ο δε γερθής επετίμησε το ανέμο και το κλείδωνι του ύδατος και επαύσατο και γένε το γαλήνι. Είπε δε αυτής, πού εστίν η πίστη ημών. Φοβηθέντες δε θαύμασαν λέγοντες προς αλλήλους, τι άρα ούτως εστίν, ότι και της ανέμεις επιτάσσει και το είδα της.

ουδήσαξεως το συνδεδεμένο της αρχαίας επιθυμίας και τον έστρος έρχεται η προσεγγίζει η κορμή σου βασιλάχτη δόξης. Το βαρδιακονή σημαίνει κατά φοβερών και αυτές τις ουρανίες δυνάμεση αλόμων δια την άφαθον και μεδοχών στην ανθρωπία να τρέπτος και ένα λιώτος γέγονος άνθρωπος και έρχε ερεύση μόνο χρημάτισας σε τη λειτουργική στάφτη και να μάχτω θυσίας την ουργία παρέδοκα σημαντός πόλης των απάντων. Σίγαρ μόνος Κύριο Θεός ημών δεσπότης των επουρανίων και των επιγείων επί θρόνου και ρουβουκού επωκούμενος από τα Σεραφείμ Κύριος και Βασιλάς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και Αναγίης αναπαυόμενος. Σε την ειδής από τον μόνο αγαθόν και βήκουν επίβλεπτον με τον Μαρτωλόν και Αθριαντούλος και καθαριστών την ψυχή και την καρδία να προσυνείδησε ως πονηράς. Και ικάνωσα με τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος ενδεδειμένων δι' της Ερατείας χάριν τώρα στην Αιθία Αγίου Στάθ τραπέζι και ρουγήσε το Άγιον και άθαν τον σώμα και το Τίμιον αίμα. Σίγαρ προσέχομαι κλείνες τον μεθού αυτήν αγίου.

εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσε το Πατρί του τα πάντα γέννητο, το διημά στους ανθρώπους και δια την μητέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύμα του Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τες γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι νερχών με μεταδόξεις, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

των αγαρίων δυνάμεων δέσποτο πλάνθρωπο εγώμενο και λέγομενο. Άγιος ή και Πανάγιος, σύ και μόνο γεννησιός και το πνεύμα σε το Άγιο. Άγιος ή και Πανάγιος, σε μεγαλοκρεπήσει δόξος, ως τον κόσμο σου ούτως η γάψας, ώστε τον Υιόν σου το μογενεδούν είναι απάνσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτη αλέχη ζωή αιώνιον, ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας την νυχτή παραδίδω το μάλλον εαυτόν παραδίδω υπέρ της τους πόντες ζωής και σωτηρίας. Λαβών άρτων εν της Αγίης αυτού και αχράντη και αμονή της χερσίνη, ευχαριστή σας και ευλογή σας, Αγία σας.

ευχαριστούμε, Κύριε, και δεόμεθα σου, Θεός ημών. Έτι προσφέρομαι εις τη λογική την ταύτην και ανέβοκτον λατρείαν, και παρακαλούμεν σε, και δεόμεθα και ηγετεύομεν, κατάβαλα.

0: Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Το δέν το ποτήριο τούτο, τίμιο νέμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της σου το Αγίου. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστης με τα λαμβάνη κατάκριμα, έτσι προσφέρουμε στην ελληνική κοινωνία,

της Αγίας Καθολικής Εκκλησίας. Υπέρ των Αγίων και Σεμίων Διαγόντων, υπέρ των Αρχόντων, ημών πάντων σχολαντών, των Αγωδών Σαρτήσεων, ημών των Βασίλων. Μην και εμείς ήρεμον και εσύ και βρήγα, ας αφημίστε Κύριε της πόλης, εν υπάρχει κομμουνίς, Κύριε πλεόντων, αδιπορούντων, νοσούντων, πανόντων, υπόλων σωτηρίας αυτών. Μην είστε

0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε δικαίτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε
0: υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την Θεία χάρη,

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημί σήμερον, και άφεσι μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμαι τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έντης ημάς εις πειρασμόν, αλλά αρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

Αμέν. Ευχαριστούμε σε βαθιά με την Ελλάδα, τα πάντα των Ιησού Χριστού, που όντα πάντα των Ιησού Χριστού. Που σε τίτια μάτια, αλλά σε είτε ο χαροσύντα των κυπάρχων των Αθών εξωμάτων των Καλλιτών. Του πλέον σε βαθιά των Ιησού Χριστού, ασία σε ο τρόπο των τυχών και των σωμάτων ημών.

αιώνων. Πρόσχες, Κύριε Σου Χριστέ, το Αγίου Κατήρου και Αμφθόνος Βασιλείος, ελθές το Αγιάς εμάς, άνω του Πατρίς συγκαθημένος και όδο ημερών σωνών και κατά εξίσωσον την κράτη και ερωμή την δίνημε του αχράντου σώματος και του τιμίου σου αίματος και διημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάστη τιμή το Μαρτωλό και λαϊσόν, ο Θεός ηλάστη τιμή το Μαρτωλό και λαϊσόν, ο Θεός ηλάστη τιμή το Μαρτωλό και λαϊσόν.

0: Έτσι πιστεύω ότι το άρχοντο όμω και πρώτο δεν μου συγχωρούσαν. Και
1: αξίωσαν
0: να κατακρίνουν μεταξύ των χάμων και τη άψη των Ιδού Βεδίνων. Του δείπνου του μυστικού συμφίλου μα εδώ σου καταπερούντα. Άλλο οριστή ο μονογό συμνίστη και βασιλεία συμνίστη και μετά στο μνήστη μου άγιο ήταν ευθύ βασιλεία. Έντο δεν μου πώ ενώ. Καθάρισαν κύριε το ρίπτιο όσο φυλάσκω.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ο ευλογόντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντους επισήπη πειθώτας όσο των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησα, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύς σου, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο ρηματέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν

Σέλθει εφημάστη αυτού, θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και σε αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων απ' ουρανίων δυνάμενων σωμάτων, και σίες του Τιμίων δόξου προφήτου προδόξου.

Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου, Κελσίου και του Οσίου Πατρός ημών, Κοσμά, Επισκόπου, Μαϊωμά, του Ποιητού, όν την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος,

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε μας. Καλημέρα σας, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 14 Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου. Ο Άγιος Ναζάριος έζησε στα χρόνια του Νέρονος, μεταξύ 54 και 68 στη Ρώμη.

επιταγής του ηγεμόνος Ανουλίου και τον οποίον η φήμη ως θαυματουργών και θαραλέων αποστόλων του Χριστού είχε απλωθεί σε όλη την Ιταλία. Αφού αντάλλαξαν τίμιο άσπασμο, προέτρεψαν αλλήλους στην οδό του μαρτυρίου. Ο ηγεμόνας όμως πληροφορήθηκε την παρουσία του Ναζαρίου και διέταξε να μαστιγωθεί και να εκδιωχθεί από την πόλη. Ο Άγιος Ναζάριος κατευθύνθηκε τότε προς τη Γαλατεία. Όταν έφτασε στην πόλη Σιμνιέζ, κοντά στην Νίκαια, οδήγησε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού στην πίστη του Χριστού. Η σύζυγος ενός προύχοντα της πόλεως πλησίασε τον Άγιο έχοντας στην αγκαλιά τον τρίχρονο γιο της. Απόθεσε το παιδί στα πόδια του Αγίου και του είπε «Λάβε μετά σου τούτο το πεδίο να σε ακολουθεί όπου υπάγεις, δια να αξιωθεί και αυτό της ουρανίου αγαλιάσεως». Ο Ναζάριος δέχθηκε το παιδί με χαρά, το βάπτισε δίνοντάς του το όνομα Κέλσιος και ξεκίνησε μαζί του για να διαδώσει το Ευαγγέλιο σε άλλες περιοχές της Γαλατείας. Του συνέλαβε ο ηγεμόνας Δεινόβαος και όταν ερωτήθηκε για την ταυτότητά του, ο Άγιος Ναζάριος απάντησε «Ρωμαίος ημί το γένος, χριστιανός όμως υπάρχω και τον εσταυρωμένον λατρεύω». Ο θηριόγνωμος ηγεμόνας έπιασε τότε το παιδί και το έδιρε ανελέητα. Ο Κέλσιος όμως ψέλισε με φρόνηση γυρεού ανδρός. «Ο Θεός ον λατρεύω κρινήσε άδικε δικαστά, ως κριτής δικαιότατος». Ο Ναζάριος και ο Κέλσιος κατόρθωσαν ωστόσο να ελευθερωθούν χάρη στην υποστήριξη της συζύγου του ηγεμόνος, η οποία είχε δει ένα φοβερό όραμα για αυτούς. Κατευθύνθηκαν προς τα Τρέβυρα, κηρύττοντας παντού τον Χριστό και καταφρονώντας τα είδωλα, γεγονός που οδήγησε στην εκ νέου σύλληψή τους.

Τους οδήγησαν στη Ρώμη με εντολή του Νέρονος και αφού τους ανέκριναν τους έριξαν σε μια λίμνη. Διεσώθησαν όμως και μπόρεσαν να συνεχίσουν το ιεραποστολικό τους έργο από πόλη σε πόλη, φτάνοντας μέχρι το Μιλάνο. Εκεί ξαναβρήκαν τους Αγίους Γερβάσιο και Προτάσιο, οι οποίοι προετοιμάζονταν να αντιμετωπίσουν την εσχάτη δοκιμασία του μαρτυρίου. Όλοι ήταν γεμάτοι χαρά μπροστά στην προοπτική να συναθλήσουν και συναντήσουν τον Κύριο, κοινωνοί γενόμενοι του σωτηρίου πάθους του. Και ο μικρός Κέλσιος δεν υπολοιπόταν σε ετοιμότητα να υποστεί κάθε είδους βασάνους για την αγάπη του Χριστού. Προχώρησαν λοιπόν και οι τέσσερις προς τον τόπο του μαρτυρίου και το πρόσωπό τους ακτινοβολούσε με τόση φεδρότητα σαν να πήγαιναν σε εόρτιο τραπέζι. Αποκεφαλίστηκαν ενώ ευχαριστούσαν τον Κύριο. Ο Κέλσιος ήταν τότε 9 χρόνων και 7 μηνών. Τα λείψανα των Αγίων Γερβασίου και Προτασίου ανεβρέθησαν θαυματουργικώς από τον Άγιο Αμβρόσιο. Κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής ανακομιδής τους και της καταθέσεώς τους στον κεντρικό ναό του Μιλάνου, στις 16 Ιουνίου 386, ένας τυφλός ανέβλεψε και τα δαιμόνια που φόλιαζαν μέσα σε δύο δαιμονισμένους κράβγασαν ότι οι Άγιοι τους επέβαλαν αβάστακτες δοκιμασίες. Λίγα χρόνια αργότερα, το 395, ο Άγιος Αμβρόσιος προέβη στην ανακομιδή των λειψάνων των Αγίων Ναζαρίου και Κελσίου, που ήταν ενταφιασμένα σε έναν κήπο έξω από την πόλη.

Ο Αγίος Κοσμάς έχασε τον πατέρα και τη μητέρα του και υιοθετήθηκε από τον πατέρα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, Σέργιο Μανσούρ, εύπορο και διακεκριμένο πολίτη της Δαμασκού. Ο Σέργιος εξασφάλισε και στον φυσικό του γιο Ιωάννη και στον θετό γιο του Κοσμά εξαιρετική παιδεία υπό την καθοδήγηση του σικελικής καταγωγής μοναχού Κοσμά, ο οποίος τους μετέδωσε όλες του τις γνώσεις. Πρικισμένοι από τη φύση, οι δύο νέοι σύντομα εμπέδωσαν τη γραμματική, τη φιλοσοφία, τη μουσική, την αστρονομία και τη γεωμετρία και όλοι τους θαύμαζαν για την πολυμάθειά τους. Κατόπιν έγιναν και οι δύο μοναχοί στη Λαύρα του Αγίου Σάβα, ώστε να συμπληρώσουν την ανθρώπινη σοφία με την αφιέρωση στην επιστήμη των επιστημών και στην τέχνη των τεχνών, δηλαδή στην άσκηση και στην προσευχή. Μετά τη χειροτονία του Αγίου Ιωάννου σε πρεσβύτερο, η Σύνοδος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων επίεσε τον Κοσμά να αναλάβει τα καθήκοντα του Επισκόπου Μαϊούμα, εκκλησίας που εξαρτιόταν από τα Ιεροσόλυμα. Επί πολλά έτη επίμενε με σύνεση το πνευματικό ποιμνιό του και εκοιμήθη εν ειρήνη το 752. Παραμένει ονομαστός για τους πολλούς κανόνες που συνέθεσε, κυρίως για τις δεσποτικές εορτές. Έμπλεος Αγίου Πνεύματος, μπόρεσε να αποδώσει τη θεολογική διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας με τη μορφή λειτουργικών ύμνων, καθιστώντας την με αυτόν τον τρόπο προσιτή σε όλους τους πιστούς που προσέρχονται στους ναούς για να δοξολογήσουν το Θεό.

Ο Άγιος Ιερομάρτης Σιλβανός και οι συναυτότριά κοντά 9 μάρτυρες εξ Αιγύπτου και Παλαιστίνης ξύφοι τελειούνται. Ο Άγιος Σιλβανός, άνθρωπος πράος και ειρηνικός, αφού επί σειρά ετών υπηρέτησε στον Ρωμαϊκό στρατό, έγινε ιερέα στην εκκλησία της Γάζης. Ήδη από την αρχή του μεγάλου διωγμού που ξέσπασε με διαταγή του αυτοκράτορος Διοκλητιανού, διακρίθηκε για τη διάπειρο ομολογία της πίστεως. Επί Μαξιμίνου Δάια παραστάθηκε ενώπιον του ηγεμόνος της Κεσαρίας Φιρμιλιανού, που φημιζόταν για τη σκληρότητά του. Επειδή κατηγόρησε τους ειδωλολάτρες που είχαν συγκεντρωθεί για την ασέβειά τους, ο όχλος τον κτύπησε δυνατά και του έσπασε τα πλευρά. Καταδικάστηκε κατόπιν σε καταναγκαστικά έργα στα ορυχεία Χαλκού της Φενό. Ένας μεγάλος αριθμός χριστιανών που βρίσκονταν εκεί εξόριστοι και δεν μπορούσαν να εργαστούν στα ορυχεία λόγω γύρατος, ακροτηριασμών ή άλλων σωματικών αναπηρειών, είχαν εξασφαλίσει άδεια να ζουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή και απολάμβαναν περιορισμένη ελευθερία. Εκτιμώντας τη φρόνηση και τη διαγωγή του Αγίου, που ήταν πρότυπο χριστιανού, τον εξέλεξαν επίσκοπο. Και ενώ παντού ο διωγμός τερματιζόταν περί το 309, ο αυτοκράτορας Μαξιμίνος δεν μπορούσε να ανεχθεί ότι οι ομολογητές αυτοί τελούσαν τις νηστείες, τις προσευχές και όλες τις άλλες εκδηλώσεις της ευλαβίας τους στον τόπο εκείνο και διέταξε να αποκεφαλιστούν όλη την ίδια ημέρα.

0: Άγιος Μάρτης Πέτρος, ο Αψέλαμος, πυρί τελειούνται. Ο Άγιος Πέτρος, ο επωνομαζόμενος επίσης Αψέλαμος, καταγόταν από το χωριό Ανέα κοντά στην Ελευθερούπολη της Αιγύπτου. Νέος και δυνατός, καταφρόνησε όλες τις επίγειες απολαύσεις και επιδόθηκε στον αγώνα της ευσεβίας, διάγοντας αρχικά βίο ασκητικό στην Παλαιστίνη και κατόπιν ομολογώντας την πίστη. Τον συνέλαβαν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης και τον πήγαν στο δικαστήριο, όπου με γενναία αποφασιστικότητα αντιστάθηκε στις προτάσεις που του έκανε ο δικαστής και είπε περί αυτών να λυπηθεί την νεότητά του. Προτίμησε αντί της ίδιας του της ζωής την ελπίδα στον Κύριο του Σύμπαντος και ετελειώθη διαπυρός στις 11 Ιανουαρίου 309. Μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Νέας. Η Οσία Παρασκευή γεννήθηκε στη Θράκη από γονείς ευγενείς και πλουσίους στις αρχές του 11ου αιώνα. Πριν κλείσει τα 10 της χρόνια, είχε ήδη προκόψει στις ευαγγελικές αρετές και εν αγνία των γονέων της, αντάλλαζε τα πλούσια ενδύματά της με τα κουρέλια των επετών που ζητούσαν ελεημοσύνη έξω από την εκκλησία. Φλεγόμενη από ιερό πόθο, άφησε τους δικούς της και εγκατέλειψε όλα της τα υπάρχοντα για να πάει στην Κωνσταντινούπολη να προσκυνήσει τα πολλά τίμια λείψανα που είχαν συγκεντρωθεί εκεί. Έφυγε κατόπιν και πήγε στην Ηράκλεια του Πόντου για να ξεφύγει από τους γονείς της που την αναζητούσαν και έζησε 5 χρόνια στην ησυχία με νηστεία, αγρυπνίες, δάκρυα και αδιάλειπτη προσευχή σε ένα μονίδριο της Παναγίας. Όπως κάθε χριστιανός, έτσι και η Οσία ολόψυχα επιθυμούσε να προσκυνήσει τους τόπους όπου περπάτησε ο Κύριος. Άφησε λοιπόν το ησυχαστήριό της για να πάει στα Ιεροσόλυμα. Αφού προσκύνησε τους Αγίους Τόπους, εγκαταστάθηκε σε ένα μοναστήρι στην έρημο του Ιορδάνη, όπου οι μοναχές διήγαν σκληρό ασκητικό βίο, γεγονός που της επέτρεψε να τελειωθεί στην αρετή και να φτάσει σε ύψη ταπεινώσεως και αγάπης. Όταν έγινε 25 χρόνων, η Οσία Παρασκευή πήγε στην Ιόπη και επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο για να επιστρέψει στην πατρίδα της. Από τη Θράκη ξαναπήγε στην Κωνσταντινούπολη για να προσκυνήσει τα τίμια λείψανα και τα ιερά σκηνώματα και μετά εγκαταστάθηκε στην Καλλικράτεια πλησίων του Ναού των Αγίων Αποστόλων. Εκεί 2 χρόνια αργότερα οι άγγελοι παρέλαβαν την Αγία Ψυχή της για να την οδηγήσουν στις αιωνίους μονές. Το Άγιο Λειψανό της ανακαλύφθηκε μετά από όραμα πολλά χρόνια αργότερα. Επιτέλεσε πάμπολα θαύματα και μεταφέρθηκε κατόπιν στο Βελιγράδι. Όταν η πόλη αυτή έπεσε στα χέρια των Τούρκων, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στο Ιάσιο της Μολδαβίας, όπου η Οσία Παρασκευή τιμάται σήμερα ως προστάτηδα της περιοχής. Μνήμη του Οσίου Ιγνατίου του Αγαλιανού Μητροπολίτου Μυθύμνης. Μνήμη του Οσίου Γερβασίου του Καρακαλινού του Διαχριστών Σαλού. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Νικολάου, πρίγκιπος του Τσέρνιγκοφ και μοναχού της Λαύρας των Σπηλαίων. Θεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 14 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα το 1828 τα φρούρια Νεοκάστρου, Μεθόνης και Κορώνης παραδίδονται στους Έλληνες.
1: Το 1862, το απομεσήμερο, ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως, Δημήτριος Βούλγαρης, απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα άλλα, ακούγονται και τα εξής. «Ας ορκιστόμεν επί της πλατείας ταύτης, της λαβούσης ήδη το ωραίον της ομονίας όνομα και ας ήπει έκαστος εξημών. Ορκίζομαι πίστην εις την πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις».

Το 1863 ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης. Από την εφεύρεσή του αυτή απέκτησε μεγάλη περιουσία, μεγάλο τμήμα της οποίας διέθεσε για φιλανθρωπικούς και ερευνητικούς σκοπούς σε διάφορα ιδρύματα. Το υπόλοιπο της περιουσίας του είναι ικανό να συντηρεί μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία.

Σαν σήμερα το 1994, οι ηγέτες του Ισραήλ Γιτσάκ Ράμπιν και Σιμών Πέρες και ο ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης Γιάσερ Αραφάτ, αρχιτέκτονες της Συμφωνίας του Όσλο, μοιράζονται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Τι γινόμαστε, παιδιά, καλά είστε? Λοιπόν, και μιας και μιλάγαμε περί λογισμών, τα θυμάστε έτσι, και είχαμε πει ότι ένας τρόπος αντιμετώπισης των λογισμών είναι να σπέβδουμε κατευθείαν στο Χριστό με την προσευχή. Και μάλιστα υπάρχει μια εικόνα ωραία, λέει, αν σε κυνηγάει ένα σκυλί και εσύ είσαι παιδάκι, τι κάνεις? Τρέχεις στην αγκαλιά του πατέρα σου. Φωνάζεις μπαμπά και τον παίρνεις αγκαλιά. Να ανέβεις ψηλά, μη σε φτάσει το σκυλάκι. Γιατί το φοβάσαι, δεν είσαι αρκετά δυνατός. Αλλά τρέχεις με ελπίδα στον πατέρα σου που είναι ο δυνατός. Έτσι δεν είναι? Αν λοιπόν τρέχουμε στο φυσικό μας πατέρα με αυτόν τον τρόπο, φανταστείτε πόσο με λαχτάρα και με ελπίδα πραγματική πρέπει να τρέχουμε με την προσευχή στον ουράνιο πατέρα όταν έχουμε επίθεση από τους κακούς λογισμούς, που πίσω από αυτούς τους λογισμούς δεν είναι άλλος από το διάβολο και τους υπουργούντας αυτό. Έτσι. Αλλά είχαμε πει ότι υπάρχουν και δύο άλλοι τρόποι αντιμετώπισης αυτών των λογισμών. Το πρώτο, με την προσευχή, λέει, είναι έξυπνο, είναι καλό, αλλά είναι για αυτούς που είναι ασθενείς, μικρά παιδιά. Τώρα, όταν κάποιος έχει αρχίσει και ενηλικιώνεται πνευματικά και είναι αγωνιστής, έτσι, έχει φρόνημα πολεμικό και έχει και θυμό ενάντια στο κακό, τότε αυτός, λέει, μπορεί και να ασκήσει τον λεγόμενο αντιρρητικό πόλεμο. Δηλαδή να κάνει αντίρρηση στους λογισμούς. Αυτοί, λέει, πρέπει να αντιστέκονται με αντιλογία θυμοειδή, ώστε διαμέσου αυτού του νοερού πολέμου της αντιρρήσεως να λαμβάνουν στέφανα από το Θεό. Γιατί αυτός, λέει, που χτυπιέται ολομέτωπα με το λογισμό τον κακό, παίρνει στεφάνια από το Θεό. Αφού αυξήθηκαν οι πόλεμοι, αναφέρει στην κλίμακα, αυξήθηκαν και τα στεφάνια. Έτσι ο προφήτης Δαβίδ αντέκρουε και αντιστεκόταν στους αόρατους δαίμονες που τον πολεμούσαν με τους λογισμούς. Γι' αυτό και έλεγε, θα δώσω απάντηση σε εκείνους που με εμπέζουν. Στον 118 ψαλμό είναι αυτό. Έτσι και ο Χριστός μας, που όμως ήταν Χριστός, έτσι, θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, όταν πειράστηκε στην έρημο από τους τρεις πειρασμούς, με την αντίρρηση νίκησε. Και μάλιστα την αντίρρηση που έβγαινε μέσα από τη γραφή. Έτσι λοιπόν, όταν τον προσέβαλε με τη Φιλιδονία, λέγοντάς του, πες να γίνουν οι πέτρες ψωμιά να φας, ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με τον άρτο, τον υλικό, αλλά με κάθε λόγο εκπορευόμενο διαστόματος Θεού. Όταν τον χτύπησε τον Χριστό με τη Φιλοδοξία, θέλησε να το χτυπήσει και του είπε, θυμάστε αυτά τα λόγια που του είπε, δεν θα θέσεις σε πειρασμό, λέει, τον Κύριό σου, ούκα εκπειράσεις Κύριο το Θεόν σου. Και όταν του βάλε τη φιλαργυρία με τις βασιλείες, με τα πάντα μπροστά και τα λοιπά, αρκεί να με προσκυνήσεις, Κύριον των Θεών σου λατρεύσεις και αυτό μόνο προσκυνήσεις. Και πολλοί από τους οσίους πατέρες, και μάλιστα οι ξακουστοί τα Βενισιώτες, τα μοναστήρια αυτά εκεί της Αιγύπτου και της Νητρίας, με αντίρρηση πολεμούσαν και νικούσαν τους κακούς λογισμούς και τα πάθη και έτσι στεφανώνονταν. Δίδασκε όμως, λέει, πνευματικέ, σε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να πολεμήσουν με την αντίρρηση, ότι όχι μόνο με την αντίρρηση να πολεμούν, αλλά ταυτόχρονα και με την προσευχή. Έτσι λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Γιατί, λέει, όποιος αντιμιλεί στους λογισμούς μπορεί και να εύχεται στο Θεό για να νικήσει,
αυτός που προσεύχεται κατευθείαν στο Θεό και δεν μπαίνει στη διαδικασία της αντίρρησης, αυτός δεν μπορεί και να κάνει και αντίρρηση. Αλλά αυτός που κάνει την αντίρρηση, επειδή είναι περπατημένος πνευματικά, μπορεί ταυτόχρονα και να εύχεται και αυτό τον ασφαλίζει. Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος όμως θέλει να μας ασφαλίσει λίγο πιο φιλάνθρωπα. Και λέει ότι και οι αγωνιστές και οι δίκαιοι και οι δυνατοί είναι καλύτερο και ασφαλέστερο να μην αντιλέγουν στους λογισμούς που σπείρονται από τον εχθρό, αλλά να καταφεύγουν και αυτοί στο Θεό με προσευχή και δάκρυα. Έχει άλλη προσέγγιση ο Άγιος Ισαάκ. Γιατί? Γιατί η ψυχή, λέει, δεν έχει πάντοτε την ίδια δύναμη να πολεμεί. Κάποια στιγμή έχεις δύναμη, πολεμάς, αντιστέκεσαι στο λογισμό. Κάποια άλλη στιγμή είσαι αδύναμος. Γι' αυτό πολλές φορές συμβαίνει, όταν θέλουμε να χτυπήσουμε και να νικήσουμε τους δαιμονικούς λογισμούς που μας χτυπάνε, να χτυπιόμαστε περισσότερο εμείς και να νικιόμαστε από αυτούς. Επίσης, λέει, συμβαίνει όταν πολεμάει κάποιος τους λογισμούς, τους κακούς, και αυτοί τον αντιπολεμούν και τον γεμίζουν με ακάθαρτα σχήματα, με εμπαθή είδωλα, με φαντασίες, ώστε αφού κάποιος τους νικήσει, παρόλα αυτά ο μολυσμός να μένει, λέει, στο νου και η δυσοδεία αυτών των σχημάτων να παραμένει στην οαιρή όσφρηση του ανθρώπου. Και λέει και κάτι άλλο. Καλύτερα, λέει, να μην μπαίνετε στην αντίρρηση, γιατί αποφεύγει έτσι ο αγωνιστής την υπερηφάνεια και δείχνει μία ταπείνωση. Γιατί αν τον νικήσει τον λογισμό με έναν αντίθετο λογισμό, μπορεί να πει, είδες πως το σκέφτηκα, είδες τα κατάφερα, και εκείνη την ώρα να πέσει στην υπερηφάνεια και να γκρεμοτσακιστεί. Οπότε δείχνει ταπείνωση, λέει κανείς, στρεφόμενος με την προσευχή στον Χριστό, στον καιρό του πολέμου των λογισμών, και έτσι ομολογεί και τον εαυτό του ότι είναι ανάξιος και αδύνατος στο να πολεμάει, ενώ παραδέχεται τον Ιησού Χριστό ως τον μόνο δυνατό και ισχυρό σε αυτόν τον πόλεμο. Ωστόσο, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος, λέει, αντιμετωπίσεως, που αυτός είναι, λέει, πλέον για εκείνους που είναι θεωρητικοί. Και είπαμε την άλλη φορά ποια είναι η θεωρητική κατηγορία των ανθρώπων. Ποιοι είναι οι θεωρητικοί? Δεν είναι αυτοί που διαβάζουν, που κάνουν θεωρίες τέτοιες, σαν και εμάς που λέμε θεωρίες. Θεωρητικοί είναι αυτοί που ορούν τον Θεό, που βλέπουν τον Θεό, που είναι στερεωμένοι, θα λέγαμε, στην πίστη στον Θεό, και αυτοί τι κάνουν? Καταφρονούν τελείως, περιφρονούν τους λογισμούς. Δεν ασχολούνται καθόλου με αυτούς. Μας φαίνεται εύκολο. Μην ασχολείσαι, λέμε, με το λογισμό. Κάντε το στην πράξη. Έρχεται ο λογισμός, μπιρ, συνέχεια. Και σου πιπηλάει το μυαλό, συνέχεια. Λες, περιφρόνησέ τον, μη δίνεις σημασία. Και ενώ λες, δεν θέλω να δώσω σημασία, ο λογισμός είναι εκεί. Ποιοι είναι αυτοί, λέει? Αυτοί, λέει, αντιμετωπίζουν το λογισμό σαν γαυγίσματα από μικρά κουταβάκια, σαν ασήμαντα πράγματα, σαν ζωήφια που ζουζουνίζουν και δεν δίνουμε καμία σημασία, σαν ένα τίποτε. Και ούτε από τις απειλές που τους προβάλλουν οι λογισμοί φοβούνται, ούτε από τις ειδονές που τους προτείνουν έλκονται και προσπαθούν για να τις διώξουν. Γιατί? Γιατί πιστεύουν απόλυτα και ελπίζουν στην άπειρη δύναμη του Παντοκράτορος Θεού και στην απροσμάχητη βοήθεια του μεγάλου αρχιστράτηγου που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ποιος είναι αυτός που νικά τον κόσμο? Μόνο εκείνος που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Και αυτή εστί η νίκη, η νικήσασα τον κόσμο, η πίστη μας. Αυτοί, λοιπόν, που πιστεύουν με τέτοιο φρόνημα, αυτοί μπορούν να περιφρονήσουν τους λογισμούς. Αυτοί που πιστεύουν και φρονούν ότι μετά τον Σταυρό και το θάνατο του Κυρίου μας δεν έχει ο διάβολος δύναμη επάνω μας. Και εδώ θυμάμαι πολύ καλά που λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι ο διάβολος θέλει δύο πράγματα να πετύχει. Ακριβώς αντίθετα από αυτό που λένε εδώ. Ή να νομίζουμε ότι δεν υπάρχει, οπότε με αυτόν τον τρόπο μένουμε
αφύλαχτοι στις πονηρίες του ή να πιστεύουμε ότι υπάρχει, αλλά να τον φοβόμαστε, ότι έχει δύναμη. Δεν έχει καμία δύναμη μετά το Σταυρό και την Ανάσταση, γιατί και ένα μικρό παιδάκι με τη δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού συντρίβει το διάβολο. Και το έχουμε δει να συμβαίνει με ανθρώπους που κάνοντας το Σταυρό και λέγοντας μια προσευχή εξαφάνιζαν τη δύναμη του εχθρού. Αλλά πόσοι από μας το πιστεύουν? Θυμάμαι έναν παππούλη στη Μονή Γρηγορίου, ήτανε από τα μέρη κάτω της Τριφυλίας και Ολυμπίας, εκεί έξω από την Κυπαρισία. Ήταν και θείος και της τραγουδίστριας της Μακαρίτισσας της Βίκης της Μοσχολιού, ο πατήρ Ησύχιος. Γεροντάκι, είχε πολεμήσει, φανταστείτε, το 1917 με τη μεριά του Λευκού στρατού, του Τσάρου δηλαδή, με εκστρατευτικό σώμα που είχαν στείλει οι Έλληνες επάνω για να υποστηρίξουν τον Τσάρο. Και είχε πολεμήσει τους Μπολσεβίκους. Τους κατατρόπωσαν τότε και κατέβηκε σχεδόν με τα πόδια και με τα μέσα της εποχής εκείνης και πήγε κατευθείαν στο Άγιο Όρος. Από το 17 ήταν στο Άγιο Όρος, συνέχεια. Το συναντήσαμε εμείς το 90 τόσο, στο γυροκομείο της Μονής, και του λέει ο πατήρ Νικόδημος Μακαριστός και αυτός, «Γέροντα, πείτε», λέει, «κάτι στα παιδιά». Ήμασταν φοιτητάκια τότε εμείς. «Παιδιά μου», λέει, «να κάνουτε», έτσι και με προφορά μωραΐτικη, «το σταυρό σας και να σας καίει». Αυτή είναι η πίστη στη δύναμη του σταυρού. Δεν είχε να μας πει θεωρίες, φιλοσοφίες. «Να κάνουτε το σταυρό σας και να σας καίει». Να το νιώθετε δηλαδή. Και ο ίδιος με θαύμα της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας, έτσι, με λαδάκι από το καντήλι και μια φορά σταυρώθηκε εδώ πέρα, απαλλάχθηκε από χρόνιες ρινοραγίες. Άνοιγε η μύτη του επί δεκαετίες και έτρεχε αίμα τόσο που λιποθυμούσε. Έπεφτε ο αιματοκρίτης. Ήτανε βασανιστικό. Και μια φορά πήγε απελπισμένος στο λάδι της Αγίας Αναστασίας, έκανα σταυρό, τελειώσαν οι ρινοραγίες. Και πόσοι άλλοι άνθρωποι έχουν αυτή την πίστη? Όταν έχεις αυτή την πίστη, περιφρονείς τον εχθρό. Τι θα κάνει, λες? Αυτό στη δουλειά του και εγώ τη δουλειά μου. Αλλά πρέπει να είσαι αποφασισμένος να κάνεις τη δουλειά σου. Και ο Άγιος Πορφύριος τι μας λέει για αυτή την περιφρόνηση? Περπατάνε, λέει, στο δρόμο δύο άνθρωποι και βλέπουν μια μεγάλη κοτρώνα, μια μεγάλη πέτρα, ένα βράχο τεράστιο. Ο ένας, λέει, κάθεται, περιεργάζεται το βράχο και ποιος τον έβαλε μέσα στη μέση του δρόμου και να μας εμποδίζει το δρόμο, και ξέρετε, γκρίνια, εσωτερική, κουβέντα με τον λογισμό, με τον πειρασμό. Και ο άλλος τι λέει? Α, έχει βράχο. Κάνει δεξιά, κάνει το σταυρό του και συνεχίζει την πορεία. Ποιος θα φτάσει πιο γρήγορα στην πορεία του, στο τέρμα? Αυτός που περιφρόνησε. Δεν έχασε χρόνο ασχολούμενος με τον πονηρό. Αλλά τσιμπάμε εμείς. Μας ρίχνει το τυράκι και τσιμπάμε και ασχολούμαστε με τον πονηρό. Καμιά φορά και στη σχέση μας με τους ανθρώπους αυτό κάνουμε. Γίνεται κάτι, γκρινιάζω εγώ στο Γιώργη, ο Γιώργης στη Μαρία, η Μαρία στην Ελένη και αρχίζουμε. Γιατί να μου γκρινιάξει, γιατί εκεί? Ας το, πειρασμός ήταν. Πειρασμός, πάμε παρακάτω, δόξα τω Θεώ. Έχει ο Θεός, Κύριε, λέει σου, φύγαμε. Δεν στεκόμαστε. Να κάτσετε, λέει, να κάνετε μια συνεξήγηση, να τα βρείτε. Άμα πιάσει τη συνεξήγηση, τη δικηγορία δηλαδή, ξέρετε, συνήγορος, πολιτική αγωγή και τέτοια, χαθήκαμε. Ο καθένας θέλει το δικό του δίκιο. Τελειώνεις. Ενώ ευλόγησον και πας παρακάτω. Συγγνώμη, πάμε παρακάτω, φύγαμε. Έχεις δίκιο, αδερφέ, φύγαμε. Δεν χάνουμε χρόνο με αυτόν τον τρόπο. Ειδικά στον κόσμο μέσα, τα ζευγάρια, γονείς, παιδιά. Κουβέντες, κουβέντες, κουβέντες. Και τι, ουσιαστικά είναι κουβέντα με τον πειρασμό. Με τους λογισμούς που έχουμε φορτώσει, με ασήμαντες αφορμές συνήθως, και γινόμαστε μήλος. Όντως λοιπόν, είναι καλότυχος αυτός ο άνθρωπος, μας λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αυτόν έχουμε για μπούσουλα σε αυτό το θέμα, που απέκτησε νου ηγεμονικό και οπλίστηκε και αρματώθηκε από τη χάρη του Θεού, και αφού αρματώθηκε καταφρονεί
όλους τους αισχρούς και βλάσφημους και πονηρούς λογισμούς ως τυποτένιους. Αφενός διότι δεν υπάρχει άλλη μεγαλύτερη νίκη και ντροπή των δαιμόνων από αυτή την περιφρόνηση των λογισμών. Κι άλλο ακόμη, αφετέρου, επειδή αυτοί με την καταφρόνηση παραμένουν ασύλληπτοι από τους κακούς δαίμονες και τους λογισμούς που εμβάλλουν στον άνθρωπο. Εγεννήθην ο σύκοφος, που λέει ο προφήτης Δαβίδης, και ούκ οίκουον. Και ο σύάλλαλος, και ούκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Σαν να μην ακούω τους λογισμούς και να μην λέω και κουβέντες σε σχέση με αυτούς. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο με κάποιον από αυτούς τους τρεις τρόπους να πολεμήσουμε τους λογισμούς. Γιατί όλα ξεκινάνε από τους λογισμούς. Και μην ακούτε αυτούς που λένε μυαλό είναι, τι θα κάνει, θα σκέφτεται, δεν μπορείς να αποφύγεις, δεν μπορείς να το παλέψεις, πώς θα βάλεις φρένο στο μυαλό. Άλλοι το πάνε και πιο πέρα. Δεν μπορείς να βάλεις φρένο στα μάτια σου, λέει, μάτια είναι, βλέπουνε. Δεν πάει έτσι. Θα βάλεις και στο μυαλό, θα βάλεις και στα μάτια για να μην πάμε στις πράξεις. Γιατί υπάρχει μία σειρά στην πτώση του ανθρώπου. Η προσβολή ενός κακού λογισμού γεννά τον συνδυασμό. Έρχεται ο λογισμός. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι είναι, λέει, οι λογισμοί σαν τα πουλιά. Πετάνε πάνω από το δέντρο, αλλά καμιά φορά κάθεται σε ένα κλαράκι για λίγο και φεύγει το πουλί. Αν όμως το κρατήσεις και του φτιάξεις και φωλιά, μετά αρχίζουν άλλα πράγματα. Εκείνο ο συνδυασμός, η φωλιά. Αρχίζεις και συνομιλείς με το λογισμό που ήρθε να σε προσβάλλει. Ο συνδυασμός τι γεννά? Γεννά τη συγκατάθεση. Τον δέχεσαι το λογισμό. Τι είπε στην Εύα? Ωραίο το μήλο, φάτε το. Ο καρπός της γνώσης του καλού και του κακού. Δεν θα πάθετε τίποτε. Αλήθεια? Άρχισε συγκατάθεση. Συνδυασμό. Άρχισε να ακούει. Μετά λέει, καλό είναι τελικά. Τρώει αυτή, πάει στη διάπραξη, δίνει και στον άλλον. Και μετά από την πράξη γεννιέται, λέει, και η συνήθεια, η έξις. Και μετά από αυτή η αμετανοησία και η κόλαση. Γιατί αυτό που γίνεται συνήθεια, που γίνεται πάθος, δύσκολα ξεριζώνεται. Πολύ δύσκολα. Θέλει πολύ αγώνα και πολύ χάρη από το Θεό για να φύγουν τα πάθη. Δείτε τα πάθη τα πιο απλά. Κάνουν ο κόσμος κάνα τσιγαράκι και σου λέει, εντάξει, τι να κάνω, ένα τσιγάρο, δεν μπορώ να το κόψω. Και όντως δεν μπορεί να το κόψει. Είχε πάει κάποιος, είχε το παιδί του καρκίνο στον Άγιο Παΐσιο και του λέει, προσευχηθείτε. Του λέει, θα προσευχηθώ, αλλά κάνε και εσύ κάτι. Δηλαδή, κόψε το τσιγάρο. Πω, λέει, με ζεμάτισες. Ήταν δύσκολο, το παιδί του πέθαινε από καρκίνο. Και όμως ήταν δύσκολο να κόψει το τσιγάρο. Αν λοιπόν κάτι τέτοια παθάκια είναι δύσκολο να τα κόψεις, πόσο μάλλον τα πάθη που ριζώνουν χάρη στην απροσεξία μας. Το συνδυασμό, τη συγκατάθεση και τη συνήθεια που αποκτούμε σε αυτά και ουσιαστικά είμαστε σχεδόν αμετανόητοι. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, πότε θα καταλάβουμε, λέει, ότι συγχωρεθήκαμε τέλεια για τις αμαρτίες μας? Ξέρετε τι λένε? Όταν θα πάψετε να τις συνεχίζετε. Δηλαδή πάμε, λέμε, μια αμαρτία. Σε συγχώρεσε ο Θεός. Αλλά τέλεια συγχώρεση δεν έχεις, γιατί δεν έχεις κόψει. Ξαναπάς. Σε ξανασυγχωρεί, μηδενίζει τον κοντέρ. Αλλά εσύ έχεις πάλι τη φόρα και θέλεις να τρέξεις προς την ίδια κατεύθυνση. Πότε, λέει, θα καταλάβω ότι όντως μετενόησα και έχω τελεία συγχώρεση? Όταν με συγχωρέσει ο πνευματικός και δεν ξανακοιτάξω προς εκείνη την κατεύθυνση. Και εδώ μου έρχεται στο νου, αχ, κύριε Γιώργο μου, πρέπει να φτιάξουμε πολλές ταινίες και σειρές. Έχουμε μαζί τον κύριο Γιώργο και έχω λογισμούς τώρα, θα σε φωνάξω. Λοιπόν, οπωσδήποτε. Μια κυραλένη, λοιπόν, εδώ στην περιοχή μας. Με φωνάξαν οι κόρες της να την εξομολογήσω και να την κοινωνήσω τη γυναίκα. 13 χρόνια στο κρεβάτι. Να δείτε τι σημαίνει μετάνοια ουσιαστική. Φρέσκος παπάς εγώ.
Πες κύριε Αλένη, τι έχεις, τι να έχω παππούλη, τι να έχει η γυναίκα, 13 χρόνια μέσα στο σπίτι. Είχε καλό λογισμό, δεν είχε γογγίσει κατά του Θεού, δεν είχε αγανακτήσει, τίποτε. Ήταν και κριτικιά, μου τα έλεγε έτσι με την προφορά την ιδιαίτερη. Μήπως λέω τίποτε από τα παλιά έχεις. Ξάφνου, σαν άνοιξε πιο πολύ τα μάτια της, ναι λέει η πάτερ μου λέει. Τι είναι, λέω, πες μου. Να λέει όπως ήμουν, λέει, στο σπίτι, στο χωριό. Και βγήκα, λέει, στο παραθύρι να τεινάξω τα σεντόνια. Έκανε το νοικοκυριό της η γυναίκα. Από το παραθύρι, λέει, στο διπλανό σπίτι είδα τον άντρα, το γείτονα. Και, λέω εγώ, έβγαλα λαβράκι. Κάτι έγινε. Και όπως τον είδα, λέει, άλλαζε φανέλα, λέει. Και είδα το σώμα του, από τη μέση και πάνω. Και τι έκανες? Για μια στιγμή, λέει, τον σκέφτηκα ότι ήταν ωραίος. Και μετά, λέει, έκλεισα το παραθύρι και τα μπατζούρια και άφησα ευχή και κατάρα και στις κόρες μου να μην ανοίξει ποτέ πια αυτό το παραθύρι. Μέχρι σήμερα είναι σφαλιστό. Αυτό είναι μετάνοια. Αυτός ο άνθρωπος λαμβάνει την απόλυτη συγχώρεση. 13 χρόνια ήταν κατάκητη και ποιος ξέρει πότε είχε φύγει από εκεί, αφού εδώ μεγάλωσαν οι κόρες. Τους άφησε ευχή και κατάρα να κλείσει το παραθύρι. Για φανταστείτε να δώσουμε και εμείς τον εαυτό μας ευχή και κατάρα να κλείσουμε τις θηρίδες που μπαίνει ο διάβολος και μας οργώνει όλους. Και δεν είναι μόνο αυτό, και άλλα πολλά. Τι θα γίνει μέσα μας? Τι μετάνοια θα υπάρξει? Τι αλλαγή θα υπάρξει? Τι μια άλλα με Χριστέ μου σε θέλω, σε αγαπώ, συγχώρεσέ με, και την άλλη έχουμε αρχίσει και επιπηλάμε το λουκούμι της αμαρτίας, το γλυφιτζούρι, και λέμε εδώ ωραίο είναι, είναι γλυκό το ποτό της αμαρτίας, το λέγανε και τα τραγουδάκια έτσι, και το λέμε και με χαρά. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό μας προειδοποιούν οι πατέρες της Εκκλησίας. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς της Θεσσαλονίκης ότι ο νους είναι πρωτοπαθής. Είναι ο πρώτος που πάσχει και ο πρώτος που βλάπτεται από την αμαρτία. Αν εκεί κόψουμε τη φόρα της αμαρτίας, μετά δεν παίρνει δικαίωμα στον άνθρωπο η αμαρτία. Γι' αυτό το λόγο έχουμε μεγάλη μάχη να δώσουμε με τους λογισμούς. Γι' αυτό και λέει ο γέροντας Θαδαίος της Βιτόβνητσα εκεί ο Σέρβος, ότι οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό και έγραψε και ο Λευτέρης, ο φίλος μας ο Ελευθεριάδης, θυμάστε που μας έχει μιλήσει, όλα είναι σκέψεις. Γιατί όλα ξεκινάνε από τις σκέψεις. Πρώτα εδώ μέσα συλλαμβάνεται η αμαρτία και μετά έρχεται η ώρα που τίκτεται, γεννάται. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι λογισμοί που είναι εμφανώς πολύ καλοί. Να είστε καλά, ο Θεός να σας ευλογεί, και να βάζουμε πολλούς πολλούς καλούς λογισμούς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή δύναμη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που

0: Αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.
2: Αυτό το σπαθί που βλέπεις, Ειρήνη, πολέμησε χρόνια και χρόνια για τα ιδανικά μια ολάκηδης φυλής.
3: Στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου θα προβληθεί η κλασική ελληνική ταινία με τίτλο «Ένας ήρωας με παντούφλες». Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Τι έκανες, Λάμπρου μου, έδωσε το καλό στο κοστούμι. Θα μπορέσει τώρα να κάνεις άλλο.
2: Μα δε βαριές. Στην ανάγκη θα κοτσάρω τη γλένη, θα βάλω και το λοφείο και θα βγω στο δρόμο. Και μπρος εγώ και από πίσω είσαμε 300 πιτσιρίκι.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

14 Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου. Του Οσίου Πατρός ημών Κοσμά Επισκόπου Μαϊουμά του Ποιητού. Του Ιερομάρτυρος Σιλβανού και το συναυτό 39 μαρτύρων. Του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου του Αψελάμου. Της Οσίας Παρασκευής της Νέας της Επιβατινής. Του Οσίου Ιγνατίου του Αγαλιανού Μητροπολίτου Μυθύμνης Λέσβου. Του Αγίου Γερβασίου του Καρακαλινού του Διαχριστών Σαλού. Του Οσίου Νικολάου Πρίγκιπος του Τσέρνιγκοφ και μοναχού της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου.

Ο Άγιος Θεράπων. Ο Άγιος Θεράπων ήταν μοναχός και έγινε επίσκοπος Κύπρου. Τελείωσε τη ζωή του παίρνοντας το στεφάνι του μαρτυρίου. Το δε λείψανό του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου αναβλύζει μύρο και πραγματοποιεί θαύματα.

Οσία Παρασκευή η Επιβατινή. Όλοι οι Άγιοι ένα ποθούσαν, να βρεθούν μόνοι με το Θεό και στην απομόνωσή τους η θεϊκή του παρουσία να γεμίζει την ψυχή τους. Αυτή την θεία μέθεξη θέλησε να ζήσει και η Οσία Παρασκευή η νέα η Επιβατινή και να γεμίσει τη μοναξιά της με αδιάκοπη συνομιλία με τον Θεό που τόσο αγαπούσε η ψυχή της. Γεννήθηκε το έτος 1023 στο χωριό Επιβάτε της Ανατολικής Θράκης, γειτονιά της ονομαστής πόλεως Σιλιβρίας, από γονείς ευσεβείς και πλουσίους, οι οποίοι την ανέθρεψαν με φόβο Θεού. Πριν κλείσει τα 10 της χρόνια, ήδη είχε αποκτήσει τόσο τις ευαγγελικές αρετές που εν αγνία των γονέων της αντάλλαζε τα πλούσια ενδύματά της με τα κουρελιασμένα των ζητιάνων, που έρχονταν έξω από την εκκλησία και ζητούσαν ελεημοσύνη. Η μητέρα της, καθώς την αντίκρισε με τα ρούχα της ζητιάνας, θύμωσε πολύ μαζί της και θέλοντας να την διορθώσει, την μάλωσε αυστηρά. Μάλιστα ο πατέρας της την έδιρε. Η Παρασκευή όμως χαιρόταν, γιατί έτσι ένιωθε ότι έπασχε για τον Χριστό που συνιστά στους πιστούς την ελεημοσύνη ανεφόρων. Στην ηλικία των 15 ετών, επειδή δεν μπορούσε πλέον άλλο να υπομένει αυτές τις καταστάσεις στην οικία της, αλλά και επειδή είχε μέσα της φουντώσει ο πόθος της θείας αφιερώσεως, σχεδιάζει την αναχώρησή της. Φλεγόμενη από τον ιερό πόθο, κρυφά εγκαταλείπει το αρχοντικό της, τους δικούς της, και μόνη έρχεται στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να προσκυνήσει τα ιερά λείψανα που είχαν θησαυριστεί στην βασιλεύουσα. Μετά το προσκύνημα, αφού έλαβε ευχές και ευλογίες Αγίων Ανδρών, αναχώρησε για την απέναντι μικρασιατική ακτή και εγκαταστάθηκε σε μία άγρια και δυσπρόσιτη πλαγιά κοντά στην Ηράκλεια του Πόντου και κλείστηκε μέσα σε ένα εξοκλήσι. Οι γονείς της, αφού την αναζήτησαν παντού, δίχως να την έβρουν, επέστρεψαν στο σπίτι τους, ήσυχοι ότι έκαμαν ό,τι μπορούσαν. Εκεί η Οσία έζησε για 5 χρόνια προσπαθώντας να πετύχει κάθε αρετή. Αυτό το διάστημα επεθύμησε με σφοδρή επιθυμία να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Με θέρμη παρακαλούσε την Θεοτόκο να την αξιώσει να πραγματοποιήσει αυτή τη μεγάλη της επιθυμία. Η δέησή της εισακούστηκε και εκεί που προσευχόταν άνοιξε η πόρτα του Ναΐσκου και μπήκαν μέσα να προσευχηθούν κάποιοι χριστιανοί από την Ηράκλεια που πήγαιναν στην Παλαιστίνη να προσκυνήσουν τους Αγίους Τόπους. Με χαρά την δέχτηκαν στην συνοδεία τους και έτσι έφτασε στους θεοβάδιστους τόπους. Αφού προσκύνησε με ευλάβεια τα ιερότατα αυτά προσκυνήματα της χριστιανοσύνης, ήρθε στην έρημο του Ιορδάνη και εισήλθε σε ένα γυναικείο μοναστήρι, όπου οι μοναχές ζούσαν σκληρό ασκητικό βίο. Γεγονός που της επέτρεψε να τελειωθεί στην αρετή και να φθάσει σε ύψη ταπεινώσεως και αγάπης. Δεν έμεινε όμως για πάντα εδώ,
αλλά ύστερα από πολλά χρόνια φεύγει και έρχεται στην Ιώπη και από εκεί με ένα πλοίο μετά από πολλούς πειρασμούς και φοβερή θαλασσοταραχή φθάνει στην Κωνσταντινούπολη. Ύστερα ήλθε στην Καλλικράτεια, στην νοτιοανατολική Θράκη και εγκαταστάθηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων, δίπλα στη θάλασσα και αγωνίστηκε άλλα 2 χρόνια μέχρι που προσκλήθηκε από τον νυμφίο της ψυχής της, τον Χριστό, για τις αιώνιες μονές. Κοιμήθηκε ειρηνικά και νεότατη στην ηλικία περίπου των 30 ετών. Οι χριστιανοί της Καλλικράτειας με τιμή ενταφίασαν το ασκητικό της σώμα πλησίων του ναού των Αγίων Αποστόλων και κοντά στη θάλασσα. Μετά από πολλά χρόνια συνέβη ένα γεγονός που φανέρωσε το ιερό της Λείψανο, το οποίο ο Κύριος το είχε τιμήσει δια αυθαρσίας. Τα κύματα της θάλασσας εξέβρασαν στην παραλία το πτώμα ενός ναυτικού και οι ντόπιοι το έθαψαν δίπλα στον τάφο της Αγίας. Επειδή όμως αυτός ήταν ακάθαρτος ενώπιον του Θεού, η Οσία δεν ανεχόταν το σώμα του δίπλα στο δικό της. Εμφανίζεται λοιπόν σε έναν Άγιο Γέροντα ασκητή 3 φορές στον ύπνο του και του ζητά να πάει να ξεθάψει το αμαρτωλό σώμα του ναύτη και να το θάψει σε άλλο μέρος, γιατί του εξηγεί «Ήλιος γαρ ούσα και φως ου δύναμε σκότους και δυσοδείας ανέχεσθε». Ο Άγιος Γέροντας επίσθη και την ρώτησε ποια είναι και εκείνη του απάντησε πως είναι η Οσία Παρασκευή η Επιβατινή. Πράγματι τότε ο Γέροντας έκανε όπως του υπέδειξε η Οσία και μόλις άνοιξε τον τάφο της μία θεία ευωδία ξεχύθηκε και το ιερό της Λείψανο ήταν άφθαρτο αν και είχαν περάσει πολλά χρόνια. Τότε όλος ο πιστός λαός της Καλλικράτειας με επικεφαλή τον ιερό κλήρο μετέφεραν το ιερό Λείψανο της Οσίας στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Έπειτα προς τιμήν της στην Καλλικράτεια ύψωσαν λαμπρότατο ναό όπου και θησάβρισαν το ιερό της Λείψανο. Το 1640, ύστερα από πολλές περιπέτειες, το ιερό της Λείψανο μεταφέρθηκε στο Ιάσιο, όπου προς τιμή της υψώθη λαμπρός ναός, στον οποίο θησαυρίστηκε και από τότε ανεδείχθηκε πολιούχος του Ιασίου και από τα πολλά της θαύματα λαοφιλής Αγία της Ρουμανίας. Έτσι αντιδοξάζει ο Θεός εκείνους που τον τιμούν και τον δοξάζουν.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Μορφές από το Συναξάρι με την κυρία Αλκιόνια Δαμάκη. Εφόλης της ύλης για όσα μας ενώνουν και όσα μας αφορούν. Με την κυρία Έλενα Γιανακοπούλου. Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα. Διακριτικά. Μια εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεονάκη. Άγιος Νικόλαος, της Γης και του Πελάγους. Διαβάζει η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Μικρασιατική αντίλαλη με τον Σύλλογο Αλατσατιανών Ηρακλείου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Εφόλης της ύλης. Για όσα μας ενώνουν και για όσα μας αφορούν. Επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής, Έλενα Γιανακοπούλου, καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής Αθηνών.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζω σε μία ακόμη εκπομπή «Εφόλης της ύλης». Για όσα μας ενώνουν και για όσα μας αφορούν. Είμαι η Έλενα Γιαννακοπούλου και κάθε εβδομάδα, μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και διαδικτυακά, όπου και αν μας ακούτε, προσεγγίζουμε θέματα που αφορούν την Εκκλησία, τον άνθρωπο και την κοινωνία. Θέματα θεολογίας και κανονικού δικαίου, βιοειθικής και σύγχρονου προβληματισμού, με αφετηρία την επιστημονική γνώση, αλλά με λόγο άμεσο και κατανοητό. Γιατί πίσω από τις έννοιες και τις θεωρίες, υπάρχουν πάντοτε ζητήματα που αγγίζουν την καθημερινή ζωή. Γεννούν ερωτήματα και μας καλούν να τα εξετάσουμε ίσως από μια διαφορετική οπτική.

Στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για το ανθρώπινο σώμα. Όχι απλώς ως ένα βιολογικό δεδομένο, αλλά ως αναπόσπαστο στοιχείο του ανθρώπινου προσώπου. Και σταματήσαμε σε μία σκέψη που θα αποτελέσει την αφετηρία και της σημερινής μας συζήτησης.

Είπαμε ότι η χριστιανική θεώρηση βρίσκεται ανάμεσα σε δύο άκρα. Από τη μία, στην απαξίωση του σώματος και από την άλλη, στην απολυτοποίησή του. Το σώμα έχει μεγάλη αξία. Αλλά η αξία του δεν απομονώνεται από το πρόσωπο, τη σχέση, την ελευθερία, την ευθύνη και τον τελικό προορισμό του ανθρώπου. Ας μείνουμε λοιπόν σήμερα λίγο περισσότερο σε δύο από αυτές τις λέξεις. Ελευθερία και ευθύνη. Γιατί εδώ γεννιέται ένα ερώτημα. Εξαιρετικά σύγχρονο και ταυτόχρονα πολύ πιο σύνθετο. Από όσο ίσως φαίνεται με την πρώτη ματιά. Το σώμα μου ανήκει. Και αν μου ανήκει, μέχρι πού φτάνει η ελευθερία μου να αποφασίζω γι' αυτό. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο η ατομική αυτονομία συναντά την ευθύνη. Και ποιος θέτει αυτό το όριο? Η συνείδηση? Η πίστη? Η κοινωνία? Ο νόμος? Από αυτά τα ερωτήματα θα συνεχίσουμε σήμερα τη συζήτησή μας.

Στον σύγχρονο δημόσιο λόγο, ακούμε συχνά τη φράση «Το σώμα μου μου ανήκει». Και ασφαλώς, η φράση αυτή εκφράζει κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Την προστασία της ανθρώπινης ελευθερίας. Την προστασία από τη βία. Από τον εξαναγκασμό. Από την εκμετάλλευση. Από κάθε επέμβαση στο σώμα του ανθρώπου χωρίς τη θέλησή του. Η προστασία της σωματικής ακεραιότητας αποτελεί βασική κατάκτηση του σύγχρονου νομικού πολιτισμού. Αρκεί όμως αυτό για να περιγράψει ολόκληρη τη σχέση μας με το σώμα μας? Η ορθόδοξη ανθρωπολογία προσθέτει μία ακόμη διάσταση. Το σώμα μου δεν είναι μόνο κάτι πάνω στο οποίο έχω δικαιώματα. Είναι και ο τρόπος με τον οποίο υπάρχω σε σχέση με τον άλλο άνθρωπο, με την οικογένεια, με την κοινότητα, με την εκκλησία και τελικά με τον ίδιο τον Θεό. Γι' αυτό και η ελευθερία στη χριστιανική σκέψη δεν νοείται ως μία απομονωμένη δυνατότητα του ανθρώπου να πράττει οτιδήποτε επιθυμεί απλώς και μόνο επειδή το σώμα είναι δικό του. Η ελευθερία συνδέεται πάντοτε με την ευθύνη. Και η ευθύνη προϋποθέτει σχέση. Αυτό είναι ένα σημείο που θα μας χρειαστεί πολύ όταν στις επόμενες εκπομπές θα περάσουμε στα συγκεκριμένα βιοηθικά ζητήματα. Γιατί πίσω από πολλά από αυτά βρίσκεται στην πραγματικότητα το ίδιο θεμελιώδες ερώτημα. Μέχρι πού φτάνει η αυτονομία μου απέναντι στη ζωή και στο σώμα? Και υπάρχει ένα σημείο στο οποίο η προσωπική μου επιλογή πάβει να αφορά αποκλειστικά εμένα.

Εδώ ακριβώς το κανονικό δίκαιο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και ίσως χρειάζεται να κάνουμε μια σημαντική διευκρίνηση. Όταν αναφερόμαστε στους ιερούς κανόνες, δεν σημαίνει ότι παίρνουμε ένα κείμενο το οποίο συντάχθηκε πριν από πολλούς αιώνες και το μεταφέρουμε αυτούσιο σε μια εντελώς διαφορετική εποχή. Ούτε ότι αναζητούμε μέσα στους ιερούς κανόνες έτοιμες απαντήσεις για προβλήματα που οι πατέρες της Εκκλησίας δεν θα μπορούσαν να έχουν γνωρίσει με τη σημερινή τους μορφή. Η γενετική τεχνολογία, η εξωσωματική γονιμοποίηση, η κρυοσυντήρηση εμβρίων, οι μεταμοσχεύσεις, η δυνατότητα τεχνητής παράτασης της ζωής. Είναι ζητήματα που ανήκουν στη δική μας εποχή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η κανονική παράδοση δεν έχει τίποτε να μας πει. Το αντίθετο μπορεί να μας προσφέρει κριτήρια. Κριτήρια για το πώς αντιλαμβανόμαστε τον άνθρωπο. Για το πώς αντιλαμβανόμαστε το σώμα. Για το πώς συνδέουμε την ελευθερία με την ευθύνη. Και κυρίως για το πώς αποφεύγουμε να μετατρέψουμε τον άνθρωπο σε αντικείμενο. Αυτό είναι, νομίζω, ένα από τα κρίσιμα σημεία. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνεται μέσο. Ούτε το σώμα του μπορεί να αντιμετωπίζεται απλώς ως βιολογικό υλικό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ανάγκης ερμηνείας μας προσφέρει ο 11ος Ιερός Κανόνας της Δευτέρας Εντρούλο Οικουμενικής Συνόδου. Πρόκειται για έναν κανόνα που προέρχεται από ένα πολύ διαφορετικό ιστορικό και κοινωνικό περιβάλλον. Οι διατάξεις του συνδέονται με τα όρια της θρησκευτικής και κοινωνικής ταυτότητας της εποχής εκείνης. Αν λοιπόν επιχειρούσαμε να τον εφαρμόσουμε σήμερα κατά γράμμα, αποκομμένο από το ιστορικό του πλαίσιο, θα οδηγούμασταν εύκολα σε λανθασμένα συμπεράσματα. Το ουσιαστικό είναι να αναζητήσουμε τον βαθύτερο πυρήνα του. Και σε μία σύγχρονη βιοειθική ανάγνωση, αυτός ο πυρήνας μπορεί να συνδεθεί με αρχές που σήμερα αναγνωρίζονται ως θεμελιώδεις. Όπως με τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, με την αποφυγή της εργαλειοποίησης του σώματος, με την ωφέλεια, με την μη πρόκληση βλάβης, αλλά και με το δικαίωμα του ανθρώπου να λαμβάνει φροντίδα η οποία σέβεται τη θρησκευτική και την πνευματική του ταυτότητα. Και εδώ βρίσκεται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του κανονικού δικαίου. Ένας ιερός κανόνας που γεννήθηκε μέσα σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό περιβάλλον δεν χρειάζεται να μεταφερθεί μηχανικά στον 21ο αιώνα. Μπορεί όμως, όταν ερμηνευθεί μέσα στο ιστορικό, θεολογικό και εκκλησιολογικό του πλαίσιο, να μας βοηθήσει να αναζητήσουμε το κριτήριο που βρίσκεται πίσω από τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Και το κριτήριο εδώ είναι και πάλι ο άνθρωπος. Το πρόσωπο. Η αξιοπρέπειά του, η πνευματική του ταυτότητα και η προστασία του από κάθε μορφή εργαλειοποίησης.

Μέχρι τώρα κινηθήκαμε κυρίως μέσα στο χώρο της θεολογίας και του κανονικού δικαίου. Υπάρχει όμως και μία άλλη οπτική. Η οπτική της πολιτείας. Και εδώ η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιατί η πολιτεία δεν ξεκινά από τη θεολογία. Δεν μπορεί να προϋποθέτει ότι όλοι οι πολίτες μοιράζονται την ίδια πίστη. Ούτε μπορεί να θεμελιώνει την ομοθεσία της στην αποδοχή μιας συγκεκριμένης θρησκευτικής ανθρωπολογίας. Καλείται να ρυθμίζει τη ζωή μιας κοινωνίας στην οποία συνυπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικές πεποιθήσεις, διαφορετικές θρησκευτικές αναφορές ή και χωρίς θρησκευτική αναφορά. Και όμως υπάρχει ένα πολύ σημαντικό σημείο συνάντησης. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Στην ελληνική ενόμη τάξη, η ζωή, η υγεία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια αποτελούν πρωταρχικά ένωμα αγαθά. Το Σύνταγμά μας θέτει την αξία του ανθρώπου στον πυρήνα της ένωμης προστασίας. Τα άρθρα 2 και 5 του Συντάγματος συνδέονται με την προστασία της αξίας του ανθρώπου, της ζωής και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του. Παράλληλα, ο ποινικός κώδικας προστατεύει ρητά το αγαθό της ανθρώπινης ζωής μέσα από συγκεκριμένες διατάξεις. Άρα, εκκλησία και πολιτεία μπορεί να ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να συναντηθούν σε θεμελιώδεις αξίες. Και μία από αυτές είναι ασφαλώς η προστασία των ανθρώπων. Εδώ όμως αρχίζει να διακρίνεται και μία ουσιαστική διαφορά. Για τη χριστιανική ανθρωπολογία, ο άνθρωπος δεν είναι απλώς ένα αυτόνομο άτομο. Είναι πρόσωπο εν σχέση. Η ζωή του νοείται ως δώρο. Το σώμα του αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ενιαίας ψυχοσωματικής του ύπαρξης. Και η ελευθερία του δεν αποσυνδέεται από την ευθύνη απέναντι στον Θεό και απέναντι στον άλλο άνθρωπο. Η σύγχρονη πολιτιακή προσέγγιση ξεκινά από διαφορετική αφετηρία. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αυτονομία του προσώπου, στα ατομικά δικαιώματα και στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Δεν χρειάζεται λοιπόν να παρουσιάσουμε τις δύο προσεγγίσεις σαν να βρίσκονται πάντοτε σε σύγκρουση. Ούτε όμως να θεωρήσουμε ότι ταυτίζονται. Υπάρχουν σημεία συνάντησης. Υπάρχουν όμως και διαφορετικές ανθρωπολογικές αφετηρίες. Και αυτή ακριβώς η διαφορά γίνεται καθοριστική όταν περνάμε από τις γενικές αρχές στις δύσκολες αποφάσεις. Για παράδειγμα, πότε αρχίζει η ανθρώπινη ζωή? Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ελευθερία του ανθρώπου να αποφασίζει για το σώμα του? Μπορεί ένας άνθρωπος να αποφασίζει για το τέλος της ζωής του? Μπορεί η επιστήμη, επειδή διαθέτει πλέον τη δυνατότητα να δημιουργήσει ή να παρατείνει τη ζωή
να χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμο μέσο. Και το γεγονός ότι κάτι είναι επιστημονικά εφικτό σημαίνει αυτομάτως ότι είναι και ηθικά αποδεκτό. Αυτά είναι μερικά από τα μεγάλα ερωτήματα της βιοηθικής. Και γι' αυτό η βιοηθική βρίσκεται ακριβώς στο σημείο συνάντησης της επιστήμης, της ηθικής, της θεολογίας, της φιλοσοφίας και του δικαίου. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη που αξίζει να έχουμε κατά νου. Η χριστιανική αντίληψη δεν είναι η μοναδική θρησκευτική αντίληψη για το ανθρώπινο σώμα. Και η σύγκριση με άλλες θρησκευτικές παραδόσεις μας βοηθά πολλές φορές να κατανοήσουμε βαθύτερα και τη δική μας. Στον Ινδουισμό, για παράδειγμα, η ανθρωπολογική αφετηρία είναι διαφορετική. Το σώμα αντιμετωπίζεται ως παροδικό όχημα της Άτμαν, μέσα στον κύκλο της Σαμσάρα, στον κύκλο δηλαδή της ζωής, του θανάτου και της αναγέννησης. Γι' αυτό και τα βιοηθικά ζητήματα εξετάζονται μέσα από διαφορετικές έννοιες. Όπως το κάρμα, το ντάρμα και την αρχή της αχίμσα, της μη βίας. Δεν θα προχωρήσουμε σήμερα περισσότερο σε αυτή τη σύγκριση. Θα την ξανασυναντήσουμε όταν εξετάσουμε συγκεκριμένα βιοηθικά ζητήματα. Έχει όμως σημασία να κρατήσουμε κάτι. Ο τρόπος με τον οποίο απαντούμε στα βιοηθικά διλήμματα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς έχουμε ήδη απαντήσει σε ένα προηγούμενο και θεμελιώδες ερώτημα. Τι είναι ο άνθρωπος? Και επομένως, τι είναι το ανθρώπινο σώμα? Γιατί διαφορετική ανθρωπολογία σημαίνει πολλές φορές και διαφορετική βιοηθική απάντηση. Ίσως όλα αυτά να ακούγονται κάπως θεωρητικά. Στην πραγματικότητα όμως είναι εξαιρετικά πρακτικά. Γιατί κάποια στιγμή η θεωρία συναντά τη ζωή. Συναντά τον γιατρό που πρέπει να αποφασίσει. Συναντά τον ασθενή που καλείται να συνενέσει ή να αρνηθεί. Συναντά την οικογένεια που βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημα. Συναντά τη γυναίκα που καλείται να λάβει μια δύσκολη απόφαση. Συναντά το ζευγάρι που επιθυμεί να αποκτήσει ένα παιδί. Συναντά τον άνθρωπο που περιμένει ένα μόσχευμα. Συναντά τον βαριά ασθενή και τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα του. Και τότε οι μεγάλες έννοιες αποκτούν πρόσωπο. Η ελευθερία, η αυτονομία, η αξιοπρέπεια, η ευθύνη, η αγάπη, η προστασία της ζωής. Δεν είναι πλέον όροι ενός επιστημονικού κειμένου. Γίνονται ερωτήματα που αφορούν πραγματικούς ανθρώπους. Και γι' αυτό η βιοηθική δεν μπορεί να είναι ούτε μόνο επιστήμη, ούτε μόνο νομική ρύθμιση, ούτε μόνο αφηρημένη ηθική. Χρειάζεται διάλογο. Χρειάζεται να γνωρίζουμε τι μπορεί να κάνει η επιστήμη. Να γνωρίζουμε τι επιτρέπει και τι προστατεύει ο νόμος.
αλλά και να μην σταματούμε να θέτουμε το ουσιαστικότερο ίσως ερώτημα. Τι σημαίνει η κάθε απόφαση για τον ίδιο τον άνθρωπο? Αν λοιπόν θέλαμε να κρατήσουμε μία σκέψη από τη σημερινή μας συζήτηση, θα μπορούσε ίσως να είναι αυτή. Η ελευθερία ως προς το σώμα μας δεν υπάρχει έξω από τη σχέση και την ευθύνη. Η Ορθόδοξη παράδοση μας υπενθυμίζει ότι το σώμα δεν είναι ένα απομονωμένο αντικείμενο που απλώς κατέχουμε. Και ο σύγχρονος νομικός πολιτισμός, από τη δική του αφετηρία, μας υπενθυμίζει ότι το σώμα του ανθρώπου πρέπει να προστατεύεται από κάθε μορφή βίας, εξαναγκασμού και προσβολής της αξιοπρέπειάς του. Δύο διαφορετικές αφετηρίες με σημεία συνάντησης, αλλά και με διαφορές που γίνονται ιδιαίτερα εμφανείς μπροστά στα μεγάλα διλήμματα της ζωής. Και ένα από αυτά θα μας απασχολήσει στην επόμενη εκπομπή. Ένα ερώτημα δύσκολο, ευαίσθητο και βαθιά ανθρώπινο. Πότε αρχίζει η ανθρώπινη ζωή και πώς συναντώνται ή διαφοροποιούνται μπροστά σε αυτό το ερώτημα η αρχή της ιερότητας της ζωής και η αυτονομία του ανθρώπου? Εκεί θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά και να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Με λόγο αγαπητικό, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας.

Εφόλης της ύλης. Για όσα μας ενώνουν και για όσα μας αφορούν. Επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής, Έλενα Γιανακοπούλου, καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής Αθηνών.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Οι λυπημένοι ελπίζοντες και ο παρηγορητής Χριστός.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίληθα ή να πάσω πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, δεν λείπουν ποτέ σχεδόν από το ξεκίνημα κάθε εβδομαδίας ραδιοφωνικής μας συνάντησης, να μαρτυρούν εξ αρχής το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτήν την ώρα στα ουράνια ραδιοκύματα, το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας να πλημμυρίσει τις ψυχές μας. Τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής, μας λάμψουν μέσα μας ουράνιο φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο.

πρέπεις να παρασύρεις. Αυτό κάνουν οι μπροσταριδές μας. Μας μαγνητίζουν με το βίωμά τους. Είναι αυτοί οι διδαχτοί του Θεού με την αδίσταχτη πίστη, όπως θα έλεγε και ο Κυρφώτης ο Κόντογλου. Τους οδηγεί και τους φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Βλέπουν όσα κανείς άλλος από τους ακατάνικτους ακονισμένους στην κοσμική σοφία με τα πνευματικά τους αισθητήρια. Τις ευχές μας και σε όλους όσοι διακονούν στα ραδιόφωνα των Ιερών Μητροπόλεων των ψηφιακών προγραμμάτων όπου η εκπομπή μας φιλοξενείται. Πάντοτε να ευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους που πασχίζουν να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή της Ορθοδοξίας όπου γης. Σωτηρία ψυχής.blogspot.com, το μότιτλο ιστολόγιο μας εν το φωτί, παπάκι yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Οι λυπημένοι ελπίζοντες και ο παρηγορητής Χριστός, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Και γένετο εν το εξής, επορεύετο εις πόλην καλουμένη ναΐν, και συνεπορεύοντο αυτό οι μαθητέ αυτού ικανοί, και όχλος πολλής, ως δεήγγισε τη πύλη της πόλεως και ιδού, εξεκομίζετο τεθνικός Υιός μονογενής τη μητρή αυτού, και αυτή είναι χείρα και όχλος της πόλεως ικανός ειν συναυτή, και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστη επ' αυτή και είπεν αυτή, μη κλαίε, και προσελθόν ύψατο τη σωρού. Οι δε βαστάζοντες έστησαν και είπε, ναι ανίσκε, σύ λέγω, εγέρθητη. Και ανεκάθισεν ο νεκρός και ήρξα το λαλήν, και έδωκεν αυτόν τη μητρή αυτού. Έλαβε δε φόβος πάντας και εδόξαζον των Θεών, λέγοντες ότι προφήτης μέγας εγίγερται εν ημίν, και ότι επεσκέψα το Θεός των λαών αυτού.

απόσπασμα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, η γνωστή αυτή παραβολή της Αναστάσεως, του γιου της Χήρας, της πόλεως, της Ναΐν. Φέτος τον Οκτώβριο στις εκκλησίες μας δεν θα ακουστεί αυτό το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν εκκλησιαστικά έτη που λόγω ενός εξαιρετικά σπάνιου συνδυασμού συμπτώσεων στη σειρά των κυριακάτικων αναγνωσμάτων, κάποιες ευαγγελικές περικοπές όπως αυτή η συγκεκριμένη της Τρίτης Κυριακής του Ευαγγελιστή Λουκά δεν βρίσκουν, να το πούμε έτσι, κενές ημέρες του Κυρίου, κενές Κυριακές για να μετατεθούν. Όμως το έχουμε ξαναπεί ότι στην Αγία μας πίστη, στην Αγία μας Ορθόδοξη πίστη υπάρχει και συνταράσει αυτός ο ευλογημένος ενεστώτας διαρκείας. Όλα τα αιώνια ρήματα συμβαίνουν στο τώρα, στο άλικτο και αιώνιο παρόν της πίστης μας. Μπορεί λοιπόν να μην ακουστεί αυτό το χωρίο με το μεγάλο θαύμα της Αναστάσεως του γιου της Χήρας της Ναΐν, αλλά είναι εδώ, ενώπιόν μας η Χήρα Μάνα, με το μοναχογιό της στο νεκροκρέβατο, και ακούγεται ολοκάθαρα η φωνή του Χριστού μας, απευθύνεται σε όλους εμάς τους νεκροζώντανους μονάκριβους ιούς του. Νεανίσκε, σύλλεγω, εγέρθητη

φωνή του παρηγορητή Χριστού. Νεανείς και εσύ λέγω ηγέρθητη, σε αυτό το αέναο εγερτήριό του, μα και το στόμα του Χριστού μας, το στόμα του Αποστόλου των Εθνών, του Μέγα Παύλου, να μη λυπήστε καθώς και οι λυποί ημί έχοντες ελπίδα. Εκείνοι που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών και δεν προσδοκούν, εκείνοι που κυριεύονται και συνθλίβονται από τη λύπη και τη φθορά. Μια εκπομπή λοιπόν για εκείνους που αποχωρίστηκαν προσωρινά από πρόσωπα αγαπημένα. Αποχωρισμοί κάποτε απρόσμενοι και ξαφνικοί, που σκοτεινιάζουν ζωές και ψυχές ανθρώπων, που γυρεύουν καταφυγές και παραμυθίες, όχι όμως κούφιες, όχι στεγνές, ξύλινες και ψεύτικες, όχι άνιωθες παρηγοριές, αλλά βεβαίες ελπίδες ποιητών, σαν άγκυρες ρηγμένες σε ποθητό λιμάνι ουρανού. Πάντοτε θα γονατίζουμε μπροστά στους ελπίζοντες, στους λυπημένους ελπίζοντες με τα δακρυσμένα μάτια που εκπέμπουν φως, φως αναδεμένο με χαρμολύπη, σαν ρίχνουν μια τελευταία χούφτα από άμμο πάνω σε σώμα πεφυλημένο, σαν δίνουν το πρόσφορο στα χέρια του παπά να μνημονεύει αγαπημένους που πρόσκαιρα ξεμάκρυναν. Μερικούς τέτοιους θα συναντήσουμε, συν Θεώ, στη σημερινή μας συναλληλία.

Και γράφει ο μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος Μύρου: «Επειδή ο θάνατος είναι το πιο βέβαιο γεγονός στον ανθρώπινο βίο, όλοι σχεδόν οι άνθρωποι δοκιμάζουν τον πόνο για τον θάνατο αγαπητών τους προσώπων. Έτσι συνέβη και με τη χείρα μητέρα, που συνόδευε το μονάκριβο παιδί της στον τάφο όταν συναντήθηκε με τον Κύριό μας και δέχθηκε τη θεϊκή του παρηγορία. Στις δύσκολες αυτές ώρες κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει διαφορετικά το πένθος. Πολλοί από τους ανθρώπους θλίβονται υπερβολικά και αυτό έχει ως συνέπεια να βλάπτουν πολύ τον εαυτό τους. Γνωρίσαμε πολλούς», λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «που υπέμειναν βαριές συμφορές με το χύσιμο των δακρύων από το πένθος και άλλους που έπεσαν σε αθεράπευτες αρρώστιες, σε αποπληξίες ή παραλύσεις και άλλους που τελικά ξεψύχησαν αφού η δύναμή τους κατέρευσε σαν ανίσχυρο στήριγμα κάτω από το βάρος της λύπης. Και τι», διερωτάται ο Άγιος Χρυσόστομος, «μπορεί κάποιος να μην δακρύζει αφού είναι άνθρωπος?» Και εγώ, απαντά, «δεν το εμποδίζω αυτό, αλλά εμποδίζω τους κοπετούς, τον αθρηνής υπερβολικά. Δεν είμαι σκληρόψυχος, δεν είμαι ασυγκίνητος. Ξέρω ότι η φύση επιθυμεί την καθημερινή συναναστροφή. Δεν είναι δυνατόν να μην λυπάται κανείς. Αυτό άλλωστε το έδειξε και ο Χριστός που δάκρυσε για τον Λάζαρο. Αυτό και εσύ να κάνεις, να δακρύσεις, αλλά ήρεμα». Και πώς είναι δυνατόν, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος Μύρου, και πώς είναι δυνατόν εκείνος που πενθεί να τηρήσει τα μέτρα και να μείνει στα όρια που όρισε ο Χριστός? Την απάντηση στο σημαντικό αυτό ερώτημα μας την δίνουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας με τον λόγο και το παράδειγμά τους. Βασική προϋπόθεση για την ορθή αντιμετώπιση του πένθους είναι να συνδεθεί κάποιος στενά με τον Ιησού Χριστό και να ενστερνιστεί με ακρίβεια την ορθόδοξη πίστη που εκείνος αποκάλυψε. Την πίστη ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος των πάντων, αλλά η θύρα να περάσουμε από τη μάταιη και πρόσκαιρη ζωή στην αληθινή, αιώνια ζωή. Ο θάνατος, όπως το είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, είναι ένας μεγάλος ύπνος, όπως και ο ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος. Για τη σωστή αντιμετώπιση του πένθους είναι απαραίτητο να είναι βεβαιωμένος κάποιος ότι ο προορισμός του είναι η ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος που έχει ετοιμάσει ο ίδιος ο Θεός προκαταβολής κόσμου. Αυτή η αληθινή ζωή στην οποία πορεύονται οι πιστοί είναι η ζωή μέσα στο άκτιστο θείο φως μαζί με όλους τους Αγίους της Εκκλησίας. Εκεί ένθα ούκ εστί πόνος σου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Παρηγορώντας ο Άγιος Χρυσόστομος έναν πενθούντα χριστιανό, του λέγει: «Σκέψου ακόμη και κάτι άλλο. Για ποιον τόπο έφυγε ο συγγενής σου?» «Έφυγε για εκεί όπου βρίσκονται ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος. Έφυγε για εκεί όπου είναι ο χορός όλων των Αγίων. Σκέψου πως θα αναστηθεί. Λογίσουμε πως η δόξα και λαμπρότητα είναι εντυμένος τώρα. Σκέψου ότι με το να πενθείς και να οδύρεσαι, ούτε τον πεθαμένο θα γυρίσεις πίσω, αλλά και τον εαυτό σου βλάπτεις». Η χαροκαμένη μάνα του Ευαγγελίου βρήκε παρηγοριά στο βαθύτατο πένθος της μόνο με την παρουσία του ζωοδότη Χριστού. Η πιο μεγάλη παρηγοριά που προσέφερε ο Χριστός δεν ήταν η Ανάσταση του γιου της χείρας της Ναΐν, διότι αυτός κάποτε θα ξαναπέθαινε. Η πιο μεγάλη παρηγοριά για όλους τους πενθούντες είναι το ότι με το σημείο αυτό ο Χριστός έδειξε ότι είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Και μια μέρα όλους θα μας αναστήσει για να ζούμε, εάν το θέλουμε, μαζί του στην αιώνια βασιλεία των ουρανών. Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε σωστά το πένθος είναι να συνδεθούμε στενά με τον Χριστό, να τον πιστέψουμε και να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά.

Πάμε τώρα στο βιβλίο μας με τίτλο «Αυτή η παράξενη χριστιανή» από τις εκδόσεις Εφήμνιον και τον Πρόμαχο Ορθοδοξίας. Να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το κείμενο με τίτλο «Το αθάνατο νερό και οι ποιητές του πόνου». Γράφει ο Γιάννης Ρίτσος στο ποίημα «Το τραγούδι της αδελφής μου», καθώς ετείναξε στη χρυσή στάχτη του φωτός από τα ματόκλαδα της πλάσης, ατένισα στο δειλινό σου ορίζοντα τους μεγάλους σταυρούς της ανθρωπότητας και αγάπησα τους λυπημένους ανθρώπους. Αυτοί οι λυπημένοι άνθρωποι που όλο προσπαθούν να συνεχίζουν το ανηφόρι του Γολγοθά, όπου τους έταξε ο Κύριος, πασχίζουν να προσθέσουν κοντά στη λύπη τους την αληθινή χαρά την πονεμένη και να την κάνουν χαρμολύπη, να γίνουν αληθινά μακάριοι και του Χριστού μας διαλεχτοί και όχι άθεοι εν το κόσμο, ελπίδα μη έχοντες, κατά το Παύλιο ρηθέν. Μπροστά σε τέτοιες μορφές, σε αυλακωμένα από τον πόνο και τα δάκρυα πρόσωπα στέκεσαι πάντοτε βουβός. Τους ακούς να σου μιλάνε και είναι οι λόγοι τους τόσο μεστοί από σοφία Θεού και είναι σιωπές τους επιτάφιοι θρήνοι μιας αιώνιας Μεγάλης Παρασκευής. Μας έλεγε μια τέτοια ποιητική ψυχή, καρτερική και πονεμένη, τις προάλλες, πως είδε στον ύπνο της τον γιο της, το σπλάχνο της, ενετέρα μορφή. Ενετέρα μορφή. Ω, πόσο αναστάσιμα χαρμόσυνο ακούγεται αυτό το ενετέρα μορφή. Ο θάνατος που πήρε άλλη όψη και έγινε ζωή αιώνια, άφθαρτη και ανίκητη. Αλλιώτικος ήταν. Αλλιώτικος. Ο Ηλίας μου. Με ένα μέτωπο διαφορετικό. Καθαρό. Τον αγκάλιασα και ακουμπήσαμε τα κεφάλια μας χωρίς φιλήματα. Σαν σε προσκύνημα. Ας βρίσκεται στη βασιλεία του εσταυρωμένου Ιησού και αναστημένου Σωτήρος. Πόσο αληθινά, ανεπίγνωστα ίσως για κάποιους, θεολογικό αυτό το ουρανόσταλτο ενύπνιο, αυτό το ζωντανό όνειρο. Θα ταιριάζαμε σαν εικόνα με τα ευαγγελικά ρήματα από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Μια εικόνα. Γι' αυτό το όνειρο το όχι απατηλού. Νάχα το αθάνατο νερό. Μα από εκείνο ήδη γεύονται. Και τους κερνάτε εσείς. Λυπημένοι άνθρωποι. Λυπημένοι ελπίζοντες. Κάθε φορά που το όνομά τους θα βρεθεί στη Βηθλεέμ της Αγίας Πρόθεσης να μνημονευθεί. Και έρχονται συνεχώς. Να σας πούν το ευχαριστώ και το καλή αντάμωση. Δεν είναι λόγια παρηγοριάς. Είναι η αλήθεια που ξεβγαίνει κάθε φορά που τους ακούμε πλέον από τις φωνές τους. Έγινε η πρώτη λύπη παντοτινή χαρμολύπη και ο θάνατος ζωή. Μα είναι δυνατόν, θα πούν οι περισσότεροι, για να μην μπούμε όλοι. Είναι δυνατόν μια μάνα να λέει πως η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής της είναι η μέρα που κίδεψε το σπλάχνο της. Αφύσικα πράγματα. Υπέρλογα. Κι όμως, πόσες μανάδες μέσα από το Ιερό Συναξάρι, το Ευαγγέλιο στην πράξη, δεν έχουν προκαλέσει την παρόμοια κατάπληξή μας. 7 παιδιά είδε να μαρτυρούν μπροστά στα μάτια της η Αγία Σολομονή. Το στερνοπούλι της εκείνη το προέτρεψε να πέσει στην πειρακτωμένη κάμινο του άθεου τυράννου 2 αιώνες πριν να σαρκωθεί ο Θεός Λόγος. 2 αιώνες μετά η Αγία Σοφία, ξεψυχά δοξολογώντας τον Τριαδικό Θεό που αξίωσε τις 3 θυγατέρες της πίστη, αγάπη και ελπίδα να μείνουν ακλόνητες στην Αγία Πίστη του Χριστού μας. Και ξεψυχά πάνω στον τάφο τους και εισέρχεται μαζί με τις 3 παρθενομάρτυρες κόρες της στην αιώνια εφροσύνη της Βασιλείας των Ουρανών και πόσα ακόμα παραδείγματα Αγίων γονέων, ποιητών του Κυρίου.
Για όσους λοιπόν αντιμετωπίζουν τους Αγίους και τους ήρωες της πίστεως σαν αξιομίμητους. Μια μάνα που προπέμπει το παιδί της με το τόσο συγκλονιστικό συνέστημα της χαρμολύπης δεν είναι ένα εξωπραγματικό φαινόμενο. Αλλά για ποια πραγματικότητα μιλάμε? Για την ψεύτικη, την τόσο κοσμική, την παντελώς θερημένη από προοπτική αιωνίου? Ναι, για μια τέτοια αντίληψη της πραγματικότητας μια μάνα σαν κι αυτή φαντάζει μάλλον τρελή και εξωγήινη. Εμείς όμως αυτές τις εκπομπές, αδελφοί μου, τις κάνουμε, λέω Θεού, για αυτούς τους παράξενους, λυπημένους, ελπίζοντες, που προσπαθούν τουλάχιστον να μοιάσουν σε αυτές τις μανάδες. Χαρά και λύπη, αναδεμένες με προσευχή και ελπίδα. Και μια πηγή με αναδεμένα δάκρυα κατά Θεόν, και νερό ζωντανό και αθάνατο.

Στη συνέχεια θα διαβάσουμε κάποια επιλεγμένα αποσπάσματα από απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου. Πριν 40 περίπου χρόνια εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνίου Λαρίσης τον Οκτώβριο του 1990. Πώς όμως θα σταθεί ο άνθρωπος απέναντι του πένθους, διότι το πένθος υπάρχει παρότι το ενίκησε ο Κύριος. Η στάση του ανθρώπου δεν είναι παρά ό,τι ακριβώς ήταν η στάση του πλήθους εκείνου και της μητέρας του νεκρού νέου απέναντι στο Χριστό. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε κατάματα τον Χριστό. Αυτή θα πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στο πένθος. Ο Χριστός μας είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Και εκείνος που πιστεύει στον Ιησούν Χριστόν έχει εν αυτό την Ανάσταση και την Ζωή. Και αυτό δεν είναι μια φιλολογική έκφραση. Όπως θα μπορούσαμε να πούμε σε έναν άνθρωπο ότι είναι η σελήνη και ο ήλιος, ότι είναι τα αστέρια του ουρανού, ότι. Ο Χριστός είναι πραγματικά η ζωή και η Ανάσταση. Είναι η αυτοζωή. Είναι εκείνος που μας έδωσε την Ανάσταση πραγματικά. Διότι ο ίδιος αναισθήθη και νίκησε οριστικά τον θάνατο. Αναισθήθη εννοείται με την ανθρωπίνη του φύση, γιατί ο Θεός είναι αθάνατος. Πρέπει αγαπητοί μου, πρέπει να μάθουμε το μυστήριο του θανάτου. Πρέπει να το μάθουμε, να το δούμε από κοντά. Να εξοικειωθούμε όχι με την έννοια που ο σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί να εξοικειωθεί με τον θάνατο, ωραιοποιώντας τον. Ο θάνατος είναι φρικώδης. Κάνει ωραία μνημεία, κάνει ωραία τελετή κηδείας, εκφωνεί λόγους. Ωραιοποιούμε τα πράγματα. Όχι. Ο θάνατος είναι φρικτός. Αλλά η προσέγγισή μας σε αυτόν θα είναι να τον δούμε από κοντά. Να τον δούμε. Να μάθουμε τι πράγμα είναι και ότι αυτό το πράγμα που λέγεται θάνατος το νίκησε ο Χριστός. Πρέπει λοιπόν να σταθούμε μπροστά στον Ιησού Χριστό με την απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι ο μόνος. Ο μόνος που ενίκησε τον θάνατο. Κανείς δεν υπάρχει ούτε στον ουρανό, ανάμεσα στους Αγίους Αγγέλους, ούτε στη γη, ούτε στο σύμπαν, ούτε στον Άδη, νικητής του θανάτου. Μόνος, μοναδικός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και θα επαναλάβω, πια μπροστά του ο θάνατος είναι ένα περιστατικό.

Και συνεχίζει ο μακαριστός Αγίος Γερόντας Πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος. Βέβαια μας λυπίζει, αλλά δεν πρέπει να μας απελπίζει. Το πένθος πρέπει να το αντιμετωπίζουμε υπό το πρίσμα της Αναστάσεως. Ότι θα αναστηθούμε, ότι είναι ένα περιστατικό. Θα αναστηθούμε. Ο Θεός Πατήρ, λέγει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του ομιλία, στα πλήθη μετά την Πεντηκοστή, ανέστησε τον Ιησούν λύσα στα σωδήνας του θανάτου. Έχει οδύνες ο θάνατος. Όχι κατά τη στιγμή που πεθαίνει ο άνθρωπος. Όχι. Αυτό πόσο κρατά. Μετά ο Άδης έχει οδύνες. Αν ο χριστιανός δεν παρηγορείται, αγαπητοί μου, με όλα αυτά που λέμε, τότε του καταλογίζεται απιστία. Ένα πένθος και μια λύπη απαρηγόρητη συνιστά αμάρτημα. Και μάλιστα, αν θέλετε, ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα είναι η λύπη. Από το πένθος περνά ο άνθρωπος στη λύπη και γράφει ο Απόστολος Παύλος «Η δε του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται». Είδατε, διότι πρόκειται περί λύπης με κοσμικές διαστάσεις. Είναι η κατά Θεόν λύπη με πνευματικές διαστάσεις. Πένθω τις αμαρτίες μου. Αυτό ο Θεός το θέλει. Όχι βεβαίως κατά έναν τρόπον απαρηγόρητον, αλλά ότι ελείπησα τον Κύριο με τις αμαρτίες μου. Χαίρομαι όμως γιατί μου τη συγχώρησε. Άρα λοιπόν έχω χαρμολύπη. Λύπη και χαρά. Λύπη τι έκανα. Χαρά τι μου έδωσε ο Κύριος. Αλλά ας προσέξουμε αγαπητοί μου, γιατί αυτή η λύπη με κοσμικές διαστάσεις θανατώνει και την ψυχή και το σώμα. Την ψυχή την θανατώνει με τον αιώνιον θάνατο. Όχι με την έννοια της διαλύσεώς της, της εξαφανίσεώς της, της εκμηδενίσεώς της. Όχι με αυτήν την έννοια, αλλά με την έννοια της αιωνίου κολάσεως. Και το σώμα με τη γνωστή έννοια. Θανατώνει λοιπόν η λύπη και την ψυχή και το σώμα. Γι' αυτό συμβουλεύει ο σοφός Σιράχ. Λέει τα εξής στο 38ο κεφάλαιο. Τέκνον, παιδί, επί νεκρό κατάγαγε δάκρυα και ως δεινά πάσχων έναρξε θρήνου. Κατέβασε δάκρυα από τα μάτια σου όταν είσαι μπροστά σε ένα νεκρόν και ακόμα άρχισε να θρηνείς. Προσέξτε όμως, αυτά είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Παρά τα αυτά υπάρχει μια πολύ σωστή τοποθέτηση πλην κάποιων σημείων που αυτά φεύγουν πια εις των χώρων της Καινής Διαθήκης. Κατά δε την κρίσιν αυτού περίστηλον το σώμα αυτού. Περιστέλω θα πει σαβανώνω και μη υπερίδεις την ταφήν αυτού. Δηλαδή σύμφωνα με την κρατούσα συνήθεια φρόντισε γι' αυτόν. Εξάλλου κηδεία αυτό θα πει, από το κίδομαι φροντίζω. Κηδεμόν λέμε, εκείνος που φροντίζει για σένα. Συνεπώς κηδεία είναι η φροντίδα του νεκρού. Πίκρανον κλαφθμών, κλάψε πικρά, και θέρμανον κοπετών. Μην ξεχνάτε ότι και στον Στέφανον έκαναν άνδρες ευλαβείς κοπετών. Ο κοπετός είναι το χτύπημα του στήθους, το τράβηγμα των μαλλιών. Αυτά διορθώνονται στην Καινή Διαθήκη. Εκεί δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχει ο κοπετός και ο θρήνος. Αλλά έχει όμως αξία, σας είπα. Και ποίησον το πένθος κατά την αξίαν αυτού ημέραν μίαν και δύο, χάριν διαβολής και παρακλήθητη λύπη Σένεκα, να του αποδώσεις κατά την αξία του, αν είναι ο πατέρας σου το πένθος σου. Αλλά εδώ τώρα, μια ημέρα και δύο ημέρες, για να μη σε κατηγορήσουν ως άσπλαχνον, πως το λέγει, χάριν διαβολής, και κατόπιν τι θα κάνεις. Κατόπιν λέγει, θα παρηγορηθείς. Να η αξία του πράγματος. Από λύπης γάρ εκβαίνει θάνατος και λύπη καρδίας κάμψει ισχύν. Διότι από τη λύπη ξεπηδά ο θάνατος. Αν λυπηθείς παρατεταμένα θα πεθάνεις, θα αρρωστήσεις. Και η λύπη της καρδιάς θα λυγίσει την δύναμή σου, δηλαδή θα ασθενήσεις. Θα ασθενήσεις, θα φύγει το σθένος, θα αρρωστήσεις. Ξέρετε ότι ένας παράγων του καρκίνου είναι και η λύπη. Αν το ξέρετε. Δεν είναι μόνο τι έφαγα,
τι ανέπνευσα, αλλά και η ψυχολογική μου κατάσταση πώς βρίσκεται. Μη δώσεις λύπη την καρδία σου, μη δώσεις την καρδιά σου στην απεριόριστη λύπη. Απόστησον αυτήν, μνηστή στα έσχατα, διώχτην και εσύ θα πεθάνεις. Μη επιλάθη ούγαρες την επάνωδος, μην ξεχνάς. Δεν έχει ξαναγύρισμα, γιατί κλαις. Να ξαναγυρίσει πίσω ο άνθρωπος, δεν γυρνάει κανείς πίσω. Και τούτον ούκο φελήσεις και σε αυτόν κακώσεις, και εκείνον δεν έχεις να του προσφέρεις καμία ωφέλεια, αλλά και τον εαυτόν σου θα τον κακοποιήσεις, θα αρρωστήσεις. Μνήστητη το κρίμα αυτού, ότι ούτω και το σών. Θυμήσου, ό,τι συνέβη σε εκείνον θα γίνει και σε σένα. Εμεί χθες και εσύ σήμερον. Σαν να σου λέγει ο νεκρός, για μένα συνέβη ο θάνατος χθες, σήμερα θα συμβεί σε σένα. Σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Άρα λοιπόν γιατί να υπάρχει αυτή η απεριόριστη λύπη. Εν αναπαύση νεκρού κατάπαυσαν το μνημόσυνον αυτού. Όταν λέγει ο νεκρός ετελείωσε, ετάφη. Σταμάτα τη μνήμη του. Ποια μνήμη? Τη θλιβερή του μνήμη. Και να κλαις. Μόλις σου θυμίσουν κάτι να βάζεις τα κλάματα. Όχι. Μια γλυκιά μνήμη μόνο μπορείς να έχεις. Και παρακλήθητη εν αυτό, εν εξόδο πνεύματος αυτού. Παρηγορήσου επειδή η ψυχή του έχει φύγει. Τίποτε άλλο.

Ανθολογήσαμε κάποια αποσπάσματα από απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα το πένθος. Εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνίου Λαρίσης στις 7 Οκτωβρίου του 1990. Και ένα κείμενο που δεν έχει ξανακουστεί, αν θέλει ο Θεός, θα συγκαταρρυθμιστεί στις σελίδες ενός νέου βιβλίου που ετοιμάζεται. Μόνο έτσι θα νικά πάντοτε η μνήμη, ο τίτλος του, συναφές με την σημερινή μας θεματολογία. Για κάποιους η μνήμη είναι το πολυτιμότερο εφόδιο σε αυτή τη ζωή. Μόλις τα χρόνια κυλήσουν και ξεκινήσουν οι θλίψεις και τα χαλεπά δύσβατα και ανηφορικά, έρχεται εκείνη σαν βάλσαμο και αεράκι δροσερό να συνανεβούν τον ολόδικο τους Γολγοθά. Έτσι συνέβη και με την Χριστίνα. Σαν ο αγαπημένος της Διογένης ξεμάκρυνε για πάνω στο ξεκίνημα εκείνης της Άνοιξης του 2019. Ο αθάνατος Διογένης της. Ο ουδαμός εφήμερος, ο πάντοτε αιώνιος, ο τόσο ξεχωριστός, παράξενος χριστιανός. Ο αγαπημένος μας παράξενος χριστιανός, ο δάσκαλος, ο κύριος Διογένης. Η Χριστίνα δεν συμβιβάστηκε ποτέ της με αυτόν τον αποχωρισμό. Δεν ήταν πένθος, ούτε θυμωσιά με του κυριεύοντος σε ζωή και θάνατο την απόφαση. Ήταν μια εφτάχρονη νοσταλγία και προσμονή. Μια γλυκύτατη μελαγχολία, κατάγιωμη από άπαυστες θύμησες μιας ωραιότητας, μιας όμορφης ζωής πριν τη ζωή. Μια ασυνάντητη πληρότητα, το «εις σάρκαν μίαν» ολοζώντανο μπροστά σε όσους τους έζησαν, έστω και για λίγες στιγμές, όπως ο γράφων. Ίσως και γι' αυτόν τον λόγο θέλησε εκείνος να πολλαπλασιάσει αυτό το λίγο, στέκοντας πάνω από το άψυχο σώμα της γαλήνιας Χριστίνας 7 χρόνια μετά από εκείνη την Άνοιξη. Κατά καλό καιρό, ξεκίνημα 15 Αυγούστου, έμεινε αρκετή ώρα να κοιτά το σκεπασμένο της σώμα μέσα στο μνήμα του καλού της. Ξανά μαζί, ένα λευκό υφασμάτινο σακούλι με τα γεγυμνωμένα οστά του, δίπλα στο φρεσκοσκαμένο χώμα. Σχεδόν όλοι είχαν απομακρυνθεί αφού πρώτα την αποχαιρέτησαν με μια χουφτίτσα χωικής ελπίδας, με ξεριζωμένο μέσα της το βήτα από το μακάβριο. Είχε έρθει η ώρα να ξαναγκαλιάσει ο ένας τον άλλον, λοιπόν. Και τότε συνέβη κάτι αληθινά καταπληκτικό, κάτι που μόνο όποιος αληθινά αντίκρισε την αγάπη μπορεί να σκεφτεί. Μια από τις θυγατέρες τους, με δάκρυα παρακάλεσε τον άνθρωπο που μεριμνούσε για την ταφή, να αποθέσει τα λείψανα του Διογένη όχι οπουδήποτε μέσα στο κοινό μνημούρι τους, μα ακριβώς πάνω στην καρδιά της Χριστίνας. Ήταν μια στιγμή αληθινής μακαριότητας τούτη. Μια μνήμη που όσο ζω θα με συντροφεύει και που αυτόματα θα ανακαλείται κάθε νύχτα Μεγάλης Παρασκευής, σαν ακούγεται του Ιεζεκιήλ το πανχαρμόσυνο αναστάσιμο προσκλητήριο. Μα και όποτε γίνεται γνωστό πως άλλος ένας χριστιανός ορθόδοξος παραδόθηκε στην θλιβερά διαβολική καύση. Κάθε μνήμα είναι του Χριστού, της Παναγάπης η θύμηση, του Διογέννη και της Χριστίνας το προσδοκό, αιώνια γραμμένο στο μέρος της καρδιάς τους. Έτσι μόνο θα νικά πάντοτε η μνήμη την φθορά.

Ανοίγουμε το βιβλίο μας τώρα με τίτλο «Χώμα και Χριστός των Λεμονανθών των Συναξάρη». Να ξαναδιαβάσουμε ένα απόσπασμα από εκείνο το κείμενο με τίτλο «Φτού ξελευθερία για όλους», αφιερωμένο στο χωρίο από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο με την Ανάσταση του γιου της Χήρας της Ναΐν. Μικρό παιδί αρχινά το κρυφτό, παιχνίδι αγαπημένο, όμορφο, αγνό που παίζεται παντού. Κρυφτούλι να παίξουμε, να γελάσουμε, να λαχταρίσουμε μήπως μας βρουν, να τους ξελευτερώσουμε όλους. Και το κρυφτό το τόσο αθώο και απείραστο των μικράτων μας κάποτε γίνει και αλλιώτικο, θλιβερό, δίχως την παιδική καθαρότητα και το άδολο. Συνεχίζουμε και τώρα που μεγαλώσαμε να το παίζουμε νοθευμένο για παίχτες και κρυψώνες. Κρύπτες τα υποκριτικά προσωπία μας, η φυγοπονία, το δίθεν, ο ολέθριος φόβος, ο φόβος ο νοσηρός και δαιμονόσπαρτος, και αντίπαλός μας αλίμονο, ο παντογνώστης και μακρόθυμος Θεός που καρτερά και έμπονα μας αναζητά όπως τότε, τον Αδάμ. «Παιδί μου, πού ή», μας φωνάζει. Και εμείς εκεί στις σοπές του εγώ μας θαρούμε πως του κρυφτήκαμε καλά και δεν θα μας βρει ποτέ. Στα σκοτεινά, στα υπόγεια, στα φανέρωτα. Θαρούμε πως είμαστε και έξυπνοι πιότερο από τους άλλους, τους πιστούς του δούλους, τους υποταγμένους σκλάβους, όπως εμείς τους λιδωρούμε και συνεχίζουμε το κρυφτούλι με την αληθινή ζωή και με τον θάνατο. Όταν αυτός έρχεται στο σπίτι μας, ούτε περνά από το ευρηματικό μυαλό μας ότι μας επισκέπτεται ο ίδιος ο Χριστός. Και τα βάφουμε όλα μαύρα. Πενθοφορούντες μυρολογητές του ουρανού σφοδροί αντίδικοι. Σπάσε το πιάτο πάνω από το μνήμα. Μη φτιάχνεις και μην κερνάς γλυκό, μη γλυκαθεί ο χάρος και ξανάρθει. Λες κι αν μείνει ακέραστος, θα δυσαρεστηθεί εκείνος και θα αλλάξει γειτονιά και στέκη. Και το κρυφτό συνεχίζεται και ο Χριστός μας εξακολουθεί να μας φωνάζει «Εγέρθητε! Σηκωθείτε όλοι εσείς οι νεκροζώντανοι! Εκείνος που κατατρόπωσε και δεν μολύνεται από τον θάνατο γιατί τον κυριεύει, μην γκλέτε!» μας φωνάζει, μη θρηνείτε. Να ο γιος της Χήρας της Ναΐν, της πόλης των αρωμάτων, σήμα στο Θαβούρ. Ο σμή θανάτου απλώνεται τώρα γύρω. Πία του βίου τρυφή διαμένει λύπης αμέτωχος. Μέσα στο φέρετρο μεταφέρεται. Αδόκητος ο θάνατος του νεανίσκου και η θλίψη της μάνας του απερίγραπτη. Με δάκρυα σπαρακτικά και του ολοφυρμού τα γιατί τον κατεβοδώνουμε κι εμείς οι κρυμμένοι και πεσμένοι. «Σήκωνε», του φωνάζει ο Κύριος. Και εκείνος εγείρεται. Και επιταστρέφεται ξανά σε εμάς. «Σηκωθείτε από τους τάφους των παθών, εγέρθητε από τα μνήματα της πνευματικής σας απονέκρωσης. Πεθάνετε πριν πεθάνετε, για να μην πεθάνετε όταν πεθάνετε. Γιατί είναι δεδομένος αυτός ο βιολογικός σας θάνατος, το πλέον βέβαιο στο πρόσκαιρό σας. Ήταν κάποτε ένας παππούς, διηγείτο κύρ Δημήτρης ο Παναγόπουλος. Ήταν κάποτε ένας παππούς πάλευκος, ρητιδιασμένος ολόκορμα, μα με μια παιδική ψυχούλα αζάρωτη από του εγωισμού το δεινοπάθημα. Κάποιος πολύ νεότερός του, άδικα και μεμένος του επιτέθηκε και περίμενε την αντίδρασή του. Και εκείνος του απάντησε, «Πήγαινε στην ευχή, παιδί μου. Δεν έχω περιθώριο για να σου απαντήσω». Αλήθεια. Εμείς έχουμε περιθώρια. Έχουμε χρόνο μπροστά μας άπλετο για να απαντήσουμε. Ως ετοιμόλογοι να βάλουμε στη θέση του και να συντρίψουμε τον πλησίον μας, τον έστω οχληρό. Το έχουμε μετρημένο το λαδάκι του καντιλιού μας. Να ο νεανίσκος της Ναΐν. Όλο τον χρόνο πίστευαν οι γύρω του πως είχε μπρος του. Και τώρα τον μεταφέρουν στα χέρια. Στα αλήθεια, πως αμέτρητα νέα διδάγματα φανερώνει κάθε ευαγγελικό ανάγνωσμα στην πολωστή του επανάληψη. Σε κάθε ευλογημένο εκκλησιαστικό ενί αυτό και μια νέα ακτίδα αστήρευτου φωτός να πέφτει πάνω στις ανήλιαγες κρυψώνες μας. Σηκωθείτε λοιπόν, αποστραφείτε πλέον το σκοτάδι και το ψέμα, μην μου κρύβεστε, αγαπήστε με και ενωθείτε μαζί μου.
Ζωντανέψτε επιτέλους. Παρηγορητής ο Χριστός μας. Δεν υπάρχει τέλος. Μόνο αρχή. Ειν στην ζωήν μεταβεύηκεν. Ελευθερωτής εκ της δουλείας του αλωτρίου. Μόνο εκείνος μπορεί να πει μην κλαις, μη θρηνείς. Μόνο εκείνος. Η ζωή και η ελπίδα. Ο νικητής του κόσμου και του θανάτου. Η αυτοζωή. Ο αθάνατος που θα μας ελευθερώσει. Ας σηκωθούμε όλοι από τα σύγχρονα μνήματά μας. Ας ορθώσουμε μάτια και ψυχές. Ακούστηκε και δε σίγασε ποτέ εκείνο που λατρεύαμε να λέμε και να ακούμε σαν παιδιά. Εκείνο το φτού ξελευθερία για όλους.

Και βαδίζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να ανοίξουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Δάκρυ στο εγώ» για να συναντήσουμε έναν αγαπημένο ήρωά μας. Έναν λυπημένο ελπίζοντα.

Μια ζωή μαζί, ο Πι και η Μη, το πιο αγαπημένο ζευγάρι. Από παιδιά σχεδόν ο ένας στο πλάι του άλλου. Εκεί στη μικρή τους πόλη πάντα τους έβλεπες αγαπημένους, πιασμένους χέρι-χέρι, να χαίρονται τη ζωή, να αγαπούν αληθινά ο ένας τον άλλον. Να αλληλοσυμπληρώνονται ανεπιτίδευτα, αστήρευτα. Πόσο φρόντιζε ο ένας τον άλλον και πόσο άρεσε στην Μη να περιποιείται τον άνδρα της. Που ώρες ατέλειωτες δούλευε σκληρά να μην λείψει τίποτα από το όμορφο σπιτικό τους. Και της έλεγε εκείνος, «Αχ βρε ψυχή μου, κοντά σου ούτε νερό δεν έμαθα να βράζω. Όλα μου τα έχεις πάντα έτοιμα». Αυτό θα έλειπε, το απαντούσε εκείνη, με τόσο υδρότα και κόπο κάθε μέρα να μην τα βρίσκεις όλα έτοιμα. Αυτά είναι όλα δική μου δουλειά. Και πέρασαν 25 χρόνια. 25 χρόνια παντρεμένοι, από 19 χρονών εκείνη, λίγο μεγαλύτερος αυτός. Και έφτιαξαν σπουδαία οικογένεια. Έκαναν 4 παιδιά, 3 αγόρια και ένα κορίτσι. «Τα αγγελούδια μας», έλεγαν και τα καμάρωναν. «Τα πειραχτήρια μας, που δεν αφήνουν ήσυχα τον πατέρα τους». «Μαύρε μπαμπά», τον πείραζε η μεγάλη τους, η θυγατέρα, «να μην ξέρεις να βράσεις ένα αυγό. Τίποτα δεν έμαθες τόσα χρόνια από τη μαμά». Γέλαγε καλόκαρδα εκείνος και την απολάμβανε σωστή νοικοκυρούλα να βοηθά πρόθυμα τη μάνα της και να καταπιάνεται με όλα. Μα ήρθε εκείνο το ξημέρωμα που σκοτίνιασε τη ζωή τους. Ο Μιχάλης, ο μικρότερος ο γιος τους, συνοδηγός σε αυτοκίνητο. Και ήταν ξημέρωμα Κυριακής, αξέχαστης, συννεφιασμένης, μαρτυρικής, βουβής και αβάσταχτα πονεμένης. Και έγιναν από τότε έτσι όλα τα επόμενα κυριακάτικα ξημερώματα. Τι κι αν όλοι τους έλεγαν ότι είναι πλέον άγγελος στον ουρανό, τι κι αν το πίστευαν και οι ίδιοι πως το στερνοπούλι τους γίνει και του Χριστού εκλεκτός, το ξημέρωμα κάθε Κυριακής έβρισκε τους δύο γονείς άγρυπνους με τις ορθρινές καμπάνες να παρηγορούν το βουβό παραπονό τους. Μα εκείνο το πρωινό Κυριακής, έκτης μετά την Ανάσταση και αμέτρητης μετά από εκείνης του χαμού, στέκονταν οι δυο τους μπροστά από τις πύλες της εκκλησιάς που φρουρούν οι αρχάγγελοι. Και έγινε τότε κάτι που άλλαξε τις Κυριακές τους και τις ζωές τους. Με λευκή στολή είδε ο πατέρας τον Μιχάλη του να βγαίνει από του ιερού την δεξιά την πόρτα. Τον πλησίασε, του χαμογέλασε με ένα χαμόγελο ξέχυλο από ευτυχία και αγαλίαση και έπειτα χάθηκε στον κόσμο. Μόνο εκείνος τον είδε και κατάλαβε τότε πως του θρήνου ο καιρός πέπαυτε.

πει ο πατέρας που ούτε νερό δεν ήξερε να βράζει, έπιασε μια παραμονή ψυχοσαββάτου πεντηκοστής να φτιάξει το πρώτο του πρόσφορο. Είχε από μέρες παραγγείλει σφραγίδα φτιαγμένη σε κελί αγιασμένο στο Άγιο Όρος και βάλε τη μάνα και την κόρη του να του μάθουν τον τρόπο και τα κατάφερε καλά για πρώτη του φορά. Το σταύρωσε, το έβαλε στη φωτιά και έπειτα έγραψε στο ψυχοχάρτη πρώτο το όνομα του Μιχάλη, του αγγέλου του. Και γαλήνεψα περίγρεπτα. Και όλες τις ορθρινές καμπάνες τις αναστάσιμες, όλα τα κυριακάτικα ξημερώματα αλλιώτικα πια τα πρόσμενε. Αυτός, που ούτε νερό δεν ήξερε να βράζει, έγινε προσφοράρης και των ψυχών βοηθός. Σώμα Θεού ζυμώνοντας, σκορπίζοντας χαμόγελα στον ουρανό και τους γύρω του. Και έγινε αυτή η πιο αγαπημένη του συνήθεια, να πλάθει τον πλαστουργό και να πηγαίνει το δικό του πρόσφορο αχάραγα κάθε Κυριακή μέσα στο ιερό, στα χέρια του παπά. Και έπειτα να αντικρίζει ξανά και ξανά το ευτυχισμένο χαμόγελο του λαμπροφορεμένου του γιου.

φωνή του Κυρίου μας σε αυτό το αέναο εγερτήριό του δεν θα σιγήσει ποτέ. Η φωνή του παρηγορητή Χριστού μας. Και εκείνο το να μην λυπήστε, καθώς και οι λυποί οι μη έχοντες ελπίδα. Αποστόλου των εθνών. Είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν, που δεν προσδοκούν στην Ανάσταση των νεκρών, εκείνοι που κυριεύονται και συνθλίβονται από τη λύπη και τη φθορά. Μια εκπομπή ήταν αυτή για εκείνους που αποχωρίστηκαν προσωρινά από πρόσωπα αγαπημένα. Ναι, είναι απρόσμενη κάποτε και τόσο ξαφνική αυτή η αποχωρισμή, που γεμίζουν με σκοτάδι ζωές και ψυχές εκείνων των ανθρώπων που αναζητούν καταφυγές και παραμυθίες, όχι κούφιες, στεγνές, ξύλινες και ψεύτικες παρηγοριές. Ευχηθείτε, αδελφοί μου, να μην ήταν αυτή η εκπομπή μια τέτοια ψεύτικη παραμυθία, αλλά να φόλιασε μέσα της η βεβαία ελπίδα των ποιητών, σαν άγκυρα ρηγμένη σε ποθητό λιμάνι ουρανού. Ας γονατίζουμε πάντοτε μπροστά σε αυτούς, στους ελπίζοντες, στους λυπημένους ελπίζοντες με τα δακρυσμένα μάτια, που εκπέμπουν φως αναδεμένο με χαρμολύπη, σαν ρίχνουν μια τελευταία χούφτα από χώμα πάνω σε σώμα πεφυλημένο, σαν δίνουν το πρόσφορο στα χέρια του παπά να μνημονεύσει αγαπημένους που πρόσκαιρα μόνο ξεμάκριναν. Να έχουμε την ευχή αυτών των λυπημένων ελπιζόντων.

παρηγορητής Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: στο πώς να παίξω, στο κριτικό ιδίωμα πάνω, στο πώς να παίζω τους σκοπούς. Συνέχεια, ας πούμε, είχαμε και ακόμα κάνουμε συζητήσεις. Όχι, έτσι παίζεται ο σκοπός, όχι, δεν παίζεται έτσι.
1: Ποια είναι τα τραγούδια που σε μεγάλωσαν και ποιο είναι αυτό που υγεία στα αυτιά σου και σου φέρνει τη μνήμη του πατέρα σου στην καλλιτεχνική του πορεία?
0: Ποιο κομμάτι? Το «Πες μου και γιατί τη χτυπάς» του Μάρκο Βαγγέλη. Το έχει τραγουδήσει ο Μανιάς ο Νίκος. Γιατί το έπαιζε, όταν ήμουν κοπέλη, το έπαιζε ο πατέρας μου πάρα πολύ έτσι, γιατί έχει μια ιδιαίτερη εισαγωγή δύσκολη στο λαούτο στην αρχή. Και το τραγουδούσε και πολύ ωραία και ακόμα το λέει ωραία. Και ήταν και από τα πρώτα κομμάτια που μου μάθε να σολάρω. Γιατί πρώτα ξεκινήσαμε ρυθμό και στη συνέχεια σολάραμε.
1: Τι σχόλιο παίρνεις από τον πατέρα σου για τη δική σου καλλιτεχνική πορεία, η οποία είναι άκρως διαφορετική από τη δική του?
0: Κοίταξε να δεις, σε πολλά πράγματα συμφωνούσαμε πολύ, σε πολλά πράγματα διαφωνούσαμε ριζικά και ακόμα με τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου είναι ένας άλλος μουσικός, ένας άλλος άνθρωπος. Εγώ ένας άλλος μουσικός, ένας άλλος άνθρωπος. Και αυτό το προσπάθησα να το ξεκαθαρίσω πολύ μικρός. Γι' αυτό ένας από τους λόγους, ας πούμε, που έπαιζα μπουζούκι πιτσιρικάς, είχα αφήσει για ένα διάστημα το λαούτο. Ασχολήθηκα με τον μπουζούκι που μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι επίσης ένα από τα όργανα που με έχουν καθορίσει σε πολλά πράγματα. Ήταν ότι ήταν η εφηβεία μου, ας πούμε, η επανάστασή μου απέναντι στον πατέρα μου, ότι εγώ μπορώ να κάνω και μόνος μου πράγματα. Αυτό έτσι με βοήθησε κάπως, γιατί μπήκα σε άλλους κύκλους, πέρα από το καλλιτεχνικό, το κριτικό στερέωμα, εν πάση περιπτώσει. Γνώρισα άλλους μουσικούς με άλλα πράγματα. Έπαιξα πολλά χρόνια σε μαγαζιά με άλλους μουσικούς, άλλες ορχήστρες. Οπότε αυτό με βοήθησε όταν ξαναεπέστρεψα πάλι στο λαούτο. Ποτέ μου δεν το είχα αφήσει. Ενώ επαγγελματικά πλέον, ότι ήταν, επέλεξα να είναι πάλι αυτή η βάση μου και αυτός ο κύριος άξονας αυτού που κάνω. Ήταν πιο ξεκάθαρο πλέον το πράγμα.
1: Ποιο θεωρείς καλλιτεχνικά σταθμό για σένα?
0: Είναι πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, μετά από καιρό που έπαιζα ως επαγγελματίας μουσικός πια, επειδή μπήκα πολύ μικρό στο επάγγελμα, δηλαδή φαντάζομαι ότι με τον πατέρα μου ξεκινήσαμε να παίζουμε μαζί, τα πρώτα μου νυχτοκάματα, ας πούμε, το πρώτο μου νυχτοκάμα το έκανα 13 χρονών. Ναι. Με τον πατέρα μου μαζί. Πρώτο λαού του πατέρας μου, σε μια αραβόνια, σε μια λιράρια από τα Πάρτυρα, σε μια αραβόνια συγκεκριμένα, πανηγύρι κανονικά, και εγώ δεύτερο λαούτο. Αλλά επαγγελματικά στα 15-16 περίπου μπήκα στα μαγαζιά με τον Μπουζούκι, ρεμπέτικα έπαιζα χρόνια. Μετά παίρνοντας τα χρόνια, πήγα στους Χαΐνιδες, σε πάση περιπτώσει. Οπότε μέσω του Μίτσου, του Αποστολάκη, που ήμασταν φίλοι του Χαΐνι, εκεί άρχισα να βλέπω και άλλα πράγματα. Δηλαδή το ότι καταρχάς μέχρι τότε δεν άκουγα το στίχο. Εκεί έμαθα να ακούω στίχο. Μέχρι τότε έπαιζα μουσική, δεν με ενδιαφέρει ο στίχος τόσο. Μετά έμαθα έτσι και με τον Μίτσο μαζί και με τους Χαΐνιδες και με όλη αυτή την πορεία που είχαμε μαζί να ακούω το στίχο. Οπότε πρώτος σταθμός Χαΐνιδες. Μετά ένας πάρα πολύ μεγάλος σταθμός, ίσως μεγαλύτερος και από τους Χαΐνιδες και από πάρα πολλά που έχω κάνει, είναι ο Ross Daily. Όντας συνεργάτης του ακόμα και τώρα, έχουμε κάνει πολλά πράγματα μαζί, έχω μάθει πάρα πολλά δίπλα του. Ως συνεργάτης δεν μπορείς να είσαι και να μην είσαι και μαθητής με τον Ross. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος να σου κάνει μάθημα, κανονικό μάθημα για να πάρεις πράγματα. Έτσι. Με τον Ross έζησα πολλά και συμπυκνωμένα και ταξίδια πολλά και στο εξωτερικό, δηλαδή συναυλίες, συνεργασίες με κορυφαίους μουσικούς ανά τον κόσμο. Έμαθα πολλά δίπλα στον Ross.

0: Θέλω λίγο να μας μιλήσεις για το λαούτος συνοδευτικό όργανο, ως αυτοτελές όργανο, για τις μεγάλες ορχήστρες, κατά πόσο εσένα σε ενθουσιάζει περισσότερο, ας πούμε, να βλέπεις μια εικόνα με πάρα πολλούς μουσικούς ή κάτι πιο απλό και ήρεμο.
1: Ο Φουσταλιέρης, ο Κουτσελέλης, οι Μαρκογιάννηδες, ο Ψαρογιάννης, η παλιά σχολή, ο πατέρας μου, ο Φουκάκης, αυτοί όλοι ήταν σπουδαίοι και σολίστες. Και έχουν κάνει κάποιες καταγραφές, αρκετές, και ειδικά στην Κίσαμο που είχαν ξεκινήσει και άλλοι παλιοί λαουτιέρδες, σολάρανε πάρα πολύ στα λαούτα, κυρίως εκεί. Μετά ήρθε εδώ το λαούτο. Δεν σου μεγάλη ιστορία, μην κάνω μουσικολογική ανάλυση. Αλλά εγώ το ξαναφέρνω τώρα εδώ. Για πολλά χρόνια μπήκε στη συνοδευτική τελείως θέση μέσα σε μια κριτική ορχήστρα. Δεν είναι η λύρα. Και το λαούτο που συνόδευε και σόλαρε κάποιους σκοπούς, συνοδεύοντας όμως τη λύρα. Έτσι. Και ακόμα στα γλέντια, στα πανηγύρια και στους γάμους το ίδιο κάνουμε. Και είναι ένας πολύ δύσκολος ρόλος. Πλέον όμως το λαούτο, πέρα από αυτή την ιδιότητα, έχουν βρεθεί άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει ρεπερτόριο ήδη. Που είναι πρωταγωνιστικό, με πρωταγωνιστικό ρόλο στο λαούτο. Και ενορχιστρωτικά, και έχει αρχίσει και πλέον και πειραματιζόμαστε πολύ καλλιτέχνες που έχουμε λαούτο και με άλλα όργανα, όπως είναι τα τύμπανα, οι drums δηλαδή, όπως είναι τα κοντραμπάσα, κρουστά, πράγματα τα οποία τα έχουν κάνει κι άλλοι. Αλλά τώρα γίνεται με ένα λαουτοκεντρικό γνώμονα, ας πούμε, έτσι. Υπάρχει μια τέτοια διάθεση. Επειδή δημιουργείται ρεπερτόριο.
0: Αυτό που μου κάνει εντύπωση και θεωρούσα ότι ήταν πολύ δύσκολο να ξανασυμβεί είναι το να ακούσω ένα λαούτο και να είναι μόνο του και να αντιλαμβάνομαι, δεν έχω εικόνα, ότι είναι και άλλα μουσικά όργανα.
1: Αυτό, καταρχάς, πλέον σπάνια βλέπεις ένα μουσικό να παίζει μόνος του. Μιλάμε για την Κρήτη, έτσι. Γιατί ανά τον κόσμο βλέπεις. Είναι από τα ωραιότερα πράγματα που είχε η Κρήτη. Και λίγο το έχουμε αφήσει. Δηλαδή να βλέπεις έναν λαουτιέρι να παίζει μόνο στον έναν σκοπό, μια μελωδία. Ακουγόταν τόσο πλούσιος, γιατί είχε την ελευθερία ο εκάστοτε, ειδικά τα νυχτά όργανα, γιατί το λαούτο και το Μπουλγαρία ανήκουν στην κατηγορία των νυχτών οργάνων. Έτσι με πένα κτλ. Αυτοσυνοδεύεσαι. Δηλαδή, ας πούμε, παίζοντας ένα σκοπό, έχεις δύο επιλογές. Να παίξεις ένα σκοπό, να παίξεις μονοφωνικά. Σε μια χορδή δηλαδή, χωρίς να αυτοσυνοδεύεσαι. Έχεις όμως την επιλογή όταν παίζεις μόνος σου, να πάλλονται και οι παλώμενες χορδές σαν ισοκρατήματα. Που όλο αυτό δημιουργεί ένα πράγμα το οποίο έχει την αίσθηση ότι παίζουν δύο-τρία όργανα. Δηλαδή.
0: Καταπληκτικό.
1: Για παράδειγμα, χτυπάς ανοιχτές σύμφωνα με την αρμονία που σολάρεις. Δηλαδή, σύμφωνα με τη μελωδική γραμμή, χτυπάς αρμονικές ανοιχτές χορδές, οι οποίες πάλλονται μαζί με τη βασική μελωδία. Mm-hmm. Αυτό δημιουργεί αυτό που σου αρέσει, ας πούμε.

0: Και μιας και μιλάμε για πολυμελή ορχήστρα, θέλω να μου μιλήσεις...
1: Για τη Σκουλάρ Ροκάλ.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίταξε, αυτή η μπάντα είναι ένα τρίο ουσιαστικά που είμαι εγώ με κάποια πεταλάκια και παίζω με ηλεκτρικό ήχο, με νησιτή, δηλαδή κιθάρας. Ο Χριστόπουλος ο Νικόλας παίζει τύμπανα και ο καπετανάκης ο Γιάννης κοντραμπάσο. Αυτή η μπάντα δημιουργήθηκε πριν από περίπου 7 χρόνια. Ξεκίνησε να κάνουμε προόδες κτλ.
0: Πώς ήρθε η ιδέα, πώς δημιουργήθηκε?
1: Τότε ήταν ο Παπαδουράκης ο Βασίλης, ήταν άλλη μουσική τότε. Ήταν ο Παπαδουράκης ο Βασίλης που το ξεκινήσαμε, ο drummer, ο οποίος λείπει στην Αμερική, έφυγε, μετανάστευε στην Αμερική. Και ο Κατέμ, ένας φίλος που τον φωνάζουμε Κατέμ, ο Γιώργης, έπαιζε μπάσο. Και είπαμε να πειραματιστούμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα τύμπανα και τον μπάσο και τον λαούτο, να παίξουμε λίγο πιο σύγχρονα, λίγο να παντρέψουμε κάποια πράγματα. Όχι ότι δεν είχε ξαναγίνει, ότι πήγαμε να κάνουμε κάποια καινοτομία. Μας άρεσε να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα. Και επειδή εγώ έχω και ρεπερτόριο το οποίο αφορά την Κρήτη, αλλά δεν είναι κριτικό όμως. Δηλαδή, τι εννοώ, έχει βάση, το φόντο του είναι κριτικό. Αλλά έχει πολλές επιρροές από πολλές παραδόσεις και πράγματα. Δοκίμασα με αυτό να πειραματιστούμε. Εμείς τα πολύ, εγώ πρόβα στην πρόβα, χρόνο με το χρόνο, κάναμε 3 χρόνια να κάνουμε live. 2 με 3 χρόνια κάναμε να κάνουμε το πρώτο μας live. Το πρώτο live κιόλας ήταν γεμάτα τα μαγαζιά που παίζαμε.

βρήκαμε ένα ήχο δικό μας που όλος μιλεύεται. Και τώρα σίγουρα πλέον έχει, επειδή παίξαμε και φέτος, μετά που έφυγε ο Βασίλης δηλαδή, ήρθε στο συγκρότημα ο Νικόλας Κωστόπουλος και το ξαναχτίσαμε, γιατί για ένα χρόνο το είχα αφήσει μέχρι να βρω τον κατάλληλο άνθρωπο πρώτα για να συνεργαστούμε. Ο Νικόλας είναι εξαιρετικός και ήταν ο καταλληλότερος νομίζω για να μπει στο συγκρότημα. Και το συνεχίσαμε και από ό,τι φαίνεται αρέσει στον κόσμο.

στην κρυφή μου σου άνοιξε το ταουλάκι, ας πούμε, παίζω κάποια πράγματα. Τα είχαν λίγο δεύτερο. Κακός όμως. Το χρωστό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Είναι ο ρυθμός.

0: κοιτάς. Το καταφέρνω μόνο και σταματώ το χρόνο.
1: Εμένα με ενδιαφέρει πολύ ο σύγχρονος ήχος. Καταρχάς, μου αρέσουν τα τύμπανα, που σε πολλοί κόσμο δεν αρέσουν. Ειδικά στις παραδοσιακές μουσικές εδώ στην Ελλάδα, σου λέει, α, με drums, ας πούμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα σύνολο κρουστών, ας πούμε. Το αντιμετωπίζω έτσι. Δεν το αντιμετωπίζω κάπως. Δεν το βλέπω σαν φάντασμα, δηλαδή.

0: στην κριτική μου σιάνεξε τον Ταουλάκη, α πούμε, το παίζω κάποια πράγματα. Τα είχαν λίγο δεύτερο. Κακός όμως, γιατί το κλωστό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, είναι ο ρυθμός. Και όταν ο άλλος είναι πολύ καλός σε αυτό που κάνει, μπορεί να σου προσφέρει να στο κάνει τρισδιάστατο το πράγμα. Να παίζεις εσύ μια μελωδία και να γίνεται ολόκληρο άλλο πράγμα. Mm-hmm. Αυτό είναι που εντυπωσιάζει. Και με τον Σιδηροκαστρίτη τον Νίκο που παίζουμε, ο οποίος είναι ένας θρυλικός ντράμερ. Τι να πω εγώ για τον Νίκο, ας πούμε.
1: Πράγματι.
0: Ναι, και είναι και από τους λίγους ντράμερ ο Νίκος, ο οποίος κάνει αυτό το τρισδιάστατο που σου λέω. Δηλαδή παίζεις μία νότα εσύ και αυτός παίζει με ένα εικαστικό τρόπο. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα παίξει drums με τον κλασικό τρόπο, ότι θα κρουβάρουμε. Εννοείται ότι θα κρουβάρουμε κάποια στιγμή και θα πούμε στον παλμό του ρυθμού. Αλλά θα παίξει με ένα εικαστικό τρόπο που θα αγκαλιάσει τη μελωδία, που εμένα με εξητάρουν πολύ αυτά τα πράγματα.

0: Ο Νίκος είχε εικόνα από κριτική μουσική?
1: Όχι, μόλις το επαφή είμαι εγώ. Και είχε δει, λέει, νομίζω δεκαετία του 80, προς το τέλος δεκαετίας του 80, αν θυμάμαι καλά, μου είχε πει ότι έτυχε να είναι προς τα Χανιά κάπου, σε ένα φεστιβάλ, στο οποίο είχε παίξει ο Σκορδαλός με τους Μαρκογιάννηδες. Και είχε εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από τον Μαρκογιάννη, από τον τρόπο που έπαιζε.

0: κόκκινες πλάκες, ένα άλμπουμ το οποίο το επιμελήθηκα Νέα Υόρκη.
1: Ναι. Στη Νέα Υόρκη ήμουνα, έπαιζα για τους Κρήτες της Νέας Υόρκης και έχω ένα φίλο, τον Μπουμάκη, τον Μανώλη, το οποίο το λαούτο μου έχει κατασκευάσει αυτό το λαούτο. Και μέσω αυτού, ας πούμε, είχα το καινούργιο λαούτο. Είναι ένας άλλος φίλος που είχε ένα στούντιο στη Νέα Υόρκη. Ήστα πολύ λόγο, βρέθηκα εκεί και ηχογράφησα. Και μέσα σε δύο απογεύματα κρατήσαμε 6 κομμάτια από αυτά που ηχογράφησα και βγήκε ένα CD, έτσι απλά, όπως το ακριβώς το λέω. Στο Μανχάτεν, σε ένα στούντιο, Spin Recordings λεγότανε. Mm-hmm. Ναι. Και κατέβηκα εδώ μετά και το έκανα έκδοση εδώ.
0: Και θα πάω και σε ένα ριζίτικο που περιλαμβάνεται μέσα σε αυτήν την εργασία. Ένα ριζίτικο που αναφέρεται σε μια ιστορική στιγμή στην Κάντανο. Πρόκειται για τον Μάιο του 1941, όπου οι ηρωικοί κάτοικοι αντιστάθηκαν στα γερμανικά αποσπάσματα. Ιούνιος του 1941 οι Ναζί έκαψαν και λιλάτισαν το χωριό.
1: Θες να το πούμε?
0: Ναι.
1: Οπότε με τα δάχτυλα αργά έτσι.

0: Και στο τελευταίο σου άλμπουμ έχεις δώσει μεγάλη σημασία στο στίχο.
1: Ναι, στο τελευταίο είναι με το Μίτσο του Σταυρακάκη. Του Μίτσου στίχους δηλαδή. Τα πρέπει δεν μου πρέπει να λέγεται ο δίσκος. Κοίτα, ο Μίτσος είναι πολύ μέσα στην παράδοση αυτό που λέει, αλλά είναι και πολύ μπροστά ταυτόχρονα. Πολύ σύγχρονο.
0: Είναι πολύ ισχυρή η προσωπικότητα της Κρήτης ο Μίτσος.
1: Δεν το συζητάμε.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος δεύτερο. Θαύματα του Αγίου Νικολάου στην Ορθόδοξη Ανατολή. Κεφάλαιο ενδέκατο. Κυρίαρχος των θαλασσών.

Ο φτερωτός αγγελιοφόρος. Όταν οι άνθρωποι από τον Πάρη παρέλαβαν τα ιερά λείψανα του ασφαλέστατου φρουρού της ζωής μας Αγίου Νικολάου από τα Μοίρα και χαρούμενοι επέστρεφαν στον Πάρη με το πολύτιμο φορτίο, όλες οι δυνάμεις του ουρανού και της θάλασσας ξεσηκώθηκαν εναντίον τους τη δεύτερη ημέρα του ταξιδιού τους. Η χαρά όλων μεταβλήθηκε σε πένθος και λύπη. Τώρα όλοι σκέπτονταν πώς θα σώσουν τη ζωή τους. Μία σκέψη κυριαρχούσε στο νου τους. Τι έκαναν που ήταν αντίθετο στην επιθυμία του Αγίου. Ο καθένας τους ανέφερε και κάποιο λόγο. Όλοι απορούσαν πόσο ανεκλάλητος θαυματουργός Άγιός τους με τα μεγάλα και εξαίσια πράγματα μένει σιωπηλός και αδρανής στον κίνδυνο που βρίσκονται. Γιατί δεν απαντά στους επικαλουμένους με πίστη το όνομά του, η ταχυνή αντίληψη και προστασία. Μήπως απόλεσε την παρησία του στο Θεό. Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα κυριαρχούσαν στη σκέψη τους. Όμως ο κυβερνήτης των Ολκάδων ποτέ δεν έμεινε αδιάφορος στις επικλήσεις των πιστών προς αυτόν. Δοκίμαζε προς στιγμή την πίστη τους και την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του. Ο κυβερνήτης των θαλασσών ήταν μαζί τους και συνταξίδευε. Άλλοτε από μακριά και από μεγάλες αποστάσεις έσπευδε και οδηγούσε κινδυνεύοντα καράβια σε ακύμαντους λιμένες και τώρα θα κάθευδε ο κοσμορίστης. Τα πλοία συνέχεια από τη λέλαπα του ανέμου κλειδονιζόταν με κίνδυνο να καταποντιστούν άφτανδρα κάθε στιγμή. Τα δε κύματα ήσαν ψηλότερα των πλοίων. Κουρασμένος ο καπετάνιος που φιλοξενούσε τα σεπτά λείψανα στο πλοίο του από τις προσπάθειες όλης της ημέρας να αντιστέκεται στο σάλο της τρικυμίας πλάγιασε να ξεκουραστεί. Τότε βλέπει στον ύπνο του σε όραμα τον Άγιο Νικόλαο να του λέγει «Μη φοβάστε, εγώ είμαι. Όλοι θα φτάσετε καλά στον προορισμό σας». Από τη στιγμή αυτή άρχισε η θάλασσα να γαλινεύει. Χαρούμενος ο καπετάνιος ξύπνησε όλους το καράβι και τους διηγήθηκε αυτό που είδε στο όνειρό του και τα λόγια της υπόσχεσης του Αγίου Νικολάου ότι όλοι θα φτάσουν καλά στον τόπο του προορισμού τους. Εκείνη την ώρα της αναγγελίας του ευχάριστου μηνύματος, ο ναύτης που κρατούσε το τιμόνι του καραβιού και το κυβερνούσε είδε ένα χελιδόνι να κάθεται στο κυβότιο που περιείχε τα ιερά λείψανα και με το ράφος του να το κτυπά, σαν να ήθελε να επικοινωνήσει με τον Άγιο, σαν να τον καλωσόριζε στα μέρη της Ευρώπης και του εκδήλωνε τη χαρά του. Και αυτή η φύση και τα πτηνά και όλη η δημιουργία πανηγύριζαν στον ερχομό του Αγίου. Σε λίγο ο Άγιος θα βρίσκεται σε χώρα όπου όλος ο χριστιανικός κόσμος ελεύθερα πια θα προσκυνά τα χαριτόβρητα λείψανά του. Στη συνέχεια το πουλί ήρθε και κάθισε στο χέρι του ναύτη με το οποίο κρατούσε το πιδάλιο. Ύστερα από λίγο πέταξε και κάθηκε στη θάλασσα αφού πρώτα πήρε τις ευλογίες του Αγίου και τις εναπόθεσε στα χέρια του ναύτη που κυβερνούσε εκείνη την ώρα το καράβι. Πίστη της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι πως αυτά τα ιερά λείψανα των Αγίων έχουν δύναμη μέσα τους θεϊκή και μπορούν να ωφελήσουν τους πιστούς. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει «Αυτός που αγγίζει των ιερών λείψανων μάρτυρος την ίδια στιγμή συμμετέχει στον αγιασμό του Αγίου από τη χάρη που παρευρίσκεται στα ιερά λείψανα». Το ίδιο διδάσκει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, μιλώντας για τους μάρτυρες, «Ον και τα σώματα μόνον ίσα δίναντε τες αγίες ψυχές ή εφαπτώμενα ή τιμόμενα». Και ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει «Ας αγκαλιάσουμε τις θήκες, τις λάρνακες, τα φέρετρα, τα κυβότια, τα σεντούκια που περιέχουν τα λείψανα των Αγίων». Διότι και αυτές οι θήκες των Αγίων έχουν πολύ θεία δύναμη, την οποία έλαβαν από τα ιερά λείψανα των Αγίων

Ο αληθινός ψαράς. Στη μεγάλη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Μπάρι, ο προσκυνητής έκπληκτος βλέπει απέναντι από την κύρια είσοδο ένα σκελετό παμέγιστου ψαριού, με μόνο στολίδι μία αλυσίδα που φορούν οι άνθρωποι. Ο σκελετός του ψαριού υπάρχει εκεί για να προξενεί το ενδιαφέρον των προσκυνητών, να ρωτούν στη συνέχεια και να πληροφορούνται το θαύμα που πραγματοποίησε ο Άγιος Νικόλαος. Ο εκκλησιάρχης του ναού που εκτελεί και χρέη κανδυλάπτη είναι πρόθυμος πάντα να διηγηθεί το θαύμα και δεν καταλαμβάνεται από κορεσμό με τη συνεχή διήγηση του θαύματος στους προσκυνητές. Αυτό το θεωρεί ιερό διακόνημα και μία μορφή προσευχής και δοξολογίας στο Θεό, ο οποίος θαυμαστώνει τους Αγίους, θαυμαστός ο Θεός εν τη σωσίης αυτού, γιατί και αυτός είναι θαυμαστός και θαυμαστά τα έργα του Κυρίου, τα οποία πραγματοποιεί δια των Αγίων αυτού υπηρετών και φίλων. Μια μέρα, ένας φτωχός ψαράς βγήκε στο πέλαγος με τη βάρκα του για το μεροκάματο του πόνου, του κόπου και της προσπάθειας. Έριξε τα δίχτυα στη θάλασσα και όπως γίνεται τις περισσότερες φορές, δεν έπιασε κανένα ψάρι. Η θάλασσα έδειχνε στο φτωχό ψαρά την κακή πλευρά της καρδιάς της, που δεν λυπάται ούτε φτωχούς ούτε νέους, και δεν τη συγκινούν δάκρυα και παρακλήσεις πονεμένων μητέρων, πεινασμένων παιδιών και απροστάτευτων κοριτσιών. Όμως η αγάπη και ο σεβασμός του φτωχού ψαρά στον προστάτη του Άγιο, τον Κύριο της θάλασσας, την παραμυθία των δεωμένων, τον τροφέα των πενωμένων, ήταν απεριόριστη. Αν η θάλασσα αρνιόταν να του δώσει τον άρτον των επιούσιων, υπήρχε εκείνος ο οποίος έδωσε την περιουσία του για να χορτάσει πεινασμένος και πεινούσε σε όλη του τη ζωή για να γίνει πεινόντων τροφέας. Υψώνει τα μάτια του ο ψαράς στα ουράνια βασίλεια, ένθα ο χορός των εορταζόντων, και απευθύνει θερμή παράκληση, προσευχή καρδιάς στο νέο κυρίαρχο της θάλασσας. Μία εικεσία του Αγίου στο δημιουργό του και δημιουργό των θαλασσών και των ψαριών είναι αρκετή για να αισθανθεί ο ψαράς τη χαρά της γης και των αγγέλων. Παρακαλά τον Άγιό του να του φέρει σήμερα πολλά ψάρια. Έκλεισε τα μάτια του ο ψαράς και όταν τα άνοιξε, ύστερα από μία αναταραχή της θάλασσας και ένα θόρυβο που άκουσε κοντά του, αντίκρισε ένα τεράστιο ψάρι στα δίκτυα του, σαν το κύτος του Ιωνά. Άρχισε τότε η πάλι με το θηρίο της θάλασσας. Το ψάρι αγωνιζόταν να κρατηθεί στη ζωή και ο ψαράς αγωνιζόταν να το ξεμπερδέψει από τα δίχτυα που θα έφερνε ζωή σε αυτόν και στην οικογένειά του. Πολλές φορές κινδύνεψε ο ψαράς να βρεθεί στη θάλασσα στην προσπάθειά του να τραβήξει έξω από το νερό το τεράστιο ψάρι. Αρχίζει πάλι να παρακαλά τον Άγιο Νικόλαο να τον βοηθήσει στη δυσκολία που βρίσκεται. Ο λυτρωτής βιαίας ανάγκης και ταχύς βοηθός σπέβδει σε βοήθειά του. Και ο ίδιος ο ψαράς δεν κατάλαβε πώς βρέθηκε στη στεριά με το ψάρι. Μετανιωμένος ο ψαράς που ζήτησε πολλά ψάρια να του στείλει ο Άγιος Νικόλαος, που είχε ως αποτέλεσμα να ασχοληθεί ο Άγιος τόσο πολύ με αυτόν, έβγαλε τη ραχοκοκαλιά του ψαριού, την πήγε στην εκκλησία και αφού στόλισε το κόκαλο με το τελευταίο πολύτιμο πράγμα που είχε, την προσωπική του αλυσίδα, το άφησε με ευλάβεια μπροστά στην εικόνα του Αγίου.

Η ουρανόσταλτη κολόνα. Τα ιερά και θαυματουργά λείψανα του μεγάλου ιεράρχη της αρχαίας Μητρόπολης των Μύρων της Λυκίας βρίσκονται σήμερα στο ναό της Μονής του Αγίου Νικολάου στο Μπάρι, όπως λένε. Το περιβάλλον στο οποίο είναι θησαυρισμένη η ιερή Λάρνακα με τα ιερά λείψανα, περιγράφει ο Ρώσος καθηγητής Βασίλειος Μπόρσκι, ο οποίος επισκέφθηκε το ιερό προσκύνημα στις 28 Ιουλίου του 1724 με το βοηθό του Ιουστινιανό. Ας παρακολουθήσουμε πώς περιγράφει τις εντυπώσεις του. Το πρωί φτάσαμε στο κτίριο Ξενώνα, το οποίο είναι συνέχεια της Εκκλησίας του Αγίου. Σε αυτό το οίκημα οι προσκυνητές έχουν δωρεάν τροφή και ύπνο για 3 ημέρες. Μόλις τελειώσαμε το δείπνο, ένας από το προσωπικό, ο Αρχοντάρης, μας οδήγησε στο δωμάτιό μας. Το πρωί πήγαμε στην εκκλησία όπου φυλάσσονταν τα Άγια Λείψανα. Βρισκόμαστε στην πρώτη, στην επάνω εκκλησία. Πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι η Ιερή Λάρνακα δεν βρισκόταν στη Μεγάλη Εκκλησία, διότι δεν υπήρχε σε κανένα μέρος αυτής. Τότε είδαμε μία μεγάλη ανθρώπινη αλυσίδα που κατέβαινε τη σκάλα προς το υπόγειο, με 21 σκαλοπάτια. Καταλάβαμε ότι η σκάλα οδηγούσε στα Ιερά Λείψανα. Κατεβήκαμε μαζί τους στη σκάλα και αντικρίσαμε μία άλλη, εξίσου πανέμορφη εκκλησία, η οποία ήταν σε μέγεθος μισή από την πάνω του ισογείου. Η οροφή της υπόγειας εκκλησίας στηριζόταν σε 26 κολόνες, μαρμάρινες. Παρακαλέσαμε τον ηγούμενο να μας ανοίξει τη Λάρνακα για να προσκυνήσουμε τα ελαιόβρυτα λείψανα του Αγίου. Γονατισμένοι, με πολλή ευλάβεια προσευχηθήκαμε μπροστά στον Άγιο. Από την αριστερή πλευρά υπήρχε ένα ασημένιο σκεύος, γεμάτο αγιασμό, με τον οποίο ο ηγούμενος στάβωνε στο μέτωπο τους πιστούς, που προσέρχονταν να αποθέσουν το σεβασμό τους στον Άγιο. Από την άλλη πλευρά του υπόγειου ναού και σε υποδοχή του τείχου υπήρχε ένα κυβότιο πίσω από ένα σιδερένιο καγκελωτό διάφραγμα. Μέσα στο κυβότιο υπήρχαν μερικά τεμάχια από τα Άγια Λείψανα του Αγίου. Οι προσκυνητές που περνούν από εκεί άπτονται των Ιερών Λειψάνων και στη συνέχεια κάνουν το σημείο του σταυρού στο πρόσωπό τους. Το ίδιο κάναμε και εμείς. Αναρωτιόμαστε γιατί στην υπόγεια, κάτω εκκλησία, η μία κολόνα από τις 26 ήταν περιφραγμένη με σειρμάτινο πλέγμα. Ρωτήσαμε το μοναχό φύλακα και μας είπε. Όταν άρχιζαν να κτίζουν τον ναό, στα σχέδια υπήρχαν 26 κολόνες που θα στήριζαν την οροφή και πάνω από αυτή θα χτιζόταν ο μεγάλος ναός. Όταν έφτασε η ώρα να τις τοποθετήσουν, μέτρησαν τις κολόνες και έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι ήσαν 25. Το μαρμάρινο υλικό δεν έφτανε και για την 26η κολόνα. Αμέσως σταμάτησαν όλες οι εργασίες στο ναό. Λύπη κατέλαβε τις καρδιές των ανθρώπων και όλης της πόλης. Όλοι πονούσαν και ήσαν στενοχωρημένοι. Ύστερα από 3 μέρες ένας ψαράς είδε να επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας ένας κορμός δέντρου. Όταν πλησίασε διαπίστωσε ότι δεν ήταν ξύλινος κορμός αλλά μία μαρμάρινη κολόνα, όμοια με αυτές που θα χρησιμοποιούσαν στο ναό για τη στήριξη της οροφής του υπογείου ναού. Μόλις πήγαινε να την αγγίξει, η κολόνα άρχισε να βουλιάζει. Έκανε εντύπωση στον απλοϊκό ψαρά πώς έπλεε η κολόνα στην επιφάνεια του νερού με το τόσο βάρος της. Τέτοιο φαινόμενο πρώτη φορά συναντούσε στη ζωή του και δεν μπορούσε να λύσει το παράδοξο γεγονός. Φοβήθηκε μήπως η κολόνα ήταν μαγεμένη. Πάντοτε δημιουργούν φόβο τέτοιου είδους περιστατικά. Μόλις νύχτωσε για καλά και όλη η δημιουργία, άνθρωποι, ζώα, πτηνά, ζητούσε να βρει την κατοικία της και να ησυχάσει από τον κάματο της ημέρας, οι καμπάνες της Μονής άρχισαν να χτυπούν όλες μαζί από έναν αόρατο κοδωνοκρούστη, χαρούμενα και πανηγυρικά. Εκείνη την ώρα ο Άγιος Νικόλαος, βοηθούμενος από 2 αγγέλους, μετέφερε την κολόνα στο σημείο που θα τοποθετούνταν. Ο λαός του Μπάρι, αγουροξυπνημένος και έκπληκτος, έτρεχε προς την εκκλησία του Αγίου Νικολάου για να πληροφορηθεί το θαυμαστό γεγονός. Έβλεπαν την κολόνα τελειωμένη και τοποθετημένη στη θέση της και απορούσαν για το θαύμα. Αλλά για τα θαύματα δεν πρέπει να απορούμε, αλλά να τα πιστεύουμε, γιατί κάθε θαύμα κρύβει μέσα του ένα μυστήριο και το μυστήριο δεν λύνεται με το μικρό νου του ανθρώπου. Μόνος αυτός που κάνει το θαύμα μπορεί να μας μιλήσει για αυτό. Το θαύμα είναι ένα μικρό μέρος της άπειρης αγάπης του Θεού στους ανθρώπους και της ασύλληπτης παντοδυναμίας Του που χρειάζεται να Το αγαπάμε.
Την απεικόνιση του θαύματος έκαναν οι αγιογράφοι στην Απάνω και Μεγάλη Εκκλησία για να την βλέπουν οι χριστιανοί και να δοξάζουν αυτόν που κάνει αυτά τα τεράστια και μεγάλα. Ρωτήσαμε τότε γιατί υπάρχει το πλέγμα γύρω από την κολόνα και μας απάντησε ο φύλακας ότι η κολόνα έχει ιαματικές δυνάμεις, διότι την άγγιξε η χάρη των Αγγέλων και του Αγίου Νικολάου. Η Αγία Ζωή των Αγίων και των Αγγέλων τους επιφέρει θέωση και κάνει πνευματοφόρα τα σώματά τους που αντλούν δυνάμεις από αυτή τη θέωση. Οι πιστοί θεωρούν την κολόνα ότι έχει αγιαστική και ιαματική χάρη, ως ουρανοκατασκεύαστη και θεόπεμπτη. Γι' αυτό οι χριστιανοί παλιά με αιχμηρά αντικείμενα προσπαθούσαν να αποσπάσουν μικρά τεμάχια της κολόνας ή να αποξήσουν ποσότητα μαρμάρου ως ευλογία. Έτσι σήμερα έχει απομείνει σχεδόν η μισή. Γι' αυτό την έχουν περιφράξει, για να διατηρήσουν ό,τι απέμεινε.

Το σατανικό λάδι. Ο Άγιος Νικόλαος και πανέφημος ιεράρχης του Χριστού, μετά την εκδημία του στην Ουράνια Σιών, ποτέ δεν σταμάτησε να επιβραβεύει με θαύματα την πίστη των χριστιανών και την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Η ημέρα της Πανήγυρης ξεσήκωνε ομάδες ευσεβών από τα πέρατα της γης και πατριάς και έτρεχαν προς την αυτού τιμήν τέη και προσκύνηση. Ακόμη και από την Αλλοδαπή και από μακρινές χώρες κατέφταναν στα Μοίρα, κυριευμένοι από τον πόθο του Οσίου, με σκοπό να επισκεφθούν το μυρίπνο και ιαματικό του τάφο. Η επέτειος του θανάτου του Αγίου γινόταν αφορμή οι πιστοί να επισκεφθούν τα Μοίρα. Η εορτή του Αγίου γινόταν πηγή χαράς, αγαλίασης και ευλογίας και όχι πόνου και λύπης, αφού τόσα αγαθά και τόσα θαύματα ανέβλησαν από τον τάφο και τα τίμια λείψανα του Αγίου, και αφού γιόρταζαν οι χριστιανοί την εισουρανούς μετοίκηση του Αγίου και την καταγραφή του στο βιβλίο της ζωής του Θεού, αφού τη γη ουράνωσε ο Άγιος. Στα Μοίρα, όπου διετέλεσε αρχιεπίσκοπος ο Άγιος Νικόλαος, μετά την Θεία Κοιμησή του και την εκδημία του στους ουράνιους θαλάμους, οι χριστιανοί ανεγείρανε περικαλή ναός το όνομα του Αγίου, αντάξιο του μεγαλείου, της δόξας και της θαυμαστής αγγελικής του ζωής. Μέχρι σήμερα σώζονται τα ερείπια του ναού του Αγίου Νικολάου που έκτισε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Θεοδόσιος ο Δεύτερος. Κάποιο χρόνο, στην επέτειο της μνήμης του Αγίου Νικολάου, κάτοικοι της μικρής Φρυγίας, της ονομαζομένης Τροάδας, παραμονές της Πανήγυρης του Αγίου, ξεκίνησαν για το λιμάνι του Ανδριάκη για να προλάβουν την εορτή του Αγίου. Ο τάφος του Αγίου πάντοτε προσήλκε τους πιστούς, ο οποίος αναπήγαζε πάση της προστρέχουση αυτό εν πόθο, ευλογία και την ψυχική και σωματική υγεία χάριζε. Αυτούς τους ευσεβείς προσκυνητές σκέφτηκε κάποιο πονηρό και σκιό δαιμόνιο, το οποίο παλιά είχε εξχυνώσει στο ναό της Αρτέμιδος και το οποίο από εκεί είχε εκδιώξει ο Άγιος και Θαυματουργός Νικόλαος μαζί με τα άλλα δαιμόνια που υπήρχαν στον ειδωλολατρικό ναό, να χρησιμοποιήσει ως όργανά του προκειμένου να εκδικηθεί τον Άγιο και τους πιστούς του θεράποντες. Αφού μεταμορφώθηκε εις γυναικείον είδος, πήρε τη μορφή γυναίκας, πλησίασε τους προσκυνητές και τους έδωσε κάποιο σκεύος δοχείο γεμάτο λάδι. Δεν ήταν λάδι, αν και έμοιαζε με λάδι, αλλά ήταν γεμάτο από αντίθετη και κακοποιό δύναμη. «Σας παρακαλώ», ο άνδρες τους είπε, «πάρετε το και το δικό μου δώρο προς τον Άγιο και συγχωρέστε με που είμαι ασθενής και δεν μπορώ να έλθω κι εγώ μαζί σας. Όταν φτάσετε στον περιπόθητο και σεβαστό χώρο, βάλετε το λάδι μου στα καντήλια του ναού». Τα δαιμόνια που εκδιώθηκαν από το ναό της Αρτέμιδος ποτέ δεν ξέχασαν την εξορία τους και ποτέ δεν έπαυσαν να μισούν τον Άγιο Νικόλαο και πάντοτε να σκέπτονται το πώς θα τον βλάψουν σαν τις φυσματικές καμήλες. Αφού έλαβαν το δοχείο από το πνεύμα της απάτης οι προσκυνητές, έπλεαν προς τα Μοίρα, αγνοούντες τις μεθοδίες και τα τεχνάσματα του πονηρού δαίμονα. Αφού έπλεαν ήσυχα όλη την ημέρα, τη νύχτα παρουσιάζεται ο Άγιος Νικόλαος σε όραμα. Ο πανταχούς της πειραζομένης ταχαίως ευρισκόμενος, αμήν τον Νικόλαος. Ο γρήγορος υπερασπιστής όλων που βρίσκονται σε δυσκολίες. Σε αυτόν που είχε πάρει το διαβολικό δοχείο και του λέγει: «Σήκω και πέταξε μακριά, πολύ πρωί, το ξένο σκεύος που μεταφέρεις στο βυθό της θάλασσας. Το δοχείο της Γριούλας είναι σατανικό και η Γριούλα ήταν δαίμονας μεταμορφωμένος που θέλει την καταστροφή του ναού μου και τη δική σας. Αν δείτε κάτι το φοβερό και τρομακτικό να παρουσιάζεται στη θάλασσα, όταν εξφενδονήσεις το δοχείο, πέσου συνταξιδευτές να μην φοβηθούν, διότι θα βρίσκομαι πλησίον σας και θα σας προστατέψω». Ο προσκυνητής ειδοποίησε τον καπετάνιο του πλοίου και τους προσκυνητές και τους διηγήθηκε όλα όσα είδε και άκουσε στο όραμά του από τον Άγιο Νικόλαο. Όταν το πρωί ξύπνησε ο άνθρωπος, έπραξε όπως τον διέταξε ο Άγιος που του μίλησε στον ύπνο του και έριξε το δοχείο στη θάλασσα. Το τι έγινε στη θάλασσα τότε δεν περιγράφεται ούτε με λόγια ούτε με τη γραφίδα. Όλοι πάνω στο πλοίο προς στιγμή είχαν την αίσθηση πως βρέθηκαν στην καρδιά της κόλασης ή ότι η κόλαση ελευθερώθηκε και έπεσε μέσα στη θάλασσα. Θεόρατες φλόγες, σαν πυρήνες γλώσσες, παρουσιάστηκαν στον αέρα σε μεγάλο ύψος να διασχίζουν τον ουρανό. Γέμισε ο γύρω τόπος από καπνό που σκοτίνιασε προς στιγμή και δυσόδες οσμές και αηδία εξεπέποντο.
Και αυτή η θάλασσα σχίστηκε στα δύο, όπως σχίστηκε τον καιρό του Μωυσή η Ερυθρά θάλασσα. Και αυτό το νερό της θάλασσας φλεγόταν και θα έλεγε κάποιος πως ζωντάνεψε και σηκώθηκε ψηλά χορεύοντας και ετοιμαζόταν να σκεπάσει το πλοίο και να το βυθίσει. Οι ναυτικοί είδαν το μικρό δοχείο με το μαγέλαιο να διατρέχει στη θάλασσα απόσταση 15 σταδίων πυρπολώντας τα νερά. Το νερό είχε αποκτήσει λογική και κατευθυνόταν εκεί που βρίσκονταν οι χριστιανοί για να τους πνίξει. Τώρα τα πάντα είχαν φωτιστεί και όλοι πάνω στο πλοίο παρακολουθούσαν ένδρομοι και έκπληκτη τη μανιώδη αντίδραση του δαίμονα. Πολλοί από φόβο είχαν πέσει κάτω με το πρόσωπο στο κατάστρωμα του πλοίου και προσευχόνταν μεγαλόφωνα. Κλαίοντες έλεγαν στον Άγιο Νικόλαο: «Άγιε Νικόλαε, βοήθησέ μας, πρόφθασε αυτήν την ώρα διότι πνιγόμαστε». Οι φλόγες συνέχισαν να αναπηδούν και να φτάνουν ψηλά, σαν άθελαν να κατακάψουν και αυτόν τον ουρανό. Η χωρισμένη θάλασσα συνέχεια κόχλαζε σαν ηφαίστειο που μόλις αφυπνίστηκε από το λιθαργό του και εξφενδονίζει καυτή λάβα. Οι τρελές σταγόνες που αναπηδούσαν από τον αναβρασμό της θάλασσας έμοιαζαν σαν σπιθήρες που διέσυζαν τον θέρα. Το πλοίο σκαμπανέβαζε στο φλογισμένο πέλαγο σαν ένα ασήμαντο πραγματάκι που από στιγμή σε στιγμή θα το κατάπινε η πρωτοφανής και παράξενη θάλασσα. Όλοι είχαν καταλάβει την επιβουλή του δαίμονα αφού ο Άγιος τους είχε φωτίσει το νου και πως το δοχείο που πέταξαν στη θάλασσα ήταν γεμάτο από σατανικές ενέργειες. Σε λίγο, με την επέμβαση του Αγίου Νικολάου, όλα είχαν γαλινέψει και οι άνθρωποι στο πλοίο άρχισαν να πιστεύουν ότι είχαν σωθεί. Είχαν επιστρέψει στη φυσική ζωή. Στο ναό του Αγίου Νικολάου στα Μοίρα οι προσευχές τους ήσαν πιο θερμές τώρα και ευχαριστούσαν το σωτήρα τους Κύριο και το μεσίδι του Άγιο Νικόλαο. Έτσι αυτός, ο οποίος προνοούσε από μακριά για τη σωτηρία τους, ο Άγιος Νικόλαος, διέταξε να αφήσουν το φόβο τους στο βυθό της θάλασσας και αυτός, αφού παρουσιάστηκε σε αυτούς που κινδύνευαν, τους απάλλαξε από το δύσκολο κλείδωνα, τη θαλασσοταραχή, με ευκολία, όπως επίσης και από τον κίνδυνο του καταποντισμού που διέτρεχαν από το δαιμονικό πέλαγος.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Όταν το χθες γίνεται σήμερα, οι μνήμες της Καθημάς Ανατολής ζωντανεύουν. Τα ακούσματα ξυπνούν. Οι γεύσεις μοσχοβολούν. Και η μουσική παίρνει ξανά πνοή. Μία εκπομπή του Συλλόγου Αλατσατιανών Ηρακλείου.

0: Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Είμαι η Χριστίνα και σας καλωσορίζω στους μικρασιάτικους αντίλαλους. Σήμερα το ταξίδι μας μοσχοβολάει χώμα, μούστο και όριμο σταφύλι.
1: Γεια σας και από μένα, είμαι η Εύα. Σήμερα φίλες και φίλοι μεταφερόμαστε στα Λάτσατα της Μικράς Ασίας πριν από το 1922 για να γνωρίσουμε μια κοινωνία που ήταν ολοκληρωτικά δεμένη με τη γη της.
0: Θα μιλήσουμε για τον απόλυτο πρωταγωνιστή της αλατσατιανής οικονομίας, την αγροτική παραγωγή. Εκεί όπου η μαύρη σουλτανίνα, το λάδι, το μετάξι και τα μαστιχόδενδρα έχτισαν μια ολόκληρη αυτοκρατορία.
1: Θα δούμε πώς ο κάματος του αγρότη μετατράπηκε σε διεθνές εμπόριο μέσω της αγριλιάς και πώς οργανώθηκαν τα επαγγέλματα και οι συντεχνίες γύρω από τον πλούτο της γης. Μείνετε μαζί μας, ξεκινάμε αμέσως μετά το τραγούδι.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν. Αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω, στα αλάτσατα του 1910, το τοπίο γύρω μας θα ήταν ένας απέραντος καταπράσινος αμπελώνας.
1: Ακριβώς. Η αμπελουργία ήταν η ψυχή των αλατσάτων. Φανταστείτε ότι κάθε οικογένεια, χωρίς εξαίρεση, κατήχε τουλάχιστον ένα κτήμα με αμπέλι. Το αγροτικό εισόδημα ήταν ο κύριος πόρος ζωής για τη συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων.
0: Και το μεγάλο τους καμάρι ήταν η μαύρη σουλτανίνα σταφίδα. Η παραγωγή της ήταν τεράστια και η ποιότητά της κορυφαία σε όλη τη Μεσόγειο. Κατά την περίοδο του τρίγου και της αποξήρανσης, όλη η πόλη ζούσε στους ρυθμούς της σταφίδας. Οι οψυγιάδες γέμιζαν με το μαύρο χρυσάφι που λιαζόταν κάτω από το μικρασιάτικο ήλιο.
1: Αλλά δεν ήταν μόνο η σταφίδα. Τα έφορα εδάφη της Χερσονήσου της Ερυθρέας έδιναν κι άλλους θησαυρούς. Είχαν χιλιάδες ελαιόδεντρα που παρήγαγαν εξαιρετικό λάδι, είχαν μουριές για τη σιροτροφία, δηλαδή την παραγωγή μεταξιού, αμυγδαλιές και λόγω του μικροκλίματος ευδοκιμούσαν εκεί και τα μαστιχόδεντρα όπως τη γειτονική Χίο.
0: Αυτή η υπερπαραγωγή ήταν που τροφοδοτούσε το εμπόριο. Όλα αυτά τα αγροτικά προϊόντα μεταφέρονταν με κάρα 4 χιλιόμετρα νότια στο επίνιο της πόλης, την Αγριλιά.
1: Εκεί, μέσω ενός τεχνητού καναλιού, μεγάλα ευρωπαϊκά πλοία φόρτωναν τη σταφίδα και το κρασί απευθείας για την Μασαλία, την Τεργέστη και το Αμβούργο, φέρνοντας πίσω χρυσές λίρες. Πάμε όμως σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Να είμαστε λοιπόν ξανά εδώ στην εκπομπή Μικρασιάτικη Αντίλαλη. Αφού η γη παρήγαγε τόσο πλούτο, είναι φυσικό και η υπόλοιπη αγορά των αλατσάτων να κινείται γύρω από τα αγροτικά προϊόντα.
1: Απόλυτα λογικό. Σκεφτείτε ότι οι πιο περιζήτητοι τεχνίτες στην πόλη ήταν οι βαρελοποιοί. Χωρίς αυτούς δεν μπορούσε να αποθηκευτεί και να ταξιδέψει το κρασί και το λάδι στην Ευρώπη. Μαζί τους δούλευαν σιδεράδες, ράφτες, τσαγκάριδες, αλλά και μεσίτες που διαπραγματευόταν τις τιμές της σταφίδας.
0: Και επειδή το αγροτικό προϊόν ήταν πολύτιμο, οι αλατσατιανοί δεν το άφηναν στην τύχη του. Οργανώθηκαν σε πανίσχυρα γεωργικά σωματεία και συντεχνίες, τα λεγόμενα συνάφια. Αυτές οι συντεχνίες δημιουργήθηκαν κυρίως για να προστατεύσουν τους αγρότες και τους παραγωγούς σταφίδας από την αυθαιρεσία των ξένων εμπόρων.
1: Εξασφάλισαν μία ενιαία δυνατή τιμή για το προϊόν και βοηθούσαν τους αγρότες να παίρνουν χαμηλότοκα δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως η Τράπεζα της Ανατολής, ώστε να μην πέφτουν στα χέρια των τοκογλύφων. Μία ολόκληρη κοινωνία δεμένη σαν μία γροθιά, να στηρίζει πραγματικά ο ένας τον άλλο. Αυτά ήταν τα λάτσατα.
0: Όμως δεν ήταν μόνο οι αγρότες. Κάθε επάγγελμα στα λάτσατα είχε τη δική του συντεχνία και το δικό του προστάτη Άγιο. Την ημέρα της γιορτής του το συνάφι φορούσε τα γιορτινά του και ξεκινούσε το πανηγύρι.
1: Όλα άρχιζαν νωρίς το πρωί, με θεία λειτουργία και αρτοκλασία στα εισόδια της Θεοτόκου. Μετά γινόταν η περιφορά της εικόνας και του λαβάρου στους δρόμους της πόλης, γεμίζοντας τα σοκάκια με κατάνοιξη.
0: Αλλά η μέρα δεν έκλεινε εκεί. Οι συντεχνίες χρηματοδοτούσαν πλούσια κοινά γεύματα για όλα τα μέλη, αλλά και για τους φτωχούς. Και μετά παραδοσιακό μικρασιάτικο γλέντι με όργανα μέχρι το βράδυ.
1: Να θυμίσουμε μερικά συνάφια. Οι γεωργοί και οι αμπελουργοί γιόρταζαν τον Άγιο Τρίφωνα. Η πόλη ζούσε από τη σταφίδα και το κρασί, οπότε καταλαβαίνετε το μέγεθος της γιορτής.
0: Και οι ονομαστοί αλατσατιανοί χτίστες, οι πελεκάνοι της πέτρας, τιμούσαν τους Αγίους Αποστόλους. Ενώ οι μιλουνάδες, με τους δεκάδες ανεμόμυλους τους λόφους, γιόρταζαν τον Άγιο Γεώργιο.
1: Το πιο σπουδαίο όμως ήταν ο κοινωνικός τους ρόλος. Από τα κέρδη της γιορτής αγόραζαν πρίκες για ορφανά κορίτσια και στήριζαν οικονομικά τα ελληνικά σχολεία της πόλης.
0: Και σήμερα το ταξίδι μας στα αλάτσατα της Μικράς Ασίας ξετυλίγει ένα μικρό θαύμα. Το πόσο κάματος της γης έγινε γνώση και παιδεία.
1: Ακριβώς, γιατί η προκοπή των επαγγελμάτων μεταμορφώθηκε άμεσα σε στήριξη για την εκπαίδευση. Από το υστέρημα και τα κέρδη αυτών των συντεχνιών χτίστηκαν και συντηρήθηκαν τα περίφημα ελληνικά σχολεία της πόλης.
0: Το σφυρί του χτίστη και το δρεπάνι του θεριστή έγιναν με ένα τρόπο μαγικό το μελάνι και το τετράδιο των μαθητών. Μείνετε μαζί μας, γιατί σήμερα ακολουθούμε τη διαδρομή από το χωράφι και το εργαστήρι κατευθείαν στα θρανία των αλατσάτων.
1: Σήμερα ξεφυλίζουμε τα παλιά σχολικά τετράδια μιας πόλης που έσφιζε από ελληνισμό και πολιτισμό. Όταν σκεφτόμαστε τα λάτσατα, το μυαλό μας πάει στη σταφίδα και το εμπόριο. Αλλά η παιδεία ήταν η πραγματική τους δύναμη. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Φανταστείτε μια πόλη όπου η κοινότητα με δικά της έξοδα συντηρούσε αρεναγωγείο, παρθεναγωγία και ημιγυμνάσιο, αλλά και νυχτερινό σχολείο. Το 1914 είχαμε πάνω από 1500 μαθητές. Και ξέρετε τι είχε τη μεγαλύτερη σημασία για αυτούς τους ανθρώπους? Οι σχολικές τους γιορτές.
1: Ήταν το γεγονός της χρονιάς για όλη την πόλη, όχι απλά μια υποχρέωση. Ας ξεκινήσουμε από το χειμώνα. Στις 30 Ιανουαρίου, την γιορτή των Τριών Ιεραρχών, η πόλη κυριολεκτικά σταματούσε να λειτουργεί.
0: Ναι. Οι μαθητές με τις ομοιόμορφες σχολικές ποδιές και τα καλά τους ρούχα σχημάτιζαν μια τεράστια πομπή. Πήγαιναν όλοι μαζί στον εμβληματικό ναό των εισοδίων της Θεοτόκου. Εκεί, μετά τη λειτουργία, δεν είχαμε μόνο προσευχές, αλλά και τη βράβευση των αριστούχων. Ήταν ζήτημα τιμής για κάθε οικογένεια αμπελουργών να δει το παιδί της να βραβεύεται από το Μητροπολίτη και τη Δημογεροντία.
1: Και μετά τον χειμώνα ερχόταν ο Ιούνιος, οι περίφημες εξετάσεις. Αυτό κι αν ήταν υπερθέαμα για την εποχή. Δεν κλεινόταν σε μία αίθουσα να γράφουν σε ένα χαρτί. Οι εξετάσεις γίνονταν δημόσια.
0: Φανταστείτε το άγχος των παιδιών. Όλη η πόλη, οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι έφοροι των σχολείων και οι δημογέροντες καθισμένοι στην αυλή του σχολείου και οι μαθητές να απαντούν ζωντανά στις ερωτήσεις για να αποδείξουν την πρόοδό τους.
1: Αλλά είχε και πολύ χαρά. Τα κορίτσια από το Παρθεναγωγείο έστειναν ολόκληρη έκθεση με τα εργόχειρα, τα κεντήματα και τα πλεκτά τους. Ήταν η δική τους καλλιτεχνική κατάθεση στην κοινωνία των αλατσάτων.
0: Ας κάνουμε όμως μια μικρή παύση για να ακούσουμε ένα σκοπό που σίγουρα αντιχούσε στα σοκάκια των αλατσάτων εκείνα τα χρόνια.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Πριν το τραγούδι μιλούσαμε για τον Ιούνιο. Εκτός από τις δημόσιες εξετάσεις, είχαμε και τις περίφημες γυμναστικές επιδείξεις. Σωστά.
1: Σωστά. Οι αυλές των σχολείων γέμιζαν με παιδιά που εκτελούσαν ρυθμικές ασκήσεις και τη λεγόμενη σουηδική γυμναστική, που ήταν τότε η τελευταία λέξη της εκπαιδευτικής μόδας. Και φυσικά, η γιορτή έκλεινε πάντα με παραδοσιακούς χορούς.
0: Υπήρχε όμως και κάτι βαθύτερο σε αυτές τις γιορτές. Μιλάμε για την περίοδο που τα Αλάτσατα βρισκόταν υπό Οθωμανική διοίκηση. Η 25η Μαρτίου, για παράδειγμα, δεν μπορούσε πάντα να γιορταστεί ελεύθερα στους δρόμους.
1: Κι όμως, οι δάσκαλοι έβρισκαν τον τρόπο. Μέσα στις σχολικές αίθουσες, με κλειστά τα παράθυρα αν χρειαζόταν, τα παιδιά απήγγειλαν πατριωτικά ποίηματα και ανέβαζαν θεατρικά έργα για το 1821. Έτσι κρατούσαν τη σπίθα ζωντανή.
0: Μέχρι που φτάνουμε στην περίοδο 1919 με 1922. Εκεί πλέον, με την ελληνική διοίκηση στη Σμύρνη, οι γιορτές αυτές βγαίνουν στο φως. Οι ελληνικές σημαίες στολίζουν κάθε γωνιά των Αλατσάτων και οι μαθητικές παρελάσεις γνωρίζουν πρωτόγνωρη αποθέωση.
1: Ήταν τα τελευταία χρόνια της μεγάλης ακμής. Ένας πολιτισμός που έλαμψε μέσα από τα γράμματα για την παιδεία πριν σβήσει βία το Σεπτέμβριο του 1922.
0: Κάπου εδώ, το ταξίδι μας στα Αλάτσατα της καρδιάς μας φτάνει στο τέλος του για σήμερα. Είδαμε πως η προκοπή, ο μόχθος των συναφιών και η αγάπη για τα γράμματα κράτησαν ζωντανό τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας.
1: Μια πατρίδα που μπορεί να χάθηκε το 1922, αλλά μένει για πάντα ζωντανή μέσα από τις μνήμες, τις αξίες και τον πολιτισμό που κουβαλάμε μέχρι σήμερα. Σας ευχαριστούμε ολόψυχα που ήσασταν μαζί μας και σήμερα στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στην παρουσίαση ήταν η Χριστίνα
0: και η Εύα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο μέρας.

Όταν το χθες γίνεται σήμερα, οι μνήμες της καθημάς Ανατολής ζωντανεύουν. Τα ακούσματα ξυπνούν. Οι γεύσεις μοσχοβολούν. Και η μουσική παίρνει ξανά πνοή. Μία εκπομπή του Συλλόγου Αλατσατιανών Ηρακλείου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λοιπόν, αγγισμόνισα βέβαια να πω ότι έχω γράψει και ένα δίσκο 45 στροφών το 63. Λοιπόν, τότε ήταν βέβαια τα πράγματα δεν είναι όπως τώρα, δεν είχε ούτε διαφημίσεις ούτε τίποτα, είχε μια καλή, έτσι, μια καλή ζήτηση ο δίσκος μου και οφείλω να τον επέξω τώρα. Λοιπόν, πάμε.

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 160 χρόνια Αρκάδη, κρατάμε τη φλόγα, η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Ενδόξος άσομεν, τους εναρκαδίος στερός αθλήσαντας», ραψοδία εμπνευσμένη από τη συλλογή Παύλου Βλαστού, με τη χοροδία του Συλλόγου Ρεθύμνιων Μικρασιατών και τη Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης. Αφηγητής, ο ηθοποιός Χρόνης Απουτζάκης. Μονοδός, ο πρωτοψάλτης Θάνος Γιακουμάκης. Προσαρμογή μελωδιών, επιμέλεια, διδασκαλία, διεύθυνση, Αντρέας Γιακουμάκης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 7 το απόγευμα στην αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης, το 2 Ρεθύμνου.

την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός

0: Μακρινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.
1: Αυτό το σπαθί που βλέπεις, Ειρήνη, πολέμησε χρόνια και χρόνια για τα ιδανικά μιας ολάκηδης φυλής.
2: Στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου θα προβληθεί η κλασική ελληνική ταινία με τίτλο «Ένας ήρωας με παντούφλες». Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Τι έκανες, Λάμπρο μου, έδωσε το καλό στο κοστούμι. Θα μπορέσεις τώρα να κάνεις άλλο.
1: Μα δεν βαριέσαι. Στην ανάγκη θα κοτσάρω τη γλένη, θα βάλω και το λοφείο και θα βγω στο δρόμο. Και πρόσεγω και από πίσω είσαμε 300 πιτσιρίκι.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
5: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πολυτέλης.

Ψαλμός 135. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Κυρίο των Κυρίων, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσαντι η θαυμάσια μεγάλα μόνο, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσαντι τους ουρανούς εν συνέση, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το στερεώσαντι τη γήν επί των υδάτων, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσαντι φώτα μεγάλα μόνο, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Την σελήνην και τους αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το πατάξαντι Αίγυπτον σύν της πρωτοτόκης αυτών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και εξαγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσου αυτών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εν χειρή κρατεά και εν βραχίον υψηλό, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το καταδιελόντι την ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και διαγαγόντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτής, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και εκτινάξαν τη Φαραώ και την δύναμην αυτού εις θάλασσαν ερυθράν, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το διαγαγόντι των λαών αυτού εν διερήμο, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το πατάξαν τη βασιλείς μεγάλους, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και αποκτήναν τη βασιλείς κρατεούς, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και δόντι τη γήν αυτών κληρονομίαν, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Κληρονομίαν Ισραήλ δούλο αυτού, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Ότι εν τη ταπεινώση ημών εμνίστη ημών ο Κύριος, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και λυτρώσα του ημάς εκ των εχθρών ημών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Ο διδούς τροφήν πάση σαρκή, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό του ουρανού, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού.

Ψαλμός 136. Επί των ποταμών Βαβυλώνους, εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν εν τω μνηστήνε ημάς της Ιών. Επί τες ιταίες εν μέσω αυτής εκρεμάσαμεν τα όργανα ημών. Ότι εκεί επερώτησαν ημάς οι εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών, κι οι απαγαγόντες ημάς ύμνων, άσατε ημίν εκ των οδών Σιών. Πώς άσομεν την οδή Κυρίου επί γης αλωτρίας, εάν επιλαθώμε σου Ιερουσαλήμ, επιλυστεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου το λάριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ, εάν μη προανατάξω με την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της εφροσύνης μου. Μνήστητη Κύριε των Ιών εδόμ, την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε, εκενούτε έως των θεμελίων αυτής. Θυγάτηρ Βαβυλώνος η ταλέπορος μακάριος, ως ανταποδώσεις το ανταπόδομά σου, ο ανταπέδοκας ημίν. Μακάριος ως κρατήσει και εδαφιεί τα νήπια σου προς την πέτραν.

Ψαλμός 137. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώνσι, ότι οίκουσας πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου και εξομολογήσω με το ονόματί σου, επί το ελέη σου και τη αληθεία σου, ότι εμεγάλινας επί πάν το όνομα το Άγιον σου. Ενίαν ημέραν επικαλέσω με σε ταχύ επάκουσόν μου, πολύ ορίσεις με εν ψυχή μου δυνάμει σου. Εξομολογησάσω σας οι Κύριε πάντες οι βασιλείς της γης, ότι οίκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου. Και ασάτωσαν εν τες οδές Κυρίου, ότι μεγάλη η δόξα Κυρίου. Ότι υψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά απομακρώθεν γινώσκη. Εάν πορευθώ εν μέσω θλίψεως ζήσεις με, εποργήν εχθρόν μου εξέτεινας χείρα σου και έσωσέ με η δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει υπέρ εμού, Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.

Ψαλμός 138. Κύριε, εδοκίμασάς με και έγνος με. Συ έγνος την καθέδρα μου και την έγερσή μου. Συ συνήκας τους διαλογισμούς μου από μακρόθεν. Την τρίβων μου και τη σχήνων μου συ εξιχνίασας και πάσας τα σοδούς μου προείδες, ότι ουκές την δόλος εν γλώσσι μου. Ιδού Κύριε εσύ έγνος πάντα, τα έσκατα και τα αρχαία, συ έπλασάς με και έθικας επ' εμέ τη χείρα σου. Εθαυμαστώθη η γλώσσα σου εξ εμού, εκρατεώθη, ου μη δίνονται προς αυτήν. Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου πού φεύγω? Εάν αναβώ εις των ουρανών, συ εκεί ή, εάν καταβώ εις των άδειν, πάρει. Εάν αναλάβει μη τα στέρηγάς μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσκατα της θαλάσσης και γάρε εκεί η χείρ σου οδηγήσεις με και καθέξεις με η δεξιά σου. Και είπα, άρα σκότος καταπατήσει με και νίξ φωτισμός εν την τρυφή μου. Ότι σκότος που σκοτιστήσεται από σου και νίξ ως ημέρα φωτιστήσεται ως το σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής. Ότι σύ εκτίσω τους νεφρούς μου, Κύριε, αντελάβου μου από γαστρός μητρός μου. Εξομολογήσω μέση ότι φοβερό σε θαυμαστώθεις, θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσκει σφόδρα. Ούκε κρύβει το οστόν μου από σου, ο επίησας εν κρυφή και η υπόστασή μου εν της κατωτάτης της γης. Το ακατέργαστόν μου είδον η οφθαλμή σου και επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται. Ημέρας πλαστήσονται και ουδείς εν αυτής. Εμή δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός, λίαν εκρατεώθησαν οι αρχαία αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμων πληθυνθήσονται, εξηγέρθην και έτη ημή μετά σου. Εάν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός άνδρες αιμάτων, εκλίνατε απ' εμού, ότι εριστέ έστε εις διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τας πόλης σου. Ουσί τους μισούντα σε Κύριε εμίσησα, και επί τους εχθρούς σου εξετικόμην. Τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγένον ντόμιν. Δοκίμασόν με Κύριε ο Θεός και γνώθη την καρδία μου. Έτασόν με και γνώθη τα στρίβους μου. Και είδε εις οδός ανομίας εν εμή και οδήγησόν με εν οδό αιωνίαν.

Αγαπητοί μου, χωρίς καμία καθυστέρηση, δίνουμε το λόγο στο σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο κύριο Αρίσταρχο, για να συνεχίσει την ξενάγησή του στο Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου μας Τεροσόλυμα, ακριβώς από το σημείο που τον διακόψαμε προκειμένου να ολοκληρώσουμε λόγω χρόνου την προηγούμενη μας εκπομπή. Ζητούμε την ευχή του και έχει το λόγο.

Χριστός Ανέστη, Πάτερ Ιωάννη. Όπως εξερχόμαστε από το παρεκκλήσιο της Εβραίας του Μήνου Σταυρού δεξιά, έχουμε το παρεκκλήσιο το οποίο λέγεται «Του διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής». Αυτό είναι σμήμη γεγονότος που συνέβη στο χώρο του Γολγοθά, το γνωρίζουν από τους Ευαγγελιστές, ότι οι στρατιώτες έβαλαν σε κλήρο, το πούμε απλά, έπαιξαν δηλαδή σε ζάρια τον άραφο χιτώνα του Χριστού. Δηλαδή ποιος θα πάρει τον άραφο χιτώνα του Χριστού, αυτό το γνωρίζουμε από τα Ευαγγέλια και αυτό το παρεκκλήσιο είναι αφιερωμένο σε αυτό το γεγονός. Προχωρώντας δεξιά, πριν από το, κάτω από το Επτακάμαρο και πριν από το Επτακάμαρο, έχουμε το παρεκκλήσιο του Αγίου Λογκίνου, του Εκατοντάρχου, ο οποίος ήταν δηλαδή ο επικεφαλής των 100 στρατιωτών Ρωμαίων κατά τη Σταύρωση του Κυρίου και ο οποίος, όπως λέγουν τα Ευαγγέλια, όταν είδε και το σεισμό, όταν είδε ότι ο ήλιος σκοτίστηκε, όταν είδε τα σημεία του Σταυρού του Χριστού, είπε «Αληθώς Θεού Υιός ειν ούτος». Και πίστεψε και μετά πήγε, νομίζω αν θυμάμαι καλά, προς την Καπαδοκία και τον αναζήτησε ο Πιλάτος και του ζήτησε να αρνηθεί τον Χριστό και εκείνος ομολόγησε τον Χριστό τον οποίον είχε δει, γιατί ήταν αυτόπτης μάρτης και αποκεφαλίστηκε. Και είναι μάρτης στην Εκκλησία, αν ενθυμούμε καλά γιορτάζει στις 16 Οκτωβρίου και κατά την ημέρα εκείνη οι ναΐτες πατέρες, λέμε ναΐτες, τους διακονητές του Ναού της Αναστάσεως, κάνουν λειτουργία σε αυτό το παρεκκλήσιο του Αγίου, σε αυτό το παρεκκλήσιο του Αγίου Λογκίνου. Λίγο δεξιά, κάτω από το Επτακάμερο, υπάρχει ένα μικρό παρεκκλήσιο ακόμα το οποίο λέγεται των Κλαπών. Κλάπες είναι τα δεσμά με τα οποία έδεσαν τους πόδας του Κυρίου στη φυλακή. Κλάπες λέγουν τα δεσμά με τα οποία έδεναν και τους άλλους φυλακισμένους με τα δεσμά. Άνοιγαν δύο οπές στο λίθο και έβαζαν τα πόδια τους μέσα και τα έδεναν με δεσμά. Να το πούμε απλά τι είναι οι κλάπες στη δική μας γλώσσα σήμερα. Είναι οι μετζεσέδες που λέμε στα παράθυρα ή στις πόρτες, επειδή με αυτόν τον τρόπο, με αυτά τα δεσμά, έδεναν τους πόδας των φυλακισμένων και εκεί πριν από τη Σταύρωση κράτησαν φυλακισμένο τον Κύριον. Προχωράμε από το Επτακάμαρο και ερχόμαστε λίγο προς δεσμάς και προς τον Πανάγιο Τάφο. Συναντάμε ένα παρεκκλήσιο το οποίο δεν ανοίξει σε εμάς, ανοίξει στους Φρανκισκανούς. Εμείς έχουμε δικαιώματα όταν περνάμε κατά την ακολουθία τη τελετή του Επιταφείου ή την Γυριακή των Βαΐων να θυμιάζουμε και να κάνουμε δέηση. Ανοίξει στους Φρανκισκανούς, είναι ο ιδιαίτερος χώρος των Φρανκισκανών εκεί και ονομάζεται του Μήμου Άπτου, επειδή τοποθετείται σε αυτό το σημείο το γεγονός ότι η Μαγδαληνή Μαρία, όταν είδε τον Κύριο Αναστάντα και τον αναγνώρισε, θέλησε να τον προσπαύσει, να τον προσψάψει, να τον εγγίξει και να τον προσκυνήσει και εκείνος της είπε «Μήμου Άπτου, μη με αγγίζεις, ούπο γάρα να βέβηκα προς τον Πατέρα». Ο Κύριος ουδέποτε απέστη, διότι λέει «Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος». Αλλά όσο Αναστάς άνθρωπος δεν είχε ανεβεί ακόμα προς τον Πατέρα και γι' αυτό της είπε να μην τον εγγίξει. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέει και για το λόγο ότι ακόμα η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή δεν είχε δεχτεί το Άγιο Πνεύμα. Όπως λέει, εμείς δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε αν δεν έχουμε δεχτεί το βάπτισμα και να έχουμε δεχτεί το Άγιο Πνεύμα. Λέγεται αλλιώς και παρεκκλήσιο της εμφανίας, της παρουσιάσεως δηλαδή, επειδή εκεί ο Αναστάς Κύριος παρουσιάστηκε στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή και εξωτερικά το παρεκκλήσιο λέγεται του Μήμου Άπτου της Εμφανίας, εσωτερικά από την πύλη έχει μια κολόνα στην οποία έχει μια κολόνα και στο χώρο αυτό λέγεται ότι από το χώρο αυτό του παρεκκλησίου των Φραγκισκανών παρουσίασε το Σταυρό του Κυρίου ο Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας Ιεροσολύμων Μακάριος μαζί με την Αγία Ελένη το 336. Το 336 όταν τελείωσε η ανοικοδόμηση του Ναού της Αναστάσεως με εντολή του Μεγάλου Κωνσταντίνου ήρθαν πάρα πολλοί επίσκοποι από διάφορα μέρη της Αυτοκρατορίας και κυρίως από εδώ, από την περιοχή της Παλαιστίνης και ετέλεσαν τα εγγένεια του Ναού της Αναστάσεως.
Όταν ετέλεσαν τα εγγένεια του Ναού της Αναστάσεως, γεγονός το οποίο εορτάζομαι στις 13 Σεπτεμβρίου έγιναν τα εγγένεια, ζήτησε ο λαός, το πλήθος, να δει το Σταυρό του Χριστού. Και επειδή ήταν πολύ το πλήθος και δεν μπορούσαν όλο το πλήθος να δει και από μακριά το Σταυρό του Χριστού, γι' αυτό και τον ύψωσαν το Σταυρό. Η Αγία Ελένη μαζί με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μακάριο, και από τότε το γεγονός αυτό, δηλαδή της υψώσεως του Σταυρού, έμεινε ως γεγονός ιδιαίτερο στη ζωή της Εκκλησίας και γιορτάζεται και ξεχωριστά στις 14 Σεπτεμβρίου. Ενώ τα εγγένεια γιορτάζονται του Ναού της Αναστάσεως μέχρι τώρα και έχει και πάρα πολύ ωραία τροπάρια στις 14 Σεπτεμβρίου και φυσικά στις 14 του Σταυρού. Εκεί λοιπόν είναι ο χώρος από τον οποίο η Αγία Ελένη μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο της Εκκλησίας Ιεροσολύμων Μακάριο έδειξαν τον Σταυρό του Χριστού στο πλήθος, στο λαό, ο οποίος ανεφώνησε τότε «Κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον», πράγμα που έχει παραμείνει στην παράδοση της Εκκλησίας, γιατί εμείς όταν στη 14η του Σεπτεμβρίου, την ημέρα της Σταυρός, την ημέρα της υψώσης του Μύου Σταυρού, υψώνει ο αρχιερεύσης, ο ιερεύσης τον Τίμιο Σταυρό στα τέσσερα σημεία του ορίλους για να ταγιάσουν, σε κάθε ύψος λέει 40 φορές το «Κύριε ελέησον». Λοιπόν, μετά από αυτό το παρεκκλήσιο βρισκόμαστε μπροστά στον τάφο του Κυρίου. Ο τάφος του Κυρίου είναι στο δυτικό μέρος της περιοχής του Γολγοθά, του υψώματος του Γολγοθά. Είναι ο τάφος του Κυρίου για τον οποίο είπαμε στην αρχή ότι ενταφίασαν τον Κύριο όταν τον αποκαθήλωσαν από το Σταυρό και τον τοποθέτησαν σε αυτό το μνημείο. Και σε αυτό το μνημείο οι μυροφόρες γυναίκες, οι οποίες ήσαν αυτόπτες μάρτυρες του γεγονότος της ταφής και του γεγονότος του κλεισίματος του τάφου και του γεγονότος της φραγίσεως του τάφου με το λίθο, ήρθαν το πρωί και μάλιστα, όπως λέγουν τα Ευαγγέλια και όπως λέγουν και τα ωραία τροπάρια ή τα εξαποστηλάρια ή τα δοξαστικά τα ιωθινά, διερωτώντο τις αποκυλήσεις σημεί των λίθων εκ της θύρας του μνημείου, ποιος θα τους αποκύλει το λίθο για να επαλείψουν και πάλι το σώμα του Κυρίου σύμφωνα με την Ιουδαϊκή συνήθεια με αρώματα. Και όταν έφτασαν βρέθηκαν προεκπλήξεως και προθαύματος και προαμηχανίας και φόβου και απορίας, γιατί οράθη ο λίθος μετρημένος. Είχε δηλαδή αρθεί ο λίθος, είχε αποκυλιστεί ο λίθος από άγγελο ο οποίος είχε κατέλθει από τον Αναστάντα Κύριο, από αυτό τον Αναστάντα Κύριο, γιατί ο Κύριος ενταφιάστηκε σε αυτό τον τάφο, αλλά ο θάνατος δεν τον κράτησε. Απέθανε ως άνθρωπος και ανέστη ως θεάνθρωπος και συνανέστησε και τον Αδάμ και όλους τους απογόνους του Αδάμ και εκείνους οι οποίοι ήταν στον Άδη τους ανέστησε, γιατί γι' αυτό κατήλθε στον Άδη, ούτως ώστε να κηρύξει στον Άδη και να σώσει εκείνους οι οποίοι επίστευσαν, να τους σώσει δηλαδή, να τους απαλλάξει από τα βάσανα του Άδου και να τους χαρίσει αντί των βασάνων την αιώνια ζωή και την αγαλίαση. Και στο έργο αυτού του Κυρίου είχε έρθει ως πρόδρομος ο Ιωάννης. Ο Κύριος κατήλθε στον Άδη και κήρυξε και σε αυτούς που ήταν δέσμοι του Άδου, και εκείνους οι οποίοι επίστευσαν τους έσωσε, τους απάλλαξε δηλαδή και τους σκότους του Άδου και τους έδωσε το φως, και των βασάνων του Άδου και τους έδωσε την αγαλίαση, την αιώνια ζωή μεταυτού. Και στο έργο αυτού του Κυρίου είχε συντελέσει ως πρόδρομος ο Ιωάννης. Γι' αυτόν λέγουν τα τροπάρια ότι η αποκεφάλιση του Κυρίου γέγονε της, λέει, οικονομία της θεϊκή, όχι ότι ο Ηρώδης απαλλάσσεται της ευθύνης για το θάνατο και η Ηρωδιάς για το θάνατο του προδρόμου, αλλά ο πρόδρομος κατήλθε στον Άδη και επετέλεσε έργο προδρομικό και στον Άδη. Ο Κύριος για του Σταυρού και της Αναστάσεώς του έσωσε όλο το ανθρώπινο γένος, όλους τους ανθρώπους εκείνους που πιστεύουν σε εκείνον, και εκείνοι ακόμα οι οποίοι δεν πιστεύουν είναι δυνάμεις εσωσμένων. Εσωσμένοι, δηλαδή σε όλες τις εποχές έχουν τη δυνατότητα να σωθούν με το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. Εδώ λοιπόν ο τάφος, ο κενός, με αλφαγιώτα ο νέος, γιατί δεν είχε ταφεί άλλος προηγουμένως, όταν ήρθαν οι μυροφόροι γυναίκες λίαν πρωί, τη μια Σαββάτο, την πρώτη δηλαδή της εβδομάδος, την Κυριακή, απεδείχθηκε κενός, δηλαδή κενός με έψιλον άδειος, διότι ο Κύριος είχε αναστηθεί και ο Κύριος είχε αφήσει μόνο τα οθόνια και το σουδάριο όι επί της κεφαλής, ού μετά των αθωνίων κείμενων, αλλά τετυλιγμένων εις ένα τόπον, τα λέγουν
πολύ παραστατικά και πολύ θεολογικά οι Άγιοι Ευαγγελιστές για την Ανάσταση του Κυρίου. Και οι μυροφόρες γυναίκες είναι οι πρώτες εκείνες οι οποίοι έγιναν μάρτυρες της Αναστάσεως του Κυρίου και εφώναξαν και τους Αποστόλους, οι οποίοι ήρθαν και είδαν, και ενώ και ακόμη τότε ως άνθρωποι είχαν τις αμφιβολίες τους, γιατί δεν είχε έρθει το Άγιο Πνεύμα. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τη διήγησή του στο Ευαγγέλιο, ότι στο τέλος του Ευαγγελίου που μας διηγείται για την πορεία προς τους Εμαούς, λέγει τους λόγους του Κυρίου, ότι λέει «Εμείς ελπίζομαι ότι αυτός είναι ο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ, αλλά και γυναίκες λετινές ήλθον και εξέστησαν ημάς γενόμενοι όρθρια και λέγουν αυτόν ως Αναστάντα». Και εφάνισαν, λέει, ενώπιον αυτόν ως ηλίρος τα ρήματα αυτών. Δηλαδή οι Απόστολοι και οι μυροφόροι γυναίκες και όλοι οι άλλοι της εποχής τους επίστεψαν στον Χριστό, στον Αναστάντα Χριστό, και με τη βοήθεια των εμφανίσεων, των εμφανιών που έκανε ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του. Σε πολλές είναι οι εμφάνειες εκείνες, τις οποίες αναφέρουν οι Ευαγγελιστές και αναφέρονται και στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και τις αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, μέχρι και την 40η από τις Αναστάσεως ημέρα, οπότε ανελήφθη στους ουρανούς και έφερε στους ουρανούς το πρόσλημα. Ποιο είναι το πρόσλημα? Το πρόσλημα είμαστε εμείς. Είναι δηλαδή η ανθρωπότητα. Είναι η ανθρώπινη φύση του Κυρίου, το οποίο δια του Σταυρού και δια της Αναστάσεως και δια της Αναλήψεως έφερε ο Κύριος στον ουρανό και το εκάθισε εκ δεξιών του Πατρός και το εθέωσε. Το μυστήριο της Αναστάσεως, του οποίου αξιώθηκε πρώτη η Εκκλησία των Ιεροσολύμων να το λάβει, γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηλός λέει «Χαίρεσαι ον Αγία Μήτερ των Εκκλησιών, σίγαρε δέξω πρώτη άφεση αμαρτιών δια της Αναστάσεως». Μεταδόθηκε και στις άλλες εκκλησίες και της περιοχής της Μέσης Ανατολής και όλου του Μεσογειακού χώρου, το μετέφεραν οι Απόστολοι, οι οποίοι έζησαν τον Κύριο, είδαν τον Κύριο, άκουσαν τη διδασκαλία του, είδαν τα σημεία και τα θαύματά του, το Σταυρό και την Ανάστασή του, και εκείνοι το δίδαξαν, και μάλιστα το δίδαξαν και πολλοί, οι περισσότεροι από τους Αποστόλους το εδίδαξαν και με τίμημα της ζωής τους, γιατί έγιναν συμμάρτυρες του Χριστού, αλλά και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος απεδείχθη σκεύος εκλογής, γιατί τον εκάλεσε ο Κύριος στην πορεία του προς τη Δαμασκό, τότε που επήγαινε για να καταδιώξει χριστιανούς, γιατί κατεδίωκε χριστιανούς, αυτοί οι οποίοι ήταν της Οδού, και από μέγας διώκτης ο Σαούλ απεδείχθη μέγας κήρυξ του χριστιανισμού, ο πρώτος μετά τον ένα, ο οποίος εδίδαξε τον Κύριο όσο μάλλον ουδής άλλος των Αποστόλων, αυτό και λέγεται πρώτος μετά τον ένα, και είναι εκείνος ο οποίος εδίδαξε τον Κύριο, μετέφερε το μήνυμα του Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου σε όλο το Μεσογειακό χώρο και στο Μεσογειακό ελληνικό χώρο και της Μικράς Ασίας και της Ελλάδος, γιατί έχουμε επιστολές προς Γαλάτας, προς Εφεσίους, προς Κολασαΐς, προς Θεσσαλονικής, προς Κορινθίους, προς Τίτων. Η Εκκλησία της Κρήτης καυχάται για το ότι είναι Εκκλησία του Αποστόλου Παύλου και του βοηθού του, του μαθητού του, του Αποστόλου Τίτου, ο οποίος είναι ο πρώτος επίσκοπος της Ιεροσολύμων, είναι ο πρώτος επίσκοπος της Εκκλησίας Ιεροσολύμων, είναι η Εκκλησία της Κρήτης αποστολική Εκκλησία, και εδέχθη την διδασκαλία αυτή, η οποία έρχεσε από την Ιερουσαλήμ και η οποία είναι διδασκαλία του Ιησού του Ναζωραίου, του Υιού και Λόγου του Θεού, του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού και του σαρκοθέντος Χριστού. Ο Χριστός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, είναι ένα πρόσωπο εν δύο φύσεις. Είναι ο Άναρχος, Υιός και Λόγος του Θεού, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, και είναι και ο ιστορικός Ιησούς, όχι μόνο ιστορικός Ιησούς, αλλά εν ταυτό είναι ο Θεάνθρωπος, είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Ναζωραίος, ο οποίος δια του Σταυρού και της Αναστάσεως και για τις διδασκαλίες του έσωσε και σώζει όλο το ανθρώπινο γένος, και δια της Εκκλησίας την οποία είδεσε και πήλε άδου ούκα της σκήσους είναι αυτής, και
μετά την ανάληψή του, όπως είχε υποσχεθεί, απέστειλε τον Παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο εκπορεύεται παρά του Πατρός και το οποίο εφώτισε τους Αποστόλους να κηρύξουν την αλήθειά του, εφώτισε τον νου τους να καταλάβουν πλήρως το πρόσωπο και τη διδασκαλία του Κυρίου και τους ενδυνάμωσε για να υπερβούν και να ξεπεράσουν την οποιαδήποτε αδυναμία και να μπορούν να τον κηρύξουν έως εσχάτου της γης. Η Εκκλησία Ιερουσαλήμ αναγνωρίστηκε ως Πατριαρχείο με την 4η Οικουμενική Σύνοδο της Καλκιδόνας το 451 μετά Χριστό. Έχει τη χάρη και την ευλογία και το καθήκον και την αποστολή να μεταδίδει τη διδασκαλία του Κυρίου και να ζει τη διδασκαλία του Κυρίου και το έργο του Κυρίου στους τόπους στους οποίους αυτό απεκαλύφθη. Εδώ, σε αυτή τη γη, στη γη της Παλαιστίνης, στην οποία κατήλθε και έζησε ο Κύριος και μάλιστα στον Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο, εκεί μετά την ανέργηση του Ναού της Αναστάσεως, καθημερινώς τη νύχτα γίνονται θείες λειτουργίες από τους Ναΐτες Πατέρες και ο Σάκης έχει γιορτή, ή ο Σάκης, όπως είπαμε, καλεί τα αρχιερεύς, γίνεται θεία λειτουργία και έρχονται κατά εκατοντάδες και κατά χιλιάδες οι πιστοί, κυρίως στις μεγάλες εορτές, και εκεί δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας αγιάζονται οι πιστοί δια του σώματος και του, για του αχράντου σώματος και αίματος του Κυρίου, και η Εκκλησία Ιεροσολύμων ανάμεσα στα άλλα προσκυνήματά της, τα οποία είναι 7 προσκυνήματα και τα οποία είναι χιμήλια για την Εκκλησία Ιεροσολύμων, είναι η κορονής και η σφραγής όλων είναι ο τάφος του Κυρίου, γιατί ο Κύριος ανέστη από τον τάφο αυτό και στον τάφο αυτό επάνω και πέρυξη από τον τάφο, όπως ξέρουμε, είναι το κουβούκλιο. Είναι δηλαδή το μνημείο του τάφου, το οποίο υπήρχε και πριν, αλλά στη μορφή που είναι ανηγέρθη από τον Κάλφα Κομνηνό το Μυτιλινέο του 1810, με τις ελληνικές επιγραφές, με τις επιγραφές που έχει, τις θεολογικές στην ελληνική γλώσσα, που είναι για το Σταυρό και την Ανάσταση του Κυρίου. Και γράφει μάλιστα, όταν έρχεστε προσκυνητές να το προσέξετε, μπροστά στα μανουάλια στα πέτρινα, ως σύνοψη του όλου έργου γράφει ότι ο Πανάγιος Τάφος και το κουβούκλιο είναι κτήμα και αφιέρωμα το Χριστό των Ορθοδόξων Ρωμαίων. Κτήμα και αφιέρωμα το Χριστό των Ορθοδόξων Ρωμαίων, 1810 είναι χαραγμένο αυτό εκεί, και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με πρωτοβουλία του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Θεοφίλου, του οποίου σας μεταφέρω και τις ευχές και τις ευλογίες, στο τελευταίο αυτό έτος μπόρεσε και το αναστήλωσε. Έγινε αναστηλωτικό, στερεωτικό, συντηρητικό έργο, γιατί εδώ και 200 χρόνια από τότε που είχε αναγερθεί είχε υποστεί φθορές, είχε υποστεί κλίσεις επικίνδυνες, και με το έργο το οποίο έγινε με μελέτη του Ελληνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, το οποίο εκάλεσε ο Πατριάρχης, στερεώθηκε και έτσι αφαιρέθηκαν και τα σίδερα εκείνα τα στερεωτικά τα οποία είχε βάλει η εντολοδόχος Αγγλική κυβέρνηση. Και με μια ειδική τελετή παραδόθηκε, που έγινε στις 22 Μαρτίου, παραδόθηκε πάλι το ιερό κουβούκλιο για να τελούνται οι θείες λειτουργίες σύμφωνα με το καθεστώς που έχει διαμορφωθεί από εμάς πρώτα, από τους Φραγκισκανούς έπειτα και από τους Αρμενίους, ανάλογα με τα δικαιώματά του ο καθένας. Και ορισμένες φορές οι προσκυνητές που έρχεστε θα έχετε συνειδητοποιήσει το γεγονός ότι στον ίδιο χρόνο προσευχόμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι, στο παρεκκλήσιό τους οι Φραγκισκανοί, στο παρεκκλήσιό τους οι Αρμένοι, με αποτέλεσμα και να ενοχλούμε ο ένας τον άλλο, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά, διότι η κάθε χριστιανική κοινότητα θέλει να έχει μέρος στον τόπο αυτό του Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου. Προσευχόμαστε τοπικά, αλλά δεν συμπροσευχόμαστε, διότι είμαστε μέσα σε θεολογικό διάλογο, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί αυτός ο θεολογικός διάλογος και υπάρχουν διαφορές μεταξύ μας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύει ακράδαντα ότι διασώζει χωρίς λάθος και χωρίς παραχάραξη τη διδασκαλία του Κυρίου, όπως την έχει παραλάβει στους Αποστόλους και στους Πατέρες, και δέχεται ότι και στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και στην Αρμενική και στις άλλες προχαλκιδόνιες υπάρχουν παραχαράξεις
της αλήθειας αυτής, οι οποίες είναι γνωστές και στις οποίες δεν θέλω να αναφερθώ τώρα, και λόγω των παραχαράξεων αυτών δεν μπορούμε να έχουμε μυστηριακή κοινωνία. Γιατί δεν έχουμε μυστηριακή κοινωνία, δεν έχουμε συμπροσευχή. Απλώς τοπικά προσευχόμαστε εμείς στο χώρο αυτό του Ναού της Αναστάσεως. Λοιπόν, το μήνυμα του Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου, δηλαδή το μήνυμα της θυσίας και της ελπίδος, μεταδίδει η Εκκλησία Ιεροσολύμων με το έργο της στον τάφο του Κυρίου και σε όλα τα Πανάγια προσκυνήματα. Θα πρέπει φυσικά να μην παραλείψουμε να κάνουμε λόγο και για το χώρο, για το προσκύνημα το οποίο υπάρχει όταν εξέλθουμε του τάφου του Κυρίου, όταν προσκυνήσουμε και ζητήσουμε και την άφεση των αμαρτιών μας και τη βοήθεια για τα προβλήματά μας, τη βοήθεια του Αναστάντος Κυρίου, και εξέλθουμε και ευχαριστήσουμε για το ότι προσκυνήσαμε και στραφούμε προς Ανατολάς. Έχουμε την είσοδο εκείνη η οποία είναι ανοιχτή και η οποία ταινίζει προς το κεντρικό μέρος του Ναού της Αναστάσεως, το λεγόμενο καθολικό, το καθόλου δηλαδή, το οποίο στο μέσο έχει ένα πέτρινο μανουάλι και θεωρείται ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Αυτό δεν πρέπει να το δούμε γεωγραφικά, αλλά πρέπει να το δούμε πνευματικά, συμβολικά, γιατί μετά το Σταυρό και την Ανάσταση του Κυρίου, εκεί είναι το κέντρο του κόσμου. Δηλαδή μετά τον Κύριο Ιησού Χριστό και μετά το Σταυρό και την Ανάστασή Του, το κέντρο του κόσμου είναι ο τόπος αυτός. Και είναι και το κέντρο της αποστάσεως, το ίμιση της αποστάσεως μεταξύ του Αγίου Τάφου και του Γολγοθά. Και εκείνο ο χώρος αυτός, ο εξιδιασμένος ο δικός μας, τι θα πει εξιδιασμένος, δηλαδή έχουμε δικαίωμα να προσευχόμαστε μόνο εμείς. Υπάρχουν κοινοί χώροι που προσεύχονται και άλλοι, όπως παραδείγματος χάρη στον Πανάγιο Τάφο, μετά από εμάς, την οργία της νύχτας θα παραλάβουν οι Αρμένοι, μετά τους Αρμενίους οι Φραγκισχανοί. Έχει όμως χώρο όπως το καθολικό που δεν μπορεί να προσευχηθεί κανένα άλλο δόγμα, ούτε οι Φραγκισχανοί ούτε οι Αρμένοι, μόνο εμείς. Και αυτός ο χώρος του καθολικού είναι ο χώρος όπου γίνονται οι μεγάλες γιορτές οι δικές μας, εκεί έρχονται οι προσκυνητές, εκεί γίνονται οι ακολουθίες και οι τελετές της Μεγάλης Εβδομάδος, της Αναστάσεως του Πάσχα, εκεί γίνεται κάθε Κυριακή η Θεία Λειτουργία, εκεί χωροστατεί ο Αρχιερεύς, εκεί έρχονται οι προσκυνητές. Αυτός είναι ο δικός μας χώρος του καθολικού, του κεντρικού τμήματος δηλαδή, του Ναού της Αναστάσεως.

προσεπάθησα όσο ήταν δυνατό την εκπομπή αυτή, για την οποία και πάλι ευχαριστώ, να σας μεταδώσω την εμπειρία της Εκκλησίας Ιεροσολύμων για το έργο στα Πανάγια Προσκυνήματα και την δική μου εμπειρία εδώ σε αυτή, εδώ και 55 έτη. Για μένα είναι ευλογία και τιμή και αισθάνομαι μεγάλη υποχρέωση και μεγάλη ευθύνη να ομιλώ για την αποστολή αυτή της Εκκλησίας Ιεροσολύμων και πάλι, και ευχαριστώ την Εκκλησία της Κρήτης, της Κρήτης της οποίας και εγώ είμαι γέννημα και θρέμα, και τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ειρηναίο και τον πατέρα Ιωάννη για την εκπομπή του αυτή και όλους τους ακροατές οι οποίοι είχαν την ευχαρίστηση να με ακούσουν, και προσεύχομαι για όλους στο Πανάγιο Τάφο του Κυρίου και ζητώ τη χάρη και την ευλογία του και τη βοήθειά του σε όλα. Χριστός Ανέστη.

Σε αυτό το σημείο και πριν ολοκληρώσουμε και αυτή εδώ την εκπομπή μας, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε για ακόμα μία φορά τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, που με πολύ αγάπη και για ακόμα μία φορά μας έδωσε αυτήν εδώ τη συνέντευξη. Μας πήρε από το χέρι και μας ξενάγησε πάρα πολύ όμορφα μέσα στο ναό της Αναστάσεως του Κυρίου μας Θεεροσόλυμα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Ζητάμε την ευχή Του και ευχόμεθα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να Τον έχει πάντοτε καλά, άξιο ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου Του, δυνατό να συνεχίζει να φυλάτει την Ορθοδοξία μας, τα ιερά μας προσκυνήματα, την ελληνική γλώσσα και τη σημαία μας στην Αγία Γη. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στη σημερινή εκπομπή μας ολοκληρώνεται η απείρου κάλους διήγηση της ιστορίας μας. Και λέω απείρου κάλους διότι πραγματικά είδαμε και απολαύσαμε πολύτιμα μαργαριτάρια αξιών σχεδόν ξεχασμένων στην εποχή μας. Το έργο αυτό του καθηγητού της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Νικολάου Ανδρουλιδάκη με τίτλο «Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα» ξαναζωντάνεψε μέσα μας τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο που κοιτάζει ψηλά, πάντα, δεν έρπεται ποτέ. Κοιτάζει το σταυρό του πλάστη, του δημιουργού, του πατέρα και αντλεί τη δύναμη που χρειάζεται για τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του. Δεν ξεχνά ποτέ ότι στα μάτια εκείνου όλοι είμαστε ένα. Δεν ξεχνά ότι όλοι είμαστε ίσοι στα μάτια του Θεού και κανείς δεν περισσεύει. Η ιστορία αυτή ξεδίπλωσε μπροστά στα μάτια μας την αλήθεια του τι σημαίνει ανθρωπιά, συμπόνια, συμπαράσταση, ευγνωμοσύνη, αλλά προπάντων μας έδειξε ότι το άρωμα της αγάπης είναι αυτό που όπου υπάρχει επιτελούνται θαύματα. Και αυτό διότι είναι παρόν εκείνος που είναι αγάπη και που εκείνος που κατανοεί τι σημαίνει η θυσία του αφήνεται στα χέρια του. Εκείνος γνωρίζει. Εκείνος ετάζει νεφρούς και καρδίας. Δυνατή συγκίνηση μας προκάλεσε αυτή η διήγηση. Και πάμε φίλοι μου να δούμε τη συνέχεια αφού σας πω δύο λόγια κυρίως για εσάς που δεν έχετε παρακολουθήσει τις συνέχειες. Λοιπόν, ένα ζευγάρι, ο Αναστάσης και η Ευτυχία ζουν σε ένα χωριό της Βορείου Ηπείρου με τις δυσκολίες και τα προβλήματα της τότε εποχής. Ο Αναστάσης είναι δάσκαλος και υπηρετεί σε αυτό το χωριό με τη σύζυγό του, η οποία είναι έγκυος. Μια μέρα, ενώ κάνουν μια βόλτα στο βουνό, ακούν την σπαρακτική προσευχή ενός παιδιού που προσευχόταν σε ένα εκκλησάκι για την άρρωστη μητέρα του. Άνθρωποι καλοσύνης και προσφοράς συγκινούνται βαθύτατα. Η έγκυος αποφασίζει να γεννήσει σε νοσοκομείο απόρων γυναικών και να δώσει τα χρήματα που θα διέθετε στην ιδιωτική κλινική για τη γέννα στο νοσοκομείο που θα νοσηλευόταν η άρρωστη μητέρα του Τάσου. Συμβαίνουν πολλά και διάφορα που ένας άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί ότι όλα ήταν συμπτώσεις. Όμως όχι φίλοι μου, δεν ήταν συμπτώσεις. Ήταν θεία πρόνοια. Διότι όταν ένας άνθρωπος εργάζεται το καλό, ο Θεός κανονίζει τα περαιτέρω. Έτσι και εδώ. Η άρρωστη θεραπεύεται και γυρίζει στο σπίτι της με τα παιδιά της και η έγκυος βρίσκεται μπροστά σε μια εξαιρετικά δύσκολη γένα που εάν δεν ευρισκόταν σε αυτό ακριβώς το νοσοκομείο θα εχάνοντο και η μητέρα και το παιδί. Τι να πούμε και πώς να εξηγήσουμε τα θαύματα. Σε αυτό το νοσοκομείο υπήρχε ο πολυτάλαντος καθηγητής πανεπιστημίου και αδελφικός φίλος
και συμφοιτητής του θείου της δασκάλισσας. Με τις απίστευτες προσπάθειες του καθηγητή και των άλλων γιατρών και με τη βοήθεια του Θεού, η κυρία Ευτυχία βγαίνει από το νοσοκομείο κρατώντας στα χέρια της ένα γλυκό, υγιέστατο κοριτσάκι. Ευτυχισμένο και χαρούμενο, το ζευγάρι επιστρέφει στο σπίτι του. Δεν τελειώνει όμως εδώ η ιστορία μας. Ο δάσκαλος και η δασκάλισσα εξακολουθούν να βοηθούν την οικογένεια του Τάσου. Βρήκαν τον τρόπο και τους κατάλληλους ανθρώπους ώστε ο Τάσος να τελειώσει επιτυχώς τις σπουδές του και να φτάσει στα ανώτατα επιστημονικά αξιώματα. Πάντα ευγνώμων και μη ξεχνώντας την καταγωγή του και τους ανθρώπους που ήταν δίπλα του, όλα αυτά τα χρόνια έδωσε τα πάντα για να απαλύνει τον πόνο των συνανθρώπων του. Φορούσε το δώρο του δασκάλου του στο λαιμό, τον εσταυρωμένο Χριστό, και ακολουθούσε πιστά τα προστάγματα του Ευαγγελίου. Άνθρωπος όμως, φίλοι μου, κάποια στιγμή ζαλίστηκε από τη φήμη, τη δόξα και τα του κόσμου. Το φίδι άρχισε να του τριβελίζει το νου και να του αλλάζει το σκεπτικό, όπως τότε έκανε με τον Αδάμ και την Εύα. Ότι δηλαδή φτάνει πια ο αγώνας, καιρός είναι να απολαύσεις τους καρπούς των κόπων σου, να έχεις ό,τι

Θεέ μου, Θεέ μου, σκέφτηκε. Οι σκέψεις αυτές που σίγουρα δεν ήταν δικές μου έδιωξαν το σταυρό από πάνω μου. Η λάμψη της δόξας και ο μαγνήτης του πλούτου, εκείνη η φιδίσια φωνή ήταν υπεύθυνη. Ένα δάκρυ στάζει στο πάτωμα ενώ σκύβει να πάρει το σταυρό, το δώρο του δασκάλου του για καλή σταδιοδρομία. Ο Θεός φίλη μου, μυστικά και αθόρυβα, συγκρατεί, προστατεύει και σώζει τα πλάσματά του. Και συνεχίζω με το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας μας, που έχει τίτλο «Εν παντί ευχαριστείτε».

Τα χρόνια πέρασαν. Ένα ανοιξιάτικο απόγευμα, η κυρία Μαρία, καθισμένη σε μια πολυθρόνα, περιποιημένη, με το γιορτινό της φρεσκοσιδερωμένο φόρεμα, περιμένει την κυρία Ευτυχία ανυπόμονα για επίσκεψη. Από παλιά είχαν δημιουργήσει ανάμεσά τους αισθήματα εμπιστοσύνης, σιγουριάς, αγάπης και γαλήνης. Είχαν φτάσει σε τέτοια ψυχική επαφή μεταξύ τους, που η μια έλεγε για την άλλη: «Ο πόνος σου, πόνος μου, και οι χαρές σου, χαρές μου». Γι' αυτό η συνάντηση αυτή προμήνυε κάτι το ξεχωριστό, το μοναδικό. Και οι δυο τους είναι έτοιμες με αγάπη, διάθεση να ανοίξει η μία την καρδιά στην άλλη, και είναι βέβαιες ότι η ανταπόκριση θα είναι αμοιβαία, θερμή και ειλικρινής. Έτσι η κυρία Μαρία με ένα ζεστό γλυκό μηδίαμα υποδέχεται τη δασκάλισσα. Το καλωσόρισμα πηγαίο και εγκάρδιο. Της φύγει θερμά το χέρι. Το αγνό και ανυστερόβουλο αυτό σφίξιμο έδειχνε ανυπόκριτη χαρά και γνήσια ευγνωμοσύνη. Η κυρία Ευτυχία, πάντα αφράτη και καλωστεκούμενη, με τη γαλήνια έκφραση και το ανάλαφρο χαμόγελο που μόνιμα τη συνόδευε, ανταπέδωσε το χαιρετισμό με ένα απαλό, εγκάρδιο εναγκαλισμό. Το απόγευμα τούτο, με τη γαλήνια ψυχική επαφή που επικρατούσε, με τα φρούτα, τους χυμούς, τα γλυκά και τα άλλα εδέσματα, περνούσε ευχάριστα και χαρούμενα και ήταν όλα τόσο όμορφα, τόσο χαρούμενα, τόσο ωραία. Όλα ήταν λουσμένα με το άρωμα της αγάπης. Την ανοιξιάτικη αυτή χαρά έρχεται να τη σταματήσει κάτι το συγκλονιστικό, κάτι το αναπάντεχο. Η κυρία Ευτυχία, χαρούμενη και ευδιάθετη, άρχισε να εγκομιάζει τον Τάσο για τα πλούσια χαρίσματα που απλόχερα του χάρισε ο Πανάγαθος Θεός. Παρατήρησε όμως την κυρία Μαρία ξαφνικά να αλλάζει διάθεση. Θλίψη και άγχος, φόβος να σκιάζουν την όψη της. Το πρόσωπο να χλωμιάζει και να κυτρινίζει. Τα μάτια να βουρκώνουν. Το χαμόγελο να σβήνει. Ένα ήρεμο δάκρυ να αυλακώνει το πρόσωπό της.

βυθίστηκε για λίγο σε σκέψεις και μετά έπεσε σε σιωπή και απέραντη αμηχανία. Η κυρία Μαρία βγάζει ένα βαθύ αναστεναγμό. Η φωνή της παίρνει ένα τόνο μελαγχολίας και φανερώνει για πρώτη φορά κάτι το άγνωστο και συγκλονιστικό. «Δύο φορές», είπε, «επιχείρησα να σκοτώσω το σπλάχνο μου τον Τάσο. Δύο φορές, και καυτά δάκρυα κύλησαν στο πρόσωπό της. Η κυρία Ευτυχία ξαφνιάζεται, σαστίζει, μένει άφωνη. Μήπως δεν άκουσε καλά? Μήπως παραφρόνησε η κυρία Μαρία? Μήπως?» Και η κυρία Μαρία αρχίζει να διηγείται σε χαμηλό ψιθυριστό τόνο. «Τα ταραγμένα χρόνια που περάσαμε, αφού έφυγαν οι κατακτητές οι Γερμανοί, που άλλοι τα λένε εμφύλιο σπαραγμό και άλλοι καταστροφικό ανταρτοπόλεμο. Θεέ μου, Θεέ μου, μη ξαναφέρεις στην πατρίδα μας τέτοια καταστροφή, τέτοια κατάρα. Εγώ που την έζησα, όταν τη θυμούμε ανατριχιάζω και πονώ και κλαίω. Ο πατέρας από το ένα στρατόπεδο και ο άντρας μου από το αντίθετο. Άκουγα τον πατέρα μου και του έδινα δίκιο. Άκουγα τον άνδρα μου και σ' αυτόν έδινα δίκιο. Και οι δυο έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα. Τη σκοτεινή αυτή εποχή, το χωριό, πότε το καταλάμβανε το ένα στρατόπεδο και πότε το άλλο. Μίσος, φανατισμός, συκοφαντίες, αντεκδικήσεις επικρατούσαν στον τόπο μας. Μοιρασμένοι σε δύο αντίθετες παρατάξεις οι κάτοικοι. Καμία λογική, ίχνος αγάπης δεν υπήρχε. Ακριβώς την περίοδο αυτή έμεινα έγκυος στον Τάσο. Δεν θέλω να λέω, αλλά ούτε να θυμούμε τις πιέσεις που μου έγιναν να διακόψω την εγκυμοσύνη. Πιέσεις από άτομα που αγαπούσα και πίστευα. Πιέσεις που με επηρέασαν, με σύγχυσαν και αποφάσισα να περνώ το φράχτη για να ρίξω το παιδί. Ήταν η εποχή που, ακολουθώντας τις ιδέες του άνδρα μου, νόμιζα πως ήμουν άθεη. Μετά από την αποτυχία της δεύτερης απόπειρας, ξαφνικά με έπιασε ένα ανεξήγητο παράπονο και ένα δυνατό κλάμα. Το σπλάχνο που έτρεφα μέσα μου το είχα, χωρίς να το καταλάβω, αγαπήσει τόσο όσο τίποτε άλλο. Η μητέρα μου τότε έπαιξε σημαντικό ρόλο. Δεν ήθελε να ακούσει για το ρίξιμο του παιδιού και μου επέμενε: «Μη σκοτώσεις το παιδί. Ο Θεός θα σου δώσει δύναμη και να το γεννήσεις και να το θρέψεις και ο Θεός θα σε ανταμείψει για την αντίστασή σου αυτή. Αλλά και η γειτόνισά μας η Φιλιό, που με επιτυχία έπιανε τα παιδιά κατά τη γέννα και τη φώναζαν μαμή, και αυτή μου είπε: «Εγώ παιδί μου θα σε ξεγεννήσω και δεν θέλω τίποτα. Κάνε κουράγιο και μην ακούς τους αχαήρευτους που σου λένε να ρίξεις το παιδί και δεν θα έχεις αμαρτία». Ήρθα σε δύσκολη θέση. Επήρα όμως τη σωστή απόφαση.
δεν περνώ άλλη φορά το φράκτη. Το παιδί δεν το ρίχνω και ας μου φωνάζουν ότι δεν είναι φόνος η έκτρωση. Έχω μέσα μου μια ανυπεράσπιστη ζωή. Άρχισα να πιστεύω τη μακαρίτσα τη μητέρα μου που με διαβεβαίωνε με όλη την αγραμματοσύνη της ότι η έκτρωση είναι φόνος και το να υπερασπιστώ όσο μπορώ το πλάσμα αυτό γιατί έχει ψυχή και δεν ξέρουμε για ποιο σκοπό μας το στέλνει ο Πανάγαθος Θεός. Μην ρωτάτε, κυρία Ευτυχία, τι έπαθα κατά τη διάρκεια της ανεπιθύμητης από άλλους εγκυμοσύνης μου. Και τώρα που σας το λέω, τρέμω και ανατριχιάζω όταν θυμούμε το αχούρι ενός μισογκρεμισμένου σπιτιού που βρέθηκε επιστρέφοντας από το βουνό, όπου ήρθε και η αγιασμένη και πονεμένη μάνα μου μαζί με τη φιλιό, την αφοσιωμένη μαμή, αψηφώντας τον κίνδυνο που διατρέχαμε από την συμπλοκή των αντίθετων ομάδων. Το μόνο που θυμούμε στη μεγάλη μου αγωνία και στους αβάσταχτους πόνους μου ήταν η φωνή της μητέρας μου που μου έλεγε «Παιδί μου, κάνε υπομονή». Η μάχη σταμάτησε και σε λίγο θα πάμε σπίτι μας, έστω κι αν είναι μισό καμένο. Και η φιλιό να μου λέει «Κάνε υπομονή και να σκέφτεσαι ότι και η Παναγία, η μητέρα του Χριστού, γέννησε και εκείνη σε στάβλο». Θεέ μου, και πού να ήξερα τότε ότι το σπλάχνο που έφερα στη ζωή το παιδί μου, τον Τάσο, θα γινόταν τόσο χρήσιμος σε τόσους πονεμένους, σε τόσους αρρώστους, σε τόσους πάσχοντες, στήριγμα και παρηγοριά, ότι θα έπαιρνε τόσα αξιώματα και θα έγραφε τόσα βιβλία και θα γινόταν δάσκαλος τόσων και τόσων γιατρών. Θα εξασφάλιζε στα αδέλφια του δουλειά και σε εμένα τόσο όμορφα και γλυκά γεράματα. Βέβαια ο Θεός άκουσε τις προσευχές μου και έστειλε εσάς με το δάσκαλο όταν έπρεπε και σε όλη μου τη ζωή θα σας ευγνωμονώ. Και χάρη σε εσάς, ο Τάσος έγινε ό,τι είναι σήμερα. Πάντα θα σας ευγνωμονώ. Ο πνευματικός μου είπε να προσεύχομαι για σας και ο Θεός θα σας ανταποδώσει την αληθινή αγάπη και την άδολη προσφορά σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Η κυρία Ευτυχία αισθάνθηκε ένα ρίγος να διαπερνά το σώμα της και με φωνή που μόλις ακουγόταν είπε «Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει σύγχυση μεταξύ των ανθρώπων και στο σοβαρό θέμα των αμβλώσεων. Δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι που συστήνουν τις αμβλώσεις χωρίς να αναλογίζονται τι κακό κάνουν. Πόσοι από αυτούς που δεν είδαν το φως της ζωής θα προσέφεραν ανεκτίμητες υπηρεσίες στην ανθρωπότητα ως μεγάλοι επιστήμονες ή άγιοι της Εκκλησίας. Σε μια τηλεοπτική εκπομπή ένας κληρικός καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος έγινε αργότερα αρχιεπίσκοπος σε μια μαρτυρική γειτονική χώρα, με τεράστια πνευματική ακτινοβολία και σπάνια ποιμαντική προσφορά,
δήλωσε στην εκπομπή αυτή ότι σύστησαν στη μητέρα του να αποβάλει το έμβριο γιατί θεωρούσαν ότι θα γινόταν ένα μογκολάκι. Ευτυχώς, είπε, η μητέρα μου ήταν πιστή και δεν άκουσε τη σύσταση του γιατρού. Ομολογώ, κυρία Μαρία, ότι ποτέ δεν φανταζόμουν τις δραματικές στιγμές που πέρασες στη ζωή σου. Μην αξιώσει ο Θεός, κυρία Ευτυχία, σε γυναίκα να βρίσκεται ανάμεσα στους γονείς και τον άνδρα της, όπως βρέθηκα εγώ. Στους γονείς που τη γέννησαν, την έθρεψαν, την φρόντισαν με στοργή και αγάπη, τη μόρφωσαν, την πάντρεψαν, την πρίκησαν με κόπους και στερήσεις και αισθανόταν το σεβασμό της και ένιωθαν την ευγνωμοσύνη της και καμάρωναν και χαίρονταν μαζί της και στον πατέρα των παιδιών της που δέχτηκε μαζί του την ευλογία της εκκλησίας και τις ευχές των γονέων της και ζει κοντά του τη χαρά της συζυγικής αγάπης, απολαμβάνει τη χαρά της μητρότητας, ζει τον ευλογημένο έρωτα και μοιράζεται μαζί του χαρές και λύπες. Από τη στεναχώρια αυτή μου ήρθε η αρρώστια που πέρασα. Πόσο δίκιο έχουν οι επιστήμονες όταν λένε ότι η στεναχώρια μπορεί να σε αρρωστήσει. Την εποχή που ακολουθούσα τις αθεϊστικές ιδέες του άνδρα μου, η ζωή μου ήταν μαρτυρική. Ήμουν διχασμένη προσωπικότητα. Οι γονείς μου θρήσκευαν και πολλοί τους ενοχλούσε ο φανατισμός, το μίσος, η πολεμική που ο άνδρας μου έκανε εναντίον της θρησκείας και ιδιαίτερα η ύβρις εναντίον των κληρικών και ο εμπεγμός των ιερών μυστηρίων. Όμως, ας μη σας κουράζω περισσότερο. Ευχαριστώ το Θεό που με φώτισε και τελικά ακολούθησα την πίστη των γονέων μου. Ευχαριστώ το Θεό που όταν χτύπησε για μένα η καμπάνα του Αγίου Γεωργίου, την άκουσα και βρήκα στον Ιερό Ναό αυτό που διψούσε η ψυχή μου. Ευχαριστώ το Θεό που σας έστειλε με το δάσκαλο στην πιο δύσκολη εποχή της ζωής μου. Ευχαριστώ το Θεό που το σανατόριο έστειλε την αδελφή Χριστίνα. Ευχαριστώ το Θεό που δεν μ' άφησε να φωνεύσω τον Τάσο, το ευλογημένο αυτό παιδί, το στήριγμα και τη χαρά μου. Η κυρία Μαρία σκούπισε 2 δροσοσταλίδες που ανέβηκαν από τα μάτια της και διέσχισαν το πρόσωπό της. Έστρεψε ήρεμα το βλέμμα της προς τα επάνω και σιγοψιθύρισε. «Χριστέ μου, σε εγκατέλειψα και εσύ, Κύριε, όχι μόνο δεν με εγκατέλειψες, αλλά θεράπευσες με τα πάθη σου, τα πάθη μου, με τα τραύματά σου, τα τραύματά μου. Άγνησες με το αίμα σου το αίμα μου. Γλύκανες την ψυχή μου από την πίκρα που με πότισε ο αντίδικος. Στη μεγάλη μου απελπισία μου έδωσες την ελπίδα. Στη θέση της απογοήτευσης το θάρρος. Κύριε, βοήθησέ με να βάλω στη θέση της πλάνης την πίστη, στη θέση του μίσους την αγάπη.
«Θεέ μου, Θεέ μου, πώς φρόντισες η θεία πρόνοιά σου να τα φέρει έτσι ώστε οι δύο αγιασμένες αυτές ψυχές να μας διδάξουν έμπρακτα μεταξύ των άλλων αρετών και τις δύο μεγάλες και αναλύωτες αρετές, την ευγνωμοσύνη προσωποποιημένη στο πρόσωπο της Κυρίας Μαρίας και την αγάπη προσωποποιημένη στο πρόσωπο της Κυρίας Ευτυχίας. Σφίχτα αγκαλιασμένες, συγκινημένες, χαρούμενες, ψυχικά ενωμένες, η Κυρία Μαρία να σφίγγει με θέρμη και καλοσύνη επάνω της την Κυρία Ευτυχία και να προσπαθεί να τη λούσει με το άρωμα της ψυχής που λέγεται ευγνωμοσύνη, και εκείνη πάλι φανερά συγκινημένη να δέχεται πηγαία και αυθόρμητα την αγκαλιά της και η λάβα της αγνής και άδολης αγάπης που εξέπεμπε να ζεσταίνει την ψυχή της Κυρίας Μαρίας και να μετατρέπει στην καρδιά της μια μαγευτική χαρά και αγαλίαση, να την εφραίνει, να την κάνει χαρούμενη και ευτυχισμένη. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ολοκληρώθηκε το έργο με τίτλο «Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπά η καμπάνα». Χαίρετε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε τη δεύτερη εκπομπή της σειράς των ραδιοφωνικών μας εκπομπών «Αιρέσεις και Αναιρέσεις», εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και στη σημερινή μας εκπομπή θα καταπιαστούμε με τις θεολογικές διαφορές της Εκκλησίας μας με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρίνα Βασιλάκη και συζητάμε με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πατέρα Δημήτρη, χαίρετε. Είναι αλήθεια ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας μοιάζει να έχει τις λιγότερες δογματικές και θεολογικές διαφορές με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία από ότι με άλλες εκκλησίες. Υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες, τόσο εξωτερικές όσο και εσωτερικές, αλλά και πολλά κοινά σημεία, ώστε κάποιοι που δεν έχουν ασχοληθεί με θεολογικά θέματα να μην γνωρίζουν συχνά σε τι διαφέρουμε. Θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε σήμερα το ερώτημα: ποιες είναι οι κεντρικές διαφορές μεταξύ ημών των Ορθοδόξων και των Ρωμαιοκαθολικών Χριστιανών σε θεολογικό επίπεδο, διδασκαλία, πίστη και πρακτική. Και σας απευθύνω το ερώτημα: ποια είναι κατά τη γνώμη σας η πιο κεντρική διαφορά ανάμεσα στις δύο εκκλησίες?
1: Χαίρετε και από μένα. Η κεντρική και ίσως η πιο γνωστή διαφορά ανάμεσα στις δύο εκκλησίες νομίζω ότι είναι το πρωτείο και το αλάθητο του Πάπα. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ο Πάπας, δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος της Ρώμης, κατέχει μια πολύ ξεχωριστή θέση έναντι όλων των άλλων Ρωμαιοκαθολικών Επισκόπων. Η ξεχωριστή αυτή θέση προέρχεται από την εξουσία που εκείνος έχει να μπορεί να επέμβει πάνω σε όλους και σε όλα και από την εξουσία που του έχει δοθεί να αυτοανακηρύσεται αλάθητος. Το δόγμα περί αλαθήτου περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο Pastor Eternus, δηλαδή αιώνιος ποιμήν, που δημοσιοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου του 1870 και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο Ρωμαίος Ποντίφικας όταν ομιλεί εκ καθέδρας, δηλαδή όταν υπό την ιδιότητα του ποιμένα και διδασκάλου όλων των χριστιανών, δυνάμει της υπέρτατης αποστολικής του εξουσίας, ορίζει ότι κάθε διδασκαλία που αφορά στην πίστη και τη χριστιανική ηθική πρέπει να γίνει αποδεκτή ως αληθής από ολόκληρη την Εκκλησία βάσει της Θείας Επιφυτίσεως υποσχεθήσει σε εκείνον δια του Αποστόλου Πέτρου, τότε χέρι του αλαθήτου εκείνου που ο Θείος Λυτρωτής θέλησε να χαρίσει στην Εκκλησία του. Για να αντιληφθούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η διδασκαλία περί της ιδιάζουσας εξουσίας του Πάπα, μπορούμε να δούμε πώς περιγράφει τη θέση του Πάπα μέσα στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε Ρωμαιοκαθολικός, αλλά στη συνέχεια μεταστράφηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία και έγινε μάλιστα Ορθόδοξος Επίσκοπος. Πρόκειται για τον Επίσκοπο Ναζιανσού Παύλο Ντεμπαγέστερ. Έχετε την καλοσύνη να αναγνώσετε το κείμενο αυτό για χάρη των ακροατών μας.
0: Πολύ ευχαρίστως. Γράφει ο μακαριστός Παύλος στο βιβλίο του «Η μεταστροφή μου στην Ορθοδοξία». Καταρχάς, σύμφωνα με τη ρωμαιοκαθολική αντίληψη, η χριστιανική εκκλησία δεν είναι παρά μια απόλυτη μοναρχία, της οποίας μονάρχης είναι ο Πάπας και ο οποίος ως τέτοιος ενεργεί. Σε αυτή τη μοναρχία του Επισκόπου της Ρώμης συνίσταται όλη η δύναμη και η σταθερότητα της εκκλησίας, η οποία δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς αυτή. Αυτός καθεαυτός ο χριστιανισμός στηρίζεται εξ ολοκλήρου πάνω στη βάση του παπισμού και ακόμα περισσότερο ο παπισμός είναι το σημαντικότερο στοιχείο του χριστιανισμού, η σύνοψη και η ουσία του. Η μοναρχική αυθεντία του Πάπα ως ανωτάτου αρχηγού και κεφαλής της Εκκλησίας, ακρογωνιαίου λίθου, αλάνθαστου διδασκάλου της πίστεως, αντιπροσώπου του Θεού επί της γης, ποιμένος των ποιμένων, ανωτάτου αρχιερέως κλπ. Κλπ. Είναι απόλυτα εξουσιαστική. Κάθε στιγμή εκτελεστεί και εκτείνεται σε ολόκληρη την οικουμένη. Η εξουσία αυτή επεκτείνεται θείο δικαίω πάνω σε όλους μαζί τους βαπτισμένους χριστιανούς ολοκλήρου του κόσμου και στον καθένα χωριστά. Αυτή λοιπόν η δικτατορική εξουσία μπορεί ανά πάσα στιγμή να δράσει κατευθείαν πάνω στον κάθε χριστιανό, είτε λαϊκός είναι αυτός, είτε κληρικός, επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος, καρδινάλιος ή και πατριάρχης. Και ακόμα πάνω σε κάθε εκκλησία, οποιοδήποτε λειτουργικού τύπου και γλώσσας, γιατί ο Πάπας είναι ο πρώτος επίσκοπος σε κάθε επισκοπή του κόσμου. Εκείνοι που αρνούνται να αναγνωρίσουν αυτή την εξουσία ή δεν υποτάσσονται σε αυτήν τυφλά, είναι σχηματικοί, αιρετικοί, ασεβείς και ιερόσιλοι. Οι δε ψυχές τους είναι από τώρα προορισμένες να ριχθούν στο πύρτο εξώτερων, γιατί βεβαίως είναι απαραίτητη για τη σωτηρία της ψυχής η πίστη ότι η ίδρυση του παπισμού ανάγεται στο Θεό και η υποταγή στους αντιπροσώπους του. Κι έτσι ο Πάπας φαίνεται να ενσαρκώνει τον φανταστικό εκείνον ηγεμόνα στο οποίο τη σύντομη άφηξη πίστευε ο Κικέρονας και για τον οποίον έγραφε ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να τον αναγνωρίσουν για να σωθούν. Και πάντοτε κατά το ρωμαϊκό δόγμα, δεδομένου ότι ο Πάπας έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει και να κρίνει όλες τις πνευματικές υποθέσεις όλων των χριστιανών και κάθε ενός ξεχωριστά, πολύ περισσότερο μπορεί να επεμβαίνει στις επίγειες και υλικές υποθέσεις τους. Για το λόγο αυτόν, μπορεί μεν να περιορίζεται μόνο στην επιβολή πνευματικών ποινών και στη στέρηση της σωτηρίας της ψυχής εκείνων που αρνούνται να υποταχθούν σε εκείνον, αλλά έχει ομοίως και το δικαίωμα να εξαναγκάζει τους πιστούς να υπακούν σε αυτόν. Γιατί η Εκκλησία κρατάει δύο ξύφη, το ένα σύμβολο της πνευματικής και το άλλο της κοσμικής εξουσίας. Το πρώτο ξύφος βρίσκεται στα χέρια των ιερέων και το δεύτερο στα χέρια των βασιλέων και των στρατιωτών. Αλλά και αυτό υπόκειται στην κρίση και τη θέληση των ιερέων. Ο Πάπας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος στη γη εκείνου ου η βασιλεία ου κέστην εκ του κόσμου τούτου, εκείνου ο οποίος απαγόρευσε στους Αποστόλους να ασκήσουν και την παραμικρότερη κυριαρχία ή ηγεμονία πάνω στους πιστούς, είναι παρόλα αυτά και κοσμικός βασιλιάς, συνεχίζοντας έτσι στο πρόσωπό του την κεσαρική αυτοκρατορική παράδοση της Ρώμης, της αιωνίας πόλεως και βασιλίδος του κόσμου. Κατά την πορεία της ιστορίας, ο Πάπας έγινε κύριος μεγάλων κρατών και διεξήγαγε τους πιο αιματηρούς πολέμους εναντίον άλλων χριστιανών βασιλέων με σκοπό να κατακτήσει νέους τόπους ή και να κορέσει απλώς την άπλιστη δίψα του για κυριαρχία. Επίσης, απέκτησε χιλιάδες δούλους και έπαιξε πρωτεύοντα και πολλές φορές αποφασιστικό ρόλο στη διεθνή πολιτική. Το καθήκον των χριστιανών ηγεμόνων και κυβερνητών, σύμφωνα πάντα με το ρωμαιοκαθολικό δόγμα, είναι να υποχωρούν μπροστά στον υπό του Θεού διοριστέντα βασιλέα, παραχωρώντας του το ίδιο το βασίλειο και τον εκκλησιαστικοπολιτικό θρόνο, ο οποίος εγκαθιδρύθηκε προς αγλάισμα και στήριγμα όλων των άλλων θρόνων του κόσμου. Σήμερα το κοσμικό βασίλειο του Πάπα περιορίζεται στην πόλη του Βατικανού, η οποία αποτελεί αυτόνομη πολιτεία με διπλωματική αντιπροσώπευση στις χώρες των πέντε νηπίρων της γης, με στρατό, με όπλα, με αστυνομία, με φυλακές, με νόμισμα, με εμπόριο και άλλα. Και ως αποκορύφωμα αυτής της παντοδυναμίας του, ο Πάπας έχει και ένα άλλο τρομερό προνόμιο, το οποίο είναι ταυτόχρονα και μοναδικό σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα τερατώδες και ανήκουστο προνόμιο, τέτοιο που ούτε η οργιαστική φαντασία των πιο εκτροχιασμένων ειδωλολατρικών θρησκειών μπόρεσε ποτέ να ονειρευθεί. Ο Πάπας είναι θείο δικαίο αλάθητος, κατά τον δογματικό ορισμό της Συνόδου του Βατικανού του έτους 1870. Και ως εκ τούτου, από τότε, σε αυτόν πρέπει να απευθύνει η ανθρωπότητα εκείνους τους λόγους τους οποίους απίφθινε πριν στο Σωτήρα. «Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις». Στο εξής πλέον δεν υπάρχει ανάγκη παρουσίας του Αγίου Πνεύματος για την καθοδήγηση της Εκκλησίας εν πάση αληθεία, ούτε καν της Αγίας Γραφής, ούτε της Παραδόσεως, γιατί ήδη υπάρχει ένας Θεός πάνω στη γη με εξουσία να χριστεύει ή ακόμη και να κηρύσει ως πλανεμένες τις διδασκαλίες του Θεού των ουρανών. Βάσει αυτού του ελαφίτου, ο Πάπας και μόνον ο Πάπας είναι ο κανόνας της πίστεως και μπορεί να διακηρύττει, έστω και χωρίς τη συγκατάθεση της Εκκλησίας, οσαδήποτε νέα δόγματα θέλει, στα οποία οι πιστοί έχουν την αυστηρή υποχρέωση να πιστεύουν τυφλά, αν θέλουν να γλιτώσουν τα μαρτύρια της κολάσεως μετά το θάνατό τους. «Εξαρτάται μόνο από τη θέληση και ευχαρίστηση της αγιότητάς του», έγραφε ο καρδινάλιος Μπαρονίους, «να θεωρείται εκείνο το οποίο αυτός επιθυμεί ως ιερό και άγιο από ολόκληρη την Εκκλησία και οι ποιμαντορικές επιστολές του πρέπει να θεωρούνται, να πιστεύονται και να υπακούονται ως κανονικές γραφές». Ως λογική συνέπεια του αλαφίτου εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι παπικές διδασκαλίες πρέπει να τηρούνται με τέτοια τυφλή υπακοή, ώστε ο ίδιος ο καρδινάλιος Μπελαρμίνο, ο οποίος ανακηρύχθηκε Άγιος από τη Ρωμαϊκή Εκκλησία, στην περίφημη θεολογία του παρουσιάζει την υπόθεση αυτή με τη μεγαλύτερη φυσικότητα. Αν κάποια ημέρα ο Πάπας έπεφτε σε σφάλμα συνιστώντας αμαρτίες και απαγορεύοντας αρετές, η Εκκλησία θα ήταν υποχρεωμένη να πιστέψει ότι πράγματι οι αμαρτίες είναι καλές και οι αρετές κακές. Διαφορετικά θα διέπρατε αμάρτημα κατά της συνειδήσεώς της. Ο καρδινάλιος Ζαμπαρέλα προχωρεί ακόμη περισσότερο διαβεβαιώνοντας ότι αν ο Θεός και ο Πάπας συνέλθουν σε μία σύνοδο, ο Πάπας μπορεί να πράξει εκεί περίπου παν ό,τι και ο Θεός. Και ο Πάπας πράττει παν ό,τι επιθυμεί, έστω και παρανομίες και επομένως είναι κάτι παραπάνω από Θεός. Και τελειώνει ο μακαριστός Παύλος λέγοντας: «Όταν τελείωσα τη μελέτη όλων αυτών των βιβλίων, είδα τον εαυτό μου ξένο μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας μου, τις οποίες η οργανική σύνθεση ήταν φανερό ότι δεν είχε καμία σχέση με την Εκκλησία που είχε ιδρύσει ο Κύριος και οι Απόστολοι και οι διάδοχοί τους είχαν οργανώσει και που οι Άγιοι Πατέρες είχαν περιγράψει και αποσαφηνίσει. Κατά την αντίληψή μου, μια τέτοια παπική οργάνωση δύσκολα θα μπορούσε να ταυτιστεί με την Εκκλησία του Χριστού, καθώς δεν βρίσκεται χτισμένη πάνω στο βράχο που είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος, αλλά πάνω στην ασταθή άμμο μερικών υποτιθεμένων προνομίων του Πάπα, τα οποία κληρονόμησε δήθεν από τον Σίμωνα Πέτρο, ο οποίος όμως ουδέποτε τα είχε και ούτε καν ποτέ τα διανοήθηκε».
1: Όπως περιγράφεται σε αυτό το συγκλονιστικό κείμενο, το οποίο αποτελεί μια κατάθεση ψυχής και ζωής, το παπικό αλάθητο μαζί με την παπική εξουσία αποτελούν κατά τη γνώμη μου όχι μόνο τη μεγαλύτερη διαφορά αλλά και το μεγαλύτερο εμπόδιο για να επανενωθούμε με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Γιατί στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι πολύ δύσκολο να δεχτούμε μια τέτοια αντίληψη για τον οποιοδήποτε αρχιεπίσκοπο ή για τον αρχιεπίσκοπο Ρώμης. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και σε ένα άλλο υπέροχο κείμενο που έχει γράψει ένας κορυφαίος θεολόγος του 20ου αιώνα, ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, και επιγράφεται «Άνθρωπος και θεάνθρωπος». Σε αυτό ο Άγιος Ιουστίνος αναλύει τις πολύ αρνητικές και πολύ καταστρεπτικές συνέπειες που έχει για την πνευματική ζωή η διδασκαλία περί του παπικού πρωτίου. Θα μπορούσατε να τη διαβάσετε στους ακροατές μας.
0: Ευχαρίστως. Γράφει λοιπόν ο Σέρβος Άγιος: «Το δόγμα τούτο έχει κοσμοϊστορική σημασία διότι όλη την τύχη της Ευρώπης, μάλιστα δε δια τους αποκαλυπτικούς καιρούς της, εις τους οποίους έχει ήδη εισέλθει. Δια του δόγματος αυτού, όλοι οι ευρωπαϊκοί ανθρωπισμοί απέκτησαν το ιδεώδες και το είδωλόν των. Ο άνθρωπος ανακηρύχθη υπερτάτη θεότης, πανθεώτης, το ευρωπαϊκόν, ουμανιστικόν πάνθεον απέκτησε τον δία του. Η ειλικρίνεια είναι η γλώσσα της αληθείας. Το δόγμα περί του αλαφίτου του Πάπα του 20ου αιώνος δεν είναι άλλο παρά η αναγέννηση της ειδωλολατρίας και του πολυθεϊσμού. Αναγέννηση της ειδωλολατρικής αξιολογίας και κριτηριολογίας. Δια του δόγματος περί του αλαφίτου, σφετεριστής υπερ εαυτού, δηλαδή υπερ του ανθρώπου, όλη την εξουσία και όλα τα δικαιώματα που ανήκουν μόνον εις τον Θεάνθρωπον Κύριον, ο Πάπας αυτοανακηρύχθη εις την πραγματικότητα Εκκλησία εν την Παπική Εκκλησία και έγινε εν αυτή τα πάντα εν πάση. Ιδιόμορφος Παντοκράτορ, δια τούτο το δόγμα περί του αλαθήτου του Πάπα απέβει το κεντρικό δόγμα του παπισμού και ο Πάπας δεν δύναται να το αποκηρύξει με κανέναν τρόπο έως ότου θα είναι Πάπας του μανιστικού παπισμού. Στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους υπάρχουν τρεις κυρίως πτώσεις, του Αδάμ, του Ιούδα, του Πάπα. Η ουσία της πτώσεως εις της αμαρτίας είναι πάντοτε ίδια. Το να θέλει κανείς να γίνει καλός δια του εαυτού του, το να θέλει κανείς να γίνει τέλειος δια του εαυτού του, το να θέλει κανείς να γίνει Θεός δια του εαυτού του. Αλλά τι ούτω τρόπος ο άνθρωπος ασυναισθήτως εξισούται με το διάβολον. Διότι και αυτός ήθελε να γίνει Θεός δια του εαυτού του, να αντικαταστήσει το Θεόν με τον εαυτό του. Και στην υψηλοφροσύνη του αυτήν, δια μιας έγινε διάβολος, τελείως και χωρισμένος από το Θεόν και όλος εναντίον του Θεού. Η ουσία της αμαρτίας λοιπόν, πάσης αμαρτίας, συνίσταται εις αυτήν την αλαζονικής αυταπάτη. Αυτή είναι η ουσία και αυτού του διαβόλου του σατανά. Αυτό δεν είναι άλλο τι παρά το να θέλει κανείς να μένει στη φύση του, το να μην θέλει εντός του τίποτε εκτός του εαυτού του. Η πτώση του Πάπα έγκυται εις το να θέλει να αντικαταστήσει το θεάνθρωπο με τον άνθρωπο. Το αλάθητον είναι φυσικό θεανθρώπινον ιδίωμα και φυσική θεανθρώπινη λειτουργία της Εκκλησίας ως θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού, του οποίου αιωνία κεφαλή είναι η αλήθεια. Η Παναλήθεια, η δευτέρα υπόστασης της υπεραγίας Τριάδος, ο θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός. Δια του δόγματος περί του αλαθήτου του Πάπα εις την πραγματικότητα, ο Πάπας ανακηρύχθη εις Εκκλησίαν και ο Πάπας άνθρωπος κατέλαβε τη θέση του θεανθρώπου. Αυτός είναι ο τελικός θρίαμβος του ουμανισμού, αλλά συγχρόνως και ο δεύτερος θάνατος του παπισμού, μέσω δε αυτού και μετ' αυτού και του κάθε ουμανισμού. Όμως, κατά την αληθινή Εκκλησία του Χριστού, το δόγμα περί του αλαθήτου του Πάπα είναι όχι μόνον αίρεσης, αλλά πανέρεσης. Διότι καμία αίρεσης δεν εξηγέρθη τόσον ριζοσπαστικός και τόσον ολοκληρωτικός κατά του Θεανθρώπου Χριστού και της Εκκλησίας του, ως έπραξε τούτο ο παπισμός δια του δόγματος περί του αλαθήτου του Πάπα ανθρώπου. Και τελειώνει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς με μία σύγκριση ανάμεσα στον Ορθόδοξο Πνευματικό Πρότυπο και στο Παπικό Πνευματικό Πρότυπο. Γράφει: πώς αισθάνεται ο Ορθόδοξος ενώπιον του προσώπου του Θεανθρώπου Χριστού? Όλος παναμαρτωλός. Αυτό το αίσθημα της προσωπικής παναμαρτωλότητας. Ας ενθυμηθούμε τουλάχιστον δύο από τους Αγίους Πατέρες, τον Άγιον Δαμασκηνών και τον Άγιον Σημεών των Νέων Θεολόγων. Η αγιότης των είναι αναμφιβόλως χερουβική, η προσευχή των ασφαλώς σεραφική. Εν τούτης, οι ίδιοι έχουν μία πλήρη αίσθηση και επίγνωση της προσωπικής των παναμαρτωλότητος και συγχρόνως μία βαθυτά την διάθεση μετανοίας.
1: Πολύ συγκλονιστικό το κείμενο αυτό. Από τη μία πλευρά ο αλάθητος άνθρωπος και από την απέναντι πλευρά ο παναμαρτωλός άνθρωπος. Η ταπεινοφροσύνη από το ένα μέρος και η υψηλοφροσύνη από το άλλο. Νομίζω ότι είναι φανερό ότι όσοι πιστεύουν πως το σχίσμα των δύο εκκλησιών έγινε ουσιαστικά απλά και μόνο για μια φιλονικία για το ποιος θα είναι πρώτος, ότι δηλαδή οι Βυζαντινοί αντέδρασαν στο να είναι απλά πρώτος στην τάξη ο Πάπας, δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα των γεγονότων. Διότι η διαμάχη δεν αφορά απλά το ποιος θα είναι πρώτος, αλλά το τι είδους πρωτείο θα έχουμε στην Εκκλησία. Φιλάδελφης αγάπης ή απολυταρχικού εξουσιασμού. Δεν αφορά το ποιος θα είναι πρώτος στην Εκκλησία, αλλά το τι είδους Εκκλησία εν τέλει θα έχουμε. Γύρω στον 15ο αιώνα συνέβη το παρακάτω αληθινό περιστατικό, το οποίο είναι από τις πιο όμορφες τοποθετήσεις που έχω προσωπικά διαβάσει για το θέμα το οποίο συζητάμε. Το περιστατικό περιγράφει ο Άγιος Σιμεών, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο οποίος έζησε πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς και αφορά τον ίδιο. Θυμάται, λέει ο Άγιος Σιμεών, πως είπε κάτι στην Κωνσταντινούπολη σε ένα ετερόδοξο. Αυτός είχε έρθει, λέει, και με βρήκε για να συνομιλήσουμε και αποκρίθηκα στους προβληματισμούς του και του είπα όσο ο Θεός με φώτισε και με δυνάμωσε να πω τότε από τους Αγίους Πατέρες. Τέλος με ρώτησε, γιατί με τους ιεράρχες της Ανατολής, τους πατριάρχες της Ανατολής, κοινωνούμε και τους μνημονεύουμε στις εκκλησίες παρότι είναι βάρβαροι άνθρωποι, ενώ τον Πάπα που είναι σοφός άνθρωπος και περιτριγυρίζεται από ελογιμωτά τους ανθρώπους δεν τους αποδεχόμαστε. Του απάντησα τότε σε αυτό, λέει ο Άγιος, ότι εμείς δεν αποστρεφόμαστε καθόλου τον Πάπα και ότι δεν είμαστε με αυτόν ακοινώνητοι, αλλά μάλιστα είμαστε ένα με αυτόν όπως με τον Χριστό και τον θεωρούμε πατέρα και ποιμένα μας. Επειδή εκείνος απόρρισε σε αυτό που του είπα και ρωτούσε πώς γίνεται αυτό τη στιγμή που δεν έχουμε κοινωνία με τον Πάπα, του έλυσα εγώ την απορία λέγοντας ότι εμείς με τον Πάπα τον Πέτρο, τον Πάπα των Λίνων, τον Πάπα των Κλίμεντα, τον Πάπα των Στέφανο, τον Ιπόλυτο και τον Σίλβεστρον και τον Ινοκέντιο και τον Λέοντα και τον Αγαπητόν και τον Μαρτίνο και τον Αγάθωνα και με τους ομοίους τους Πάπες και Πατριάρχες έχουμε εν Χριστώ κοινωνία και ένωση αχώριστη και κανείς λόγος δεν πρόκειται να μπορέσει να μας χωρίσει από αυτούς. Και αυτό φαίνεται επειδή τους εορτάζουμε όλους αυτούς και τιμούμε την ιερά μνήμη τους και τους αποδίδουμε δόξα και τους χαρακτηρίζουμε δασκάλους και πατριάρχες και πατέρες, επειδή περιφέρουμε και εμείς αμόλυντο το σύμβολο της πίστης τους και βαπτίστηκαν όπως βαπτιστήκαμε και εμείς και ιερώθηκαν όπως ιερωθήκαμε και εμείς και όπως εκείνοι παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Χριστό, έτσι και εμείς τις παραδίδουμε. Όποιος λοιπόν είναι όμοιος με εκείνους κατά το σύμβολο της πίστεως, κατά τον βίο και κατά τα έθιμα της σωστής πίστης, αυτός ο πατέρας είναι κοινωνός και ενωμένος μαζί μας και τον έχουμε όπως τον Απόστολο Πέτρο και η ένωσή μας για πολύ χρόνο θα διαρκεί και στους αιώνες των αιώνων.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ όμορφη και συνετή η τοποθέτηση του Αγίου Σιμεών, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, για το θέμα μας. Θα μπορούσαμε να την κρατήσουμε ως επίλογο της σημερινής μας εκπομπής, καθώς ο χρόνος μας βλέπω ότι έχει φτάσει στο τέλος του. Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους αγαπητούς ακροατές και όλες τις αγαπητές ακροάτριες που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε όλοι καλά!

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Μικρόφωνο στην πρόληψη. Μια εκπομπή του ΚΕΣΑΝ, του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου, που λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων.

0: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Μικρόφωνο στην πρόληψη». Στο μικρόφωνο σήμερα η διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΣΑΝ, η κοινωνική λειτουργός Δήμητρα Στέφου, μαζί με την ψυχολόγο του κέντρου Μαρία Δαδούτη και την κοινωνιολόγο Στέλλα Δασκαλάκη, με εξειδίκευση σε θέματα εξαρτήσεων. Στον ήχο, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Είμαστε εδώ λοιπόν από το ΚΕΣΑΝ, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου, για να μιλήσουμε για την πρόληψη, όχι μόνο ως έναν τρόπο να αποφεύγουμε τις εξαρτήσεις, αλλά ως μια ουσιαστική διαδικασία ενδυνάμωσης του ανθρώπου. Σωστά, Μαρία?
1: Χαίρετε, χαίρετε και από μένα και σε όλους όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή και στη δουλειά. Για να απαντήσω στο ερώτημα, αυτός είναι ο στόχος μας, γιατί η πρόληψη ξεκινά πολύ πριν εμφανιστεί το πρόβλημα. Ξεκινά από τις σχέσεις μας, τις δεξιότητες που έχουμε στη ζωή, την αυτογνωσία και την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες.
0: Στέλλα, στην προηγούμενη εκπομπή είχες θέσει ένα ερώτημα στους ακροατές μας, να το πάρουν μαζί τους.
2: Γεια σας και από μένα. Θυμάστε που λέγαμε για το τι σημαίνει τελικά πρόληψη? Ότι δηλαδή δεν είναι να κουνάμε το δάχτυλο, αλλά να δυναμώνουμε τον άνθρωπο εκ των έσω. Είχαμε αναρωτηθεί, όταν νιώθουμε πιεσμένοι ή μόνοι, τι κάνουμε, πώς αντιδράμε και πόσο εύκολα σηκώνουμε το τηλέφωνο ή επικοινωνούμε στους γύρω μας ότι χρειαζόμαστε βοήθεια.
1: Ακριβώς. Και ξέρετε κάτι, πήραμε λίγο το χρόνο να αναλογιστούμε και οι ίδιες, γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, όλοι μας περνάμε δυσκολίες. Μια δύσκολη μέρα στη δουλειά, ένα σκαυγά στο σπίτι, τα οικονομικά που τρέχουν, μια αναποδιά που δεν περιμέναμε.
2: Έτσι είναι. Και το θέμα δεν είναι αν θα σου τύχει αναποδιά, γιατί θα σου τύχει. Έτσι είναι η ζωή. Το θέμα είναι όταν πέσεις, πώς σηκώνεσαι, τι είναι αυτό που σε κρατάει όρθιο.
0: Γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα για την ψυχική ανθεκτικότητα, δηλαδή για τη δύναμη να περνάμε μέσα από τις δυσκολίες χωρίς να χάνουμε τον εαυτό μας. Όχι όμως θεωρητικά και με δύσκολες λέξεις, αλλά για το πώς μεταφράζεται στην καθημερινή μας ζωή αυτό.
1: Και πιστέψτε μας, είναι κάτι που αφορά πραγματικά όλες τις ηλικίες. Από ένα παιδί, έναν έφηβο που αγχώνεται για το σχολείο, ένα γονιό που τρέχει και δεν φτάνει με τις υποχρεώσεις του, μέχρι και έναν άνθρωπο της τρίτης ηλικίας που καλείται να διαχειριστεί την απώλεια, τη μοναξιά ή τις αλλαγές στην υγεία του. Πάμε να το δούμε λοιπόν.
0: Ακούμε τη λέξη ανθεκτικότητα παντού τελευταία. Όμως τι σημαίνει αυτό? Ότι γινόμαστε αναίσθητοι? Ότι παίζουμε τους σκληρούς και δεν μας αγγίζει τίποτα?
2: Χαίρομαι που το θέτεις έτσι, Δήμητρα. Γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα και ο πιο συχνός μύθος. Ανθεκτικότητα λοιπόν δεν σημαίνει ότι γίνομαι βράχος και δεν νιώθω τίποτα. Ανθεκτικότητα σημαίνει ότι παρόλο που θα λυγίσω, παρόλο που θα κλάψω ή θα αγχωθώ, στο τέλος θα βρω τον τρόπο να ξανασταθώ στα πόδια μου. Όπως το καλάμι στη θύελλα που λυγίζει αλλά δεν σπάει.
1: Και το παρήγορο, κορίτσια, είναι ότι δεν γεννιέσαι απλά ανθεκτικός. Είναι κάτι που μαθαίνεται και χτίζεται μέρα με τη μέρα. Στην επιστήμη είναι αυτό που λέμε ψυχική ενδυνάμωση. Όπως ακριβώς γυμνάζουμε ένα μυς στο σώμα μας, έτσι εξασκείται και η ψυχή μας. Μέσα από κάθε δυσκολία που ξεπερνάμε, από κάθε μικρό ή μεγάλο εμπόδιο που διαχειριζόμαστε, αποκτούμε νέα εφόδια και μαθαίνουμε τον εαυτό μας λίγο καλύτερα κάθε φορά.
0: Ισχύει απόλυτα αυτό. Στέλλα, πώς γίνεται όμως αυτό στην πράξη? Αν κάποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή και νιώθει πελαγωμένος από τα προβλήματα, πώς μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του?
2: Θα προτείνουμε 4 πολύ συγκεκριμένες στρατηγικές, τις οποίες μπορούμε όλοι μας να εξασκήσουμε. Αυτές είναι η αποδοχή των συναισθημάτων, ο κύκλος ελέγχου μας, ο εσωτερικός μας διάλογος, η δύναμη των σχέσεων και τα υποστηρικτικά μας δίκτυα. Πάμε λοιπόν να δούμε την πρώτη, που είναι η αποδοχή των συναισθημάτων. Δηλαδή, αντί να πιέζουμε το άγχος ή τη στεναχώρια μας λέγοντας ότι πρέπει να είμαι δυνατός και απαγορεύεται να λυγίσω, επιτρέπουμε στον εαυτό μας να πει ναι. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα και είναι εντάξει που νιώθω έτσι. Το να αποδεχτείς αρχικά το συναίσθημά σου είναι το πρώτο βήμα για να το διαχειριστείς.
1: Πράγματι, το να αναγνωρίσεις αυτό που νιώθεις είναι ίσως από τα πιο σημαντικά βήματα. Χρειάζεται να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να βιώνει και τα λεγόμενα αρνητικά συναισθήματα. Το θυμό, τη θλίψη, το φόβο. Δεν υπάρχουν καλά και κακά συναισθήματα. Όλα είναι λειτουργικά και κάτι έχουν να μας πούν για το τι περνάμε εκείνη τη στιγμή. Και αν δεν μπορείς να τα αναγνωρίσεις, δεν μπορείς και να τα προσπεράσεις.
2: Και ας μην ξεχνάμε βέβαια πως αν δεν υπήρχε και το σκοτάδι, δεν θα εκτιμούσαμε και το φως. Χωρίς αυτά τα δύσκολα, τα αρνητικά συναισθήματα, όπως τα ονομάζουμε, δεν θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε ούτε να χαρούμε πραγματικά τα θετικά. Τι λέτε?
0: Πραγματικά, είναι ανακουφιστικό να το θυμόμαστε αυτό. Αφού λοιπόν αναγνωρίσουμε και αποδεχτούμε αυτό που νιώθουμε, το επόμενο βήμα είναι η δεύτερη στρατηγική. Αυτό που λέμε ο κύκλος ελέγχου μας. Με απλά λόγια, να διαχωρίζουμε τι περνάει πραγματικά από το χέρι μας και τι όχι.
1: Ακριβώς, Δήμητρα. Γιατί όταν μας βρει μια δυσκολία, το μυαλό μας έχει την τάση να κολλάει σε όλα αυτά που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Όπως τις συνθήκες και τις αποφάσεις των άλλων, ή πράγματα που ανήκουν ήδη στο παρελθόν. Για να καταλάβουμε καλύτερα, σκεφτούμε ένα απλό παράδειγμα. Σχολάς από τη δουλειά. Είσαι κουρασμένος, θέλεις να πας σπίτι σου και πέφτεις πάνω σε μια απίστευτη κίνηση στο δρόμο.

0: Εστιάζεις την ενέργειά σου στο μικρό κομμάτι που μπορείς να επηρεάσεις, αντί να αναλώνεσαι σε όλα αυτά που είναι έξω από τις δυνάμεις σου. Και αυτή η μετατόπιση της ενέργειας μας οδηγεί στο τρίτο εργαλείο, που είναι ίσως από τα πιο καθοριστικά, ο εσωτερικός μας διάλογος. Δηλαδή, το πώς μιλάμε στον εαυτό μας την ώρα που τα πράγματα ζορίζουν.
1: Πολύ μεγάλο θέμα. Ας αναρωτηθούμε λίγο και όσοι μας ακούνται αυτή τη στιγμή. Όταν κάνουμε ένα λάθος ή όταν κάτι δεν πάει καλά, τι είναι το πρώτο πράγμα που λέμε από μέσα μας? Πώς μιλάμε στον εαυτό μας? Τον κατηγορούμε? Τον κρίνουμε? Συνήθως του μιλάμε πολύ σκληρά, του τύπου πάλι θάλασσα τα έκανες.
2: Δυστυχώς, συνήθως οι περισσότεροι από εμάς γινόμαστε οι πιο σκληροί κριτές του εαυτού μας. Ενώ σε έναν φίλο μας που θα ερχόταν να μας πει ότι απέτυχε σε κάτι, δεν θα του μιλούσαμε ποτέ έτσι. Θα τον αγκαλιάζαμε, θα τον ακούγαμε, θα του λέγαμε δεν πειράζει, προσπάθησες, πάμε πάλι να το βρούμε μαζί. Γιατί να μην μιλάμε και στον εαυτό μας έτσι?
0: Αυτό ακριβώς είναι η αυτοσυμπόνια. Δεν σημαίνει ούτε λυπάμαι τον εαυτό μου, ούτε δικαιολόγω τα πάντα και σηκώνω τα χέρια ψηλά. Σημαίνει γίνομαι ο σύμμαχός μου, στα δύσκολα. Μάχομαι μαζί του και όχι απέναντί του.
2: Πόση ανακούφιση μπορεί να φέρει αυτή η αλλαγή στάσης? Γιατί ουσιαστικά σταματάς να είσαι σε πόλεμο με τον ίδιο σου τον εαυτό. Όμως, όσο σημαντικό και αν είναι να μάθουμε να μας φροντίζουμε εσωτερικά, υπάρχει και ένα τέταρτο εργαλείο που δεν πρέπει να ξεχνάμε, τη δύναμη των σχέσεων και τα υποστηρικτικά μας δίκτυα.
0: Ακριβώς, Μαρία. Όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, ο άνθρωπος είναι φύση κοινωνικών. Ξεκάθαρα, η ψυχική ανθεκτικότητα δεν είναι υπόθεση ενός μόνο ατόμου. Δεν φτιαχτήκαμε για να τα παλεύουμε όλα μόνοι μας. Όσο δυνατός και αν είναι ένας άνθρωπος, δεν μπορεί και δεν χρειάζεται κιόλας να τα βγάζει πέρα ολομόναχος σε όλους τους τομείς.
1: Πόσο αλήθεια. Το να σηκώνεις το τηλέφωνο και να πεις σε ένα δικό σου άνθρωπο: δεν είμαι καλά σήμερα, θέλω να κουβεντιάσουμε. Ή το να απευθυνθείς σε έναν ειδικό, δεν είναι δείγμα δυναμίας, όπως πολλοί πιστεύουν. Αντίθετα, είναι η μεγαλύτερη πράξη θάρρους και ουσιαστικής ανθεκτικότητας.
0: Ωραίο παράδειγμα, Στέλλα. Γιατί όταν η πίεση συσσωρεύεται χωρίς διέξοδο, ο εγκέφαλος αναζητά απεγνωσμένα έναν τρόπο να ηρεμήσει. Και εδώ, κορίτσια, θα περάσουμε στον πύρινα της δουλειάς μας. Μετά το τραγούδι, θα συζητήσουμε πώς συνδέεται η έλλειψη ψυχικής ανθεκτικότητας με την εξάρτηση.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν από το να μ' αγαπάς από Τρίφωνο. Να πάμε να συζητήσουμε, Μαρία, πώς συνδέεται η έλλειψη ψυχικής ανθεκτικότητας με την εξάρτηση.
1: Συνδέεται άμεσα, Δήμητρα, μέσω αυτού που στην νευροβιολογία ονομάζουμε σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου. Δηλαδή, όταν βιώνουμε έντονο ψυχικό πόνο, ματαίωση ή χρόνιο στρες, ο εγκέφαλος ψάχνει μια γρήγορη δόση ντοπαμίνης. Με απλά λόγια, ντοπαμίνη είναι μια ουσία που παράγει ο ίδιος μας ο εγκέφαλος και συνδέεται με το συναίσθημα της ευχαρίστησης, της επιβράβευσης και της χαλάρωσης. Όταν λοιπόν κάποιος αισθάνεται έτσι, πιθανόν να αναζητήσει μια ουσία ή να υιοθετήσει μια συμπεριφορά, όπως την πολύωρη ενασχόληση με το διαδίκτυο, που του προσφέρει προσωρινή ανακούφιση ή και ευχαρίστηση και του προκαλεί τη δημιουργία της ουσίας αυτής. Με λίγα λόγια, όταν το άτομο δεν έχει μια διέξοδο και δεν έχει αναπτύξει επαρκείς δεξιότητες να διαχειριστεί το έντονο άγχος, τη ματαίωση, τη θλίψη και το τραύμα, μπορεί να καταφύγει σε μια ουσία ή συμπεριφορά για να καλύψει προσωρινά αυτό το συναισθηματικό κενό. Αυτό εν δυνάμει μπορεί να οδηγήσει σε εξάρτηση.
2: Ακριβώς. Όταν δεν έχω μάθει να αποδέχομαι τα δύσκολα συναισθήματά μου, όταν νιώθω ότι δεν ελέγχω τίποτα στη ζωή μου ή όταν δεν έχω έναν άνθρωπο να μιλήσω, η ουσία, η συμπεριφορά ή ακόμα και κάποιο άτομο στο οποίο έχω προσκοληθεί μοιάζει σαν μια εύκολη λύση. Μια γρήγορη ψευδαίσθηση ανακούφισης, μια τεχνητή ευχαρίστηση. Όλες αυτές ονομάζονται συμπεριφορές διαφυγής, γιατί στην ουσία το άτομο προσπαθεί να αποδράσει προσωρινά από μια πιεστική ή δυσάρεστη κατάσταση με αυτόν τον τρόπο.
0: Και βέβαια, να πούμε, κορίτσια, ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος μύθος γύρω από αυτό. Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν ακούνε τη λέξη εξάρτηση, το μυαλό τους πάει αυτόματα μόνο στις παράνομες ουσίες. Όμως η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.
2: Βέβαια, γιατί η εξάρτηση είναι κοινόμενες ουσίες, που είναι απόλυτα ενταγμένες και αποδεκτές στην καθημερινότητά μας. Πρώτα και κύρια είναι το αλκοόλ και το κάπνισμα. Σκεφτείτε, πόσο συχνά το κάπνισμα γίνεται το ηρεμιστικό της στιγμής μόλις αγχωθούμε, ή πώς το ποτό γίνεται ο μοναδικός τρόπος για να αποφορτιστούμε από την ένταση της ημέρας μας. Όταν αυτά γίνονται ο μόνος τρόπος διαχείρισης του άγχους, εκεί έχουμε περάσει ήδη το κατόφλι της κατάχρησης.
0: Και δεν σταματάει καν στις ουσίες, έτσι δεν είναι?
1: Καθόλου. Σήμερα μιλάμε ανοιχτά για συμπεριφορικές εξαρτήσεις, δηλαδή καταστάσεις στις οποίες ένα άτομο εθίζεται σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα και όχι σε κάποια ουσία. Τέτοιες εξαρτήσεις είναι το διαδίκτυο, το ατελείωτο σκρολάρισμα στα social media, το gaming κυρίως στους νέους, δηλαδή τα διαδικτυακά παιχνίδια, ο τζόγος, αλλά μπορεί να είναι ακόμα και το φαγητό.
2: Ουσιαστικά δηλαδή, οτιδήποτε χρησιμοποιείται μηχανικά για να μουδιάσει το συναίσθημα και να αποφύγουμε την πραγματικότητα, μπορεί πολύ εύκολα και χωρίς καν να το καταλάβουμε να γλιστρήσει την εξάρτηση.
1: Πολύ σωστά. Και το πρόβλημα ξεκινά όταν αυτή η διαφυγή πάβει να είναι μια πρόσκαιρη χαλάρωση και γίνεται ο μοναδικός μηχανισμός αντιμετώπισης που διαθέτουμε στη ζωή μας. Εκεί περνάμε τη λεπτή γραμμή από την απλή χρήση, στην κατάχρηση και τελικά στην εξάρτηση.
0: Στην επιστημονική κοινότητα, η εξάρτηση προσεγγίζεται όχι μια στατική κατάσταση, αλλά ως ένα συνεχές. Σκεφτείτε μια συνεχής γραμμή που ξεκινά από την απόλυτη αποχή, περνά στην απλή δοκιμή, στην περιστασιακή χρήση, στη συστηματική χρήση, στην κατάχρηση και καταλήγει στην εξάρτηση. Υπάρχουν 5 στάδια δηλαδή για να φτάσουμε στην εξάρτηση, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι το άτομο θα περάσει από όλα αυτά τα στάδια. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε τα προειδοποιητικά σημάδια που υποδηλώνουν ότι ένα άτομο μετακινείται επικίνδυνα πάνω σε αυτό το συνεχές.
2: Υπάρχουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις που λειτουργούν σαν καμπανάκι. Αρχικά βλέπουμε μια αλλαγή συμπεριφορά και μια μυστικοπάθεια. Το άτομο αρχίζει να κρύβει τις συνήθειές του, να λέει ψέματα για το πόσο ήπιε, πόσο κάπνισε, πόσο έφαγε ή για το πόση ώρα και για το πόσα χρήματα ξόδεψε στο διαδίκτυο και το gaming. Παράλληλα, αρχίζει να απομονώνεται σταδιακά από την οικογένεια, τους φίλους και τα πράγματα που παλαιότερα του έδιναν χαρά ή ευχαρίστηση.
1: Αυτή η απομόνωση σημαίνει ότι το άτομο αρχίζει να χάνει τους ανθρώπους και τις συνήθειες που τον προστάτευαν ψυχολογικά. Καθώς προχωράμε προς την κατάχρηση, εμφανίζονται και έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις. Εκνευρισμός, έντονη νευρικότητα, απότομη θλίψη, μόλις στερηθεί την ουσία ή τη συμπεριφορά. Είναι αυτό που ονομάζουμε στερητικό σύνδρομο. Όλα αυτά καταλήγουν σε μια έκπτωση της λειτουργικότητας. Δηλαδή το άτομο δυσκολεύεται πλέον να ανταπεξέλθει στις καθημερινές του υποχρεώσεις, στη δουλειά, στο σχολείο ή και στις ευρύτερες σχέσεις του. Όταν λοιπόν αναγνωρίσουμε αυτά τα σημάδια, είτε στον εαυτό μας, είτε σε κάποιον δικό μας άνθρωπο, είναι η στιγμή που πρέπει να αναλάβουμε δράση.
0: Ακριβώς. Και το πρώτο βήμα είναι να σπάσουμε τη σιωπή. Αν αφορά εμάς, χρειάζεται να παραδεχτούμε στον εαυτό μας ότι έχουμε χάσει τον έλεγχο. Και αυτή είναι η αφετηρία για να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Αν αφορά κάποιο δικό μας, τον πλησιάζουμε με φροντίδα, χωρίς να τον κρίνουμε, να τον μαλώνουμε, δείχνοντάς του απλά ότι είμαστε εκεί για να τον στηρίξουμε και να τον ακούσουμε.
2: Ελπίζουμε αυτά που υπόθηκαν σήμερα να σας φάνηκαν ουσιαστικά και να αποτυπώθηκε η σημασία τους. Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της ραδιοφωνικής μας εκπομπής, ας κάνουμε μια σύντομη ανακεφαλαίωση σε όσα μοιραστήκαμε. Είδαμε λοιπόν ότι η ψυχική ανθεκτικότητα δεν είναι ένα έμφυτο χάρισμα για λίγους, αλλά μια ζωντανή δεξιότητα που καλλιεργείται καθημερινά. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι δεν λυγίζω ποτέ ή ότι αντέχω τα πάντα μόνος μου. Σημαίνει ότι αναγνωρίζω τα όρια μου, επιτρέπω στον εαυτό μου να ζοριστεί, να πέσει αν χρειαστεί, αλλά καλλιεργώ τα ψυχικά εφόδια σε συνδυασμό με το υποστηρικτικό δίκτυο για να ξανασταθώ στα πόδια μου.
1: Και το πιο σημαντικό, υπογραμμίσαμε πως όταν η πίεση της ζωής αυξάνεται και τα εσωτερικά μας αποθέματα στερεύουν, είναι πολύ εύκολο να κλειστρήσουμε σε κάποια τεχνητή βοήθεια. Είτε μιλάμε για παράνομες ή νόμιμες ουσίες, όπως το αλκοόλ, το τσιγάρο και τα ναρκωτικά, είτε για συμπεριφορές όπως το συναισθηματικό φαγητό, το διαδίκτυο και το gaming. Η ουσία παραμένει η ίδια. Αναζητούμε μια γρήγορη διαφυγή για να μουδιάσουμε τον πόνο ή το άγχος μας.
0: Ακριβώς. Και όπως αναλύσαμε, η μετάβαση από την απλή δοκιμή στην κατάχρηση και την εξάρτηση συμβαίνει πάνω σε ένα συνεχές. Όταν μια συμπεριφορά γίνεται ο μοναδικός μηχανισμός διαχείρισης των συναισθημάτων μας, τότε αρχίζει να πλήττεται η λειτουργικότητα και η ποιότητα στη ζωή μας.
2: Γι' αυτό και το να μιλάμε και να σπάμε τη σιωπή είναι μεγαλύτερη πράξη θάρρους. Η ανθεκτικότητα χτίζεται μέσα από τη σύνδεση. Κάθε φορά που επιλέγουμε να μιλήσουμε αντί για να κρυφτούμε, κάθε φορά που απλώνουμε το χέρι και ζητάμε βοήθεια ή πιάνουμε το χέρι που μας προσφέρει τη βοήθεια, κάνουμε ένα τεράστιο βήμα προς την ελευθερία και την ουσιαστική ψυχική μας υγεία.
1: Και αυτή ακριβώς είναι η δουλειά μας στο ΚΕΣΑΝ, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου. Για να επιχειρήσουμε να συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση μέσα από ομάδες, την ενημέρωση σχετικά με την πρόληψη των εξαρτήσεων και την ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την εκπομπή. Διάβασα κάτι και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Έγραψε ο Χαλίλ Γκιμπράν. Και ο Θεός είπε: Να αγαπάς τον εχθρό σου. Και εγώ υπάκουσα. Και αγάπησα τον εαυτό μου. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Μικρόφωνο στην πρόληψη. Μια εκπομπή του ΚΕΣΑΝ, του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου, που λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Να βλέπουμε τον Θεό στο πρόσωπο των παιδιών και να δώσουμε την αγάπη του Θεού στα παιδιά. Να μάθουν και τα παιδιά να προσεύχονται. Για να προσεύχονται τα παιδιά πρέπει να έχουν αίμα προσευχομένων γονέων. Εδώ πέφτουν έξω μερικοί και λένε, εφόσον οι γονείς προσεύχονται, είναι ευσεβείς, μελετούν την Αγία Γραφή και τα παιδιά τα ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, επόμενο είναι να γίνουν καλά παιδιά. Ορίστε όμως που βλέπουμε αντίθετα αποτελέσματα λόγω της καταπιέσεως. Δεν είναι αρκετό να είναι οι γονείς ευσεβείς. Πρέπει να μην καταπιέζουν τα παιδιά για να τα κάνουν καλά με τη βία. Είναι δυνατό να διώξουμε τα παιδιά από τον Χριστό όταν ακολουθούμε τα της θρησκείας με εγωισμό. Τα παιδιά δεν θέλουν καταπίεση. Μην τα εξαναγκάζετε να σας ακολουθήσουν στην Εκκλησία. Μπορείτε να πείτε, όποιος θέλει μπορεί να έλθει τώρα μαζί μου ή αργότερα. Αφήστε να μιλήσει στις ψυχές τους ο Θεός. Η αιτία που μερικών ευσεβών γονέων τα παιδιά, όταν μεγαλώσουν, γίνονται ατίθασα και αφήνουν και την Εκκλησία και όλα και τρέχουν αλλού να ικανοποιηθούν, είναι αυτή η καταπίεση που τους ασκούν οι καλοί γονείς, οι τάχα ευσεβείς γονείς που είχαν τη φροντίδα να κάνουν τα παιδιά τους καλούς χριστιανούς με αυτή την αγάπη τους, την ανθρώπινη. Τα καταπίεσαν και έγινε το αντίθετο. Πιέζονται δηλαδή όταν είναι μικρά τα παιδιά και όταν γίνουν 16 χρονών, 17 ή 18, φτάνουν στο αντίθετο αποτέλεσμα. Αρχίζουν από αντίδραση να πηγαίνουν με παλιοπαρέες και να λένε παλιόλογα. Ενώ όταν αναπτύσσονται μέσα στην ελευθερία, βλέποντας συγχρόνως το καλό παράδειγμα των μεγάλων, χαιρόμαστε να τα βλέπουμε. Αυτό είναι το μυστικό. Να είσαι καλός, να είσαι άγιος, για να εμπνέεις, να ακτινοβολείς. Η ζωή των παιδιών φαίνεται να επηρεάζεται από την ακτινοβολία των γονέων. Επιμένουν οι γονείς. Άντε να εξομολογηθείς, άντε να μεταλάβεις, άντε να κάνεις εκείνο. Τίποτα δεν γίνεται. Ενώ βλέπει εσέναν. Αυτό που ζεις, αυτό και ακτινοβολείς. Ακτινοβολεί ο Χριστός μέσα σου. Αυτό πηγαίνει στο παιδί σου. Εκεί βρίσκεται το μυστικό. Και αν γίνει αυτό, όταν το παιδί είναι μικρό στην ηλικία, δεν θα χρειαστεί να κοπιάσει πολύ όταν μεγαλώσει. Πάνω σε αυτό το θέμα ακριβώς, ο σοφός Σολομών χρησιμοποιεί μια ωραιότατη εικόνα, τονίζοντας τη σημασία που έχει το καλό ξεκίνημα, η καλή αρχή, το καλό θεμέλιο. Λέγει σε ένα σημείο, ο ορθρής σας προς αυτήν ού κοπιάσει, πάρευρον γάρε βρίσει των πυλών αυτού. Ο όρθρος προς αυτήν είναι η από νεαρά ηλικία απασχόλησης με αυτή, τη σοφία. Σοφία είναι ο Χριστός. Η λέξη πάρεδρος σημαίνει βρίσκεται πλησίον. Όταν οι γονείς είναι άγιοι και το μεταδώσουν αυτό στο παιδί και του δώσουν αγωγή Κυρίου, τότε το παιδί, ό,τι επιδράσεις κακές και αν έχει από το περιβάλλον του, δεν επηρεάζεται. Διότι έξω από την πόρτα του θα βρίσκεται η σοφία, ο Χριστός. Δεν θα κοπιάσει για να την αποκτήσει. Φαίνεται πολύ δύσκολο να γίνεις καλός, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ εύκολο όταν από μικρός ξεκίνησες με καλά βιώματα. Μεγαλώνοντας δεν χρειάζεται κόπος. Το έχεις μέσα σου το καλό. Το ζεις. Δεν κοπιάζεις. Το έχεις ζήσει. Είναι περιουσία σου που την διατηρείς αν προσέξεις σε όλη σου τη ζωή.

Αυτό που γίνεται με τους γονείς μπορεί να γίνει και με τους εκπαιδευτικούς. Με την προσευχή και την αγιοσύνη μπορείτε να βοηθήσετε και τα παιδιά στο σχολείο. Μπορεί να τα επισκιάσει η χάρη του Θεού και να γίνουν καλά. Μην προσπαθείτε με ανθρώπινους τρόπους να διορθώσετε κακές καταστάσεις. Δεν έρχεται κανένα καλό αποτέλεσμα. Μόνο με την προσευχή θα φέρετε αποτέλεσμα. Να επικαλείστε τη Θεία Χάρη για όλους. Να πάει η Θεία Χάρης μέσα στην ψυχή τους και να τους αλλοιώσει. Αυτό θα πει χριστιανός. Εσείς οι εκπαιδευτικοί μυστικά, χωρίς να το καταλαβαίνετε, μεταδίδετε στα παιδιά το άγχος και τα επηρεάζετε. Με την πίστη φεύγει το άγχος. Τι λέμε? Και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Να ανταποκρίνεστε στην αγάπη των παιδιών με διάκριση. Έτσι, άμα σας αγαπήσουν, θα μπορέσετε να τα οδηγήσετε κοντά στον Χριστό. Θα γίνετε εσείς το μέσον. Η αγάπη σας να είναι αληθινή. Να μην τα αγαπάτε ανθρώπινα, όπως κάνουν συνήθως οι γονείς. Δεν τα βοηθάτε. Αγάπη εν προσευχή, εν Χριστό αγάπη. Αυτή ωφελεί πραγματικά. Κάθε παιδί που βλέπετε, να προσεύχεστε γι' αυτό και ο Θεός θα στέλνει τη χάρη του και θα το ενώνει μαζί του. Προτού μπείτε στην τάξη και ειδικά σε δύσκολα τμήματα, να λέτε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ». Μπαίνοντας, να αγκαλιάζετε με το βλέμμα σας όλα τα παιδιά, να προσεύχεστε και μετά να μιλάτε προσφέροντας όλο σας τον εαυτό. Κάνοντας αυτή την προσφορά εν Χριστώ, θα χαίρεστε. Έτσι θα γιάζεστε και εσείς και τα παιδιά. Θα ζείτε μέσα στην αγάπη του Χριστού και στην Εκκλησία, διότι θα γίνεστε καλοί μέσα στην εργασία. Αν κάποιος μαθητής δημιουργήσει πρόβλημα, κάνετε πρώτα μια γενική παρατήρηση λέγοντας: «Παιδιά, εδώ ήρθαμε για μάθημα, για σοβαρή δουλειά. Βρίσκομαι κοντά σας για να σας βοηθήσω. Και εσείς κουράζεστε για να πετύχετε στη ζωή. Και εγώ που σας αγαπάω πάρα πολύ, κοπιάζω. Γι' αυτό σας παρακαλώ να κάνετε ησυχία για να πετύχουμε το σκοπό μας. Δεν θα κοιτάζετε αυτό που παραθέρθηκε. Αν συνεχίσει, απευθύνεστε στον ίδιο, όχι με θυμό, αλλά σοβαρά και σταθερά. Θα προσέχετε να επιβάλλεστε στην τάξη για να μπορείτε να επιδράσετε και στις ψυχές τους. Δεν φταίνε τα παιδιά που είναι δύσκολα. Αυτό οφείλεται στους μεγάλους. Στα παιδιά να μην λέτε πολλά για τον Χριστό, για τον Θεό, αλλά να προσεύχεστε στο Θεό για τα παιδιά. Τα λόγια χτυπούν στα αυτιά, ενώ η προσευχή πηγαίνει στην καρδιά. Ακούστε ένα μυστικό. Την πρώτη μέρα που θα μπείτε στην τάξη, να μην κάνετε μάθημα. Να τους μιλήσετε ωραία, μία-μία τις λέξεις. Να φερθείτε με αγάπη στα παιδιά. Στην αρχή, να μην τους μιλήσετε καθόλου περί Θεού, ούτε περί ψυχής. Άλλη φορά αυτά, αργότερα. Την ημέρα όμως που θα τους μιλήσετε για τον Θεό, θα προετοιμαστείτε καλά και θα τους πείτε: «Υπάρχει ένα θέμα για το οποίο πολλοί αμφιβάλλουν. Είναι το θέμα Θεός. Τι γνώμη έχετε?» Έπειτα συζήτηση. Άλλη ημέρα το θέμα ψυχή. «Υπάρχει ψυχή?» Έπειτα να μιλήσετε για το κακό από πλευράς φιλοσοφικής. Να τους πείτε ότι έχουμε δύο εαυτούς, τον καλό και τον κακό. Πρέπει να καλλιεργήσουμε τον καλό. Αυτός θέλει την πρόοδο, την καλοσύνη, την αγάπη. Αυτόν πρέπει να ξυπνήσουμε για να γίνουμε άνθρωποι σωστοί στην κοινωνία. Να θυμηθείτε εκείνο: «Ψυχή μου, ψυχή μου, Ανάστα, τι καθεύδεις?» Να μην τους τα πείτε όμως έτσι, αλλά με άλλα λόγια, περίπου έτσι. Παιδιά, να είστε ξύπνοι για τη μόρφωση, για το καλό, για την αγάπη. Μόνο η αγάπη τα κάνει όλα όμορφα και γεμίζει ζωή μας και αποκτάει νόημα. Ο κακός εαυτός θέλει την τεμπελιά, την αδιαφορία, αλλά αυτό κάνει άνοση τη ζωή, χωρίς νόημα και ομορφιά. Όλα όμως αυτά θέλουν προετοιμασία. Η αγάπη απαιτεί θυσίες και πολύ συχνά και θυσία χρόνου. Να δίδετε την πρώτη θέση στην κατάρτιση για να είστε έτοιμοι να προσφέρετε στα παιδιά. Να είστε έτοιμοι και όλα να τα λέτε με αγάπη και προπάντων με χαρά. Να τους δείχνετε όλη σας την αγάπη και να ξέρετε τι θέλετε και τι λέτε. Αλλά θέλει και τέχνη πώς θα φερθείτε στα παιδιά. Πάνω σε αυτό είχα ακούσει κάτι χαριτωμένο. Προσέξτε το. Κάποιος δάσκαλος, ευχαριστημένος από όλα τα παιδιά, υπέφερε από τις αταξίες κάποιου μαθητή και ήθελε να τον αποβάλει από το σχολείο. Εν τω μεταξύ ήρθε νέος δάσκαλος και ανέλαβε την τάξη. Για τον συγκεκριμένο μαθητή πήρε τις σχετικές πληροφορίες. Ο καινούριος, μαθαίνοντας για τον μαθητή ότι είχε πάθος για το ποδήλατο, τη δεύτερη μέρα, όταν μπήκε στην τάξη, είπε: «Παιδιά, έχω μια στεναχώρια. Κάθομαι μακριά και τα πόδια μου με πονούν να περπατώ και θέλω να χρησιμοποιήσω ποδήλατο, αλλά δεν ξέρω να το κινώ. Ξέρει κανείς να με μάθει?» Πετάγεται λοιπόν ο άτακτος. «Εγώ», λέει, «θα σε μάθω». «Ξέρεις?» «Ναι, ξέρω».
Και από τότε έγινανε πολύ καλοί φίλοι. Μέχρι που στεναχωρέθηκε ο παλιός δάσκαλος που το έβλεπε. Ένιωσε ότι δεν ήταν άξιος ο ίδιος να επιβληθεί στο μαθητή. Συμβαίνει πολλές φορές να υπάρχουν στο σχολείο ορφανά παιδιά. Δύσκολο πράγμα η ορφάνεια. Όποιος ερήθηκε τους γονείς του και μάλιστα σε μικρή ηλικία, έγινε δυστυχισμένο στη ζωή. Αν όμως απέκτησε πνευματικούς γονείς, τον Χριστό και την Παναγία μας, έγινε Άγιος. Να φέρεστε στα ορφανά παιδιά με αγάπη και κατανόηση, αλλά κυρίως να τα συνδέετε με τον Χριστό και με την Εκκλησία.

φάρμακο και το μεγάλο μυστικό για την πρόοδο των παιδιών είναι η ταπείνωση. Η εμπιστοσύνη στο Θεό δίδει απόλυτη ασφάλεια. Ο Θεός είναι το παν. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι εγώ είμαι το παν. Αυτό ενισχύει τον εγωισμό. Ο Θεός θέλει να οδηγούμε τα παιδιά στην ταπείνωση. Τίποτα δεν θα κάνουμε, και εμείς και τα παιδιά, χωρίς την ταπείνωση. Θέλει προσοχή όταν ενθαρρύνετε τα παιδιά. Στο παιδί δεν πρέπει να λέτε «Εσύ θα τα καταφέρεις, εσύ είσαι σπουδαίος, είσαι νέος, είσαι ανδρείος, είσαι τέλειος». Δεν το ωφελείτε έτσι το παιδί. Μπορείτε όμως να του πείτε να κάνει προσευχή. Να του πείτε «Παιδί μου, τα χαρίσματα που έχεις, ο Θεός σου τα έδωσε. Προσευχή σου να σου δώσει ο Θεός δυνάμεις για να τα καλλιεργήσεις και να πετύχεις. Να σου δώσει ο Θεός την χάρη του. Τούτο εδώ είναι το τέλειο. Σ' όλα τα θέματα να μάθουν τα παιδιά να ζητάνε τη βοήθεια του Θεού. Στα παιδιά ο έπαινος κάνει κακό. Τι λέει ο λόγος του Θεού? «Λαός μου, οι μακαρίζοντες ημάς πλανώσιν ημάς και την τρίβων των ποδών ημών ταράσουσιν». Όποιος μας επαινεί, μας πλανάει και μας χαλάει τους δρόμους της ζωής μας. Πόσο σοφά είναι τα λόγια του Θεού. Ο έπαινος δεν προετοιμάζει τα παιδιά για καμιά δυσκολία στη ζωή και βγαίνουν απροσάρμοστα και τα χάνουν και τελικά αποτυγχάνουν. Τώρα ο κόσμος χάλασε. Στο μικρό παιδάκι λένε όλο επαινετικά λόγια. Μην το μαλώσουμε, μην το εναντιωθούμε, μην το πιέσουμε το παιδί. Μαθαίνει όμως έτσι και δεν μπορεί να αντιδράσει σωστά και στην πιο μικρή δυσκολία. Μόλις κάποιος του εναντιωθεί, τσακίζεται, δεν έχει σθένος. Οι γονείς ευθύνονται πρώτοι για την αποτυχία των παιδιών στη ζωή και οι δάσκαλοι και καθηγητές μετά. Τα επαινούν διαρκώς. Τους λένε εγωιστικά λόγια. Δεν τα φέρνουν στο πνεύμα του Θεού. Τα αποξενώνουν από την Εκκλησία. Όταν μεγαλώσουν λίγο τα παιδιά και πάνε στο σχολείο με αυτόν τον εγωισμό, φεύγουν από τη θρησκεία και την περιφρονούν. Χάνουν το σεβασμό προς τον Θεό, προς τους γονείς, προς όλους. Γίνονται ατίθασα και σκληρά και άπονα, χωρίς να σέβονται ούτε τη θρησκεία ούτε τον Θεό. Βγάλαμε στη ζωή εγωιστές και όχι χριστιανούς.

παιδιά με τους συνεχείς επένους δεν οικοδομούνται. Γίνονται εγωιστές και κενόδοξοι. Θα θέλουν σε όλη τους τη ζωή να τους επενούν όλοι διαρκώς, έστω και αν τους λένε και ψέματα. Δυστυχώς, σήμερα μάθανε όλοι να λένε και ψέματα και τα δέχονται κενόδοξοι. Είναι η τροφή τους. Πες το κι ας είναι ψέμα, κι ας είναι ειρωνία, λένε. Ο Θεός αυτό δεν το θέλει. Ο Θεός θέλει την αλήθεια. Δυστυχώς, αυτό δεν το καταλαβαίνουν όλοι και κάνουν το εντελώς αντίθετο. Τα παιδιά, όταν τα επαινεί συνεχώς, χωρίς διάκριση, τα πειράζει ο αντίθετος. Τους ξεσηκώνει το μήλο του εγωισμού και, συνηθισμένα από μικρά στους επένους, από γονείς και δασκάλους, προχωρούν ίσως στα γράμματα, αλλά τι το όφελος? Στη ζωή θα βγουν εγωιστές και όχι χριστιανοί. Οι εγωιστές δεν μπορούν να είναι ποτέ χριστιανοί. Οι εγωιστές θέλουν διαρκώς όλοι να τους επαινούν, όλοι να τους αγαπάνε, όλοι να λένε καλά για αυτούς. Πράγμα που ο Θεός μας, η Εκκλησία μας, ο Χριστός μας δεν το θέλει. Η θρησκεία μας δεν θέλει αυτόν τον τρόπο, αυτή την αγωγή. Αντίθετα, θέλει τα παιδιά από μικρά να μαθαίνουν στην αλήθεια. Η αλήθεια του Χριστού τονίζει ότι άμα επαινείς έναν άνθρωπο, τον κάνεις εγωιστή. Ο εγωιστής είναι ο εμπερδεμένος, ο οδηγούμενος υπό του διαβόλου και του κακού πνεύματος. Έτσι, μεγαλώνοντας μέσα στον εγωισμό, η πρώτη του δουλειά είναι να αρνείται τον Θεό και να είναι ένας εγωιστής απροσάρμοστος μέσα στην κοινωνία. Πρέπει να πεις την αλήθεια, να τη μάθει ο άνθρωπος. Αλλιώς τον υποστηρίζεις στην αμορφωσιά του. Όταν πεις τον άλλον την αλήθεια, αυτός κατατοπίζεται, προσέχει, ακούει και τους άλλους, εγκρατεύεται. Έτσι και στο παιδί θα πεις την αλήθεια, θα το μαλώσεις για να κατατοπιστεί ότι αυτό που κάνει δεν είναι καλό. Τι λέγει ο σοφός Σολομών? «Ως φύδεται της βακτηρίας μισή των ιών αυτού, ο δε αγαπών επιμελώς παιδεύει». Όχι όμως να το δέρνεις με τη μαγκούρα, τότε φεύγουμε από τα όρια και γίνεται το αντίθετο. Με τον έπαινο, από μικρά τα παιδιά μας τα οδηγούμε στον εγωισμό. Και τον εγωιστή μπορεί και να τον κοροϊδεύεις, αρκεί να του λέεις ότι είναι καλός, να του φουσκώνεις το εγώ του. Και έτσι σου λέει: «Α, αυτός που με παινεί, αυτός είναι καλός». Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Επειδή ο άνθρωπος μεγαλώνει με τον εγωισμό, αρχίζουν τα μπερδέματα μέσα του. Υποφέρει, δεν ξέρει τι να κάνει. Αιτία της ψυχικής ακαταστασίας είναι ο εγωισμός. Αυτό το πράγμα και οι ίδιοι ψυχίατροι, άμα το μελετήσουν, θα το βρουν, ότι ο εγωιστής είναι άρρωστος. Ποτέ δεν πρέπει να επαινούμε τους συνανθρώπους μας και να τους κολακεύουμε, αλλά να τους οδηγούμε στην ταπείνωση και στην αγάπη του Θεού, και ούτε να επιζητούμε εμείς να μας αγαπάνε, λέγοντας επαίνους στους άλλους. Να μαθαίνουμε να αγαπάμε και όχι να ζητούμε να μας αγαπάνε. Να αγαπάμε όλους και να κάνουμε θυσίες όσο μπορούμε μεγάλες για όλους τους εν Χριστώ αδελφούς ανιδιοτελώς, χωρίς να περιμένουμε επαίνους και αγάπη από αυτούς. Αυτοί θα κάνουν για μας ό,τι ο Θεός τους λέει. Αν είναι και εκείνοι χριστιανοί, θα δώσουν δόξα στο Θεό που βρεθήκαμε και τους βοηθήσαμε ή τους είπαμε έναν καλό λόγο. Έτσι να οδηγείται και τα παιδιά του σχολείου. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλιώς γίνονται απροσάρμοστα. Δεν ξέρουν τι κάνουν και πού βαδίζουν και αιτία είμαστε εμείς που τα κάναμε έτσι. Δεν τα οδηγήσαμε στην αλήθεια, στην ταπείνωση, στην αγάπη του Θεού. Τα κάναμε εγωιστές και να το αποτέλεσμα τώρα. Υπάρχουν όμως και παιδιά που προέρχονται από γονείς ταπεινούς και από μικρά όταν είναι, τους μιλάνε για τον Θεό και για την Αγία Ταπείνωση. Αυτά τα παιδιά δεν δημιουργούν προβλήματα στους συνανθρώπους τους. Δεν θυμώνουν όταν τους υποδεικνύει το λάθος τους, αλλά προσπαθούν να το διορθώσουν και προσεύχονται ο Θεός να τους βοηθήσει να μην γίνουν εγωιστές. Εγώ τι να σας πω, όταν είχα πάει στο Άγιον Όρος, πήγα σε κάτι γέροντες αγιότατους. Αυτοί ποτέ δεν μου είπανε μπράβο. Πάντα με συμβουλεύανε πώς να αγαπάω τον Θεό και πώς να είμαι πάντα ταπεινός. Να επικαλούμε τον Θεό να με ενισχύει στην ψυχή μου και να τον αγαπάω πολύ. Ούτε το ήξερα αυτό το μπράβο, ούτε ποτέ το έζητησα. Αντίθετα, στεναχωριόμουνα άμα γέροντες μου δεν με μαλώνανε. Έλεγα να πάρει ευχή, δεν ήβρα γέροντες καλούς. Ήθελα να με παιδεύουνε, να με μαλώνουνε, να μου φέρονται σκληρά. Αυτά που σας λέω τώρα, να τα ακούσει ένας χριστιανός, τι θα πει? Θα τα χάσει και θα τα απορρίψει. Κι όμως, αυτό είναι το σωστό, το ταπεινό, το ακρεφνές. Ούτε οι γονείς μου μου είπανε ποτέ μπράβο, ούτε το ήθελα το μπράβο. Γι' αυτό, ό,τι έκανα, το έκανα ανιδιοτελώς. Τώρα που με παινούν οι άνθρωποι, αισθάνομαι πολύ άσχημα. Τι να σας πω, κλωτσάω μέσα μου όταν οι άλλοι μου λένε μπράβο, αλλά δεν με έβλαψε που έμαθα την ταπείνωση.
Και τώρα γιατί δεν θέλω να με πενούν? Διότι ξέρω ότι ο έπαινος τον κάνει κούφιο τον άνθρωπο και διώχνει την χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού έρχεται μόνο με την Αγία Ταπείνωση. Ο άνθρωπος ο ταπεινός είναι ο τέλειος άνθρωπος. Δεν είναι ωραία αυτά? Δεν είναι αληθινά? Σ' όποιον τα πεις αυτά θα πει: τι λες καλέ, άμα δεν επενέσεις το παιδί ούτε να διαβάσει μπορεί, ούτε. Μα συμβαίνει αυτό γιατί έτσι είμαστε εμείς και κάνουμε και το παιδί μας έτσι. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει από την αλήθεια. Ο εγωισμός έβγαλε τον άνθρωπο από τον παράδεισο. Είναι μεγάλο κακό. Οι πρώτοι άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα, ήταν απλοί και ταπεινοί. Γι' αυτό ζούσαν στον παράδεισο. Δεν είχαν εγωισμό. Είχαν, όπως λένε στην θεολογική γλώσσα, το αρχέγονον. Όταν λέμε αρχέγονον, εννοούμε τα χαρίσματα που έδωσε ο Θεός αρχικά όταν δημιούργησε τον άνθρωπο, δηλαδή τη ζωή, την αθανασία, τη συνείδηση, το αυτεξούσιο, την αγάπη, την ταπείνωση και άλλα. Μετά ο διάβολος κατόρθωσε με τον έπαινο και τους επλάνησε. Γεμίσανε εγωισμό. Το φυσικό όμως του ανθρώπου, έτσι όπως τον έπλασε ο Θεός, είναι η ταπείνωση. Ενώ ο εγωισμός είναι κάτι το αφύσικο. Είναι αρρώστια. Είναι παραφύσιν. Όταν λοιπόν εμείς το παιδί με τους επαίνους δημιουργούμε αυτό το υπερεγώ, του φουσκώνουμε τον εγωισμό. Του κάνουμε μεγάλο κακό. Το κάνουμε να γίνεται πιο επιρρεπές στα διαβολικά πράγματα. Έτσι μεγαλώνοντάς το απομακρύνομαι από όλες τις αξίες της ζωής. Δεν νομίζετε ότι αυτά είναι η αιτία που τα παιδιά χάνονται, που οι άνθρωποι ανταρτεύουν? Είναι ο εγωισμός που τους έχουν από τη μικρή ηλικία εμφυτεύσει οι γονείς. Ο διάβολος είναι ο μέγας εγωιστής, ο μέγας εωσφόρος. Δηλαδή, ζούμε τον εωσφόρο μέσα μας, ζούμε τον διάβολο. Δεν ζούμε την ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι του Θεού. Είναι κάτι το απαραίτητο για την ψυχή του ανθρώπου. Είναι κάτι το οργανικό. Και όταν λείπει, είναι σαν να λείπει από τον οργανισμό η καρδιά. Η καρδιά δίνει ζωή στον οργανισμό και η ταπείνωση δίνει ζωή στην ψυχή. Με τον εγωισμό ο άνθρωπος είναι πλέον με το μέρος του κακού πνεύματος. Δηλαδή αναπτύσσεται με το κακό πνεύμα και όχι με το αγαθό. Αυτό κατόρθωσε ο διάβολος να κάνει. Έκανε τη γη λαβύρινθο για να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Τι είναι αυτό που πάθαμε και δεν το καταλάβαμε? Βλέπετε πως πλανηθήκαμε. Καταντήσαμε τη γη μας και την εποχή μας σωστό ψυχιατρίο και δεν καταλαβαίνουμε τι μας φταίει. Όλοι απορούμε. Τι γίναμε? Πού πάμε? Γιατί τα παιδιά μας πήρανε τους δρόμους? Γιατί φύγανε από τα σπίτια τους? Γιατί παρατήσανε τη ζωή? Γιατί παρατήσανε τη μόρφωσή τους? Γιατί γίνεται αυτό? Ο διάβολος κατόρθωσε να εξαφανίσει τον εαυτό του και να κάνει τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν άλλα ονόματα. Οι γιατροί, οι ψυχολόγοι λένε συχνά όταν ένας άνθρωπος πάσχει: «Α, νεύρωση έχεις. Α, άγχος έχεις» και τα τι αυτά. Δεν παραδέχονται ότι ο διάβολος υποκινεί και διεγείρει στον άνθρωπο τον εγωισμό. Κι όμως ο διάβολος υπάρχει. Είναι το πνεύμα του κακού. Αν πούμε ότι δεν υπάρχει, είναι σαν να αρνούμαστε το Ευαγγέλιο που μιλάει για αυτόν. Αυτός είναι ο εχθρός μας, ο πολέμιός μας στη ζωή. Ο αντίθετος του Χριστού και λέγεται Αντίχριστος. Ο Χριστός ήρθε στη γη για να μας απαλλάξει από τον διάβολο και να μας χαρίσει τη σωτηρία. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να ζουν ταπεινά και απλά και να μην ζητούν τον έπαινο και τον μπράβο. Να τα μάθουμε ότι υπάρχει ταπείνωση που είναι η υγεία της ζωής. Η νοοτροπία της σημερινής κοινωνίας κάνει κακό στα παιδιά. Έχει άλλη ψυχολογία, άλλη παιδαγωγική που απευθύνονται σε παιδιά αθέων. Η νοοτροπία αυτή οδηγεί στην ασυδοσία και βλέπετε τα αποτελέσματα στα παιδιά και στους νέους. Φωνάζουν σήμερα οι νέοι. Λένε: πρέπει να μας καταλάβετε. Δεν πρέπει όμως να πάμε εμείς σε αυτούς. Αντίθετα, θα προσευχόμαστε για αυτούς. Θα λέμε το σωστό. Θα το ζούμε. Θα το κηρύττουμε. Αλλά δεν θα προσαρμοστούμε με το πνεύμα τους. Να μην χαλάσουμε το μεγαλείο της πίστεώς μας. Δεν γίνεται για να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουμε τη δική τους νοοτροπία. Πρέπει να είμαστε αυτοί που είμαστε και να κηρύττουμε την αλήθεια, το φως. Από τους πατέρες θα μάθουν τα παιδιά. Η διδασκαλία των πατέρων θα μάθει στα παιδιά μας για την εξομολόγηση, για τα πάθη, για τις κακίες, πώς νικούσαν οι Άγιοι τον κακό εαυτό τους. Και εμείς θα ευχόμαστε ο Θεός να εγκύψει μέσα τους.

αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Κύριον και Υιού Πνεύμα και νίκαι και σε όλους τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
0: περ
1: της άνωθεν ειρήνης ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμευς τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οικού τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φ

της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σύ, πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αη, και εις τους αιώνα.

0: καταφυσίωσον Κύριε την εσπέρα τάρτην αναμαρτή τους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός τον Πατέρων ημών και νετών και ενεδοξασμένων το όνομά Σου σε όλας αμήν. Γέννη το Κύριε το έλεγχος σε φημάς και αυτά περιπτήσα και φυσέ. Ευλογητός Κύριε τα εξόμεσα δικαιώματά Σου. Ευλογητός δέσποτα συνέτησό με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε πότησό με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεγχος τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγει. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει λίμνος, Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, η οποία ήγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την εσπερινή.

εκστρατορή μας στην ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.

0: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημά. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημά. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα και νύ και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά σε δέσου μα, χείρι δάσα μαρτία σημών, δέσποτα συγχώρηση σαν ομοία σημή, άγιο πίσω ποικιλία στα ασθενεία σημών, έλεγε και το όνομα τό. Χείρι ελέσουν, κύριε ελέσουν, κύριε ελέσουν. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα και κοινού και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντη ουρανή, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου όσο ουρανό και επί τη γη. Τον άρτη ημών των επιλού σου, τον σκηνοτσάφη σημή τα οφειλήματα ημών, όσοι εμεί αφήνουν στο φιλέφτη σημό, και εμεί ενέργειε σημά πειρασμό, αλλά ρίση μα από το κόλλο.
1: Ό,τι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Σοφία ανευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώσει Κύριε Θεός την Αγίαν και μόνο των πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, σύν δια Χριστία ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων, δυνάμει να σωμάτων ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, του Οσίου Πατρός ημών οίκονος του Μετανοήτου των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 160 χρόνια Αρκάδη, κρατάμε τη φλόγα, η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Ενδόξος άσομεν τους εναρκαδίος τερός αθλήσαντας», ραψοδία εμπνευσμένη από τη συλλογή Παύλου Βλαστού, με τη χοροδία του Συλλόγου Ρεθύμνιων Μικρασιατών και τη Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης. Αφηγητής, ο ηθοποιός Χρόνης Απουτζάκης. Μονοδός, ο πρωτοψάλτης Θάνος Γιακουμάκης. Προσαρμογή μελωδιών, επιμέλεια, διδασκαλία, διεύθυνση, Αντρέας Γιακουμάκης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 7 το απόγευμα στην αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης, ο 2 Ρεθύμνη.

0: την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.
1: Αυτό το σπαθί που βλέπεις, Ειρήνη, πολέμησε χρόνια και χρόνια για τα ιδανικά μια ολάκηδης φυλής.
2: Στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου θα προβληθεί η κλασική ελληνική ταινία με τίτλο «Ένας ήρωας με παντούφλες». Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Τι έκανες, Λάμπρο μου, έδωσε το καλό στο κοστούμι. Θα μπορέσεις τώρα να κάνεις άλλο?
1: Μα δεν μου αρχίσει. Στην ανάγκη θα κοτσάρω τη γλένη, θα βάλω και το λοφείο και θα βγω στο δρόμο. Και μπρος εγώ και από πίσω είσαμε 300 πιτσιρίκι.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 14 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα το 1828 τα φρούρια Νεοκάστρου, Μεθόνης και Κορώνης παραδίδονται στους Έλληνες.
1: Το 1862, το απομεσήμερο, ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως, Δημήτριος Βούλγαρης, απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα άλλα, ακούγονται και τα εξής. «Ας ορκιστόμεν επί της πλατείας ταύτης, της λαβούσης ήδη το ωραίον της ομονίας όνομα και ας ήπει έκαστος εξημών. Ορκίζομαι πίστην εις την πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις».

Το 1863 ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης. Από την εφεύρεσή του αυτή απέκτησε μεγάλη περιουσία, μεγάλο τμήμα της οποίας διέθεσε για φιλανθρωπικούς και ερευνητικούς σκοπούς σε διάφορα ιδρύματα. Το υπόλοιπο της περιουσίας του είναι ικανό να συντηρεί μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία.

Σαν σήμερα το 1994, οι ηγέτες του Ισραήλ Γιτζάκ Ράμπιν και Σιμών Πέρες και ο ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης Γιάσερ Αραφάτ, αρχιτέκτονες της Συμφωνίας του Όσλο, μοιράζονται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Άνθρωποι που έγραψαν ιστορία. Τόποι που έχτισαν πολιτισμό. Ανίκητες μνήμες σε συνοδοιπορία αιώνων. Ένας τίτλος, μια ιστορία. Επιμέλεια και παρουσίαση Άννα Αθανασίου.

0: Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, ένας τίτλος, μια ιστορία στην συνάντηση της εβδομάδας με ένα ιστορικό αφιέρωμα με αφορμή τον ηρωικό θάνατο του Παύλου Μελά στις 13 Οκτωβρίου 1904. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους Κρήτες Μακεδονομάχους και ιδιαίτερα μια ιστορική μορφή. Θα αναφερθούμε στον Ηλία Χιλαδάκη, ο οποίος έφυγε στις 28 Ιουνίου 1962. Καλεσμένος στο στούντιο σήμερα ένας απόγονος του Ηλία Χιλαδάκη, ο κύριος Γιάννης Κοκάκης. Καλώς ήρθατε στο στούντιο, στο Ράδιο Μαρτυρία. Ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τους ακροατές σας για αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε, γιατί μετά από μεγάλη έρευνα προσπαθώ για αυτούς τους ανθρώπους 1903-1908, οι οποίοι δεν ήταν τακτικό στρατός, ήταν όλοι αντάρτες οι κριτικοί που πήγανε.
0: Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 έγινε μια όμορφη συγκινητική τελετή στο κημητήριο του Τιμίου Σταυρού Σούδας το μεσημέρι της Τρίτης. Έγιναν τα αποκαλυπτήρια μιας μαρμάνινης πλάκας αφιερωμένης στους Μακεδονομάχους και ιδιαίτερα σε έναν από αυτούς με καταγωγή από τους στράτους Ελλήνου, τον Ηλία Χιλαδάκη. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση ακούστηκαν συγκινητικές ιστορίες από εκείνα τα δύσκολα χρόνια, ιστορίες από την ίδια τη ζωή του Χιλαδάκη και την μεγάλη αγάπη των Κρητών προς τους αδελφούς μας Μακεδόνες που πέρασαν και αυτοί τα πάντινα μέχρι και την οριστική απελευθέρωσή τους από τους κατακτητές τους. Διαβάζω μία ανάρτηση στο ίντερνετ από τον κύριο Κωνσταντίνο Φωκά. Πάνω από 120 Κρήτες πότισαν με το αίμα τους τα άγια χώματα της Μακεδονίας μας. Η εκδήλωση αυτή έκλεισε με τον εθνικό ύμνο και όπως γράφει ο κύριος Κωνσταντίνος Φωκάς, ο λαός που ξεχνά την ιστορία του δεν έχει ούτε παρόν ούτε μέλλον. Διοργανώθηκε η εκδήλωση αυτή από το Δήμο Χανίων, την τοπική κοινότητα, τους συγγενείς του αείμνηστου Ηλία Χιλαδάκη και από εσάς, κύριε Γιάννη Κοκάκη. Ο Ηλίας Χιλαδάκης ήταν ο
1: αδερφός του παππού μου Ιωάννη Χιλαδάκη από το Σπανιάρο.
0: Μάλιστα. Παρευρέθηκαν βέβαια και εκπρόσωποι του Συλλόγου Μακεδόνων Θρακιωτών Νομού Χανίων, ο Μέγας Αλέξανδρος και, και η Δημοτική Ενότητα
1: Σούδας. Πρέπει να τους ευχαριστήσουμε όλους.
0: Και εσάς που έχετε κάνει αυτή την πολύ σημαντική έρευνα, όχι μόνο για τον Ηλία Χιλαδάκη, αλλά και για όλους τους Μακεδονομάχους, πρέπει να πούμε ότι περιγράψτε μας λίγο το μνημείο αυτό που έχει στηθεί.
1: Λοιπόν, αυτό το μνημείο βάλαμε ένα κιόνα κάτω και βάλαμε μία μαρμάρινη πλάκα που τιμούνται όλοι οι Κρήτες Μακεδονομάχοι εθελοντές, οι Κρήτες γενικά, μνημονεύονται εκεί. Μετά σκεφτήκαμε να βάλουμε ένα εκκλησάκι του Αγίου Εφραίμ και μια πινακίδα με τους 533 Μακεδονομάχους αντάρτες κριτικούς. Είναι όλοι εκεί, μνημονεύονται και τιμούνται. Δεν υπάρχει άλλο μνημείο στην Κρήτη που να δείχνει και όλους μαζί τους κριτικούς αντάρτες αυτούς. Αυτοί όλοι αφήσαν τα σπίτια τους, αφήσαν τις περιουσίες, τις οικογένειές τους και τρέξανε γιατί τους κάλεσε η Εκκλησία και τους είπε ότι ο αγώνας είναι πατριωτικός.
0: Τους κάλεσε η Εκκλησία, ναι.
1: Η Εκκλησία όλους τους κάλεσε. Απλώς η χρηματοδότηση, κάποια χρηματοδότηση γινόταν από το κράτος για να επιβιώσουν εκεί, δεν ξέρω τώρα. Λοιπόν, και θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Δημήτρο Χλωθάκη της Δημοτικής Ενότητας Σούδας, τη Δημοτική Ενότητα, τον αντιδήμαρχο Χανίων Μιχαλή Τσουπάκη, οι οποίοι και τους καταστηματάρχες όλης της Σούδας για τον ενδιαφέρον που έδειξε και την προσφορά τους. Όλοι έχουν κάνει προσφορά. Επίσης τοποθετήθηκε αργότερα μια φωτογραφία η οποία δείχνει μια ομάδα η οποία είναι πρώτος δεξιά φαίνεται εκεί στο, έχει τοποθετηθεί στο, στην πλάκα, στο γείωνα πάνω. Ο πρώτος είναι ο Γιώργος Τσόντος, ο δεύτερος ο Νικολούδης, τρίτος Κυλιαδάκης και δύο πρωτοπαλίκαλα του Παύλου Μελά. Είναι μια φωτογραφία με όλα τα σώματα μαζί στις 25 Μαρτίου του 1906 στα Γεννητσά. Αυτή έχει τοποθετηθεί εκεί η φωτογραφία. Βέβαια αναφέρεται τα ονόματα. Σώμα, αναφέρει η φωτογραφία σώμα Παύλου Μελά, Γιώργου Τσόντε, Μανέλη Νικολούδη. Και την αποκάλυψη πλάκας που έκανε στις 26/10/21, η μέρα απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, έγινε η τελετή.
0: Μάλιστα.
1: Μην το ξένα.
0: Ποιος ήταν λοιπόν ο Ηλίας Εμμανουήλ Χιλαδάκης, ένας αγρότης.
1: Το Εμμανουήλ Χιλαδάκης.
0: Ένας αγρότης που το γνώριζαν ως χιλαδολιά στην επαρχία του, βέβαια. Γεννήθηκε το 1882 στο χωριό Στράτους του Σελήνου και ήταν δευτερότοκος γιος του Εμμανουήλ Γεωργίου Χιλαδάκη, γεννημένου το 1850. Η Στράτη, να πούμε ότι είναι ένα χωριό κτισμένο σε υψόμετρο 650 μέτρων, πολύ κοντά στο χωριό Τεμένια της Παλαιόχωρας. Το χωριό βρισκόταν σε ένα στρατηγικό σημείο, στο μονοπάτι που συνέδεε την Κάντανο με την Παλαιόχωρα και κάποτε ανήκει στην κοινότητα Παλαιόχωρας, ενώ τώρα ανήκει στο Δήμο Καντάνου Σελήνου των Χανίων. Πολέμησε στο Βάλτο της λίμνης των Γιαννητσών εναντίον των Βούλγαρων Κομιτατζίδων και των Τούρκων κατακτητών υπό άγριες συνθήκες πολέμου για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, επιδεικνύοντας θάρρος και αυταπάρνηση. Να πούμε ότι και η κυρία Ιωάννα Σφακιανάκη Δημητριάδου έχει κάνει μια μεγάλη έρευνα.
1: Είναι κατά 80% είναι όλη η έρευνα δικιά της. Κατά 80%.
0: Έχει κάνει μια πολύ σημαντική λοιπόν έρευνα. Τα στοιχεία ερευνήθηκαν από το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, το Αρχείο Μακεδονικού Αγώνα και Πινελόπης Δέλτα και από το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Αρχείο Γιάννη Μάντακα. Είναι τα κείμενα από όπου διαβάζουμε και μας έχετε φέρει αντίγραφα. Πολέμησε σαν λιοντάρι, αφηγούνται οι συναγωνιστές του. Ήταν ρυψοκίνδυνος στις μάχες, πιστός στο καπετάνιο του, λεβεντόκορμος και ευθυτενής στην κορμοστασιά. Ένα όμορφο και πραγματικό παλικάρι στην όψη και στην ψυχή. Δώσαμε μία περιγραφή του Ηλία Χιλαδάκη, να μας πείτε τώρα εσείς τα υπόλοιπα για την περίφημη, ότι όσα, μας, όσα μου είπατε μου περιγράψατε πριν την έναρξη της εκπομπής για το πώς μπήκε στον Μακεδονικό αγώνα.
1: Στο Μακεδονικό αγώνα έφυγε από τους Στράτους λίγο μετά τη γιορτή το καλοκαίρι του 1903, όχι το 1902, λίγο πριν την γιορτή του. Ήταν πρόσκληση του Δεσπότη Καστοριάς. Τον προσκάλεσε μέσω των ιερέων της περιοχής. Δεν ξέρω τώρα ποιος ιερέας, δεν μπορούμε να μάθουμε. Τότε είχε κάποια επιστολή, η οποία η επιστολή αυτή ήταν εντολή να καταστραφεί αμέσως μόλις την πάρει. Καταστράφηκε η επιστολή. Έφυγε. Πήγε στην Αθήνα κάποιο καιρό και εκπαιδεύτηκε στο Αντάρτικο. Μαζί με τον Τζον, μάλλον ή τον Νικολούδη, τον Τζοντοβάλδο, ένας από τους δύο ήταν μαζί του, από εκεί εκπαιδεύτηκε. Και έφυγε για τα Γιάννητσά. Εδώ η εφημερίδα, Χανιώτικα Νέα, που έχει δύο δημοσιεύσεις, αναφέρει ότι, πολλοί με παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι αναφέρει ότι πώς είναι δυνατόν να έχει γίνει καθαρίς αφού έφυγε το 8. Θα σας πω αμέσως, θα το ξεκαθαρίσω, γιατί μπορεί να είναι τη στιγμή σε ένα κάτι που δεν αναφέρεται. Λοιπόν, ο Ηλίας Χιλαδάκης, μετά τους σκοτωμούς που έγινε, έφυγε και τράβηξε βόρεια. Έφτασε μέχρι τα βορειά χωριά. Εκεί γνώρισε ένα ματάπο, ο οποίος είχε χάσει το πόδι και πάει σε μοναστήρι. Αυτός με... υπήρχε μια παρέα η οποία ήταν επικεφαλής ο Χιλαδάκης και ένας Μανιάτης και δύο που ξέρανε τα βουλγαρικά. Αυτοί με μια ομάδα περίπου 25 ατόμων έκαναν από τη δυτική πλευρά όλες τις εκαθαρίσεις. Δηλαδή καθαρίσαν από τους Τούρκους και τους Κομιτατζίδες όλα τα κεντρικά φυλάκια το δρόμο που πηγαίνει προς τη Θεσσαλονίκη. Το 8 που έγινε σε δικολόγηση και ειρήνη, οι Τούρκοι μετά δεν κάλυψαν αυτά τα κενά που άφησαν αυτά τα φρούρια που είχαν για να εμποδίσουν οποιοδήποτε στρατό. Και ο Κολοκοτρώνης, ο γερός Κολοκοτρώνης ήταν αντάρτης και τους γνώριζε πολύ καλά. Τους γνώριζε και ξεκίνησε από εκεί και πέρα, μόλις ο Κολοκοτρώνης με το σύνταγμα του, γιατί εντάχθηκε στο στρατό ξανά, στους Βαλκανικούς πολέμους, πέρασε ελεύθερα και έφτασε μέχρι την πόλη της Θεσσαλονίκης, δίπλα στην πόλη. Και τότε μάζευε τους στρατιώτες και είπε πρέπει να βραδευτούν και να τιμηθούν αυτοί οι άνθρωποι Χιλαδάκης, ένας από τα ΣΥΟΝΙΑ, δεν θυμάμαι το όνομά του, και οι δύο Μακεδόνες που ξέρανε βουλγαρικά. Διότι κάνανε παρέλαση και φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη, δεν δώσαμε καμία μάχη. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσω στην εφημερίδα Χανιώτη Κανέα στις ιστορικές αναφορές. Διότι με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει πώς γίνεται, μου λέει το 8, αφού είχε φύγει το 8 να έχει λάβει μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους. Και το ξεκαθαρίζω ότι έτσι είναι ακριβώς. Μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Απλώς να αναφέρω και κάτι άλλο, ότι το 4 το καλοκαίρι, για να μην το ξεχάσω, το 1904 το καλοκαίρι, πριν το θάνατο του Παύλου Μελά, ο Νικολούδης με τον Παύλο Μελά κάλεσε το Σιλαδάκι και ένα από τη Μάνη. Ο Παύλος Μελάς του ζήτησε 4 άτομα, οι οποίοι θα πηγαίνανε σε κάποιο βουλγάρικο χωριό και τουρκικό μέσα να πιάσουν εχμάλωτο κάποιο κομιτατζή, ο οποίος έσφαζε γυναικόπαιδα, χωρίς έλεος. Και ξεκίνησε να βάζει και είπανε για να μην πέσει πυροβολισμός, έπρεπε να τον πιάσουν, να τον εχμαλωτήσουν, να τον πάνε ζωντανό να τον φέρουν πίσω. Κατά την ανακατοσούρα τώρα εκεί, από τη γιαγιά του Χιλαδάκης είχε ένα φυλαχτό, το οποίο έγραφε το όνομά του. Απάνω το φυλαχτό, ραμμένο το όνομά του, ήταν με βελόνα. Το χάσε, το βρήκανε και από τότε τον επιχειρήσανε. Δηλαδή, ο Τσότος Βάρδας ήταν επικηρυγμένος σαν αρχηγός 100 λίρες και αυτός ήταν επικηρυγμένος 30 λίρες. Και από ό,τι γνωρίζω, συμπληρώνω τώρα από ό,τι λέει η εφημερίδα, όταν σκοτώθηκε ο Παύλος Μελάς, επειδή το συμπαθούσε πάρα πολύ ο Χιλαδάκης, επέμενε ότι πρέπει να πάει στην κηδεία του. Και το εντύθηκε καθολικός χαλόγερος με κάπα καθολικού και παραβρέθηκε στην κηδεία το εγκέφαλο πτώματος του Παύλου Μελά. Βέβαια στην πλάκα που έχουμε στο κημητήριο του Μιου Σταυρού της Σούδας αναφέρεται σώμα Παύλου Μελά, Γιώργου Τσότου και Μανουέλ Νικολούδη.
0: Τα πρωτοπαλίκαρα
1: του Παύλου Μελά. Ήταν όλοι υπέρ της εντολής του. Δηλαδή, ο Παύλος Μελάς έφυγε. Μετά ανάλαβε, είχε πάει ο Γιώργου Τσότου, ο Τσότος Βάρδας και ο Νικολούδης είχε πάρει από τους πρώτους. Αυτά γνωρίζω. Ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεση να σας πω ό,τι γνωρίζω.
0: Στις 28 Ιουνίου του 1962 πέθανε ο, ο Ηλίας Χιλαδάκης. Πρέπει να πούμε ότι πέθανε στο θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων Σούδας.
1: Το πιστοποιητικό θανάτου αναφέρει η γεροντική Άνια.
0: Γεροντική Άνια, ναι. Αλλά να μας πείτε και για για τραγικά γεγονότα τα οποία έζησε κατά τη διάρκεια του, του Μακεδονικού αγώνα.
1: Ο Τσότος Βάρδας τον είχε στείλει σε μια αποστολή να πάνε να ελευθερώσουν ένα χωριό, το οποίο το είχαν, ελληνικό χωριό, το οποίο το είχαν καταλάβει οι κομιτατζίδες και κάνανε διάφορους φόνους και έστειλαν για καθάριση τον Ηλία Χιλαδάκη μαζί με καμιά δεκαετία άλλους Μακεδονομάχους, τώρα άγνωστοι. Το γυρισμό πέσανε σε 100 Τούρκους περίπου και περίπου 25 κομιτατζίδες. Ο Χιλαδάκης ανέβηκε σε ένα δέντρο και καλύφθηκε και τους είπε σκορπιστείτε. Σκορπιστήκανε. Τους βρήκαν όλοι οι Τούρκοι κομιτατζίδες. Και εκεί που ήταν στο δέντρο είδε τους συντρόφους του να τους βγάλουν τα μάτια ζωντανούς και να τους κομματιάζουν. Λοιπόν, μετά που φύγαν οι Βούλγαροι, κατέβηκε από το δέντρο, τους φίλησε και τους σκέπασε με κλαδιά για να μην τους φάνε τα όρια. Τους φίλησε. Και τους αποχαιρέτησε. Και έφυγε για το χωριό. Στο χωριό είχε σχέση με μια κοπέλα η οποία τον είχαν σκοτώσει οι Τούρκοι τον πατέρα της και ζούσε με τη μάνα της με περιουσίες που είχαν εκεί. Και πέρασε από εκεί και βρήκε σκοτωμένη και τη μάνα της και την κοπέλα του. Και έτρεξε αμέσως να βρει, ο παπάς ήταν δηλαδή ο πιο καλός του φίλος. Και έτρεξε, ξέρει ότι άμα μπαίνανε οι Τούρκοι κομιτατζίδες πήγαινε σε ένα ξοχλήσι. Και έτρεξε σε αυτό το ξοχλήσι και το βρίσκει, από τις πληροφορίες που έχω εγώ, βρίσκει τον παπά στην Αγία Τράπεζα πάνω σφραγμένο να κρατάει το δισκοπότερο και το Ευαγγέλιο. Δεν τα αναφέρουν ορισμένα, τέλος πάντων έγινε έτσι. Έχασε τότε για λίγο, τι έχασε, σαν να χάσε τη λογική.
0: Ναι, και αναφέρεται ότι θεώρησε ότι όλα αυτά έγιναν για λόγους εκδίκησης.
1: Ναι, για λίγους εκδίκησης, επειδή τον είχαν επικηρύξει και τον γνωρίζαν.
0: Πληγές που δεν έκλεισαν ποτέ.
1: Όχι. Δεν έκλεισε. Σε αυτόν τον άνθρωπο δεν έκλεισαν ποτέ. Λοιπόν, αυτός μετά τράβηξε δόρια. Γινόταν σφαγές εκεί και είχε περαιτέρω ιστορία με κάποιο ματάπα και ό,τι μου ζητήσατε σας πω.
0: Για λόγω συντομίας. Να μιλήσουμε λίγο και για την σχέση του με τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
1: Λοιπόν, οι Μανιάτες, ένας ιερέας όταν ήταν στη Μάνη έστειλε μια επιστολή.
0: Μετά το Μακεδονικό.
1: Ναι, μετά που κατέβηκε το 8 στη Μάνη και με το ματάπα αυτό που ήταν ανάπροσπο και χάσει το πόδι του, ήταν αξιωματικός αυτός, αντάρτης και αυτός. Είχαν στείλει μια επιστολή στον Βενιζέλο. Και ο Βενιζέλος έστειλε μια επιστολή και του έλεγε να πάει να βρει κάποια πρόσωπα στα Χανιά. Βρήκε αυτά τα πρόσωπα και του είπα να πας στο Σέλινο, να πηγαίνεις από σπίτι σε σπίτι, να μαθαίνεις τι γίνεται, να μας λες και να σου λέμε εμείς τι λέμε εμείς. Αυτό γίνεται. Δεν μπόρεσε να τα αντέξει αυτό. Στη σκέψη του ήταν πάντα στις βάρτες των Γιαννητσών και στις φόνους που είχαν γίνει. Δεν μπόρεσε να τα αντέξει αυτό.
0: Να διαβάσουμε λίγο αυτό το κείμενο που έχετε φέρει. Άλλοι αντάρτες παρέμειναν στα βουνά από όπου κατέβηκαν αργότερα και επέστρεφαν στην ελεύθερη Ελλάδα χωρίς να παρουσιαστούν στις τουρκικές αρχές. Με το κίνημα των Νεοτούρκων τερματίστηκε ο Μακεδονικός Αγώνας των ετών 1903-1908. Οι κύριοι στόχοι του είχαν επιτευχθεί. Η ελληνική παρουσία στη νότια και μεσαία ζώνη παρέμεινε ισχυρή και ματαιώθηκαν τα σχέδια των Βουλγάρων για τον αφελληνισμό της Μακεδονίας και την αυτονόμηση ή την προσάρτησή της στη Βουλγαρία. Ο δρόμος προς την Κωνσταντινούπολη παρέμεινε ανοιχτός. Η συμμετοχή των εθελοντών, ιδιαίτερα των Κρητών, ήταν καθοριστική για την έκβαση του πολέμου αυτού, ο οποίος αποτελεί σταθμό στη νεότερη ιστορία μας. Ο Μακεδονικός Αγώνας προετοίμασε το έδαφος για τις διεκδικήσεις της Ελλάδας κατά τους Βαλκανικούς πολέμους 1912-1913, που έκριναν την τύχη του βόρειου ελληνικού πληθυσμού. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως Πρωθυπουργός σε ομιλία του πριν από την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων εξαίρει τη σημασία του Μακεδονικού Αγώνα και υποδεικνύει το χρέος να αποδοθεί τιμή σε όλους τους συντελεστές του. Ο Μακεδονικός Αγών επιβάλλουν λόγοι εθνικοί να γίνει το Ευαγγέλιο της ελληνικής φυλής. Και αν όπως ελπίζω εις το μέλλον ελευθερωθεί η Μακεδονία, το επίσημο κράτος επιβάλλεται να ιδρύσει μουσείον εις Θεσσαλονίκη, να στεγάσει τις πρωτομές όλων των πρωτοπόρων δρασάντων αρχηγών. Και λοιπόν, εις τον Μακεδονικό Αγώνα 1903-1908. Αξίζει να στεφανωθεί ο αμυντικός εθνικός εκείνος αγώνας, ο οποίος έσβησε την τροπή του 1897, διότι με το παράδειγμα των ηρωικών εθελοντών εξύπνησε και ενεθαρρύνθη ολόκληρο το αποθαρρυμένο έθνος.
1: Λοιπόν, αυτά τα είπε ο Βενιζέλος, το έχω πάρει αυτό το κείμενο από ένα βιβλίο, το οποίο έχει γραφτεί το 2000, μάλλον πρέπει να έχει γραφεί από καθηγητές. Το οποίο βρίσκεται στην βιβλιοθήκη, δεν θυμάμαι, δεν σας έφερα στοιχεία τώρα να σας πω ποιο είναι. Το έχω πάρει αυτό το κείμενο γιατί με συγκίνησε πολύ. Και κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω, που δεν αναφέρθηκε ποτέ. Όταν κάναμε την τελετή, ήρθαν οι ιερείς της Σούδας αμέσως και ο ιερέας του χωριού Τεμένια, ο παπά Ευτύχης, εξεστόμησε ορισμένα πράγματα για τους φόνους αυτούς και τρέχανε τα μάτια του. Εγώ συγκινήθηκα. Δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου. Μου ερχόταν να λυγίσω αμέσως. Αυτό που είπε ο πάτερας. Και πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, που δεν το γνωρίζει κανείς. Στην κατοχή, το 42, ο Ηλίας Χιλαδάκης μάζεψε όλα τα πουλάρια, γαϊδούρια τότε της περιοχής και φόρτωσε πρόβιες, σίκα, αμύγδαλα, ό,τι είχε περιοχή, λάδια, στάκες, δεν ξέρω τι ήταν αυτά, ό,τι είχε περιοχή εμπόρεμα, και τα 6-7 μουλάρια, και κατέβαινε για τις βοχολίες στο πανηγύρι, στο παζάρι. Στο δρόμο έπεσε σε μπλόκο Γερμανών. Οι Γερμανοί είχαν επιτάξει ένα δάσκαλο ο οποίος ήξερε τα γερμανικά. Και φαίνεται ότι ο αξιωματικός που ήταν σε αυτό το απόσπασμα ήταν ο Γερμανός αξιωματικός, ήταν ιστορικός, γιατί ήξερε ιστορία. Και μόλις πήγε να περάσει ο Χιλαδάκης από ένα στενό, άρχισαν και ρίχναν οι Γερμανοί. Σταμάτησε, φώναξε, είμαι ο Ηλίας Χιλαδάκης από τους στράτους, είμαι άοπλος και πηγαίνω στο παζάρι. Και αμέσως σταμάτησε οι Γερμανοί και ρώτησε το Διερμηνία τι. Και του ο Διερμηνίας είπε στο Γερμανό αξιωματικό ότι ο Ηλίας Χιλαδάκης έχει μεγάλη ιστορία, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Αυτή είναι η ιστορία του. Και ο Γερμανός αμέσως, δηλαδή τον έπιασε κάτι. Και παράταξε 15 Γερμανούς από τη μία μερική και 15 από την άλλη.

0: Ραδιομαρτυρία 95,5 στα FM, στο μικρόφωνο Νιάννα Θανασίου, στη ρύθμιση του ήχου η Γιώτα Μπαλόκα. Ένα ιστορικό αφιέρωμα σήμερα με αφορμή τον θάνατο του Παύλου Μελά στις 13 Οκτωβρίου 1904. Και μία αναφορά στον κριτικό Μακεδονομάχο Ηλία Χιλιαδάκη, στο στούντιο ζωντανά καλεσμένος σήμερα κοντά μας
1: ο Ιωάννης Ανδρέας Χοχαής. Δύο ονόματα.
0: Έχετε δύο ονόματα. Εγγονός του αδελφού
1: του Ιωάννη Χιλιαδάκη από το Σπανιά.
0: Μάλιστα.
1: Η μητέρα μου είναι κόρη του Ιωάννη Αλικηρή.
0: Να μιλήσουμε λίγο και για τον Νικόλαο Πλαστήρα.
1: Λοιπόν, να σας πω.
0: Συνδέεται με τον μακεδονικό αγώνα και με το πρόσωπο του Ιωάννη.
1: Μετά που είχε γυρίσει, ο Πλαστήρας τώρα ήταν στρατηγό. Μάλλον ήταν είχε πολιτευτεί, ήταν πολιτικό πρωθυπουργό. Λογικά πρέπει να ήταν πρωθυπουργό. Επισκέφθηκε την Παλιόχωρα. Τα αδέρφια, Εμμανουήλ και Ιωάννης, είχαν πάρει και τον Ηλία μαζί και πήγαν να τον υποδεχτούν στην Παλιόχωρα. Κάποια στιγμή, όπως περνούσε η πομπή, διέφυγε της προσοχής, ήταν και γερό παλικάρι, απόθεσε τους φρουρούς και σταμάτησε μπροστά του Πλαστήρα. Και του είπε κάτι ότι πρέπει να με θυμηθείς. Δηλαδή πάει να πει ότι γνωριζόντουσαν. Και να του πει πάμε να με θυμηθείς, δεν του λέει έτσι.
0: Ο Πλαστήρας ήταν λοχαγός και εκείνο ο Χιλιαδάκης επιλοχίας.
1: Ναι. Πρέπει να με θυμηθείς ότι πολεμούσαμε εκεί και πρέπει να κάνετε κάτι για τους κριτικούς. Δημιουργήθηκε μια μικρή συνέχιση. Και ο Πλαστήρας τότε, από ό,τι λένε, τον φίλησε και τον χαιρέτησε στρατιωτικά. Δεν είπε κουβέντα, δεν είπε τίποτα. Απολύτως ούτε μία κουβέντα. Αυτό μου το έχει πει αξιωματικός της χωροφυλακής,

0: που ήταν ο πατέρας του Έγι, ο οποίος έχει συσταθεί, έχω τα ονόματά του, μου το έχει γράψει και το αναφέρω κι εγώ. Ήταν οι γονείς του ήταν μπροστά την ώρα που τα είπε αυτά ο Φιλαλάκης.
1: Διαβάζω και από την έρευνα της Ιωάννας Σφακιανάκη, η οποία πρέπει να πούμε δημοσιεύτηκε στα Σεληνιώτικα Νέα,
0: ναι, ναι,
1: στο φύλλο της 1ης Μαρτίου 2023.
0: Ναι, επίσης έχει γίνει η επαναδημοσίευση στα Χανιώτικα Νέα, που, όχι εδώ το έχετε. Έχει γίνει με περισσότερα στοιχεία στη σελίδα 38 ιστορικές αναφορές Χανιώτικα Νέα, τη μέρα του θανάτου, 28 Ιουνίου του 23.
1: Μάλιστα.
0: Και επίσης το έχει δημοσιεύσει και τα Χελληνιώτικα Νέα, αυτό που δημοσίευσε τα Σεληνιώτικα Νέα, σε ιστορικές αναφορές. Είναι δημοσιευμένα. Εγώ απλώς θέλω αυτοί οι άνθρωποι κάτι να γίνει, να γίνει μια μαρμάνη πλάκα, να τιμούνται όλοι μαζί αυτοί οι άνθρωποι.
1: Οι εφημερίδες τα δημοσίευσαν,
0: ναι, ναι, ναι, βέβαια, ναι,
1: και έρευνες πολλές έχουν γίνει. Δεν αναφέρονται όμως στα σχολικά βιβλία όλα
0: και
1: αυτά.
0: Και πρέπει να ευχαριστήσω και τη Νέα Τηλεόραση. Αν πρέπει να μπείτε στη σελίδα μου, Ιωάννης Ανδρέας Κουκάκης, και να πάρετε ό,τι ιστορικό γεγονός έχω εκεί. Δίνω το ελεύθερο σε όλους. Όποιος θέλει να πει, να πάρει το ιστορικό γεγονός. Υπάρχει το βιντεάκι. Από
1: σας έχουν γράψει με αφορμή τα, ναι, δημοσιεύματά, ναι, σας, ναι, άγνωστα στοιχεία.
0: Ναι. Ναι, πολλά μου λένε, αλλά πρέπει να τα διασταυρώσω. Δηλαδή, μαθαίνω και πρέπει να ρωτάω και την Ιωάννα, την παίρνω τηλέφωνο, γιατί δεν είμαι καλός ηλεκτρονικά, το δημοτικό του τελείωσα με νυχτερινό. Και τα διασταυρώνουμε πάντα, δηλαδή πρέπει να διασταυρωθούν, να μας τα πούν οι Μακεδόνες αυτά, για να διασταυρωθούν, όχι μόνο οι κριτικοί.
1: Μάλιστα. Να σταθώ σε ένα σημείο για κάποιο δάσκαλο ο οποίος, ναι, και το γράφετε, ναι, και μου το είπατε, ναι, ότι έκανε μάθημα σε μαθητές στο μνημείο,
0: ναι,
1: που έχετε.
0: Ναι, πήγα στον επεδαφείο να ανάψω τα καντιλάκια και μου λένε οι γυναίκες εκεί, αυτή τη στιγμή έφυγε με ένα λεωφορείο περίπου καμία δεκαπενταριά μαθητές με ένα δάσκαλο. Θέλω να τον ευχαριστήσω.
1: Προς τιμή του αυτό.
0: Προς τιμή, δηλαδή ήρθε ο δάσκαλος, επιτόπιε σε αυτό που φτιάξαμε και έκανε μάθημα στα παιδιά. Τι ήταν αυτή.
1: Διάφορες ιστορίες γερόντων αναφέρουν ότι έχοντας τύψεις και βάρος στη συνείδησή του από τη συμμετοχή του στις αιματοβαμμένες μάχες της Μακεδονίας, συμπληρώνω εγώ, ναι, επειδή ήταν επικηρυγμένος και θεώρησε ότι έχασε αγαπημένους του ανθρώπους,
0: ναι, ναι, αυτό είναι,
1: από εκδίκηση,
0: ναι, του στήγησε πολύ,
1: απομονώθηκε βρίσκοντας καταφύγιο στα μητάτα των Βοσκών στα Λευκά Όρη Χανία,
0: ναι, δεν ήταν μόνο στα Λευκά Όρη, είχε και στο Σέλινο ορισμένα υψόμετρα που πηγαίνει και καθίζει με τις ώρες
1: καταφύγιο,
0: όχι υψόμετρα, καθόταν με τη φύση και εντάξει ηρεμούσε εκεί. Έπεσε την ηρεμία, ήταν σαν φάρμακο. Αλλά ούτε εκεί τον αυσανίσου.
1: Εκεί μέσα στην ερημιά με τα άκακα ζώα, με την αρμονία της φύσης, ο Ηλίας ηρεμούσε. Και όμως ούτε εκεί τον άφησαν ήσυχο, αυτό που μου λέτε. Η τότε βασιλική χωροφυλακή και τα πεζά περίπολα, γνωρίζοντας την προσφορά του και βλέποντας τον τρόπο που ζούσε, ήθελαν, λένε, να τον προστατέψουν και τον συνέλαβαν. Τον έκριναν ασθενή ώστε να μην φυλακιστεί και τον παρέπεψαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία στο θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων Σούδας, όπου και απεβίωσε ένα έτος μετά την εισαγωγή του. Το πρόβλημα της ασθένειάς του είχε επιδεινωθεί πολύ, ναι, τα τρία τελευταία χρόνια, λέγεται.
0: Είχε αρχίσει να τον επηρεάζει και η Άννη. Το πιστοποιητικό θανάτου λέει ότι πέθανε από άνοια, από γεροντική άνοια.
1: Ετάφη στο κημητήριο των Κατσιφαριανών του, ναι, Αγίου Γεωργίου.
0: Ναι, εκεί ετάφη πρώτα. Την εκταφή την έκανε ο πατέρας μου και ο θείος μου Ευτύχης. Πήραν τα οξτά του, αλλά ο τάφος που τότε ήταν λίγη τάφη και όλοι οι συγγενείς είχαμε ένα τάφο στη Σούδα. Ήταν πιασμένος από κάποιο γείτονα. Τότε ο τάφη γινόταν ένα στον άλλο βοήθος, αν πέθανε κάποιος. Και ανοίξανε, τους είπε το ψυχιατρίο, να ανοίξουν ένα τάφο του ψυχιατρίου, το οποίο ήταν εύκαιρος, κένος, και να βάλουν εκεί τα οστά μέχρι να τα πάρουν. Δεν τα πήρανε ποτέ, παρέμειναν εκεί. Το ψυχιατρίο έκλεισε το κοινοτάφιο, το χαλάσανε, γίνανε τάφη και όλα τα οστά πήγανε.
1: Μεταφέρθηκαν στη Σούδα.
0: Είναι στο
1: κημητήριο του Τιμίου Σταυρού.
0: Όχι, είναι στο φυλάκιο της Σούδας.
1: Μάλιστα.
0: Η τάφη εκείνη του ψυχιατρίου ήταν στη Σούδα.
1: Α, μάλιστα.
0: Στο κημητήριο ήταν.
1: Τι εικόνες έχετε για τον Ηλία Χιλιαδάκη από την οικογένειά σας, από το παππού σας?
0: Ναι. Ο παππούς μου του μιλούσε πάντα. Εγώ δύο φορές τον είδα. Το 62.
1: Τον γνωρίσατε, ναι. Αυτό θέλω να ρωτήσω.
0: Δύο φορές τον είδα. Μία που πήγαινα με τα ορεινά λεωφορεία τότε στο χωριό και μου ακούμπησε το χέρι στο τζάμι του λεωφορείου. Τότε τον είδα με τη γενεάδα και συνήθως και εκείνη την εποχή κυκλοφορούσε πολλές φορές εξυπόλυτος. Τον είδα εκείνη τη στιγμή που με χαιρέτησε στο λεωφορείο. Και άλλη μια φορά που κατέβηκε με τον παππού μου και περιμένανε το ορεινό λεωφορείο για να πάμε. Ήμουνα εγώ, η μητέρα μου, ο αδερφός μου και ο παππούς με τη γιαγιά μου είχαν κατεβεί με τα μουλάρια στο Βληθιά για να φορτώσουμε τα πράγματα να πάμε στο Σπανιάκο στο να κρατήσω στο χωριό του παππού μου. Και εκεί τον θυμάμαι που κατέβηκε μαζί με τον παππού μου και από εκεί έφυγε προς την Κάνδρα. Συνήθως το μέρος που σύγχνες ήταν η Κάνδρα. Και πολλοί θα ήθελα να ζητήσω από τον νέο δήμαρχο, που είναι και παλιότερος και γνωρίζει όλες τις ιστορίες, θα ήθελα να του ζητήσω. Υπάρχει, πριν στρίψουμε για τα Τεμένια, ένα παρχάκι εκεί, ένα τρίγωνο, και θα ήθελα εκεί να τοποθετήσουμε κάτι με τους 17 σεληνιώτες μαζί με τον Ηλία Χιλιαδάκη, αντάρτες κριτικούς. Θα ήθελα πολύ και θα το κάνω κάποια στιγμή έτοιμο.
1: Τελευταία εικόνα που έχετε από τον Ηλία Χιλιαδάκη?
0: Τελευταία εικόνα δεν έχω. Το μόνο που θυμάμαι, τη μητέρα μου ετοιμαζόταν με τον πατέρα μου να πάνε να τον κυδέψουν. Αυτό θυμάμαι, τίποτα άλλο. Και τις δύο φορές που τον είχα συναντήσει ήμουνα μικρός, γιατί με το 54 γεννηθείς ήμουνα 8 χρονών, ίσα ίσα που θυμάμαι.
1: Άρα αναρωτιέμαι αν τον επισκέπτονταν στο θεραπευτήριο, ναι, ψυχικών,
0: ναι,
1: παθήσεων.
0: Ναι, η μητέρα μου πήγαινε κάθε εβδομάδα, το πήγαινε τσι.
1: Οι δικοί σας άνθρωποι, ναι, ναι, σίγουρα. Άλλοι άνθρωποι που είχαν ακούσει ιστορίες για να τον τιμήσουν,
0: όχι,
1: να μόνο, του κάνουν συντροφιά.
0: Μόνο οι συγγενείς οι δικοί μας πήγαινε.
1: Δεν θυμόταν πια,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Ναι, δεν θυμόταν. Είχε πάθει την άνοια αυτή. Πώς ξέρεις τώρα, τι να σας πω. Δεν γνωρίζω πολλά πράγματα από εκεί.
1: Αναφέρεται επανειλημμένα σαν τιμημένος ήρωας μακεδονομάχος, παλικάρι με καθαρή ψυχή, με λεβεντιά, ανδριοσύνη που δεν σκιάχτηκε φοβέρα.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Δεν φοβόταν ποτέ. Και καμιά φορά πήγαινε σε φίλου τους και τραγουδούσε υπέροχα δημοτικά τραγούδια. Δηλαδή ακόμα ήταν ένας καλός τραγουδιστής των δημοτικών. Και μου είπε ένας μεγάλος άνθρωπος ότι μου τραγουδούσε, μου λέει, που είμαστε μαζί, και μου είπε αυτά τα τσαρούχα τα νιώθω ακόμα στα πόδια μου. Γιατί δεν είχαν τότε, ότι τους δίνει αλλαγική βάζα.
1: Μαρτυρίες από άλλους αντάρτες από το σώμα του Παύλου Μελά είχατε? Για το πρόσωπο του Ηλία Χιλιαδάκη.
0: Ναι,
1: για την προσωπικότητά του.
0: Ναι, στο ίντερνετ πολλές φορές μου στέλνουν ορισμένα πράγματα, όπως ο πατέρας του, ότι με ο γιος του, ότι έρχονταν στον πατέρα του, έλεγε δημοτικά του. Αυτός πάντα το επισκεφτόταν όλους τους συναγωνιστές του στο Σέλνο. Ήτανε, οι αντάρτες αυτοί ήταν 17 άτομα στο Σέλνο. Πανοχωρή, Άγκανο, Παλιόχαρα, όλοι εκεί στην περιοχή, στις επαρχές Ελλήνων, ήταν 17. Τώρα σου μπερδεύονται καμιά φορά και λένε, μα είναι περισσότεροι. Ναι, είναι περισσότεροι, γιατί οι άλλοι ήταν τακτικό στρατός, ήταν η πυραμίδα του στρατηγού στρατού. Υπήρχε στρατηγός, υπάρχει ταγματάρης, υπάρχει λογαγός, αυτοί. Ήταν ομάδες-ομάδες, ζούσαν ομάδες-ομάδες για να προστατεύσουν τους χριστιανούς. Και τι να σας πω τώρα.
1: Από τις αναρτήσεις που έχετε κάνει, πολλές αναρτήσεις, ναι, στο ίντερνετ, δημοσιεύματα, ναι, από την Μακεδονία, έχετε, ναι, μαρτυρίες για το πρόσωπό του?
0: Μαθαίνω, έχω ζητήσει και ό,τι μαθαίνω το διασταυρώνω με την κυρία Ιωάννα. Την παίρνω τηλέφωνο και λέω, σας παρακαλώ, διασταυρώστε αυτό. Όπως, να σας πω ακόμα κάτι, μισό λεπτό.
1: Άνθρωποι ενώ που τον γνώρισαν.
0: Ναι, όπως αυτό εδώ. Επιστολή του είναι Κογάκη Μιχαήλ και της Αργίας, ο κονός του Λεκτυλαδά και αδελφού του Ιδέχη στην επιτηρία Χριτών Μακεδονικών Μακεδονομάχων 1938, στη σελίδα νούμερο 105 αναφέρεται το όνομα. Δρακάκης Εμμανουήλ από την Κύρη. Δεν είναι σωστό. Το σωστό είναι Δρακάκης Ευτύχιος του Γεωργίου του Στράτου Σελήνου Χανίων Κρήτης. Φίλος του Λιέτη Ελλάδα. Μαζί επιχειρούσαν στους Βάλτους των Γέννησων τον πρώτο καιρό. Όμως σε επιχείρηση των Γκορτσιντσομβών την 17 Οκτώβου του 1900 εφωνεύτηκε από τους Τουρκούς τους Οτικομιτατζίδες. Έπεσε μαχόμενος. Αυτός από την πληροφορία που έχω υπερασπιζόταν κάποιο μοναστήρι που δεν μπουν οι Τούρκοι μέσα. Έπεσε μαχόμενος. Και πλέον είναι ο 17ος της επαρχίας ελληνικού αδερμάχης εθελοντής αντάρτης. Η έρευνα ζητήθηκε από τους συγγενείς του Δρακάκη Ευτυχίου και ρεύτης Ηνίας Φακετάκη με επικοινωνία με μένα.
1: Μάλιστα, μαρτυρίες από παντού λοιπόν.
0: Ναι, ό,τι μας δώσανε το ερευνούν.
1: Τότε...
0: Και παρακαλώ όποιος ξέρει κάτι, γιατί σκοπεύουμε να ζητήσουμε βοήθεια, να δημοσιεύσουμε ένα βιβλιαράκι, το οποίο θα διεμείνεται δωρεάν σε όλους, να ό,τι γνωρίζουν για αυτούς τους ανθρώπους, οποιοδήποτε πληροφορία θέλουν, θα το ερευνήσουν, έχουμε τη δύναμη και να το ερευνήσουμε.
1: Και ο πίνακας αυτός που έχετε είναι πόσα άτομα μου είπατε είναι είχαν 500, φύγει, 500, πόσοι άνθρωποι είχαν φύγει.
0: 533 Μακεδονομάχοι αντάρτες κριτικοί ήταν.
1: Καταγεγραμμένοι.
0: 1923-1928. Εάν κάποιος δεν είναι καταγεγραμμένος, αν κάποιος είναι το όνομα λάθος να μας ειδοποιήσουν να το ψάξουν.
1: Μάλιστα, και άνθρωποι μου είχατε πει σε παλιότερη συνάντηση, νέοι που άφησαν... γυναίκες, παιδιά, νιόπαντροι, πολύ, πολύ νέοι άνθρωποι. Πολύ νέοι σε ηλικία.
0: Κοιτάτε να δείτε, επειδή ο Καλαφατάκης, μου φαίνεται, δεν θυμάμαι καλά, ήταν ένας δημοσιογράφος, ο οποίος αυτός έφερνε τις επιστολές του Δεσπότη Καστοριάς. Αυτός σημείωσε τους ιερείς στην Κρήτη και γινόταν. Και τους έλεγε ότι είναι πλέον ο αγώνας εθνικός. Είναι... Γιατί, τι να σας πω τώρα. Πρέπει να πάνε. Δηλαδή τους έπεσε, τους είχε τόσο πειθόπορες και τους έπεσε και φύγανε.
1: Έχετε τυπώσει όλες τις αναρτήσεις ό,τι σας στέλνουν.
0: Ναι.
1: Σας έχει γράψει και η κυρία Ιωάννα Δημητριάδου
0: ότι αξίζει
1: της προσοχής μας ο σπουδαίος ήρωας Μακεδονομάχος Ηλίας Χιλαδάκης. Πολέμησε για τη λευτεριά μας, έδωσε τιμή, ψυχή, θυσίασε την προσωπικότητά του, την αγάπη του, τη ζωή και ολόκληρη την ύπαρξή του για να ελευθερωθεί η πατρίδα μας. Έχασε τα λογικά του γιατί η ευαίσθητη ψυχή του, η συνείδησή του δεν άνταξε όλα όσα είδε εκεί πάνω στη φωτιά και στον όλεθρο. Και λιδωρήθηκε, πετροβολήθηκε, ενώ έπρεπε να δαφνοστεφανωθεί με τιμές και παράσημο αριστείου της τιμής. Δυστυχώς η ανάλγητη πολιτεία δεν έκανε τίποτα για αυτές τις μεγάλες μορφές του αγώνα. Ούτε μία καταγραφή δεν έχουμε των ηρώων μας. Καιρός λοιπόν εμείς να αφυπνίσουμε συνειδήσεις, να αναστήσουμε τους τιμημένους ήρωές μας.
0: Σωστά. Είναι... Δηλαδή ορισμένα πράγματα δεν μπορείτε. Συγκινούμε πολύ ακόμα και που τα διαβάζω. Άμα έχω εδώ το θάνατο του Παύλου Μελά, τι λένε οι συντρόφοι του, πώς πέθανε, πώς σε ψύχησε στα χέρια τους. Αν προλαβαίνουμε.
1: Και ευχαριστείτε και τους κατοίκους της Σούδας που επισκέπτονται το κημητήριο και ανάβουν το καντήλι της μαρμάρινης πλάκας του Ηλία Χιλαδάκη.
0: Βέβαια, πηγαίνουν, βλέπουν ένα δικό τους, ανάβουν και ανάβουν τις πλάκες αυτές από την τρομάξη στο καντήλι. Πολύ, πάρα πολύ. Και μου λένε οι γυναίκες ότι κάποιοι που έρχονται στο νεκροταφείο, πολλοί βλέπουν την πινακίδα να βρουν ένα δικό τους πρόσωπο, ένα χωριανό τους κάτι. Αλλά δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να αναρτήσετε. Αυτό είναι.
1: Είναι το μοναδικό μνημείο Μακεδονομάχων εδώ στο Χανιά.
0: Σε κάθε χωριό και τους δικούς του. Όλοι μαζί δεν τιμούνται πουθενά στην Κρήτη. Είναι το μοναδικό στην Κρήτη. Δεν είναι τώρα, είναι ένα απλό πρόχειρο. Δεν είχα δυνατότητα μεγάλη. Ό,τι δυνατότητα έγραμε τα παιδιά, το φτιάξαμε αυτό.
1: Είναι πολύ απλό και συγκινητικό και δεν χρειαζόταν ειλικρινά κάτι άλλο. Το πιο σπουδαίο σε όλο αυτό το μνημείο είναι το άσβεστο καντήλι.
0: Και, ναι.
1: Στη μνήμη
0: αυτό,
1: τους.
0: Αυτό πάντως το καντιλάκι δεν σβήνει. Το εκκλησάκι είναι το Αγίου Εφραίμ. Ανάβουν το καντήλι, αφήνουν λουλούδια και δεν ξέρω ποιος θα άφησε.
1: άνθρωποι που συγκινούνται από την χειρονομία σας. Έχετε πολλά ονόματα εδώ.
0: Ναι, τα έχει η Ιωάννα. Απλώς της έλεγα εγώ τι έχω, τι με πήραν τηλέφωνο για κάτι και τα ερευνεί η Ιωάννα από τα αρχεία του. Ακόμα έχει μπει και στα αρχεία του στρατού. Φανταστείτε τώρα ότι αυτοί δεν παίρνανε ούτε σύνταξη ούτε τίποτα. Το 60.
1: Ο καθένας έχει εδώ, ναι, βλέπω τονισμένα ονόματα. Ναι, τέλος, ναι. Άγρας, ναι, Μανιάτης, καπετάν, ναι. Μιχάλης αυτός, Αναγνωστάκος, ναι. Καπετάν, ναι. Ματαπάς, Παταχρήστος.
0: Όλοι αυτοί είναι. Όλοι αυτοί, τι να σας πω τώρα. Αυτοί
1: ο καθένας έχει και μια μεγάλη ιστορία.
0: Επίσης θέλω να ευχαριστήσω το μοναστήρι της Χρυσοπηγής. Διότι πήγα, είπα το, ότι για τον Μακεδονομάχο και μου ζητήσανε χαρτιά με όλη την ιστορία. Χαλόγρες εκεί και ξαφνικά μέσα
1: είναι άγνωστα όλα, ναι, αυτά.
0: Ο παπάς είπε την ώρα που κρατούσε τα Άγια της Σκοπότηρα για τον Ηλία και για 500 Μακεδονομάχους. Και ο αμέσως ο κόσμος κοιτάχτηκε μεταξύ τους και ρωτούσε οι Χαλόγρες, ποιοι μνημονεύονται 533, τι είναι αυτοί, ρωτούσε ένα μόνο. Και τους εξηγούσαν οι Καλόγρες ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν στη Μακεδονία για την απελευθέρωση για να προστατέψουν τους χριστιανούς. Τα έχω δώσει αυτά και στο μοναστήρι τα έχουν.
1: Ποια ήταν η δράση του, ο Τέλος Άγρας.
0: Λοιπόν,
1: πολύ γνωστό όνομα, ναι, να μάθουμε λίγα αυτός, και από την ιστορία,
0: ναι, αυτός
1: του.
0: Πρέπει να φωνεύτηκε, αυτός. Στη λίμνη των Γιάννησών, αν δεν κάνω λάθος. Από τους Κομιτατζίδες.
1: Νομίζω ήταν το ψευδόνυμό του αυτό, ναι, Τέλος, ναι, Άγρας.
0: Ναι, είχε άλλο.
1: Σαράντος Αγαπηνός, ναι, ήταν το αληθινό του.
0: Λοιπόν,
1: κάτι θέλετε να μας πείτε και για τον Παύλο Μελά.
0: Μια ματιά, άμα
1: μια και τα κρατάτε.
0: Ναι. Διαβάστε αυτά, το ένα είναι ο θάνατός του, διαβάστε το. Ναι.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, 10 λεπτά μόνο.
0: Ό,τι χρόνο έχουμε, ναι, ναι.
1: Είναι ο ηρωικός θάνατος, ναι, του Παύλου Μελά. Εκείνο το βράδυ, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας, ο Παύλος Μελάς και τα παλικάρια του προτίμησαν να διανεκτερεύσουν στη Σιάτιστα σε διάφορα σπίτια για να πιούν ένα τσάι, να στεγνώσουν τα ρούχα τους και να γλυκάνουν τους πυρετούς τους. Μοίρασε λοιπόν τους άνδρες του και ο ίδιος με 6 παλικάρια κατέλησε στο τελευταίο σπίτι του χωριού, το σπίτι του Καντζάκη. Ξημέρωσε ανταριασμένη η Τετάρτη 13 Οκτωβρίου του 1904. Αργά το απόγευμα, τουρκικό απόσπασμα ειδοποιημένο από τον Κομιτατζή Μήτρο Βλάχο περικύκλωσε το χωριό. Ήταν η ώρα 5. Το τουφεκίδι άναψε. 2 ώρες κράτησε η μάχη. Κοντά στις 7, σε μια ανάπαυλα, καθώς η νύχτα είχε πέσει για τα καλά, ο Παύλος από μια εσωτερική σκάλα ξεγλίστρησε στην αυλή για να κατοπτεύσει τι ακριβώς συμβαίνει, πώς θα μπορούσαν να σπάσουν τον κλειό των Τούρκων. Οι χωρικοί διηγούνται ότι μέσα στο σκοτάδι έδωσαν στόχο οι άσπρες του κάλτσες. Όλες οι κάνες τράφηκαν εναντίον του και ο Λάκης Πύριζας, το πιστό πρωτοπαλί καρό του σε όλα τα οδηπορικά του στη Μακεδονία, στα απομνημονεύματά του ιστορεί. Ακούστηκε ένας πυροβολισμός μόνο. Ο αρχηγός γύρισε πίσω λέγοντας «Στη μέση με πήρε, παιδιά». Μπήκε μέσα και με φώναξε «Νίκο, πού είσαι?». Ζήγωσα τον Ζέζα και γονάτισα δίπλα του. Έβγαλε το σταυρό από το λαιμό του και μου είπε «Το σταυρό μου να τον δώσει τη γυναίκα μου και το τουφέκι, όπως σου είπα, του Μίκη και να του πεις ότι το καθήκον μου έκαμα. Σε σένα αφήνω το όνομά μου». Έβγαλε το πορτοφόλι με τις φωτογραφίες των παιδιών και ξεζώθηκε. Φάνηκαν αίματα, κατά γης πέσανε λίρες. Η σφαίρα είχε τρυπήσει το κεμέρι του. Πόναγε ο Παύλος και έλεγε «Σκοτώστε με, παιδιά, πώς θα με αφήσετε στους Τούρκους?». Περνούσε η ώρα και πόναγε και βογκούσε περισσότερο. Ο Παύλος έλεγε «Πονώ». Ύστερα με δυνατή φωνή είπε «Νίκο, εσύ πώς θα με αφήσεις?». Τον φίλησα στο στόμα και του είπα «Κοντά σου είμαι, καπετάνια, δεν σε αφήνουμε». Τα χείλη του Παύλου ήταν κρύα. Ο Παύλος έλεγε «Πονώ» και φώναζε τα παιδιά του. Ύστερα δεν κουνιότανε και ούτε φώναζε. Είπε σιγά «Πονώ» και ξεψύχησε. Από το περιοδικό Αριστοτέλης, το οποίο κυκλοφορεί στη Φλόρινα, το τεύχος 20, σελίδα 52.
0: Αυτά με τα στάνε από Μακεδονία, είναι όλα από Μακεδονία. Μπορεί να μου πείτε τα τραγούδια, είναι και το ιστορικό, το υπόλοιπο δίπλα, αν μπορείτε να το διαβάσετε.
1: Θα το διαβάσουμε, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στον, ναι, Παύλο Μελά, σε επόμενη εκπομπή. Είναι εξαιρετική και πάλι επαναλαμβάνω η έρευνα που κάνετε. Έχουμε μόνο 5 λεπτά για την εκπομπή μας. Θέλετε να μας πείτε κάτι?
0: Θα ήθελα πολύ κάτι να κάνουμε για τους ανθρώπους. Δηλαδή ούτε ζητάμε χρήματα ούτε τίποτα. Και το Ίδρυμα Ελευθερίου Βενιζέλου πρέπει να αφαπνιστεί, να δούμε τι θα κάνουμε με το Δήμο, ο Δήμος, κάτι να κάνουμε. Αυτοί οι άνθρωποι...
1: Εγώ επαναλαμβάνω, έτσι όπως εκλαμβάνω την...
0: Μιλάμε τώρα για τους 3 με 8.
1: Την καταπληκτική αυτή έρευνα και όλες τις κινήσεις που κάνατε, ότι το άσβεστο καντήλι στη μνήμη του και τα λουλούδια που αφήνει ο κόσμος... Και οι αναρτήσεις που κάνετε στο ίντερνετ, να μάθουν οι νέοι άνθρωποι, οι νεότεροι να μάθουν την ιστορία μας, ότι είναι το σημαντικότερο.
0: Πάντως θα ήθελα όποιος θέλει, μπορεί να μπει στη σελίδα.
1: Ιωάννης
0: Ανδρέας Κοκάκης με ένα Κοκάκης, Κοκάκης. Και να πάρει από τη σελίδα μου ό,τι θέλει. Όλα είναι ιστορικά.
1: Και να ανταλλάξετε και...
0: Ναι, βεβαίως. Να με πάρει και τηλέφωνο.
1: Πληροφορίες. Και
0: τα τηλέφωνά μου υπάρχουν.
1: Και είναι... να ανταλλάξετε και,
0: ναι,
1: και για άλλους κριτικούς μακεδονομάχους.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως πρέπει να ευχαριστήσω και το Σύλλογο Μακεδόν Τρακιωτών που ξέρασα. Για όλες τις ενέργειες.
1: Το είπαμε στην αρχή, ναι, ήταν παρόντες στην εκδήλωση.
0: Ναι, βέβαια, και εντυμένοι
1: και εγώ σας γνώρισα από το Σύλλογο Μακεδόνων.
0: Λοιπόν, πρέπει να τους ευχαριστήσω και ιδιαίτερα και τους δύο πρόεδρους, και τον κύριο Θανάση Σαμαρά. Και ο κύριο Θανάση Σαμαρά είναι και από τη Σκάτσα.
1: Ναι, ναι, από την Κοζάνη.
0: Το ζητάω να μου βρει ως δύο προφορές, πρέπει να μου βρει από εκεί. Και το προηγούμενο πρόσωπο στον Ιράν που ήρθε εντυμένο.
1: Είχατε κάνει την εκδήλωση, ναι, με το προηγούμενο πρόεδρο.
0: Λοιπόν, πρέπει να ευχαριστήσω ολόκληρο τον Σύλλογο. Έχω γραφτεί και μέλος του Σύλλογου. Πλέον θα είμαι μέλος και για όλες τις εκδηλώσεις θα ειδοποιούμε.
1: Φίλος του Συλλόγου, βεβαίως. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά όλα. Και πρέπει να σας ευχαριστήσω και εσάς για την εκπομπή που κάνετε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την ωραία περιγραφή του προσώπου του Ηλία Χιλιαδάκη.
0: Δεν είμαι πολύ, μην νομίζετε, γιατί εργαζόμουν και δεν έβγαλα το δημοτικό. Το δημοτικό το έβγαλα στη ΜΟΜΑ.
1: Ήταν η προσωπικότητά του πολύ συγκινητική, όχι μόνο οι αγώνες. Ήταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος.
0: Ναι, ήταν πολύ καλός. Όλοι στα χωριά τον αγαπούσαν, τον βλέπαν σαν οικείο πρόσωπο, δικό της πρόσωπο.
1: Εντάξει, να ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό και την Γιώτα Μπαλόκα, την ηχολήπτρια της εκπομπής μας, που φρόντισε για την καλή απόδοση του ήχου και την μουσική επένδυση της εκπομπής. Να είστε καλά από όπου και αν μας ακούσατε σήμερα.

Προβλήματα αγωγής. Επιμελείται και παρουσιάζει η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου. Μία παραγωγή του Ράδιο Μαρτυρία. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μια ακόμα φορά στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, στα προβλήματα αγωγής μέσα από τη συχνότητα του σταθμού Μαρτυρία, στους 95 και 5 στα FM ή ιντερνετικά στη διεύθυνση www.imca.gr. Να υπενθυμίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα αναγιγνώσκουμε αληθινές ιστορίες μέσα από το έργο της συγγραφέας και καθηγήτριας Νίκης Κατσιάπη, που φέρει τον τίτλο «Μια στάλα ουρανός». Ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και έπειτα θα ξεκινήσουμε με το πρώτο κεφάλαιο για σήμερα, με τίτλο «Πάσχα στο κημητήριο». Καλή ακρόαση σε όλους!

Μπήκε στο σπίτι αργά το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης, κατάκοπος και σκεφτικός. Ακούμπησε την τσάντα στον καναπέ και έριξε μια βιαστική ματιά τριγύρω. Τα δυο αγόρια ήταν μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή. Ήταν τόσο απορροφημένοι από το LOL που δεν κατάλαβαν ότι κάποιος στεκόταν πίσω τους. Πήγε στην κουζίνα. Στην πόρτα του ψυγείου υπήρχε ένα post-it. «Είμαι στο κομμωτήριο. Βάλε να φας». Τα post-it ήταν η τελευταία μορφή επικοινωνίας στα 20 χρόνια του γάμου τους. Άνοιξε τον φούρνο μικροκυμάτων. Διέκρινε ένα πιάτο με καλαμαράκια και πιλάφι. Την ξανάκλεισε. Δεν είχε φάει, αλλά δεν πεινούσε. Ανόρεχτα κάθισε στον καναπέ. Άνοιξε την τηλεόραση, το ίδιο και παράλλαχτο πρόγραμμα όπως πέρσι και πρόπερσι. Τα πάθη αλλά τζεφιρέλι, νηστίσιμες λιχουδιές από τον Άκη, συνταγές για βίγκαν από το Masterchef ανακατεμένες με ίντριγκες και αγωνία για το ποιος θα είναι τελικά ο νικητής. Η απόλυτη ψευδαίσθηση ότι ζεις μεγαλοβδομάδα. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες τον έπιανε μια νοσταλγία για όλα όσα έζησε ως παιδί. Η περίοδος της Σαρακοστής, η Μεγαλοβδομάδα και το Πάσχα ήταν από τις πιο δυνατές αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας. Θυμάται πως ήταν μια σταλιά παιδάκι, δεν ήξερε καν να διαβάζει αλλά καταλάβαινε πότε έμπαινε η Σαρακοστή. Ο πατέρας τη βραδινή προσευχή τους έβαζε να ψάλουνε το Κύριε των Δυνάμεων. Μετά έμπαινε η Μεγαλοβδομάδα, πηγαίναν κάθε βράδυ στην εκκλησία και περιμέναν τη μεγάλη μέρα της λαμπρής. Όλα ήταν όμορφα εκείνη τη μέρα. Η λειτουργία από βραδύς και στον έπαιρνε καμιά φορά ο ύπνος στο Στασίδι, η γιορτινή ατμόσφαιρα, το λαμπριάτικο τραπέζι, το πιο γλυκό και νοσταλγικό όμως ήταν το κλείσιμο της γιορτής στο σπίτι. Έτρωγαν νωρίς και μετά πηγαίναν όλοι μαζί στα εικονίσματα, κάναν την προσευχή και ετοιμάζονταν για τα κρεβάτια. Η μάνα τότε τους έλεγε μια πασχαλινή ιστορία με το φως του καντιλιού. Την έλεγε μόνο μια φορά το χρόνο, το βράδυ του Πάσχα. Κάθε χρόνο την ίδια. Την είχε ακούσει τόσες φορές που την είχε μάθει απ' έξω. Ποτέ όμως δεν την είχε βαρεθεί. Ήθελε να την ακούει ξανά και ξανά. Στο νησί που γεννήθηκα, σε ένα από τα μαστιχοχώρια, ζούσε ένας άνθρωπος του Θεού, ο Παπαγιάννης, με την παπαδιά την Αμαλία και τα 7 παιδιά τους. Όλα ευλογημένα. Ένα όμως ξεχώριζε, ο Αλέξανδρος. Πρικισμένος από το Θεό με πολλά χαρίσματα, είχε καταφέρει να ξεχωρίζει από τα παιδιά της ηλικίας του. Πήγε νωρίτερα από την κανονική ηλικία στο δημοτικό και κατάφερε όχι μόνο να το τελειώσει αλλά και να αριστεύσει. Ύστερα ακολούθησαν οι γυμνασιακές σπουδές. Παντού και πάντα πρώτος, όχι μόνο στα μαθήματα, είχε μια έμφυτη κλίση στη δημοσιογραφία και στην ποίηση. Έβγαλε δικό του περιοδικό όταν ήταν μόλις 15 χρόνων και έγραφε όμορφα ποίηματα, άλλοτε με το ψευδώνυμο Πέτασος και άλλοτε με το Λαμπρινός. Αργότερα υπέγραφε με το όνομα Βερίτης, που θα πει αληθινός. Γιατί ο Αλέξανδρος ήταν αληθινό παιδί του Θεού. Και στη χαρά και στη λύπη που τον επισκέφθηκε πρόωρα όταν ήταν 10 χρονών παιδάκι, έπεσε στο κρεβάτι με ψηλό πυρετό που το άφησε μόνιμο πρόβλημα στην καρδούλα του. Τι κι αν κουβαλούσε όμως από τότε μία ασθενική καρδούλα, μέσα της είχε φωλιάσει ο ίδιος ο Θεός που του έδινε τόση δύναμη ώστε να μην μπορούν να καταλάβουν οι γύρω του πως το παλικάρι με το αστήρευτο χιούμορ είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο Αλέξανδρος ήταν παιδί του Θεού, φτιαγμένο να αφιερωθεί στο Θεό και του δόθηκε ολοκληρωτικά με όλη του την ψυχή. Μέχρι που ξημερώνοντας τις Αγίες Ειρήνης στις 5 Μαΐου του 1948, 5 μέρες μετά τη Λαμπρή, νικημένος από την πάθησή του πήγε να τον συναντήσει. Πήγε να συναντήσει εκείνον για τον οποίο είχε γράψει τα πιο όμορφα ποίηματά του. Και όταν τελείωνε η ιστορία, η μάνα του τραγουδούσε ένα ποίημα που είχε γράψει ο Αλέξανδρος για το Πάσχα, με την όμορφη γλυκιά φωνή της. Ήταν λυπητερό τραγούδι γιατί διηγιόταν το φευγιό από τη ζωή, κι όμως τελείωνε με μια ελπίδα. Όμορφο και παράξενο τραγούδι. Φέτος θα είναι το πρώτο Πάσχα χωρίς τη μάνα του. Δεν περίμενε να το πάρει τόσο βαριά το φευγιό της κι ας ήταν 87 ετών. Κι ας το περίμεναν κι ας το εύχονταν κατά βάθος όταν πια ο καρκίνος είχε προσβάλει όλα τα ζωτικά όργανα και την έκανε όχι μόνο να μην μπορεί να κινηθεί μα ούτε να πλαγιάσει κανονικά στο κρεβάτι αφού κοβόταν η αναπνοή της. Δεν άντεχε να τη βλέπει κι ας ήταν τόσο γαλήνια μέχρι την τελευταία στιγμή τότε που είπε «Δόξασε ο Θεός» και ξεψύχησε. Ήταν καλά διαβασμένος για την ψυχολογία του πένθους, ήξερε και για τα 5 στάδια, αλλά άλλο να τα ξέρεις θεωρητικά και άλλο να κλαις σαν μικρό παιδί τα βράδια, κρυφά από τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου.
Βυθισμένος στις σκέψεις του, δεν κατάλαβε ότι είχε αρχίσει η ακολουθία των παθών στην τηλεόραση. Στο πλάνο ήταν ένας δεσπότης που διάβαζε έναν ψαλμό. Με μιας του εχμαλώτησε την προσοχή και απόμεινε ώρα πολύ ακουμπισμένο στον καναπέ να παρακολουθεί την ακολουθία και το δεσπότη που είχε μια ήρεμη φυσιογνωμία και ένα βλέμμα που κάποιες στιγμές νόμιζε πως από την οθόνη της τηλεόρασης έφτανε ως τα τρίσβαθα της καρδιάς του. Η ώρα πέρασε, η ακολουθία έφτανε στο τέλος της και ο δεσπότης είπε δυο λόγια. Απλά, λιτά, μα τόσο αληθινά. Κλείνοντας είπε: «Σας περιμένω όλους τη Μεγάλη Παρασκευή να σας δώσω μια λαμπάδα από αγνό κερί να την κρατήσετε την Ανάσταση». Περίμενε πώς και πώς τη Μεγάλη Παρασκευή. Όχι βέβαια για να πάρει τη λαμπάδα δώρο του δεσπότη, αλλά για να τον ξαναδεί και να τον ξανακούσει. Αυτή τη φορά live. Έπρεπε όμως να παρακάμψει τη συνήθεια της οικογένειας να πηγαίνουν από τη Μεγάλη Πέμπτη στο εξοχικό των κουμπάρων του στο Λουτράκι. Εδώ βρέθηκε ανέλπιστο σύμμαχος ο διευθυντής στη δουλειά. Σε ένα meeting επενθύμησε πως οι μέρες της αργίας του Πάσχα δεν ισχύουν για τους καθολικούς. Ήταν επομένως αναγκαίο να παραμείνει κάποιος στις ημέρες του Πάσχα στην τράπεζα προκειμένου να κάνει συναλλαγές με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Προς μεγάλη ανακούφιση των συναδέλφων δέχθηκε να μείνει τις μέρες του Πάσχα στην πρωτεύουσα. Ξημέρωσε Μεγάλη Παρασκευή. Η γυναίκα του με τα παιδιά είχαν φύγει για το Λουτράκι. Τώρα ήταν μόνος στο σπίτι, μόνος με τις αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια και με τις ενοχές για το τι θα μπορούσε να κάνει και δεν έκανε στη μάνα του. Νωρίς το απόγευμα ξεκίνησε να βρει την εκκλησία όπου θα ήταν ο δεσπότης που είχε ακούσει στην τηλεόραση. Έφτασε λίγο πριν αρχίσει η ακολουθία. Δίπλα του έκατσε ένα νέο παιδί ίσα με 20 χρόνων, με μοντέρνο ντύσιμο και όμορφη όψη. Έβγαλε από την τσέπη ένα βιβλιαράκι. Τότε θυμήθηκε πως και η μάνα έδινε στον καθέναν τους από ένα βιβλιαράκι της σύνοψης κάθε φορά που πηγαίνανε στην εκκλησία τη Μεγαλοβδομάδα. Έβαλε το χέρι στην τσέπη του μπουφάν. Έβγαλε το κινητό. Ενεργοποίησε τα δεδομένα και γκούγκλαρε «Μεγάλη Παρασκευή». Μετά από μερικών λεπτών περιπλάνηση βρήκε την ακολουθία που έψαχνε και την κατέβασε. Τώρα μπορούσε να παρακολουθεί και αυτός τα όμορφα και κατανυκτικά τροπάρια. Μία-μία διάβαζε τις λέξεις της ακολουθίας και ο νους του έκανε τελείωτα ταξίδια, στην παιδική ηλικία από τη μια και στα χρόνια του Χριστού από την άλλη. Πέρασε η ώρα, η ακολουθία έφτασε στο τέλος της. Ο δεσπότης, συνεπής στην υπόσχεσή του, μοίρασε με τα χέρια του στον καθένα μια λαμπάδα από αγνό κερί που μοσχομύριζε. «Σας τις δίνω για να τις ανάψετε το βράδυ της Ανάστασης και να τις κρατήσετε μέχρι το τέλος της Αναστάσιμης Λειτουργίας». «Φέτος ας μην γυρίσουμε τα νότα μας στον Αναστημένο Χριστό. Είμαστε καλεσμένοι του στο μεγάλο τραπέζι. Τότε είναι το μεγάλο γλέντι. Μεγαλύτερο από την ώρα που λέμε το Χριστός Ανέστη». Δεν το σκέφτηκε καθόλου ξανά. Πήγε στην ίδια εκκλησία το βράδυ της Ανάστασης και έκατσε στο τέλος με τη λαμπάδα του δεσπότη στο χέρι και με την εικόνα της μάνας στο μυαλό. Πόσο θα ήθελε να γυρνούσε ο χρόνος πίσω και να την έβλεπε ζωντανή μόνο για 10 λεπτά, μετρημένα με το ρολόι, μόνο 10 λεπτά, για να της πει «Κοίτα μάνα, εγώ ξαναπάω εκκλησία» και εκείνη να του τραγουδήσει εκείνο το τραγουδάκι το πασχαλινό που έγραψε το παλικάρι από τη Χία ο Αλέξανδρος που έφυγε από τη ζωή τις μέρες του Πάσχα. Όσο και αν προσπάθησε δεν μπορούσε ούτε τους στίχους να θυμηθεί ούτε τη μουσική. Είχε ψάξει πολλές φορές να το βρει στο ίντερνετ, αλλά όταν πληκτρολογούσε, Αλέξανδρος, ποίημα, Πάσχα έβγαιναν σελίδες με κείμενα του Παπαδιαμάντη. Νευρίασε με το ίντερνετ, νευρίασε και με τον εαυτό του. Η λειτουργία τελείωσε. «Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στα κημητήρια», είπε ο δεσπότης πριν το τέλος. Το πρόγραμμα είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Μητρόπολης, το ξαναλέω όμως. Με κόπο συγκρατήθηκε για να μην βγάλει επιφώνημα μέσα στην εκκλησία. Ο δεσπότης θα ερχόταν στο κημητήριο που αναπαυόταν η μάνα του στις 12 το μεσημέρι για να ψάλει Αναστάσιμο Τρισάγιο. Αυτό κι αν ήταν έκπληξη. Γύρισε στο σπίτι, μα από τη χαρά του δυσκολεύτηκε να κοιμηθεί. Και το πρωί σηκώθηκε πριν από το ξυπνητήρι με τη λαχτάρα ενός μικρού παιδιού που περιμένει κάτι πολύ πολύ μεγάλο. Στις 11.30 ακριβώς πάρκαρε έξω από το κημητήριο. Μπήκε μέσα, σιγά σιγά άρχιζαν να φτάνουν κι άλλοι. Από μακριά ακούγονταν εύθυμα τραγούδια που ανακατεύονταν με την τζίκνα του ψημένου κρέατος από τα γύρω σπίτια.
Στις 12 παρα 5 έφτασε και ο Δεσπότης, με τη χαρά της Ανάστασης ολοφάνερη στο πρόσωπό του. Πίσω του ένας διάκος με ένα πανέρι γεμάτο κόκκινα αυγά. Άρχισε το τρισάγιο. Στην αρχή κάποιοι ήταν μουδιασμένοι. Ύστερα άρχισαν να ψάλουν όλοι το Χριστός Ανέστη. Με την ελπίδα της αντάμωσης με τους αγαπημένους τους που κοίτονταν μερικά μέτρα πιο εκεί μέσα στο χώμα. Όλοι. Και η μαυροφορεμένη μάνα που έχασε το παλικάρι της σε τροχείο πριν από 2 εβδομάδες. Και ο σύζυγος που συνόδευσε την αγαπημένη του εδώ στο κημητήριο αμέσως μετά τον ντοκετό. Και ο έφηβος που έχασε το μητρικό χάδι λίγο πριν δώσει πανελλήνιες. Όλοι. Πρωτόγνωρες εικόνες, πρωτόγνωρα συναισθήματα. Ένας-ένας φίλησαν το χέρι του Δεσπότη, πήραν το κόκκινο αυγό και το φυλάδι με το αναστάσιμο μήνυμα και σκόρπισαν. Λίγο πριν φύγει πέρασε από το μνήμα της μάνας. Ακούμπησε το κόκκινο αυγό πάνω στο κρύο μάρμαρο και έτσι στα ξαφνικά, χωρίς να συμβεί κάτι, του ήρθε στο νου η γνώριμη φωνή της να τραγουδά γλυκά. «Πού τραβάς ανθοπέταλο τη ζωή σου να σβήσεις, πάω να φέρω την άνοιξη σε μια χώρα άλλης ζήσης». Οι δυο μαυροφορεμένες γυναίκες που είχαν μείνει τελευταίες δεν παραξενεύτηκαν καθόλου σαν είδαν τον υψηλόβαθμο chief dealer της τράπεζας να κλαίει μπροστά στο ψηλό μνήμα, να κλαίει και να σιγοτραγουδά. Δεν του μίλησαν. Τις ώρες του μεγάλου πόνου είναι προτιμότερη σιωπή, σκέφτηκαν. Τώρα είχε μείνει ολομόναχος στο κημητήριο. «Χριστός Ανέστη, μάνα, καλή αντάμωση», της είπε πριν φύγει και εκείνος. Μπήκε στο αυτοκίνητο, έβαλε μπρος τη μηχανή όταν θυμήθηκε ότι έχει κλείσει τα δεδομένα από χτες το βράδυ και δεν είχε πάρει report για τις τελευταίες εξελίξεις. Ο γνώριμος ήχος των ειδοποιήσεων τον έκανε να κλείσει τη μηχανή και να ανοίξει τα μηνύματα. Ήταν ο συνάδελφος από το Hong Kong. Αυθόρμητα, χωρίς να το σκεφτεί, του πληκτρολόγησε «Χριστός Ανέστη». Η απάντηση ήρθε αμέσως. «I don't understand Greek». Γέλασε. «Εσύ χάνεις», το απάντησε στα ελληνικά και έκλεισε το κινητό. Έβαλε ξανά μπρος και έστριψε δεξιά για τη λεωφόρο Ανθούσας. Μπήκε στην Αττική Οδό και σχεδόν αμέσως σταμάτησε στα διόδια. Η υπάλληλος του είπε τυπικά χρόνια πολλά και όταν πήγε να του δώσει τα ρέστα τον έκοψε ότι ήταν στο αλλού και του είπε με νόημα. «Να είστε προσεκτικός, σήμερα είναι εντατική η έλεγχη και τα αλκοτέστ». Την κοίταξε. «Χριστός Ανέστη», της είπε και ξεκίνησε. Έπιασε μεσαία λωρίδα, έκλεισε τα τζάμια και άρχισε να τραγουδά δυνατά. «Μη με κλαις, σ' άλλα χώματα τον Απρίλη θα φέρω, θα σκορπίσω το μήνυμα μιας αλήθειας που ξέρω. Νύχτα νύχτα το μήνυμα, το τρανό θα κηρύξω, του Χριστού την Ανάσταση στους νεκρούς που θα σμίξω».

Και συνεχίζουμε με το κεφάλαιο «Ένα διαμαντάκι στα αζύτητα». Κυριακή μεσημέρι, ώρα 4, άφησε τη χουζούρα του σπιτιού της και ήρθε στο νοσοκομείο παιδών για να επισκεφτεί την τετράχρονη ανιψιά της. Είχε κάνει εκτάκτως εισαγωγή για προληπτικούς λόγους εξαιτίας μιας υιογενούς γαστρεντερίτιδας που την ταλαιπωρούσε. Μπήκε φουριόζα στον θάλαμο, κουβαλώντας το μισό τζάμπο, που λέει ο λόγος, για να καλοκαρδίσει τη μικρή πριγκίπισσα που όλο γκρίνιαζε και όλο χαϊδευόταν γιατί πονούσε η κυλίτσα της, γιατί δεν της άρεσε ο λαπάς, γιατί δεν είχε φορτίσει το τάμπλετ, γιατί. Δεν είχε περάσει ούτε μισάωρο όταν δύο κοπέλες φάνηκαν χαμογελαστές στην πόρτα. Όλα τα παιδάκια να σηκώθηκαν από τα κρεβάτια τους. Σαν να τις ήξεραν. «Είναι από την εθελοντική διακονία ασθενών», της είπε ψιθυριστά η αδελφή της και η μαμά της μικρής. «Έρχονται συχνά εδώ, παίζουν με τα παιδάκια, τους τραγουδάνε, τους διαβάζουν παραμύθια, να χαρούν μια στάλα και οι μανούλες που πόσες μέρες τώρα κοιμούνται πάνω σε μια καρέκλα με το αυτί τεντωμένο. Μην κλάψει, μην βγει ο ορός, μην είναι η ώρα που θα πάρει το φάρμακο». Γύρισε και κοίταξε τα παιδάκια που είχαν κυκλώσει τις κοπέλες και χαμογελούσαν. Τότε πρόσεξε πως στην άκρη του θαλάμου ήταν ένα παιδάκι μόνο, κατάμονο στη μέση ενός κρεβατιού και κοιτούσε απορριμμένο τα άλλα γύρω. «Το άφησαν εδώ. Έχει χρόνια προβλήματα υγείας», είπε η αδελφή της που διάβασε στα μάτια της την απορία. Και δεν άρχισε να ρωτά, αλλά σταμάτησε ευθύς. «Ναι, δεν το θέλησε ποτέ κανείς ως τώρα, έτσι λένε εδώ», συνέχισε η αδελφή της μαντεύοντας την ερώτηση. Μια νοσοκόμα πλησίασε το κρεβατάκι της μικρής για να δει πώς πέφτει ο ορός και άκουσε την κουβέντα τους. «Εδώ μόνο τα απολύτως υγιεί έχουν πιθανότητες», τους είπε φεύγοντας. Απόμεινε να κοιτάζει το παιδί που τώρα κοιτούσε με ορθά ανοιχτά μάτια, μια εκείνη και μια την νοσοκόμα που έβγαινε βιαστικά για να συνεχίσει την νοσηλεία στο διπλανό θάλαμο. «Μόνο τα απολύτως υγιεί», μουρμούρισε. «Γιατί αυτό είναι ούργιο ή λειψό», που θα έλεγε και ο συγχωρεμένος ο παππούς της ο αγαπητός. «Μπορεί όντως να ήταν έτσι. Έχει όμως τόσο όμορφα μάτια και στην κοιτούν παραπονεμένα». Του χαμογέλασε διστακτικά και τότε εκείνο άπλωσε τα χεράκια του. Δεν άντεξε. Κίνησε προς το μέρος του. Το παιδί γατζώθηκε σαν γατάκι πάνω της και την έσφιξε. Χωρίς να βγάλει άχνα. Μόνο την έσφιγγε. «Χριστέ μου», ψιθύρισε και γέμισαν τα μάτια της δάκρυα. Η ανιψιά που είδε τη σκηνή καμώθηκε πως ζαλιζόταν και γρήγορα τους απέσπασε την προσοχή, αναγκάζοντας το παιδί να ξαναγυρίσει στη μοναξιά του. Όταν ήρθε η ώρα να φύγει, δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην επιθυμία να το ξαναδεί έστω και φευγαλέα. Εκείνο που δεν είχε πάρει όλη την ώρα τα μάτια του από πάνω της, την είδε που σηκώθηκε, τέντωσε το κορμάκι του προς τα μπρος και της χάρισε ένα χαμόγελο τόσο πλατή, τόσο αγνό, τόσο μαργαριταρένιο. Ταράχτηκε χωρίς να ξέρει το γιατί. Διέσχισε βιαστικά το διάδρομο και λίγο πριν πάρει το ασανσέρ, κοντοστάθηκε μπροστά στο γραφείο των νοσοκόμων. Ζήτησε πληροφορίες για το παιδί. Δεν της είπαν πολλά. Έμαθε ότι είναι από ένα χωριό του Ψιλορίτη και ότι η κατάσταση της υγείας του δεν του επιτρέπει ούτε να πάει στο σπίτι των παππούδων του, των νόμιμων κηδεμόνων του, μα ούτε και να βρει μια αγκαλιά. «Έχετε υπόψη σας τη διαδικασία της αναδοχής?», τη ρώτησε η νοσοκόμα βλέποντας ολοκάθαρη τη λαχτάρα στα μάτια της. Δεν χρειάστηκε να σκεφτεί πολύ, άφησε τηλέφωνο για να επικοινωνήσει μαζί της η κοινωνική λειτουργός και έφυγε πετώντας. Μπαίνοντας στο μετρό αισθανόταν ότι έκανε βιαστικές ενέργειες. «Άρε καρδιά, σ' ακούει το μυαλό να κάνει όνειρα και γελάει», θυμήθηκε ένα γκράφιτι που είδε έξω από ένα λύκειο της προάλλης. Έφτασε σπίτι αλλά δεν μπορούσε να ησυχάσει. Η παραχαϊδεμένη ανιψιά, το ολομόναχο παιδάκι, οι κυρίες της εθελοντικής διακονίας, όλα είχαν γίνει ένα κουβάρι που της είχε εχμαλωτήσει τη σκέψη και την καρδιά. Πήγε στα εικονίσματα. Η ματιά της πλανήθηκε στο Χριστό, στη Μάνα Παναγιά, στον Άγιο Άνθιμο, στον Άγιο Νικηφόρο το Λεπρό και οι δύο αγαπημένοι Άγιοι του νησιού τους και στον παππού της τον αγαπητό. Είχε κρεμάσει τη φωτογραφία του Καρσί από τα εικονίσματα, γιατί πίστευε πως έτσι Καρσί ήταν και στον ουρανό. Ο παππούς της ο αγαπητός ήταν αγαπητός όνομα και πράγμα. Ο Άγιος Άνθιμος τον είχε δεξί του χέρι στα χτήματα του λοβοκομείου στη Χιό. Ο παππούς γνώρισε εκεί πολλούς λειψούς. Λειψούς για τα μάτια του κόσμου, μα μαργαριτάρια πολύτιμα για τα μάτια του Θεού. Και πρώτα και πάνω από όλους ο Νικηφόρος. Ο Άγιος Νικηφόρος πλέον. Κρίμα που ο παππούς δεν πρόλαβε στη ζωή την αγιοκατάταξή του.
Τον θυμάται όμως μικρό παιδάκι εκείνη να λέει: «Ο πατήρ Νικηφόρος είχε πιάσει από νωρίς στασιδάκι στον ουρανό». Στο σπίτι του παππού είχε δει πρώτη φορά να βάζουν τις φωτογραφίες μαζί με τα κονίσματα. Στο δικό του εικονοστάς ήταν σημά-σημά ο Χριστός με την Παναγιά, ο Άγιος Ισίδωρος ο Χίος, ο Άγιος Μάρκος ο Ενχείο και παραδίπλα μια φωτογραφία με τον Άγιο Νικηφόρο παρέα με τον Άγιο Γέροντα Άνθιμο. Όταν ο παππούς μιλούσε στην προσευχή του στο Χριστό, ύστερα γύριζε και τα έλεγε άλλη μια φορά στους δικούς του, τον πατέρα Άνθιμο και τον πατέρα Νικηφόρο, που είχαν πιάσει νωρίς στα σιδάκια στον ουρανό. Και τους θυμιάτιζε μαζί με τα κονίσματα, όχι γιατί ήθελε να βάλει την κρίση του πάνω από την κρίση της Εκκλησίας και να τους κάνει από μόνος του Αγίους, Θεός φυλάξει, αλλά να, μέσα του πίστευε πως ήταν αγιασμένοι άνθρωποι. Βυθισμένοι στις σκέψεις, δεν άκουσε τον άντρα της που μπήκε στο διαμέρισμα. «Ακούς τη λες την αποπήρε εκείνος μόλις του είπε για το παιδάκι στο παιδόν. Έχεις καταλάβει τι θέλεις. Την κατάστασή μας την ξέρεις», συνέχισε φανερά εκνευρισμένος. Δεν του είπε τίποτα. Αλλά το βράδυ όταν εκείνος απορροφημένος έβλεπε την αθλητική Κυριακή, εκείνη γονατιστή μπροστά στα κονίσματα παρακαλούσε τη μάνα Παναγιά και τους Αγίους της για το μικρό άγνωστο παιδάκι εκεί στην άκρη του θαλάμου στο νοσοκομείο παιδών. Και όταν τελείωσε την προσευχή, γύρισε στη φωτογραφία του παππού και του είπε: «Δεν είναι κρίμα παππού μου, δεν είναι άδικο να μην έχει μια αγκαλιά επειδή είναι λυψό». Και το επόμενο βράδυ και το μεθεπόμενο και όλα τα επόμενα βράδια, γονατιστή μπροστά στα εικονίσματα δεόταν για όλα τα πλάσματα που όντας τα αζήτητα των νοσοκομείων διψούσαν για ένα χάδι και μια αγκαλιά. Ήταν δεύτερη μέρα της πρωτοχρονιάς όταν χτύπησε το τηλέφωνό της. Από την άλλη άκρη της γραμμής η κοινωνική λειτουργός την καλούσε να έρθει σε δύο μέρες στο νοσοκομείο για τη διαδικαστικά της πρώτης φάσης της αναδοχής. Γύρισε με αγωνία και κοίταξε τον άντρα της που έτυχε να είναι δίπλα της. Εκείνος όμως χαμογελούσε. «Κρίμα που πρέπει να περιμένουμε δύο μέρες», της είπε και της έσφιξε το χέρι. Στις 4 του Γενάρη, μνήμη του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού, στις 7 παρατέταρτο το πρωί περίμεναν υπομονετικά μαζί με το σύζυγό της έξω από το γραφείο της να έρθει κοινωνική λειτουργός του νοσοκομείου παιδών. Τα υπόλοιπα έγιναν τόσο γρήγορα που ούτε το κατάλαβαν. Όταν μπήκαν στο σπίτι, ο μικρός κοιτούσε αμήλυτος για κάμποση ώρα τριγύρω. Εκείνοι τον παρακολουθούσαν διακριτικά χωρίς να μιλάνε. «Δώστε του χρόνο και μη φοβάστε, θα σας εμπιστευτεί εύκολα», τους είπε φεύγοντας η ψυχολόγος. Κάποια στιγμή όταν το παιδί χόρτασε από τη βόλτα του ματιού, ξέφυγε από την αγκαλιά της και λες και είχε ξανάρθει στο σπίτι, διέσχισε το καθιστικό, μπήκε στο μεγάλο διάδρομο και όρμησε στο υπνοδωμάτιό τους. Εκεί κοντοστάθηκε. Απέναντί του ακριβώς ήταν το κομωδίνο της και από πάνω το εικονοστάσι. Έκανε διστακτικά δύο βήματα, ύστερα πλησίασε κι άλλο, άγγιξε απαλά με τα χεράκια του τη φωτογραφία του παππού αγαπητού και μετά στείλωσε τα ματάκια του στον Άγιο Νικηφόρο και ένα χαμόγελο φώτισε το πρόσωπό του. Ανήσυχοι ανάδοχοι γονείς έφτασαν στο υπνοδωμάτιο. «Κοίτα, το μικρό έπιασε γνωριμία με τους Αγίους του νησιού», μας είπε ο άντρας και στρέφοντας το κεφάλι του στη γυναίκα του είπε χαμογελώντας: «Αλήθεια, δεν πρόσεξα τα χαρτιά του. Αποτυχίο είναι». Χαμογέλασε εκείνη και του δείξε την εικόνα του Αγίου Νικηφόρου. «Πατριωτάκι του είναι. Τον είδε και ανεγάλιασε η ψυχή του». Το μικρό τους διαμαντάκι εξακολουθούσε να χαμογελά στον Άγιο. Δυο διαμάντια κύλησαν αργά από τα μάτια τους. Όμορφα σαν το μικρό αγγελούδι και ακριβά σαν τον προστάτη Άγιο όλων τους. Ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός κατά κόσμο Νικόλαος Τζανακάκης γεννήθηκε στο χωριό Σιρικάρη Χανίων. 16 ετών έφυγε από την Κρήτη για την Αλεξάνδρεια προκειμένου να μην τον κλείσουν στη Σπιναλόγκα αφού είχε προσβληθεί από λέπρα. Αργότερα όταν τα σημάδια της νόσου ήταν εμφανή, ένας επίσκοπος τον οποίο εμπιστεύτηκε το πρόβλημά του τον έστειλε στο λεπροκομείο της Χίου κοντά στον πατέρα Άνθιμο. Μετά από 3 χρόνια ο μετέπειτα Άγιος Άνθιμος τον έκυρε μοναχό με το όνομα Νικηφόρος.

Αγγλία-Γαλλία, 3-4. Σάββατο πρωί βγήκε βιαστικά από την πολυκατοικία για να προλάβει σούπερ μάρκετ, ψαράδικο και φούρνο. Έφτασε στο φανάρι και περίμενε να ανάψει το πράσινο. Σκεφτόταν τι άλλες δουλειές είχε να κάνει μέσα στο σούκου. «Με συγχωρείτε», τον διέκοψε από τις σκέψεις του με σπασμένα ελληνικά μια ευγενική κυρία περασμένης ηλικίας. «Ψάχνω την οδό Καραολή και Δημητρίου». «Α, εδώ πιο κάτω είναι», της είπε. «Προσοχή όμως, στο τέλος αυτού του δρόμου δεν υπάρχει σήμανση, θα χρειαστεί...» Σταμάτησε απότομα τις οδηγίες. Στο τέλος του δρόμου κάποιοι εξυπνάκηδες είχαν αφαιρέσει τις πινακίδες και έπρεπε να έχεις connect με το μαντίο των αδελφών για να βρεις τον προορισμό σου. «Ακολουθήστε με», της είπε. «Σε 2 λεπτά θα είμαστε εκεί». Σε λιγότερο από 2 λεπτά έφτασαν στην οδό. «Δεν το πιστεύω», είπε εμφανώς εκνευρισμένος. «What?», του απάντησε η άγνωστη κυρία με διάχυτη την ανησυχία στο πρόσωπό της. «Nothing, nothing», την καθησύχασε, αλλά δεν άντεξε και χωρίς να περιμένει άρχισε να της εξιστορεί. Ήταν σαν χθες 10 Απριλίου 1956 όταν τους πήγαν στην Κρεμάλα. Νέα παιδιά, ο Μιχαλάκης Καραολής και ο Ανδρέας Δημητρίου. Ξέρετε ποιο ήταν το έγκλημά τους? Ήθελαν την ελευθερία της ιδιαίτερης πατρίδας τους, της Κύπρου. Ολόκληρος ο κόσμος ξεσηκώθηκε για να μην εκτελεστεί θανατική ποινή. Μάταια, μια μέρα πριν εδώ στην Αθήνα 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις συγκρούσεις αστυνομικών και διαδηλωτών που ζητούσαν την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ξέρετε ποιος ήταν ο δημόσιος κατήγορος στη δίκη τους? Ο Ραούφ Ντενκτάς. Τους το ξεπλήρωσαν αργότερα και με τόκο. Και χωρίς να πάρει ανάσα συνέχισε. Λοιπόν, κυρία μου, εμείς οι νεοέλληνες όχι απλώς τους ξεχάσαμε, αλλά βγάλαμε στο μεϊντάνι

μισή ωρίτσα είχε γεμίσει ως πάνω το καρότσι. Πηγαίνοντας για το ταμείο, έριξε μια τελευταία ματιά στο χαρτάκι της παραγγελίας. «Αμάν, ξέχασα τις πατάτες», μουρμούρισε. Ευτυχώς το μανάβικο ήταν δίπλα στα ταμεία. Λοξοδρόμησε και βρέθηκε μπροστά στα γεμάτα τελάρα. Έψαξε με το μάτι τις πατάτες και σε λίγο ανακάλυψε ότι ήταν ακριβώς δίπλα του. Τις έκρυβε ένας υπέρβαρος τύπος που στεκόταν και περιεργαζόταν μια τις πατάτες και μια το πλαστικοποιημένο χαρτάκι με την τιμή. Τον περίμενε υπομονετικά να κάνει πιοκή. Κάποια στιγμή ο τύπος αποφάσισε να μετακινηθεί. «Άσε, δεν είναι ελληνικές», είπε δυνατά στη γυναίκα που ήταν δίπλα του. Έσκυψε με περιέργεια να διαβάσει τη χώρα προέλευσης. Η οργή διαδέχτηκε την έκπληξη όταν συλλάβησε στο μικρό καρτελάκι «Κύπρος». «Τα καταφέρατε μια χαρά», σκέφτηκε. «Από την ένωση με τη μάνα Ελλάδα που ψήφισε το 97% των Ελληνοκυπρίων το 1950 και τις ογκώδεις διαδηλώσεις στο Σύνταγμα που οργάνωσαν οι Ελλαδίτες, φτάσαμε σχεδόν 70 χρόνια μετά να θεωρούμε μη ελληνικό ό,τι προέρχεται από τη μαρτυρική Μεγαλόνησο». 2-0 του ψιθύρισε μια φωνούλα μέσα του και τον έκανε να εκνευριστεί ακόμα περισσότερο. Πήρε βιαστικά μια συσκευασία πατάτες και κατευθύνθηκε στα ταμεία. Μπροστά του ήταν δύο κυρίες με κάμποσα ψώνια. Περίμενε υπομονετικά στην ουρά, χαζεύοντας τριγύρω. Ακριβώς δίπλα ήταν το πόστο της προϊσταμένης των ταμείων. Ήταν μια ψηλόλιγνη κοπέλα με φτιαχτή ευγένεια που μιλούσε στο τηλέφωνο και ταυτόχρονα έψαχνε κάτι σε έγγραφα της Western Union. «Η Κύπρος τι χρέωση έχει?», ρώτησε κάποια στιγμή το συνομιλητή της από την άλλη άκρη της γραμμής. Μικρή παύση. «Α, οκ, και οι Φιλιππίνες το ίδιο, έτσι?» Προσπάθησε με κόπο να συγκρατηθεί και να μην φωνάξει. «Στο ίδιο τσουβάλι, Φιλιππίνες και Κύπρος. Χώρες του εξωτερικού». 3-0 η φωνούλα τον πληροφόρησε για το σκορ και τον έκανε να κοκκινήσει από θυμό. Με βαριές τις τσάντες από τα ψώνια και ακόμα πιο βαριά την καρδιά, συνέχισε το υπόλοιπο προγραμματισμένο δρομολόγιο. Έφτασε στο σπίτι πιο πολύ απογοητευμένος παρά κουρασμένος. «Παπούκα, παπουλάκο», τον υποδέχτηκε ο μικρός του εγγονός και πήδηξε σαν έλουρο στην αγκαλιά του. Ταυτόχρονα ο μεγάλος τον ελάφρωσε από τα ψώνια και η μικρή σουσουράδα του έσκασε ένα φιλί στο μάγουλο. Όλα εξατμίζονται και όλα χάνονται μπροστά στην εκδήλωση της άδολης αγάπης. «Μα πώς το ξέχασε, είναι Σάββατο σήμερα. Κάθε Σάββατο τα εγγονάκια του πάνε μπάσκετ εκεί κοντά τους». Τελειώνοντας έρχονται με τη μαμά τους, τη μεγάλη του κόρη και γεμίζει το σπίτι και η καρδιά τους. «Παπούκα, κοίτα!» Το μικρό Χριστάκης που πάει τρίτη δημοτικού άνοιξε την τσάντα του μπάσκετ και έβγαλε μια ζωγραφιά. Κοίταξε προσεκτικά, μα αδυνατούσε να καταλάβει τι είχε στο μυαλουδάκι του όταν το έφτιαχνε. Το παιδί δεν τον άφησε για πολύ με την απορία. «Παπούκα, τους κρέμασαν οι Άγγλοι γιατί ήταν πατριώτες. Τον έναν τον έλεγαν Μιχαλάκη και τον άλλον Ανδρέα, μας το είπε κυρίω στο σχολείο». «Τσακ», 3-1 σκέφτηκε και του ήρθε να δακρύσει. «Ναι, παπούκα», πετάχτηκε σοβαρή η Δήμητρα που φέτος πάει γυμνάσιο. «Εμείς κάναμε γιορτή στο σχολείο την 1η Απριλίου και παίξαμε και σκέτ». 3-2. Φοβάται πως δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Όταν τα εγγόνια του διηγούνται πράγματα από το σχολείο τους, δεν έχουν σταματημό. Λένε και στο τέλος τσακώνονται γιατί δεν τους άφησαν οι υπόλοιποι να πούν όλα όσα ήθελαν. «Παππού, αυτό που θα σου πω δεν το ξέρεις», είπε σοβαρός και περήφανος ο μεγάλος ο Ηλίας. Μετά τον απαγχωνισμό τους, πολλοί δρόμοι στην Αθήνα πήραν το όνομά τους. Και ξέρεις ποιο είναι το σούπερ, το τελευταίο κομμάτι της οδού Λουκιανού στο Κολωνάκι, εκεί δηλαδή που βρίσκεται η Αγγλική πρεσβεία, άλλαξε όνομα εκείνο τον καιρό. «Ξέρεις, παπούκα, γιατί? Ήθελαν κάθε φορά που έμπαινε ο πρέσβης να το βλέπει και να σκάει από το κακό του. Μέχρι και σήμερα η διεύθυνση της Αγγλικής πρεσβείας είναι Καραολή και Δημητρίου 2. Μας το είπε η κυρία Ερατό που δεν την έχει ψωνίσει με την Αγγλία και ας είναι Αγγλικού». «Όχι, αυτό δεν το ήξερε. Σηκώθηκε όρθιος. Να πει στη δασκάλα σου, την κυρία Ερατό, πως αυτό μετράει για διπλό. Η κυρία σας το γύρισε. 3-4. Τη Λίβερπουλ και Μπαρτσελώνα. Αυτή είναι παιχτούρα. Έτσι να της πεις». Τα εγγόνια ήξεραν ότι τις προάλλες η Λίβερπουλ είχε κάνει τη μεγάλη ανατροπή στην αναμέτρηση με την Μπάρτσα, αλλά ήταν αδύνατο να καταλάβουν τι σχέση μπορούσε να έχει η γλυκιά κυρία Ερατό με το Champions League. Ο παππούς τώρα πια άφηνε τα δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια του και να κυλάνε πάνω στα χεράκια τους που τον είχαν σφίξει και είχαν γίνει όλοι μια μεγάλη αγκαλιά. Μια αγκαλιά που χωρούσε όλους τους όπου γης Έλληνες, Ελλαδίτες και μη.

Και προχωράμε στην ανάγνωση του τελευταίου μας κεφαλαίου για σήμερα, όταν το Πάσχα πέφτει Νοέμβριο. Κυριακή πρωί, ώρα 7.30. Η ειδοποίηση από το κινητό του θύμισε ότι έπρεπε να σηκωθεί. Η ζεστασιά της κουβέρτας δεν τον βοηθούσε. Πάτησε την αναβολή και γύρισε πλευρό. Δεν κατάλαβε πότε πέρασαν 10 λεπτά. Το κινητό ξαναχτύπησε. Σηκώθηκε εκνευρισμένος. Οι γονείς έλειπαν, είχαν πάει στο χωριό τους. Τους υποσχέθηκε ότι θα πήγαινε σήμερα στο μνημόσυνο ενός γείτονα εκπροσωπώντας όλη την οικογένεια. Τα βαριέται αυτά τα τυπικά, τα δίθεντα. Είναι υποχρέωσή μας να πάμε, αλλά τώρα δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Ντύθηκε βιαστικά και μπήκε στο αυτοκίνητο. Το μνημόσυνο θα γινόταν σε μια εκκλησία των νοτίων προαστίων, στους Λεφτάδες. Δεν είχε ιδέα από αυτές τις γειτονιές. Έβαλε σε λειτουργία το GPS και ακολούθησε τις οδηγίες της εικονικής συνοδηγού του. Έφτασε γύρω στις 8.30 έξω από το ναό, ακριβώς την ώρα που έλεγε το αγγελτήριο. Υπολόγιζε να ξεμπερδέψει κατά τις 9. Μπήκε, άναψε ένα κερί και ρώτησε τον κύριο που καθόταν πίσω από το παγκάρι τι ώρα θα τελειώσει. Τον κοίταξε απορριμμένος εκείνος. Κατά τις 10 συνήθως τελειώνει η λειτουργία. Έχουμε και μνημόσυνο σήμερα. Υπολογίστηκε γύρω στις 10.30. Την πάτησε. Θα πρέπει τώρα να περιμένει 2 ώρες. Σκέφτηκε προς στιγμή να γυρίσει πίσω. Προχώρησε εκνευρισμένος και στάθηκε δίπλα σε μια κολόνα στο πίσω μέρος του ναού. Χάζεψε κάμποση ώρα τον κόσμο που έμπαινε, ύστερα κοίταξε έναν τους Αγίους που ήταν ζωγραφισμένοι στον απέναντι τοίχο, μετά κοίταξε στα κλεφτά το κινητό του, μαντράπηκε να μπει στο ίντερνετ. Πέρασε η ώρα. Κάποια στιγμή βγήκε ο παπάς στην ωραία πύλη και οι ψαλτάδες σταμάτησαν. Ωραία, θα ξεκινήσει το μνημόσυνο, σκέφτηκε. Έκανε λάθος. Ο παπάς άρχισε να εξηγεί το Ευαγγέλιο με ήρεμη φωνή. Ήταν όμως τόσο ήσυχα που ακουγόταν ως πίσω. Με απλά λόγια μίλησε για την περικοπή και μετά έρθε στο σήμερα. Χωρίς ξύλινη γλώσσα, χωρίς αρχαιοπρεπείς εκφράσεις, βερμπαλισμούς και ηθικολογίες. Τέντωσε το κεφάλι του δεξιά-αριστερά για να τον δει πιο καλά. Τον έκοψε γύρω στα 40 φεύγα. Τα μάτια του καρφωμένα στη γη. Η φυσιογνωμία του ήρεμη. Χωρίς να το πολυκαταλάβει, παρακολουθούσε με προσοχή κάθε του λέξη, κάθε του φράση. Ο παπάς τελείωσε με ένα περιστατικό από την τρέχουσα επικαιρότητα και έκλεισε το ολιγόλεπτο κήρυγμα με τους στίχους του αγαπημένου του ποιητή. Αυτό το τελευταίο δεν το περίμενε με τίποτα. Του άρεσαν πολύ αυτοί οι στίχοι, ήταν το μότο του. Ο τύπος είναι από το δικό μας κλαμπ, σκέφτηκε με ενθουσιασμό. Από εκείνη την ώρα δεν πήρε τα μάτια του από πάνω του. Κουνούσε το κεφάλι του πότε δεξιά και πότε αριστερά για να τον έχει πάντα μέσα στο πλάνο. «Ο ευλογών τους ευλογούντας, σε Κύριε!» Ο παπάς είχε στραφεί τώρα στην εικόνα του Χριστού και το βλέμμα του ήταν αλλού, πέρα και πάνω από τον κόσμο γύρω του. Σε λίγα λεπτά ξεκίνησε η ακολουθία του μνημοσύνου. Ο παπάς τόνιζε μία-μία κάθε λέξη, λες και το έλεγε για πρώτη φορά. Λες και ήταν συγγενής στο γειτονάς τους. Κι ύστερα λίγο πριν το διευχόν είπε με 2 φράσεις για το πώς και το γιατί γίνονται τα μνημόσυνα. Ο περισσότερος κόσμος κινήθηκε προς την έξοδο για να πάρει αντίδωρο και κόλυβα. Κάποιοι πήγαν προς την ωραία πύλη για να πάρουν αντίδωρο από το χέρι του ιερέα. Τους ακολούθησε μηχανικά τελευταίος στη σειρά. Έφτασε διστακτικά. Ο παπάς τον κοίταξε και τα μάτια του ξεχύλιζαν αγάπη. Πήρε το αντίδωρο και στάθηκε αμήχανος. Πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα και είπε διστακτικά: «Μπορώ να σας μιλήσω?» «Περίμενε να καταλύσω και τα λέμε», του είπε χαμογελαστά ο παπάς. Κανόνισαν να τα πούνε την άλλη μέρα το απόγευμα. Όλη η Κυριακή πέρασε με την προσμονή της Δευτέρας. Ξεκίνησε νωρίς. Για να φτάσει γρήγορα πήρε τη μοτοσικλέτα. Έφτασε 1/2 ώρα νωρίτερα. Κλείδωσε τη μηχανή και κατέβηκε 5 σκαλιά. Βρέθηκε στην ημιυπόγειη αίθουσα του ναού. Στο βάθος δεξιά ήταν μια τζαμένια πόρτα που έγραφε εξομολογητήριο. Δεν είχε σκοπό να εξομολογηθεί, ήθελε να μιλήσει μόνο. Είχε πολλά χρόνια να βρει άνθρωπο πρόθυμο να τον ακούσει. Όλοι γύρω είναι έτοιμοι να πούνε τη γνώμη τους, να δώσουν συμβουλές, μα μόλις τους πεις 2 πράγματα που σε απασχολούν, βιάζονται να κατεβάσουν ρολά. Περίμενε γύρω στο μισάωρο όταν μπήκε μέσα μια νεαρή κυρία. «Τον παππούλη περιμένετε?» του είπε ευγενικά. «Ναι», της είπε, χωρίς να την κοιτάξει. «Πήρε τηλέφωνο και ζητά συγγνώμη. Η πρεσβυτέρα μπήκε στο μευτήριο πριν από λίγο. Πάρτε το τηλέφωνο του να συνεννοηθείτε», συνέχισε εκείνη. «Ευχαριστώ», μουρμούρισε εκείνος. Βγήκε άκεφος από την υπόγεια αίθουσα, ανέβηκε τα σκαλιά και το βλέμμα του έπεσε στο παρμπρίζ της μηχανής. «Να πάρει», μουρμούρισε, είχε αφήσει αφηρημένο στη μηχανή πάνω στη διάβαση πεζών και η δημοτική αστυνομία του έκοψε κλίση.
Γύρισε αρκετά εκνευρισμένο στο σπίτι. Δεν ήταν προληπτικός, αλλά μια υγιένα της παπαδιάς, μια εκκλήση της αστυνομίας, φοβόταν πως η συνάντηση με τον άγνωστο παπά δεν τον ήθελε. Κανόνισαν νέα συνάντηση σε 2 μέρες. Η ίωση όμως που τον έπιασε ξαφνικά είχε αντίθετη γνώμη. Όλα κόντρα. Τελικά κατάφερε να πάει ύστερα από μια εβδομάδα με αρκετές αμφιβολίες και λιγότερη διάθεση από την πρώτη φορά. Λίγο πριν φύγει από το σπίτι, σκέφτηκε να βγάλει το μαύρο κρίκο που είχε στο δεξί αυτή. Άλλαξε αμέσως γνώμη. «Αν είναι να με δεχτεί, ας με δεχτεί έτσι όπως είμαι», είπε σιγανά και ανασήκωσε τα μανίκια. Ένα τατού με 2 δράκους ξεπρόβαλε κάτω από το ύφασμα της μπλούζας. Το είχε χτυπήσει ψηλά στο μπράτσο, ώστε να μπορεί να το κρύβει μαζί με το σκουλαρίκι από το περιβάλλον της δουλειάς του, ένα περιβάλλον καθώς πρέπει για φιλόδοξους golden boys σαν και εκείνον. «Συγγνώμη, 1000 συγγνώμη, σε ταλαιπώρησα», είπε ο παππούλης. «Μα δεν φταίτε σε κάτι, μη ζητάτε συγγνώμη», του είπε. «Έτσι αισθάνομαι», απάντησε αφοπλιστικά ο παππούλης. Δεν το συνέχισαν. Είχαν τόσα πολλά να πούν, απορίες, αγωνίες, σκέψεις, όλα ανακατεμένα. Και ο παππούλης άκουγε υπομονετικά χωρίς να διακόπτει. Όταν μίλησε στο τέλος, τον ξάφνιασε. Ήξερε μουσικά ρεύματα, συγκροτήματα, ταινίες, πρόσωπα, ήταν για τα πάντα ενημερωμένος. Και δεν του φαινόταν. Πέρασε μια ώρα χωρίς να το καταλάβει. Κανόνισαν να τα πούν και άλλη φορά την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι να έλθει η επόμενη φορά, πραγματοποίησε μια έρευνα μέσω ίντερνετ. Γκούγκλαρε το όνομα του παππούλη. Έψαχνε κάθε στοιχείο, κάθε εικόνα που θα του έδιναν έστω και την παραμικρή λεπτομέρεια για το πρόσωπο που μπήκε ξαφνικά και απρόσμενα στη ζωή του. Μάταιος κόπος, όλο αυτό το παράλληλο διαδικτυακό σύμπαν που έχει μπει δυναμικά στη ζωή μας και δίνει αμέτρητες πληροφορίες για το πώς ζει και κινείται ο καθένας, δεν μπορεί όχι μόνο να εντοπίσει, αλλά ούτε να υποψιαστεί έστω και ίχνος εσωτερική ζωή. Η επόμενη συνάντηση έγινε μετά από 20 μέρες. Πάλι ήρθαν αναποδιές που του κόψαν το δρόμο προς τα νότια προάστια. Προσπάθησε να μην ενδώσει στη σκέψη ότι το σύμπαν συνωμοτούσε στο να μην πάει ξανά στον παππούλη. Όταν μπήκε στο εξομολογητάρι, τον βρήκε με 3 χαριτωμένα παιδάκια να συζητούν με οικειότητα. «Πάμε, μπαμπά, τα λέμε το βράδυ», είπε το μεγαλύτερο φεύγοντας. 3 και 1 το νεογέννητο, 4 παιδιά. Χαρά στο κουράγιο του, σκέφτηκε. Και συνέχισε μεγαλόφωνα. «Πολύ τεκνοσέ, να σας ζήσουν». «Ευχαριστώ, αυτά είναι τα μικρότερα», είπε ο παππούλης και βλέποντας την έκπληξη στο πρόσωπο του συνομιλητή του διευκρίνησε. «Μαζί με το νεογέννητο είναι 10». «Τι, 10?» πετάχτηκε εκείνος ξαφνιασμένος, αλλά ο παππούλης δεν έδωσε συνέχεια στην κουβέντα. Είπαν άλλα πιο ενδιαφέροντα, για τη δουλειά του, για το μεταπτυχιακό που έκανε στην Αμερική, για διάφορα. Έφυγε για το σπίτι, μα ο νους του ήταν κολλημένος στα 10 παιδιά. «Με έτσι εξηγείται πως βρέθηκε ο παπά στα νότια προάστια. Εκεί είναι τα φράγκα. Ένας αγιασμός για τη σύζυγο του βουλευτή που έχει μεταφυσικές ανησυχίες. Ένα ευχέλαιο για τους υπέργυρους γονείς του τάδε βιομήχανου. Άσε τις βαφτίσεις και τους γάμους. Ποιος ξέρει πόσα θα βγάζει το μήνα. Όλα μαύρα», σφινώθηκε η σκέψη μέσα του και τον έκανε κομμάτια. Στη ζωή του είχε προδοθεί πολλές φορές από δίθεν ακέραιους ανθρώπους. Δεν ήθελε να την πάθει άλλη μια φορά. Όλη τη βδομάδα δεν μπόρεσε να ξεκολλήσει αυτή τη σκέψη από το μυαλό του. Μόνο όταν ήρθε η ώρα να ξαναπάει στην εκκλησία, βρήκε το κουράγιο να πει στον εαυτό του: «Αυτά τα μάτια, τα καθαρά, αποκλείεται να λένε ψέματα». Αυτή τη φορά δεν βρέθηκε στο γνωστό χώρο του εξομολογηταρίου. Βρέθηκε καλεσμένος από τον παππούλη σε μια νεανική συντροφιά εκεί στο υπόγειο της εκκλησίας. Γύρω-γύρω κάθονταν καμιά 20 φοιτητές και νέοι επιστήμονες, αγόρια και κορίτσια και κάπου ανάμεσα ο παππούλης. Πρώτη φορά βρέθηκε σε τέτοιο περιβάλλον. Του συστήθηκαν όλοι με αυθόρμητη ευγένεια και καλοσύνη σαν να τον ήξεραν καιρό. Ύστερα ήρθε και άλλη έκπληξη. Οι περισσότεροι ήταν σπουδαγμένοι, κάποιοι μάλιστα με βαριά χαρτιά. Από μύτη και πάνω. Τώρα ήταν που ένιωσε τόσο μα τόσο χαζός που κοκορευόταν στη γειτονιά του στο γαλάτσι ότι ήταν διπλωματούχος του Μετσόβιου Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακό στη Νέα Υόρκη. Αυτοί εδώ με το ζόρι έλεγαν τα τυπικά τους προσόντα. Έδειχναν όλοι ισότιμοι. Οι απόφοιτοι λυκείου δίπλα στους αποφύτους του Χάρβαρντ και ο παππούλης μέσα σ' όλα. Όντας απόφοιτος μαθηματικού και θεολογικής, μιλούσε με τους πάντες για τα πάντα. Αυτό όμως που τον σόκαρε ήταν μια κουβέντα που έκαναν στο τέλος για κάποιον που είχε ανάγκη. Στην αρχή δεν καταλάβαινε τι έλεγαν, από τα συμφραζόμενα όμως έπιασε ότι ο παππούλης δεν έπαιρνε μία από τα τυχερά. Αυτό το ήξεραν οι πάντες στην ενορία χρόνια τώρα. Και όταν κάποιος επέμενε πολύ, του έλεγε: «Κράτα τα χρήματα και όταν χρειαστούν θα σου πω». Μόλις λοιπόν εμφανιζόταν κάποια περίπτωση ταλέπορου ανθρώπου με οικονομικά προβλήματα, τσουπ, ο παππούλης ειδοποιούσε τον κύριο και έτσι τα τυχερά γίνονταν ελεημοσύνη.
Κρυφή ελεημοσύνη, όχι με ντουντούκες, ούτε με αποδείξεις για απαλλαγή από την εφορία. Πόσο ντράπηκε που αδίκησε με το νου του τον παππούλη. Και τότε πώς μεγάλωνε 10 παιδιά μόνο με το μισθό το δικό του και της παπαδιάς. Και έδειχναν τόσο ευτυχισμένα τα μικρούλια που είχε δει. Σαν σκηνή από το μικρό σπίτι στο Λιβάδι ήταν. Την απορία του την έλυσε ο ίδιος ο παππούλης πολύ καιρό μετά, όταν σε κάποια συνάντηση του είπε: «Τα πάντα τα αφήνουμε στο Θεό. Εκείνος βρίσκει τη λύση. Μόνο που τη δίνει στο τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου, την ώρα που αιωρούμαστε στο κενό χωρίς φως στο τούνελ, έτσι για να δούμε καθαρά ότι ήταν δική του παρέμβαση». Ήταν βυθισμένο στις σκέψεις του όταν μια κοπελιά του είπε χαμογελαστά: «Θα σε βλέπουμε τώρα που είσαι στη συντροφιά μας, κοντά στον πνευματικό μας». Πήγε να της πει: «Ο παππούλης ήταν δικός του πνευματικός, όχι δικός του». «Όχι ακόμα», διόρθωσε με το νου του, γιατί πολλές φορές είχε βρεθεί ένα τσακ πριν από το πετραχύλι και έκανε πίσω. Ο παππούλης περίμενε όλο αυτό τον καιρό υπομονετικά, χωρίς να τον πιέσει, χωρίς ούτε καν να υπενιχτεί κάτι. Γύρισε απότομα πίσω. «Πάτερ, να σας δω για λίγο», είπε έντονα. Ο παππούλης τον κοίταξε κατευθείαν στα μάτια και δεν μίλησε. Πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα. «Έλα», του έκανε νόημα. Μπήκαν στο εξομολογητάρι. Βγήκε μετά από 75 λεπτά. Τότε πρόσεξε ότι ο παππούλης έδειχνε πολύ κουρασμένος. Η ώρα ήταν 10 και 25. Από τη μια ένιωθε ενοχές που έφαγε πολύτιμο χρόνο από την ξεκούραση του παππούλη και την οικογένειά του. Από την άλλη το φτερούγισμα που ένιωθε μέσα του τον έκανε να πετάει. Προθυμοποιήθηκε να πάει τον παππούλη στο σπίτι του ένα διαμέρισμα σε μια παλιά πολυκατοικία. Τότε έμαθε πως δεν οδηγούσε, αν και στα νιάτα του είχε ένα κάμπριο και δεν ήταν λίγες οι φορές που οι φίλοι του περίμεναν τον δουν να κάνει σλάλομ στην παραλιακή. Φτάνοντας στο σπίτι του περασμένα μεσάνυχτα, ένιωθε τόσο έντονα τη γλυκιά επίγευση των συμβάντων της ημέρας. Ήταν τόσο δυνατά τα συναισθήματα που περίμενα από τώρα την επόμενη φορά που θα πήγαινε για εξομολόγηση. Άραγε κάπως έτσι να νιώθουν αυτοί που πρωτοταξιδεύουν με την παραμύθα και θέλουν να ξαναδοκιμάσουν, σκέφτηκε και ντράπηκε μονομιάς με την παρομοίωση που σκάρωσε το μυαλό του. Πήγε ξανά και ξανά στο γνωστό και αγαπημένο του υπόγειο της εκκλησιάς. Στην αρχή δειλά και άτσαλα εξιστορούσε τα παραπατήματα και τις στραβοτιμονιές, με πολλές δικαιολογίες και με ακόμα περισσότερη ντροπή. Όσο περνούσε ο καιρός έμπαινε πιο συνειδητά στο μυστήριο και ο παππούλης έβλεπε τις πληγές που πυροραγούσαν και έπιανε τον ιστέρι για να τις καθαρίσει. Με λεπτές προσεκτικές κινήσεις και τι απίστευτο, αυτή η επέμβαση ή χωρίς αναισθητικό δεν τον πονούσε. Του δείχνε τις πληγές χωρίς να τον ρίχνει στην απελπισία. Του έβγαζε το σάπιο μέρος και τον γέμιζε ελπίδα. Ένα βράδυ παραμονή του Αγίου Φιλίππου γινόταν αγρυπνία στο ναό. Είχε ετοιμαστεί να κοινωνήσει. Για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια. Κανένα φως δεν ήταν αναμένο μέσα. Μόνο τα κεριά από τα μανουάλια και τα καντήλια έφεγγαν. Τα στασίδια και οι καρέκλες ήταν γεμάτα από νέους, παιδιά, οικογένειες. Στο ψαλτήρι ήταν ένας από την παρέα του κύκλου, έτσι έλεγαν τη συνάντησή τους. Βγήκε από το ναό στη μία και τέταρτο. Καβάλισε τη μηχανή, φόρεσε τα γάντια και το κράνος και χάθηκε στην παραλιακή. Ήταν τόσο όμορφη η νύχτα. Τα αστέρια από πάνω φώτιζαν σαν μικρά καντιλάκια. Ο θαλασσινός αέρας τον χτυπούσε στο λαιμό και τον θώρακα και ακουγόταν σαν γλυκιά μελωδία. Άθελά του άρχισε να ψέλνει. Στην αρχή ψιθυριστά και ύστερα πιο δυνατά. «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών». Ανέβηκε τη Συγκρού και πριν φτάσει στη διασταύρωση με τη Βουλιαγμένης, είδα από μακριά να ανάβει το πορτοκαλί. Έκοψε και περίμενε να ανάψει το πράσινο. Δίπλα του σταμάτησε ένα τζιπάκι. Μέσα χαχάνιζαν δύο ζευγάρια. Ήταν προφανές ότι γύριζαν από διασκέδαση. Κάποια στιγμή ο τύπος που ήταν στο τιμόνι τέντωσε το αυτί του και έπιασε τις ψαλμωδίες. Έκανε νόημα στους άλλους που κοίταζαν στην αρχή περίεργα και μετά ήταν έτοιμοι να ξεκαρδιστούν στα γέλια. Ο οδηγός του φώναξε περιπαικτικά: «Φέτος το Πάσχα πέφτει Νοέμβριο». Ο συνεπιβάτης από το πίσω κάθισμα κατέβασε γρήγορα το τζάμι και είπε χασκογελώντας: «Και πού να σφίξουν οι ζέστες, φίλε?» Τους κοίταξε ήρεμα. «Οι ασύμβατες ευθείες δεν συναντιούνται πουθενά στο χώρο. Έτσι δεν μάθαμε στη γεωμετρία», σκέφτηκε. «Και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος». Το φανάρι άλλαξε χρώμα. Γκάζωσε και πήρε τη στροφή για το Σύνταγμα. Το κοντέρ έδειχνε 80 χιλιόμετρα την ώρα. Η ψυχή του όμως είχε σπριντάρει πιο πολύ. Προσπερνούσε και τον πιο γρήγορο οδηγό της Φόρμουλα 1 σε μια φωτοθύελα χαράς και ειρήνης.

αγαπητοί μας ακροατές, με αυτές τις αισιόδοξες σκέψεις του τελευταίου κεφαλαίου, αλλά και όσες σκέψεις μας δημιούργησαν τα προηγούμενα κεφάλαια, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, Θεού θέλοντος, για την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετούμε με αγάπη. Ακούσατε την εκπομπή «Προβλήματα αγωγής». Την εκπομπή παρουσίασε η φιλόλογος Φωτεινή Δερμετζοπούλου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Επιστολή Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιον πρώτον. Παύλος και Τιμόθεος δούλοι Ιησού Χριστού, πάση της Αγίης εν Χριστώ Ιησού της ούσιν εν Φιλίππης, συνεπισκόπης και διακόνης, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ το Θεό μου επί πάση τη μνία ημών, πάντοτε εν πάση δεήση μου υπερπάντων ημών με τα χαρά στην δέηση ποιούμενος επί τη κοινωνία ημών εις το Ευαγγέλιον από πρώτης ημέρας άχρη του νυν. Πεπιθώς αυτό τούτο, ότι ο εναρξάμενος εν ημίν έργων αγαθών επιτελέσει άχρης ημέρας Ιησού Χριστού, καθώς εστί δίκαιον εμί τούτο φρονήν, υπερπάντων ημών δια το έχειν με εν τη καρδία ημάς, έντε της δεσμής μου και εν τη απολογία και βεβαιώση του Ευαγγελίου συγκοινωνούς μου της χάριτος, πάντα σημάς όντας. Μάρτης γαρ μου εστίν ο Θεός, ως επιποθώ πάντα σημάς εν σπλάχνηση Ιησού Χριστού. Και τούτο προσεύχομαι, ή να η αγάπη ημών έτι μάλλον και μάλλον περισσεύσει εν επιγνώση και πάση αισθήση, εις το δοκιμάζειν ημάς τα διαφέροντα, ή να είτε ειλικρινείς και απρόσκοποι εις ημέραν Χριστού, πεπληρωμένοι καρπών δικαιοσύνης, τον δια Ιησού Χριστού εις δόξαν και έπαινον Θεού. Γινώσκην δε ημάς βούλουμε αδελφοί, ότι τα κατεμέ μάλλον εις προκοπήν του Ευαγγελίου ελήλυθεν, ώστε τους δεσμούς μου φανερούσαν Χριστό γενέσθε εν όλο το πρετορείο και της λυπής πάση, και τους πλείωνας των αδελφών εν Κυρίω πεπιθώτας τις δεσμείς μου περισσότερων τολμάν, αφόβος των λόγων λαλήν. Την ες μεν και διαφθόνων και έριν, την ες δε και διευδοκίαν των Χριστών κηρύσουσιν. Ημέν εξαιρηθίας των Χριστών καταγγέλουσιν, ούχα γνώς, η όμενη θλίψην επιφέρειν της δεσμής μου. Η δε εξ αγάπης, η δότες ότι εις απολογίαν του Ευαγγελίου κείμαι. Τι γάρ, πλην παντή τρόπο, είτε προφάση είτε αληθεία, Χριστός καταγγέλλεται. Και εν τούτο χαίρω, αλλά και χαρίσομαι. Είδα γάρ, ότι τούτο μη αποβίσεται εις σωτηρίαν δια της ημών δεήσεως και επιχορηγίας του Πνεύματος Ιησού Χριστού, κατά την αποκαραδοκίαν και ελπίδα μου, ότι εν ουδενίες χυνθήσομαι, αλλά εν πάση παρησία ως πάντοτε, και νυν μεγαλυνθήσεται Χριστός εν το σώματί μου, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Εμί γάρ, το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Είδε το ζήν εν σαρκή τούτο μη καρπός έργου, και τι ερίσομαι ου γνωρίζω. Συνέχομαι δε εκ των δύο, την επιθυμία έχων εις το αναλύσε και συν Χριστό είναι. Πολλό γαρ μάλλο κρίσον, το δε επιμένειν εν τη σαρκή αναγκαιότερον δι' ημάς. Και τούτο πεπιθώς είδα ότι μενώ και συμπαραμενώ πάσιν ημίν εις την ημών προκοπήν και χαράν της πίστεως, ή να το καύχημα ημών περισσεύει εν Χριστώ Ιησού, εν εμή δια της εμείς παρουσίας πάλιν προς ημάς. Μόνον αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεσθε, ή να είτε ελθών και ειδών ημάς, είτε απόν ακούσω τα περί ημών, ότι στήκεται εν ενή πνεύματι, μια ψυχή συναθλούνται στη πίστη του Ευαγγελίου, και μη πτυρώμενοι εν μηδενή υπό των αντικειμένων, ή της αυτής μένες την ένδειξη απολίας, ημίν δε σωτηρίας και τούτο από Θεού. Ότι ημίν εχαρίστη το υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχην, τον αυτόν αγώνα έχοντες, ίον είδεται εν εμή και νυν ακούεται εν εμή. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο πρώτο. Ο Παύλος και ο Τιμόθεος δούλοι του Ιησού Χριστού, προς όλα τα μέλη του λαού του Θεού που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και ζουν στους Φιλίππους, και προς τους επισκόπους και τους διακόνους. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη. Ευχαριστώ το Θεό μου κάθε φορά που σας θυμάμαι. Πάντοτε, σε κάθε προσευχή μου, με χαρά προσεύχομαι για όλους σας και ευχαριστώ το Θεό για τη συμμετοχή σας στο Ευαγγέλιο από την πρώτη μέρα ως σήμερα. Έχω την πεποίθηση πως ο Θεός που άρχισε αυτό το αγαθό έργο σε εσάς θα το ολοκληρώσει ως τη μέρα του ερχομού του Ιησού Χριστού. Αυτή η σκέψη μου για όλους σας είναι δικαιολογημένη, αφού σας έχω μέσα στην καρδιά μου. Γιατί όλοι σας μετέχετε στη χάρη που μου δόθηκε, τόσο τώρα που είμαι φυλακισμένος,
όσο και όταν ελεύθερος με το κήρυγμά μου υπερασπίζομαι και βεβαιώνω την αλήθεια του Ευαγγελίου. Μάρτυράς μου είναι ο Θεός πόσο σας λαχταρώ όλους σας με την αγάπη του Ιησού Χριστού. Η προσευχή μου είναι αυτή. Να μεγαλώνει η αγάπη σας όλο και περισσότερο και να συνοδεύεται από αληθινή γνώση και σωστή κρίση για να διακρίνετε τι είναι καλό για σας. Έτσι θα είστε καθαροί και χωρίς κατηγόρια την ημέρα που θα μας κρίνει ο Χριστός, πλούσιοι σε καλά έργα που προέρχονται από την πίστη στον Ιησού Χριστό, για να δοξάζετε και να υμνείτε ο Θεός. Θέλω να γνωρίζετε, αδερφοί μου, ότι όσα μου συνέβησαν, συνέβαλαν περισσότερο στην πρόοδο του Ευαγγελίου. Έτσι όσοι υπηρετούν στο πρετόριο και όλοι οι άλλοι έμαθαν ότι είμαι φυλακισμένος επειδή κηρύττω το Χριστό. Και οι περισσότεροι αδερφοί, αντλώντας από τα δεσμά μου εμπιστοσύνη στον Κύριο, με μεγάλη τόλμη κηρύττουν, χωρίς φόβο, το Λόγο του Θεού. Μερικοί βέβαια από αυτούς κηρύττουν το Χριστό από ζηλότυπη και ανταγωνιστική προς εμένα διάθεση, άλλοι όμως από αγαθή πρόθεση. Οι πρώτοι διαδίδουν το χριστιανικό μήνυμα με ανταγωνιστική διάθεση και όχι με αγνά ελαττήρια, νομίζοντας ότι έτσι θα προσθέσουν ακόμη μεγαλύτερη θλίψη στα δεσμά μου. Ενώ οι άλλοι ενεργούν από αγάπη, γιατί ξέρουν ότι μου έχει ανατεθεί από το Θεό η υπεράσπιση του Ευαγγελίου. Και τι με αυτό? Ένα πράγμα έχει σημασία, ότι με κάθε τρόπο, είτε με ιστεροβουλία είτε με ειλικρίνεια, ο Χριστός κηρύσσεται. Γι' αυτό χαίρομαι. Και ακόμη περισσότερο θα χαρώ, γιατί ξέρω ότι τελικά με τις προσευχές σας και με την ενίσχυση του Πνεύματος του Ιησού Χριστού θα ελευθερωθώ. Έχω την έντονη προσμονή και ελπίδα ότι σε τίποτα δεν θα ντροπιάσω την αποστολή μου, αλλά όπως πάντα, έτσι και τώρα με πολύ θάρρος θα αγωνιστώ, ώστε να δοξαστεί ο Χριστός με όλο μου το είναι, είτε με αφήσουν να ζήσω, είτε με καταδικάσουν να πεθάνω. Γιατί για μένα το να ζω σημαίνει ζωή με το Χριστό, και το να πεθάνω είναι κέρδος. Αφού όμως η ζωή μου σε αυτόν τον κόσμο μου δίνει την ευκαιρία για ένα καρποφόρο έργο, δεν ξέρω τι να διαλέξω. Και τα δύο με συνεπέρνουν. Από τη μια μεριά επιθυμώ να φύγω από αυτόν τον κόσμο και να είμαι μαζί με τον Χριστό, που είναι το καλύτερο απ' όλα. Από την άλλη όμως, το να παραμείνω στη ζωή είναι πιο απαραίτητο για σας. Και με αυτή την πεποίθηση ξέρω ότι σίγουρα θα μείνω στη ζωή για χάρη όλων σας, για να σας βοηθήσω να προκόψετε και να νιώσετε τη χαρά που δίνει η πίστη. Έτσι, η παρουσία μου πάλι ανάμεσά σας θα γίνει αφορμή να μεγαλώσει εξαιτίας μου το κάφημά σας για την πίστη στον Ιησού Χριστό. Εσείς προσέξτε μόνο να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Ευαγγελίου του Χριστού, ώστε είτε βρίσκομαι ανάμεσά σας και σας βλέπω, είτε βρίσκομαι μακριά σας, να πληροφορούμε για σας ότι είστε σταθεροί και σας ενώνει το ίδιο πνεύμα, ότι αγωνίζεστε σαν ένας άνθρωπος για την πίστη του Ευαγγελίου και ότι σε τίποτα δεν σας φοβίζουν οι εχθροί σας. Τούτο είναι για αυτούς σημάδι απώλειας, ενώ για σας σημάδι σωτηρίας και προέρχεται από το Θεό. Γιατί σε σας δόθηκε το χάρισμα όχι μόνο να πιστεύετε στο Χριστό, αλλά και να υποφέρετε για Αυτόν, διεξάγοντας τον ίδιο αγώνα που είδατε να διεξάγω εγώ και που τώρα μαθαίνετε ότι τον συνεχίζω. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιον δεύτερον. Ήτι σουν παράκλησης εν Χριστώ, ήτι παραμύθιον αγάπης, ήτις κοινωνία πνεύματος, ήτις πλάχνα και εκτιρμή, πληρώσατε μου την χαράν, ή να το αυτό φρονείτε, την αυτήν αγάπην έχοντες, σύμψυχοι, το εν φρονούντες, μηδέν κατά ερηθίαν ή καινοδοξίαν, αλλά τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενη, υπερέχοντας σε αυτόν. Μη τα εαυτόν έκαστος σκοπείτε, αλλά και τα εταίρον έκαστος. Τούτο γαρ φρονίστο εν ημίν ο και εν Χριστώ Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχουν, ου χαρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε, μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος,
και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διότι ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και εχαρίσα το αυτό όνομα το υπερπάν όνομα, είναι εν το ονόματι Ιησού, παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, μη ως εν τη παρουσία μου μόνον, αλλά νυν πολλό μάλλον εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρίαν κατεργάζεστε. Ο Θεός γαρεστεί ο ενεργών εν ημίν, και το θέλειν και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας. Πάντα ποιείτε χωρίς γονγκισμών και διαλογισμών, ή να γέννηστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης, εν εις φαίνεστε ως φωστήρες εν κόσμο, λόγον ζωής επέχοντες, εις καύχημα εμεί εις ημέραν Χριστού, ότι ούκ εις κενών έδραμον, ουδέ εις κενών εκοπίασα. Αλλή και σπένδομαι επί τη θυσία και λειτουργία της πίστεως ημών, χαίρο και συγχαίρω πάσιν ημίν. Το δαυτό και ημείς χαίρετε και συγχαίρετε μη. Ελπίζω δε εν Κυρίω Ιησού Τιμόθεον ταχαίως πέμψε ημίν, ή να καγώ ευ ψυχώ γνούστα περί ημών. Ουδέν αγαρέχω εις όψυχον, ως της γνησίως τα περί ημών με ρημνήσει. Οι πάντες γάρτα εαυτόν ζητούσιν, ούτα Χριστού Ιησού. Την δε δοκιμήν αυτού γινώσκεται, ότι ως πατρί τέκνον συνεμή εδούλευσεν εις το Ευαγγέλιον. Τούτον μενούν ελπίζω πέμψε ως αναπίδοτα περί εμέ εξ αυτής. Πέπειθα δε εν Κυρίω, ότι και αυτός ταχαίως ελεύσομαι. Αναγκαίονται οι γησάμιν επαφρόδιτων των αδελφών και συνεργών και συστρατιώτην μου, ημών δε Απόστολων και λειτουργών της χρίας μου πέμψε προς ημάς, επειδή επιποθώνειν πάντα ημάς και αδειμονών, διότι οικούσατε ότι εισθένησε. Και γαρισθένησε παραπλήσιον θανάτου. Αλλά ο Θεός αυτόν ηλέησεν, ούκ αυτόν δε μόνον, αλλά και εμέ, ή να μη λείπειν επί λείπειν σχώ. Σπουδαιωτέρω σου έπεμψα αυτόν, ή να ειδώντες αυτόν πάλιν χαρείτε, καγώ αλλιπότερο σω. Προσδέχεστε ουν αυτόν εν Κυρίω με τα πάσης χαράς και τους τιούτους εντύμους έχετε, ότι δια το έργον του Χριστού μέχρι θανάτου ίγκυσε, παραβουλευσάμενος στη ψυχή είναι να αναπληρώσει το ημών υστέρημα της πρόσμε λειτουργίας. Κεφάλαιο δεύτερο. Αν θέλετε λοιπόν να μου προσφέρετε μια ενθάρρυνση που δίνει η πίστη στο Χριστό ή μια παρηγοριά που προέρχεται από αγάπη, αν μετέχετε στο ίδιο πνεύμα, αν έχετε έλεος και στοργή, τότε γεμίστε την καρδιά μου με χαρά, ζώντας με ομόνοια, έχοντας την ίδια αγάπη μεταξύ σας, έχοντας όλοι μία ψυχή, ένα φρόνημα. Μην κάνετε τίποτα από ανταγωνισμό ή από ματαιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη ας θεωρεί καθένας τον άλλον ανώτερό του. Ας μη φροντίζει ο καθένας σας μόνο για ό,τι ενδιαφέρει τον εαυτό του, αλλά και για ό,τι ωφελεί τους άλλους. Να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος, αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με το Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα απαρνήθηκε όλα. Πήρε μορφή δούλου και έγινε άνθρωπος. Και όντας πραγματικός άνθρωπος, ταπεινώθηκε θεληματικά, υπακούοντας μέχρι θανάτου, και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Έτσι, στο όνομα του Ιησού, όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα υποχθόνια θα προσκυνήσουν και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας. Αγαπητοί μου, όπως με υπακούατε πάντοτε, το ίδιο να κάνετε και τώρα. Εργαστείτε με φόβο Θεού και δέος για τη σωτηρία σας, όχι μόνο όταν είμαι κοντά σας, αλλά πολύ περισσότερο τώρα που είμαι μακριά σας. Γι' αυτό, γιατί ο ίδιος ο Θεός ενεργεί σε εσάς, ώστε και να θέλετε και να πράτετε ό,τι είναι σύμφωνο με το λυτρωτικό του σχέδιο. Όλα να τα κάνετε χωρίς γονγκισμούς και επιφυλάξεις, για να γίνετε άψογοι και ολοκληρωμένοι,
παιδιά του Θεού αγνά, ανάμεσα σε ανθρώπους κακούς και διεφθαρμένους. Ανάμεσά τους να λάμπετε σαν αστέρια στον κόσμο, μένοντας σταθεροί στο Ευαγγέλιο που δίνει ζωή. Έτσι θα μπορώ κι εγώ να καυχηθώ την ημέρα της κρίσεως, ότι δεν αγωνίστηκα μάταια και δεν πήγαν χαμένοι οι κόποι μου. Αλλά κι αν ακόμα προσφέρω τη ζωή μου σπονδύ στη θυσία και στη λειτουργία που επιτελώ για χάρη της πίστεώς σας, χαίρομαι γι' αυτό και μοιράζομαι τη χαρά μου αυτή με όλους σας. Το ίδιο κι εσείς. Χαρείτε και ενώστε τη χαρά σας με τη δική μου. Ελπίζω με τη βοήθεια του Κυρίου Ιησού να σας στείλω σύντομα τον Τιμόθεο για να πάρω κι εγώ θάρρος μαθαίνοντας τα νέα σας. Γιατί κανέναν άλλο δεν έχω τόσο έμπιστο που να φροντίζει πραγματικά για τα ζητήματά σας. Όλοι φροντίζουν να κάνουν αυτά που αρέσουν στον εαυτό τους και όχι στον Ιησού Χριστό. Ξέρετε ότι ο Τιμόθεος απέδειξε έμπρακτα την αξία του. Δούλεψε μαζί μου για την διάδοση του Ευαγγελίου και με βοήθησε όπως ένα παιδί τον πατέρα του. Ελπίζω να τον στείλω αμέσως, μόλις δω πιο καθαρά τι θα απογίνει με μένα. Έχω μάλιστα πεποίθηση στον Κύριο ότι κι εγώ ο ίδιος θα έρθω σύντομα. Θεώρησα όμως απαραίτητο να σας στείλω τον αδελφό και σύντροφό μου στη δουλειά και στον αγώνα, τον Επαφρόδητο, που μου τον είχατε στείλει βοηθό στις δύσκολες ώρες που περνώ. Σας αποζητούσε όλους και ήταν όλο έγνοια που μάθατε ότι αρρώστησε. Πραγματικά, αρρώστησε τόσο βαριά που κόντεψε να πεθάνει. Ο Θεός όμως τον σπλαχνίστηκε, και όχι μόνο αυτόν αλλά και μένα, ώστε να μην δοκιμάσω τη μία θλίψη πάνω στην άλλη. Βιάστηκα λοιπόν να σας τον στείλω, για να τον δείτε πάλι και να χαρείτε, και έτσι να λαφρώσει και η δική μου λύπη. Υποδεχτείτε τον όπως ταιριάζει σε αδερφό χριστιανό με μεγάλη χαρά. Τέτοιους ανθρώπους σαν κι αυτόν να τους τιμάτε ιδιαίτερα, γιατί έφτασε κοντά στο θάνατο για το έργο του Χριστού, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του για να φέρει αυτό στη βοήθεια που δεν μπορούσατε εσείς οι ίδιοι να μου φέρετε. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιον τρίτον. Το λοιπόν, αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω. Τα αυτά γράφειν ημίν εμή μεν ούκο κνηρών, ημίν δε ασφαλές. Βλέπετε τους κίνας, βλέπετε τους κακούς εργάτας, βλέπετε την κατατομήν. Ημείς γαρεσμένοι περιτομή, οι πνεύματι Θεού λατρεύοντες και καυχόμενοι εν Χριστώ Ιησού, και ούκ εν σαρκή πεπιθώτες. Και πέρ εγώ έχων πεποίθησιν και εν σαρκή. Ή της δοκί άλλος πεπιθένε εν σαρκή, εγώ μάλλον. Περιτομή οκταήμερος, εκ γένους Ισραήλ, φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκων την Εκκλησίαν, κατά δικαιοσύνην την εν νόμο γενόμενος άμεμπτος. Αλλά τι να είναι μη κέρδη, ταύτα ήγημε δια των Χριστών ζημίαν. Αλλά μενούν γε και ηγούμε πάντα ζημίαν είναι δια το υπερέχον της γνώσεως Χριστού Ιησού του Κυρίου μου, διόν τα πάντα εζημιώθην, και ηγούμε σκύμβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσω και ευρεθών εν αυτό, μη έχωνε μην δικαιοσύνην την εκ νόμου, αλλά την διαπίστεως Χριστού, την εκ Θεού δικαιοσύνην επί τη πίστη, του γνώνε αυτόν και την δύναμην της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνίαν των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος το θανάτο αυτού, ή πώς καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ούχο ότι ήδη έλαβον ή ήδη τετελείωμαι, διόκο δε ή και καταλάβω, εφώ και κατελήφθην υπό του Χριστού Ιησού. Αδελφοί, εγώ εμ' αυτόν ουπολογίζομαι κατηλυφαίνε. Εν δε, τα μένω πίσω επιλανθανόμενος, της δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος κατά σκοπών διόκο, επί το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Όσοι ουν τέλειοι, τούτο φρονόμεν. Και ήτι εταίρος φρονείτε, και τούτο ο Θεός ημίν αποκαλύψει. Πλην ισό εφθάσαμεν, το αυτό στοιχήν κανόνι, το αυτό φρονήν. Συμιμητέ μου γίνεστε αδελφοί, και σκοπείτε τους ούτω περιπατούντας, καθώς έχετε τύπον ημάς. Πολύ γάρ περιπατούσιν, ους πολλάκις έλεγον ημίν, νυν δε και κλαίων λέγω, τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, ον το τέλος απώλεια,
όν ο Θεός η κοιλία, και η δόξα εν τη εσχήνη αυτών, ή τα επίγεια φρονούντες. Ημών γαρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, εξού και σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησούν Χριστόν, ως μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, εις το γενέσθε αυτό σύμμορφον το σώματι της δόξης αυτού, κατά την ενέργειαν του δύναστε αυτόν και υποτάξε αυτό τα πάντα. Κεφάλαιο τρίτο. Λοιπόν, αδερφοί μου, να έχετε τη χαρά που δίνει η πίστη στον Κύριο. Το να σας γράφω τα ίδια πράγματα, εμένα δεν με κουράζει, σε εσάς όμως δίνει σιγουριά. Να φυλάγεστε από αυτά τα σκυλιά, να φυλάγεστε από αυτούς που με τη δράση τους κάνουν κακό, να φυλάγεστε από αυτούς που με την περιτομή κατακόβουν τη σάρκα τους. Εμείς είμαστε οι πραγματικά περιτμημένοι, εμείς που λατρεύουμε το Θεό με το πνεύμα Του και στηρίζουμε την καύχηση και την πεποίθησή μας στον Ιησού Χριστό και όχι σε ανθρώπινα πλεονεκτήματα. Μολονότι εγώ έχω και τέτοια πλεονεκτήματα. Αν κάποιος άλλος νομίζει ότι μπορεί να καυχηθεί για αυτά, εγώ πολύ περισσότερο. Περιτμήθηκα βρέφος 8 ημερών. Γεννήθηκα Ισραηλίτης από τη φυλή Βενιαμίν. Εβραίος γέννημα θρέμα. Ως προς την εξήγηση του νόμου ανήκα στους Φαρισαίους. Καταδίωκα με ζήλο την Εκκλησία και ήμουν άμεμπτος σε ό,τι αφορά την τήρηση του νόμου. Αυτά όμως που άλλοτε για μένα ήταν πλεονεκτήματα, τώρα με την πίστη στο Χριστό τα βλέπω σαν μειονεκτήματα. Πραγματικά, όλα εξακολουθώ να τα θεωρώ μειονεκτήματα σε σχέση με το ασύγκριτα ανώτερο αγαθό που κέρδισα, γνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μου. Γι' αυτόν τα πέταξα όλα και τα θεώρησα σκουπίδια, προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό και να ενωθώ μαζί Του. Δεν θέλω πια τη δικαίωση που δίνει η δική μου τήρηση του νόμου, αλλά αυτήν που προέρχεται από την πίστη στο Χριστό, τη δικαίωση που προέρχεται από το Θεό και στηρίζεται στην πίστη. Αυτό που επιθυμώ είναι να γνωρίσω τον Χριστό και τη δύναμη της Αναστάσεώς Του και να μετάσχω στα παθήματά Του ακολουθώντας Τον στο θάνατο, με την ελπίδα να λάβω μέρος στην Ανάσταση των νεκρών. Δεν ισχυρίζομαι βέβαια ότι έφτασα ήδη στο τέρμα, ούτε ότι έγινα τέλειος. Συνεχίζω όμως τον αγώνα για να κερδίσω αυτό το βραβείο για το οποίο ήδη με κέρδισε ο Ιησούς Χριστός. Αδερφοί μου, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έφτασε σε αυτό το τέρμα. Σ' ένα όμως πράγμα συγκεντρώνω την προσοχή μου. Ξεχνώ αυτά που είναι πίσω μου και κάνω ό,τι μπορώ για να φτάσω αυτά που βρίσκονται μπροστά μου. Αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο βραβείο της ουράνιας πρόσκλησης του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Έτσι ας σκεφτόμαστε όσοι θέλουμε να είμαστε τέλειοι. Κι αν σε κάποιο σημείο σκέφτεστε διαφορετικά, ο Θεός και σε αυτό θα σας φανερώσει το σωστό. Όπου κι αν έχουμε φτάσει, ας συνεχίσουμε το δρόμο που ακολουθήσαμε ως τώρα. Ας έχουμε το ίδιο φρόνημα. Μιμηθείτε όλοι εμένα, αδερφοί μου, και παραδειγματιστείτε από αυτούς που συμπεριφέρονται σύμφωνα με το δικό μας πρότυπο. Σας το είπα πολλές φορές και τώρα το επαναλαμβάνω κλαίγοντας, ότι πολλοί ζουν ως εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Το τέλος τους θα είναι η καταστροφή. Θεός τους είναι η κοιλιά τους και καυχόνται για πράγματα για τα οποία θα έπρεπε να ντρέπονται. Οι σκέψεις τους είναι προσκολλημένες στα επίγεια. Εμείς όμως, αντίθετα, είμαστε πολίτες του ουρανού, από όπου και περιμένουμε να έρθει ο σωτήρας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός θα μεταμορφώσει το φθαρτό μας σώμα και θα το κάνει όμοιο με το δικό του ένδοξο σώμα, με τη δύναμη και την εξουσία που έχει να υποτάξει στον εαυτό του τα πάντα.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ήρασε της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμ ημίτηρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με, ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συν και αφροσύν, αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθήτω τα ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριος Μόσχους. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθήσει εμείς πέφσον. Εσχυθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσα εις τα οπίσω και κατεσχυθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εις χινόμοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος εγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δε εισήμεν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σέσεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιοθήσετε ενώπιος παζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδείασε επί με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαία, εν εμελές εμπάς της έργης σου, εμ ποίημα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως Γιάννη Δρός, ταχύς άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπον σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην Ζλάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισό μη κύριο, οδόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ την εχθρό μου, χείε προς εκατεύγω, διδαξό μου, του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γευθεία έν και εν το όνοματό σου, κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε ω την ψυχή μου και εν το ελέει σου εξοδοθρεύθη στου εκρού μου και απολύει πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξαν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμιος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ή ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μη γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσεκατέφυγον, δίδαξό με του πίν το θέλημά σου τη ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γηνό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταυτή αναμαρτήτου φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημά, καθά περιποίησαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεώσεις τον αιώνα τέγα των χειρός μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμε εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξη εις κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κρέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμω, ο κλίνας τη καταβάση του ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλιτον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Δύναμη στου υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπούα κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωής ημών φίουσα.

0: Μένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ χαίρε αυλή λογικών προβάτων χαίρε αορά των εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα. Χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα. Χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης. Χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν. Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι. Τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσίτης παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφή έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξα του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα τα αυτή σωτήρ μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα τους δίψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινες τηλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι ανέδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας, αλληλούια.

0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επίητης άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησα στου ηλιθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα στου ηλιθέντα τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα τη αγνία τεκούσα. Χαίρε παστά ασπόρου νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρομεν σι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη σι βόσιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωής αδαπάνητε, χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών, χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο Ασάλευτος Πύργος, χαίρε της Βασιλείας το Απόρθητον Τείχος, χαίρε Διείς Εγείρονται Τρόπεα, χαίρε Διείς Εχθρή Καταπίπτουση, χαίρε Χρωτός του Εμού Θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως τους συμβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη δίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε πείσχεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα αφιλήματα ημώνος και εμείς αφίεμεν στο οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά τη συνεπί οίκιαν μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν οι κεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήν την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ούκα εστι πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολά σου. Τα ψυχάσιμων αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίση μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφρορε, άκραντε, αγνή Παρθένε, θεόνι φεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου και ίση ενώσασα και την αποστής αφήσιν του γένους ημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόνη ελπής και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης ειν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη ζούλο γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπ των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ήχ και τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεωτό και δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειού, συν ανάπαυση σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτους αμαρτίας, και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν. Το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε τη μετέρα προσευχήν, το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, την πάσα ανελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, η μήτυρ του Θεού, φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχή και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση πειρίας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι των ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της
0: Κύριε
1: γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Αιωνία η μνήμη
1: αυτών. Των απανταχού της γης. Υπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου, 17 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών, θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.
3: Αυτό το σπαθί που βλέπεις, Ειρήνη, πολέμησε χρόνια και χρόνια για τα ιδανικά μιας ολάκηδης φυλής.
4: Στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου θα προβληθεί η κλασική ελληνική ταινία με τίτλο «Ένας ήρωας με παντούφλες». Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Τι έκανες, Λάμπρο μου, έδωσε το καλό στο κοστούμι. Θα μπορέσει τώρα να κάνεις άλλο?
3: Μα δεν βαριές. Στην ανάγκη θα κοτσάρω τη γλένη, θα βάλω και το λοφείο και θα βγω στο δρόμο. Και μπρος εγώ και από πίσω είσαμε 300 πιτσιρίκι.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
4: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι. Θα ήθελα να καλησπέρα την ευχή
0: σας. Καλησπέρα Σπύρο του Κυρίου. Όπως πάντα πιστεί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, είμαστε μαζί σας και σήμερα σε μια ακόμη εκπομπή συζητώντας. Βρισκόμαστε ήδη στον Οκτώβριο. Δεχθήκαμε και πολλές βροχές εδώ στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, στην Κρήτη. Δυστυχώς σε κάποιες περιοχές ήταν καταστροφικές. Ελπίζουμε οι αδελφοί μας που επλήγησαν να ανακουφιστούν σύντομα είτε από κρατικές επιχορηγήσεις αλλά κυρίως από τη δική μας συμπαράσταση, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη στις προσευχές μας. Πάντα αυτή η εποχή που φέρνει τις βροχές είναι συνδεδεμένη και με συγκεκριμένες αγροτικές εργασίες όπως είναι το όργωμα. Και γι' αυτό την προσεχή Κυριακή η Εκκλησία μας έχει ορίσει να διαβάζουμε μια συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είναι η τέταρτη Κυριακή του Λουκά, γνωστή ως του Σποραίος. Είναι από το 8ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά και είναι η στίχη 5 έως 15. Σε αυτή την παραβολή βλέπουμε τον Χριστό να διδάσκει το πλήθος με μια ιστορία, έτσι, παραβολή. Ένας σποραίας, ένας γεωργός δηλαδή, ένας γεωργός ο οποίος σπέρνει, το καταλαβαίνουμε, σποραίας. Σπέρνει το χωράφι του. Αυτό είναι το θέμα. Το σκηνικό, αν μπορούσαμε να το πούμε, της συγκεκριμένης παραβολής. Έχει λοιπόν μπροστά του το σπόρο σε μια σακούλα και τον σκορπάει, τον σπέρνει. Τον πετάει λοιπόν απλόχερα. Και υπάρχουν σπόροι που πέφτουν στο δρόμο, σπόρος που πέφτει σε πετρώδες έδαφος, σπόρος που πέφτει μέσα στα αγκάθια και σπόρος που πέφτει σε γη καλή έφορη. Εκ πρώτης όψεως, ένα σημαντικό μέρος της σποράς μοιάζει να πηγαίνει χαμένο και μόνο ένα μέρος της οδηγεί σε καρποφορία. Η διδασκαλία του Χριστού εγείρει απορίες στους μαθητές. Τι σημαίνει αυτή η παραβολή και γιατί ο Χριστός επιλέγει να μιλά στο πλήθος με αυτό τον παράδοξο και ενιγματικό τρόπο? Ο Χριστός θα απαντήσει στους μαθητές ότι σε αυτούς φανέρωσε τα μυστήρια του Θεού. Στο πλήθος όμως θα μιλάμε παραβολές. Ίνα βλέποντες μη βλέπωση και ακούοντες μη συνιώσει. Ώστε να κοιτάζουν αλλά να μην βλέπουν και να ακούνε αλλά να μην καταλαβαίνουν. Τα παράδοξα αυτά λόγια του Χριστού προέρχονται από τον προφήτη Ισαΐα. Εκεί ο προφήτης αναφέρεται στον εκλεκτό λαό του Θεού, τον Ισραήλ, που έχει ξεχάσει το Θεό και το θέλημά του. Σύμφωνα με τα λόγια του Θεού προς τον Ισαΐα, ακριβώς λέγει το κείμενο, ακοή, με δοτική, ακοή, ακούσετε και ου μη συνείτε, και βλέποντες βλέψετε και ου μη είδητε. Ο Ισραήλ ακούει τα λόγια του προφήτη, μα δεν τα καταλαβαίνει. Ο Θεός εμφανίζεται να θέλει έναν αθεράπευτο λαό. Ο προφήτης σοκαρισμένος αντιδρά με μια ερώτηση. Έως πότε θα συμβαίνει αυτό? Μέχρι πότε θα θέλεις, θα αγαπάς, θα στηρίζεις αυτό το λαό, ο οποίος είναι αθεράπευτος, ε? Συνέχεια αποσχυρτάει από σένα. Και βλέπει την αγάπη, την ευεργεσία του Θεού και δικαίως εμφανίζεται αυτό το ερώτημα. Έως πότε θα συμβαίνει αυτό? Μέχρι να καταστραφεί ο λαός και από τα συντρίμια να προβάλλει ένας νέος σπόρος, είναι η απάντηση του Θεού προς τον προφήτη Ισαΐα. Ένας νέος σπόρος να προβάλλει. Είναι πολύ χαρακτηριστικός αυτός ο λόγος. Όλα τα παραπάνω φαίνεται να υπονοούν ότι ο Θεός κάνει διακρίσεις. Εκλέγει κάποιους που γίνονται οι εκλεκτοί μαθητές του και απορρίπτει άλλους, γιατί τους θεωρεί αναξίους.
1: Βέβαια αυτή είναι η πρόχειρη, έτσι, ναι, εκτίμηση, γιατί θα δούμε πιο κάτω ότι τα κριτήρια είναι διαφορετικά του Θεού από των ανθρώπων και είναι εντελώς δίκαια.
0: Φυσικά. Εκ πρώτης λοιπόν όψεως φαίνεται ότι άλλους τους απορρίπτει και άλλους τους εκλέγει, γίνονται εκλεκτοί μαθητές του και άλλοι είναι ως ανάξιοι απορριπταίοι. Το θέμα αυτό της εκλογής και της απόρριψης εμφανίζεται στην πιο τυπική του μορφή, στην περίπτωση των γιών του Ισαάκ, ο δίκαιος Ισαάκ, ο πατριάρχης Αβραάμ, Ισαάκ,
1: Ιακώβ. Ναι.
0: Ήταν λοιπόν ο γιος του Αβραάμ, ο Ισαάκ.
1: Και επέκτησε και αυτό. Δίκαιος
0: άνθρωπος. Μέχρι και σήμερα προσευχόμαστε όταν κάποιος αδερφός μας ακτιμήσει να αναπαυθεί εν κόλπης Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Στην περίπτωση λοιπόν του Ισαάκ και των γιών του, είχε δύο γιους, τον Ιακώβ
1: και τον
0: Ισάφ. Ο Ισάφ είναι ο πρωτότοκος. Νομίζω είναι γνωστή η ιστορία στους περισσότερους.
1: Ο οποίος ήταν κυνηγός και...
0: που μας ακούνε, ναι, έτσι. Είναι πολύ... τουλάχιστον όταν εμείς ήμασταν παιδιά, λαμβάναμε και αστυμπόθρησκευτική μόρφωση στο σχολείο. Βέβαια τώρα έχουν τα πράγματα αρκετά αλλάξει. Περισσότερο θρησκεολογία έχουν γίνει, αλλά... μαθαίναμε και για την Παλαιά Διαθήκη, για την Καινή Διαθήκη, ανάλογα την τάξη που πήγαινε το παιδί, ήταν μαθήματα από την Παλαιά είτε από την Καινή και λοιπά.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ισάφ λοιπόν είναι ο πρωτότοκος, αλλά παραχωρεί τα πρωτοτόκια γιατί πεινασμένος τα πουλά για ένα πιάτο φακές στον αδερφό του τον Ιακώβ. Και αργότερα ο Ιακώβ, μεταμφιεσμένος σε Ισάφε, θυμόμαστε την διήγηση ότι ο Ισάφ ήταν έτσι δασίτριχος και ο Ιακώβ ήταν ίσως ελάχιστα, ήταν λίος το δέρμα του, ας πούμε, και έβαλε στα χέρια του δέρμα ζώου για να τον ακουμπήσει ο πατέρας του, για να δει ότι είχε τρίχες, τέλος πάντων. Μεταμφιεσμένος λοιπόν σε Ισάφ, υποκλέπτει, θα λέγαμε, την ευλογία του πατέρα του. Κατά έναν αυθαίρετο τρόπο μοιάζει ο Θεός να προκρίνει τον Ιακώβ και να παραθεωρεί τον Ισάφ. Το ερώτημα ποιους εκλέγει ο Θεός βασάνισε τους χριστιανούς επί αιώνες. Η παραβολή με την οποία ασχολούμαστε μοιάζει επιφανειακά σαν να ενισχύει αυτό το ερώτημα. Εμείς σε ποιο έδαφος ανήκουμε? Είμαστε γη αγαθή ή γη που θα αποδειχθεί άκαρπη? Κάποιοι πίστεψαν πως ο Θεός προορίζει ορισμένους για τη σωτηρία και άλλους για την απώλεια. Το πίστεψαν αυτό γιατί θεώρησαν πως η σωτηρία είναι εξ ολοκλήρου στα χέρια του Θεού και δεν μπορεί να την κερδίσει ο άνθρωπος με τα δικά του επιτεύγματα. Πως είναι δηλαδή αποκλειστικά καρπός της χάριτος και όχι των καλών έργων. Άλλοι είχαν πιστεί για το αντίθετο. Οι άνθρωποι με τον αγώνα τους ή αντίθετα με τις παραλήψεις τους οδηγούνται η μεν στη σωτηρία ή δε στην απώλεια. Οι πρώτοι έριχναν το βάρος στην κυριαρχία του θελήματος του Θεού. Οι δεύτεροι τόνιζαν την ελευθερία του ανθρώπου. Ποιος όμως είχε δίκιο? Η απάντηση που δίνει η Αγία Γραφή είναι κανείς από τους δύο. Γιατί? Γιατί ο Θεός θέλει πάντας σωθήνε, πάντας ανθρώπουσε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Άρα λοιπόν και οι δύο έχουν λάθος. Ο Θεός εκλέγει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, όχι κάποιους.
1: Δεν προσωποληπτεί.
0: Όταν λέει δεύτε προς με πάντες,
1: πάντες.
0: Το πάντες περικλεί όλο
1: το ανθρώπινο γένος.
0: Το ανθρώπινο γένος.
1: Μα δεν λέμε δωρίσω το πάση. Πάση την Ανάσταση.
0: Δωρίσω το πάση το μέγα έλεος, έτσι.
1: Το μέγα έλεος, την Ανάσταση.
0: Σε πόσους και πόσους ύμνους της Εκκλησίας φαίνεται αυτό?
1: Σιγά παρέσχες. Χριστέ, πάση σωτήρ την Ανάσταση. Δεν λέμε στο κοντάκι του.
0: Όχι, είναι ξεκάθαρο.
1: Το τετάρτο ήχο,
0: είναι ξεκάθαρο. Και από την Ιμνολογία.
1: Και από την Ιμνολογία.
0: Και από την Αγία Γραφή.
1: Βέβαια.
0: Ότι ο Θεός εκλέγει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Και το κάνει αυτό με την ύψιστη πράξη εκλογής. Ποια είναι αυτή? Η ενσάρκωση. Η ύψιστη πράξη εκλογής του ανθρωπίνου γένους είναι ότι και ο ίδιος ενσαρκώνεται. Γίνεται ο ίδιος άνθρωπος. Πτωχεύει ο Θεός για να πλουτίσει ο Αδάμ, δηλαδή ο άνθρωπος. Γι' αυτό και λέει και ο Δαβίδ προφητικά αναφερόμενος, πτωχός και παίνεις είμαι εγώ. Φτωχός είναι αυτός που γεννήθηκε φτωχός, παίνεις είναι αυτός ο οποίος
1: ήταν πλούσιος και ευτόχευσε.
0: Ευτόχευσε στην πορεία. Mm. Γεννήθηκε φτωχός ως άνθρωπος, αλλά ως Θεός πτωχεύει από την δόξα της θεότητος και ενδύεται την ανθρώπινη φύση για να σώσει ακριβώς την ανθρώπινη φύση. Ο Θεός επιλέγει να γίνει άνθρωπος για να δώσει τη ζωή στους ανθρώπους. Κατά έναν παράδοξο τρόπο, ο Θεός, μπορούμε να πούμε, εγκαταλείπει μόνο έναν. Μόνο έναν. Αυτόν που πεθαίνει πάνω στο σταυρό. Αυτόν που κατεβαίνει στον Άδη, τον Χριστό. Αλλά ο Χριστός, αυτός ο φαινομενικά απορριμμένωσε, που τον έχουν απορρίψει, από τον Θεό Πατέρα, μας έρχεται στο νου μοιραία και η φράση «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Αυτός λοιπόν που ο φαινομενικά απορριμμένος από τον Θεό Πατέρα και κυριολεκτικά απορριμμένος, έτσι, απορριμμένος με δύο ρο και γιώτα, έτσι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Απόρριψη, από τους ανθρώπους. Είναι φαινομενικά απορριμμένος από τον Θεό και κυριολεκτικά απορριμμένος από τους ανθρώπους.
1: Ναι, κυριολεκτικά.
0: Είναι αυτός που γίνεται η πηγή της ζωής για όλους εμάς. Για όλους μας. Έτσι φανερώνεται πως δεν υπάρχουν δύο ομάδες ανθρώπων. Δεν υπάρχουν δύο ομάδες ανθρώπων. Αυτοί που εκλέγονται από το Θεό και αυτοί που απορρίπτονται. Εκλογή και απόρριψη είναι οι δύο όψεις της ζωής του κάθε ενός μας. Οι δύο πλευρές της δικής μας προσωπικής ιστορίας. Κατά ένα μυστικό τρόπο, η εκλογή του Θεού και η ανθρώπινη ανταπόκριση δεν αναιρούν η μία την άλλη. Δεν συνιστούν ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Ουμην επειδή δωρεά δια τούτο το αυτεξούσιον ανήρειται, μας επισημαίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ας κάνουμε εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Απόψε, με αφορμή το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Τετάρτης Κυριακής του Λουκά, το γνωστό στους Σποραίους, μιλάμε για το μυστήριο της εκλογής. Αυτό θα μπορούσαμε να το βάλουμε σαν τίτλο. Δηλαδή, άλλοι διαλέγονται και άλλοι απορρίπτονται από το Θεό. Γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, γιατί κάποιοι να είναι καλή γη, γιατί κάποιοι να είναι έφορη γη, γιατί κάποιοι να είναι πετρώδες χώμα. Τέλος πάντων, άλλοι είναι έτσι κι άλλοι αλλιώς. Αναφέραμε και την περίπτωση του Ισάφ και του Ιακώβ, των δύο υιών του Ισαάκ, που πάλι εκεί φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι ο Θεός διαλέγει τον
1: Ιακώβ.
0: Τον Ιακώβ που έτσι έκανε μια πατεωνιά για να υποκλέψει τάχα την ευλογία του πατέρα, αλλά τελικά βλέπουμε ότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, δεν απορρίπτει κανένα. Έγινε άνθρωπος για...
1: Είναι πολύ απλό το λέει.
0: Για να προσφέρει τη σωτηρία
1: και που άλλες έτσι,
0: σε όλους τους ανθρώπους.
1: Οι εκπομπές που έχουμε κάνει έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά προέρχονται από την ελεύθερη προαίρεση του ανθρώπου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Πιστεύω να έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε και πιο αναλυτικά, ναι, ναι, στην πορεία, ναι, της εκπομπής αυτά. Δηλαδή το πόσο έχει να κάνει με εμάς.
1: Ο άνθρωπος επιλέγει. Ναι. Ο Χριστός έχει δώσει τη σωτηρία.
0: Λοιπόν, ίσως βέβαια κάποιοι να σκανταλίζονται, ναι, με γιατί... το θέμα του, που αναφέραμε, του Ιακώβ και του Ισάφ. Και θα ήθελα έτσι λίγο να, ναι, επιμείνουμε για να δούμε τι τελικά γίνεται.
1: Μην
0: με αυτά τα δύο παιδιά.
1: Ο Ισάφ έχει πάρει λίγο αψήφιστα το θέμα των πρωτοτογενών. Είναι μεγάλη τιμή να είναι πρωτότοκος και να έχει το δικαίωμα του. Πουλάει όλα αυτά τα δικαιώματά του
0: για να πιάνει το φαΐ.
1: Δηλαδή υποκύπτει στο κατώτερο. Όχι, δεν υποτιμούμε την πείνα ως λειτουργία φυσική του ανθρώπου, αλλά την επιλογή του ανθρώπου να παραμερίζει την προσωπική ελευθερία του προσώπου
0: γίνεται,
1: και να επιλέγει το ένστικτο.
0: Στη γραφή υπάρχει και άλλη νίκη.
1: Και να επιλέγει το ένστικτο.
0: Όχι μόνο επειδή πεινούσε και για να πιάτο, για να προκειμένου, ναι, να κορέσει την πείνα του, για να πιάτο φακές όπως λέει τα πόλεις, αλλά ήταν επιρρεπής και σε άλλο ένα πάθος. Το πάθος της θηλυμανίας ήταν, ας πούμε, θα λέγαμε πολύ γυναικάς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε και αυτό είναι πάλι...
0: Λοιπόν, για να το δούμε λίγο πιο έτσι, να το αναλύσουμε, να εμβαθύνουμε λίγο παραπάνω, για να δούμε πραγματικά αδικήθηκε, έστω και αν ήταν έτσι επιπόλαιος, αδικείται.
1: Ναι. Έτσι βλέπουμε ότι ο Θεός εκλέγει τον Ιακώβ, ίσως γιατί βλέπει μέσα σε αυτόν τον ακέραιο άνθρωπο, αυτόν που είναι έτοιμος να διέλθει μία σειρά από δοκιμασίες, αυτόν που είναι διατεθειμένος να παλέψει για να πραγματοποιήσει το θέλημα του Θεού. Αλλά και στο τέλος της ιστορίας, όταν ο Ιακώβ θα συμφιλειωθεί με τον Ισάφ, αυτός ο δεύτερος, δηλαδή, ο Ισάφ
0: τώρα,
1: δηλαδή,
0: γιατί, να το πούμε, γιατί στην πλειοψηφία των χριστιανών είναι ένα κομμάτι άγνωστο.
1: Ναι, ναι.
0: Γνωρίζω το πρώτο μέρος, αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα. Ναι. Συνέχισε, σε παρακαλώ.
1: Ο Ισάφ δηλαδή θα παραδεχθεί ότι ο Θεός του έδωσε πλούσια τα ελέη του, γι' αυτό και δεν θα δεχτεί τις κατευναστικές προσφορές του Ιακώβ. Γιατί παραδέχεται πως δεν του έλειψε ποτέ τίποτα.
0: Άρα λοιπόν ο Θεός δεν τον αδίκησε.
1: Όχι.
0: Δεν τον αδίκησε.
1: Καθόλου.
0: Παραδέχεται λοιπόν πως δεν του έλειψε ποτέ τίποτα.
1: Ίσα. Ο Θεός ευδόξησε να γεννηθεί και πρώτος.
0: Μάλιστα.
1: Το κέρδος του Ιακώβ δεν συνιστά απώλεια για τον Ισάφ. Και είναι πολύ όμορφη έτσι η στιγμή της συμφιλίωσης των δύο αδελφών.
0: Το κέρδος λοιπόν του Ιακώβ, ναι, δεν συνιστά απώλεια για τον Ισάφ.
1: όταν έτσι μετά από αυτές όλες τις συγκρούσεις, τις ζήλιες, τις αντιπαλότητες για τα πρωτοτόκια και όλα αυτά, ο Ιακώβ αντικρίζοντας τον Ισάφτη του λέει. Λέει πως το πρόσωπό του βλέπει τον ίδιο το Θεό.
0: Είδες τον αδελφό σου, είδες το Θεό σου. Το έχει περάσει και αυτό στη χριστιανική παράδοση, την ορθόδοξη παράδοση.
1: Το Θεό που ευλογεί τις ζωές όλων μας. Το Θεό που εκλέγει το διώκτη Παύλο για να τον αναδείξει Απόστολο των Εθνών. Αλλά και το Θεό που εκλέγει τον Ιούδα, τον Ισκαριώτη, ως Απόστολο.
0: Όπω.
1: Τον έχει
0: που σημειωτεί ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, όμως του λέει έλα, έλα. Τον βάζει στον στενό κύκλο των μαθητών. Ναι. Τον μετά από λίγο...

0: Του προσέφερε, όπως είπες, στο μυστικό δείπνο αυτό που έδωσε σε όλους.
1: Ναι, ναι, τα χρόντα μυστήρια.
0: Φάγετε, λάβετε, φάει τούτο μυστή το σώμα, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο μυστή το αίμα.
1: Πίετε εξ αυτού πάντες, πάντες.
0: Πάντες.
1: Πάντες.
0: Πάντες. Και γι' αυτό και εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σε αντίθεση με τους δυτικούς, κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού, ναι, ναι, όλους τους πιστούς.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ αυτοί κοινωνούν σώμα και αίμα μόνο το ιερατείο τους. Εμείς όμως σε όλους τους πιστούς προσφέρουμε και σώμα και αίμα.
1: Ναι, ναι. Διότι
0: πάντες, το λέει ξεκάθαρα.
1: Όλοι οι βαπτισμένοι πιστοί πρέπει να κοινωνούν.
0: Το λέει ξεκάθαρα ο Κύριος.
1: Και εμείς σήμερα έτσι κάνουμε ανάλογες σκέψεις με την έννοια ότι βλέπουμε τον Θεό ως ένα ο οποίος ίσως αδικεί με την εκλογή, ενώ δεν είναι εκλογή ουσιαστικά. Κάποιοι από εμάς μπορεί να νομίζουμε πως ανήκουμε στους εκλεκτούς και εκλεγμένους, πως ο Θεός μας έχει μια για πάντα τοποθετήσει στους προνομιούχους. Δεν ξέρω πως το πιστεύουμε αυτό, ειλικρινά.
0: Άλλη πλάνη αυτό.
1: Σε αυτούς,
0: γι' αυτό και λέει ότι, ναι, θα μας περιμένουν τότε εκπλήξεις.
1: Σε αυτούς που και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη θα απολαμβάνουν τις δωρεές του. Κάποιοι άλλοι πληγωμένοι από τη ζωή και αποκαρδιωμένοι από τα λάθη τους, μπορεί να πιστεύουν πως ο Θεός τους έχει λησμονήσει, πως τους έχει ξεχάσει και πως δεν τους περιλαμβάνει σε αυτούς που θα σωθούν. Και οι δύο αυτοί οι συλλογισμοί είναι λανθασμένοι. Δεν υπάρχουν δύο ομάδες ανθρώπων, παιδιά του Θεού και απόπεδα. Σε όλους έρχεται ο διάβολος και βάζει σκέψεις και λογισμούς ενάντια στο θέλημα του Θεού. Σε όλους οι ρίζες της πνευματικής ζωής στερούνται του αναγκαίου βάθους για να καρπίσει ο λόγος του Θεού. Όλοι κατακλυζόμαστε από μέρημνες και επιθυμίες, οι οποίες πνίγουν το λόγο του Θεού μέσα μας. Αλλά και όλοι έχουμε μέσα μας γη αγαθή, τόπο όπου μπορεί να πέσει ο λόγος του Θεού και να καρποφορήσει δίνοντας καρπό εκατονταπλασίωνα. Έτσι λοιπόν, το Ευαγγέλιο της Κυριακής μας ανοίγει ένα δρόμο. Απελευθερωμένοι από το άγχος της ερώτησης, ανήκω άρα και εγώ στους εκλεγμένους από το Θεό για τη σωτηρία, μπορούμε πια να αναλάβουμε το έργο της μαρτυρίας προς τους άλλους. Της μαρτυρίας πως ο Θεός μας έχει εκλέξει όλους, όλους μας. Της μαρτυρίας πως κανείς δεν στερείται της παρουσίας του Θεού παρά μόνο αυτός που πεισματικά και οσφορικά το επιλέγει. Της μαρτυρίας πως ο Χριστός κατερχόμενος στον Άδη μας φανέρωσε πως είναι αδελφός και συμπαραστάτης του ανθρώπου ακόμα και στην κόλαση, διαταράσσοντας την απόλυτη μοναξιά που αναζητά ο αμαρτωλός. Προσέξτε αδελφοί μου, ο αμαρτωλός αμετανόητος αναζητά τη μοναξιά, την απομόνωση, τη διακοπή της κοινωνίας.
0: Γι' αυτό και όχι απλά κλείνεται στον εαυτό του, αποκόπτεται. την εκκλησία. Γιατί η εκκλησία τι είναι? Το κάλεσμα για συνάντηση.
1: Βέβαια.
0: Για συνάντηση γύρω από το,
1: και δυστυχώς,
0: θυσιαστήριο.
1: Η πρώτη έτσι που επιλέγουν αυτό το τόλμημα είναι οι αιρετικοί που αποκόπτονται από την Εκκλησία. Οι αιρετικοί, δυστυχώς.
0: Τραγικό, ε.
1: Ναι.
0: Τραγικό.
1: Σχισματικοί, αιρετικοί, όλοι, ναι, αυτοί.
0: Να προτιμάς να αποκοπείς από ολόκληρη την Εκκλησία επειδή θεωρείς τον εαυτό σου καλύτερο, ανώτερο, ως τον μόνο Ορθόδοξο. Υπάρχουν και αυτοί.
1: Λοιπόν, η προφητεία του Ισαΐα έχει πραγματοποιηθεί. Η ανθρώπινη ιστορία υπήρξε εν πολλής μια ιστορία καταστροφών και ερειπίων. Αλλά ο σπόρος για τον οποίο κάνει λόγο ο Ισαΐας, ο σπόρος που θα ακολουθήσει μετά τις καταστροφές, έχει βλαστήσει. Και ο σπόρος αυτός είναι ο ενσαρκωθής Ιησούς Χριστός. Και ο σπόρος αυτός μπορεί να βλαστήσει μέσα στον καθένα μας.
0: Πολύ ωραία. Μπορεί λοιπόν να βλαστήσει μέσα στο καθένα μας. Έδωσε ο Χριστός, δηλαδή δίνει κάποιες

0: μέσα στη διήγηση αυτή προϋποθέσεις, θα λέγαμε, που μπορεί να βλαστήσει και να καρποφορήσει ο σπόρος. Η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι να πέσει σε γη αγαθή. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Ήδη το είπαμε, το είπες και εσύ. Χρειάζεται οπωσδήποτε η ανθρώπινη προαίρεση. Για να γίνει λοιπόν κάποιος αγαθή γη, καλό χωράφι, καλή γη, χρειάζεται η δική του προαίρεση. Δηλαδή η ανθρώπινη ελευθερία. Δεν μας εξαναγκάζει ο Θεός να δεχτούμε την αλήθειά Του. Οτιδήποτε μας λέγει. Αφήνει στην ελευθερία μας να το δεχθούμε ή να το απορρίψουμε. Όχι μόνο αυτά που μας λέει, αλλά και την ίδια του την ύπαρξη. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν τον Λόγο του Θεού. Τρελαίνονται. Τρελαίνονται. Μην ακούσουνε. Για Θεό. Για Λόγο Θεού. Τον απορρίπτουν εκ των προτέρων. Είναι αυτοί που αδιαφορούν πλήρως για το τι θέλει ο Θεός από μας. Και το τι θέλει ο Θεός από μας, το είπαμε. Πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε. Ο Θεός θέλει από μας μόνο τη σωτηρία μας. Αλλά πρέπει, για να γίνει αυτό, να το δεχθούμε ελεύθερα. Αν δεν το θέλουμε, δεν μας τραβάει από τα μαλλιά. Και αυτούς τους παρομοιάζει ο Κύριος με εκείνους που βρίσκονται κάτω από την επίρρεια του Σατανά. Διότι ο Σατανάς είναι εκείνος ο οποίος αρνείται διαρκώς την αναγνώριση του Θεού και του θέλημάτός του. Δεν διερωτάται αν το θέλημα του Θεού ή ο Λόγος του Θεού είναι καλός ή όχι. Και μόνο ότι προέρχεται από το Θεό, αυτό αποτελεί λόγο για να τον απορρίψει. Πόσους ανθρώπους γύρω μας θυμίζει αυτό? Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ακριβώς οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα που να έχει σχέση με το Θεό. Τέτοιους ανθρώπους βρίσκομαι διαρκώς ανάμεσά μας. Σε αυτούς τους ανθρώπους ο Λόγος του Θεού και να πέσει, θα πάει χαμένος. Τον ρίχνει ο Θεός τον σπόρο, αλλά πάει χαμένος, όχι επειδή τον επέρριψε ο Θεός, επειδή εγώ δεν το δέχομαι.
1: Ο Θεός ρίχνει το σπόρο.
0: Είναι η γη τέτοια που δεν μπορεί να τον προσλάβει και δεν μπορεί να καρποφορήσει ο Λόγος. Παρά τα αυτά, ο Κύριος και η Εκκλησία Του, οι πατέρες μας, σπέρνουν τον Λόγο αυτό. Τον ρίχνουν ακόμη και σε αυτή τη γη που δεν θα φυτρώσει, για να μην υπάρξει κανείς που να πει «Με απέκλεισες, δεν μου είπες, δεν με κάλεσες, με απέρριψες». Αλλά χρειάζεται για να φυτρώσει, όπως είπαμε, η προαίρεσή μας και η ελεύθερη συγκατάθεσή μας. Ένας άλλος λόγος που δεν φυτρώνει ο σπόρος του Λόγου του Θεού, μας είπε ο Κύριος, είναι γιατί χρειάζεται, για να φυτρώσει, να μην είμαστε απορροφημένοι από τις μέρημνες της ζωής αυτής. Όταν είμαστε απορροφημένοι από το πώς θα αυξήσουμε τα αγαθά μας, πώς θα περάσουμε τις δυσκολίες της ζωής αυτής, τότε ο Λόγος του Θεού δεν μπορεί να καρποφορήσει. Γιατί αυτό που μας απασχολεί είναι ο εαυτός μας. Είναι τα δικά μας προβλήματα. Δεν θέλουμε να ακούσουμε τι λέει ο Θεός και τι θέλει ο Θεός. Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ότι ο Θεός μας αποκλείει, αλλά εμείς εγωιστικά φερόμενοι και όντας προσκολλημένη στις βιωτικές μέρημνες, στην ύλη, στους στόχους που έχουμε θέσει στη ζωή μας, πώς θα αυξήσουμε τα υλικά αγαθά, πώς θα πετύχουμε θέσεις, πώς θα πετύχουμε κοινωνική επιφάνεια, δύναμη, εξουσία, όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν, που με μια λέξη τα θεωρούμε βιωτικές μέρημνες, τα έχουμε βάλει πρωταρχικό στόχο και σκοπό της ζωής μας. Άρα λοιπόν, και σε αυτή την περίπτωση δεν μας αποκλείει ο Θεός. Πάλι μας καλεί. Αλλά εμείς επιλέγουμε να προσανατολιστούμε σε κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό και πάλι χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να μην κατηγορήσουμε το Θεό πάλι ότι μας απέκλεισε. Δεν μας αποκλείει, δεν μας απορρίπτει. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε και να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητές μας. Ο Θεός ούτως ή άλλως θα μας δώσει και μας δίνει αυτά που χρειαζόμαστε, εάν τον εμπιστευτούμε και αν στρέψουμε την πηξίδα μας προς εκείνον και μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τι θέλει ο Θεός και τι λέγει ο Θεός. Ας κάνουμε εδώ το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο.

0: Βέβαια, από το ευαγγελικό κείμενο φαίνεται να υπάρχουν και άλλες, ας τις πω, κατηγορίες που δυσκολεύουν
1: την κυκλοφορία.
0: Ναι, την, γενικά το να φυτρώσουν και φυσικά να φτάσουν στην καρποφορία. Ξέρω, μήπως θέλεις να
1: πούμε δύο λόγια.
0: Να πεις λίγο γι' αυτό, να συνεχίσουμε έτσι λίγο τη σκέψη μας για αυτές τις κατηγορίες που ουσιαστικά είπαμε εμπεριέχουν τη δική μας, το δικό μας αποπροσανατολισμό προς το λόγο και το θέλημα του Θεού. Όλες οι κατηγορίες.
1: Υπάρχουν οι άνθρωποι έτσι οι οποίοι ακούν το λόγο του Θεού.
0: Άλλη κατηγορία λοιπόν.
1: Ναι, μας λέει ο Κύριος. Εκείνοι οι οποίοι δέχονται προσωρινά στην αρχή το λόγο του Θεού, τον ακούν δηλαδή, τον δέχονται με χαρά, με ευκολία. Αλλά όταν παρουσιαστούν οι πειρασμοί και οι δυσκολίες, τότε χάνουν την πίστη τους. Έτσι ο λόγος του Θεού έτσι δεν μπορεί να φυτρώσει εκεί που υπάρχει ολιγοπιστία, εκεί που οι άνθρωποι αμφιβάλλουν εάν ο Θεός μπορεί πραγματικά να είναι παρόν στα προβλήματα και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Να είναι παρόν δηλαδή για να τους βοηθήσει, αλλά και για να μετατρέψει τις δυσκολίες αυτές σε ευλογία για τη ζωή τους.
0: Πόσο σημαντικό είναι αυτό, να μπορούμε να πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, μπορεί από την φαινομενική κόλασή μας, τη δυσκολία αυτή, τον πειρασμό, να μας οδηγήσει στις αναψυχή.
1: Έτσι.
0: Και όμως είναι λοιπόν, πώς το είπες, η δική μας αμφιβολία για την παρουσία του Θεού, δηλαδή η ολιγοπιστία μας. Και θυμόμαστε ότι όταν ο Πέτρος ολιγοπίστησε για τη δύναμη του Θεού, άρχισε να βυθίζεται στην κυματιζούσα θάλασσα.
1: Γιατί η ολιγοπιστία μας κόβει. Μας κόβει την κοινωνία μας με το Θεό.
0: Ακριβώς. Στρέφει πάλι την προσοχή μας σε εμάς.
1: Στον εαυτό μας.
0: Στον εαυτό μας.
1: Και γι' αυτό άρχισε να βυθίζει το Πέτρος.
0: Ναι. Όταν λοιπόν αρχίσουμε να ολιγοπιστούμε για την παρουσία του Θεού στη ζωή μας ή για τη δυνατότητά Του να επέμβει και να αλλάξει τα πάντα στη ζωή μας, τότε ολιγοπιστούμε, γιατί έχουμε στραφεί σε εμάς.
1: Ναι.
0: Πάλι τον εαυτό μας σκεφτόμαστε.
1: Τον εαυτό μας, ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή έχουμε κάνει πάλι μόνοι μας το λάθος. Δεν μας απορρίπτει ο Θεός. Εμείς γυρίζουμε προς τα μέσα, προς τα έσω.
1: Και γιατί έτσι πολλοί πειρασμοί και πολλές δυσκολίες στη ζωή μας μπορούν να γίνουν αφορμή για τη σωτηρία μας. Αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δέχεται...
0: Και το έχουμε δει αυτό άπειρες φορές στη ζωή των Αγίων της Εκκλησίας μας.
1: Επειδή ακριβώς είμαστε στραμμένοι στον εαυτό μας, γι' αυτό το λόγο κάποιες καταστάσεις στη ζωή μας φαίνονται δύσκολες και πειρασμικές. Γιατί ο προσανατολισμός μας είναι ο εαυτός μας. Πώς θα περάσουμε ίσως όμορφα και καλά. Όταν όμως ο άνθρωπος δέχεται τους πειρασμούς αυτούς και τις δυσκολίες με εμπιστοσύνη στο Θεό, τότε καρποφορεί μέσα το λόγο του Θεού.
0: Να αναφέρουμε το μέγιστο, κατά με παράδειγμα, ανθρώπου υπομονής στις θλίψεις της ζωής και στα προβλήματα. Το δίκαιο Ιώβ.
1: Ναι, ο οποίος υπέστη τα πάνδυνα, έτσι.
0: Έχασε παιδιά, γιους και θυγατέρες, σπίτια, περιουσίες, ζωντανά, εκτάσεις, και την ίδια του την υγεία έχασε.
1: Ναι.
0: Σε τέτοιο σημείο που για να βρει ανακούφιση από την ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε, λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι καθόταν πάνω σε ένα σωρό από κοπριά και έξινε με ένα όστρακο το δέρμα του,
1: ναι,
0: για να βρει, γιατί έτσι μόνο έβρισε ανακούφιση.
1: Ναι.
0: Παρόλα αυτά λοιπόν ο άνθρωπος αυτός δεν αποπροσανατολίστηκε από το Θεό, δεν έχασε ούτε καν ολιγοπίστησε, όχι να χάσει την πίστη του, αλλά είπε αυτό το παροιμιώδες: ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφίλετο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον έως του αιώνος. Κάτι που το επαναλαμβάνουμε και εμείς στο τέλος κάθε θείας λειτουργίας. Ή όταν κάνουμε
1: πότε είμαστε αρτοκλασία. Κανεί να το πούμε αυτό. Αυτό είμαστε ικανοί να το πούμε όταν ο Θεός έχει γίνει η ζωή μας. Όταν πηγάζει η ζωή μας, αντλούμε ζωή από τον Χριστό. Τότε και μόνο τότε μπορούμε να το πούμε αυτό.
0: Και επειδή ακριβώς αυτός ο άνθρωπος δεν ολιγοπίστησε και σε αυτή την κατάσταση, την έσχατη, την τελευταία που μπορούσε να φτάσει άνθρωπος που ήταν, εδόξασε το Θεό και ευλογούσε το Θεό, ο Θεός αποδεικνύει ότι είναι παντοδύναμος, ότι μπορεί να επέμβει και μπορεί να τα αλλάξει τα πάντα και του τα δίνει όλα πλούσια πίσω, του τα γυρίζει όλα πίσω. Και παιδιά έκανε κι άλλα και απέκτησε ξανά εκτάσεις, περιουσίες, ζωντανά, σπίτια και υγεία.
1: Ένα λόγο που έλεγε ένας μακαριστός γέροντας που χρημάτισε ηγούμενος στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας στο Άγιον Όρος, έλεγε λοιπόν ότι ό,τι δυσκολία για να μας βρει, δεν θα πρέπει να στενοχωριόμαστε. Δεν θα πρέπει να μας καταβάλει τίποτα, κανένας πειρασμός. Γιατί η ευτυχία μας θα προέλθει από το Θεό. Αυτός θα μας τη δώσει. Αυτός είναι η ευτυχία μας. Αυτός είναι η ζωή που θα αντλήσουμε. Οπότε τίποτα δεν μπορεί να μας αφαιρέσει τη χαρά. Κανένας πειρασμός. Και αυτό το έχει στην Παλαιά Διαθήκη το ακριβώς το εφαρμόζει ο Δίκαιος Ιώβ. Και πάρα πολλοί άλλοι.
0: Και στην Καινή Διαθήκη, δηλαδή στα χρόνια τα χριστιανικά.
1: Ο Άγιος Ευστάθιος.
0: Αυτό πούμε. Ήθελα να πω, έτσι. Ναι, ναι. Ο Άγιος Ευστάθιος, ναι, είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Ως νέος Ιώβ, έτσι.
0: Έτσι. Ο οποίος αποχωρίστηκε την οικογένειά του, τα αξιώματά του, τα πάντα όλα, ας πούμε. Και όμως, επειδή έμεινε σταθερά προσιλωμένος στην πίστη του προς το Θεό, τα απέλαβε όλα πίσω. Όλα του τα έδωσε πίσω ο Θεός. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή στην εποχή του πειρασμού, της δυσκολίας, της ασθένειας, ό,τι είναι και αυτό, να μην χάσουμε την πίστη μας, αλλά να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό και στην παντοδυναμία Του και στην πασοφία Του και να κάνουμε υπομονή και ο Θεός θα μας τα επιστρέψει. Μην αφήνουμε λοιπόν να συμπνίξουν αυτά η ολιγοπιστία, το Λόγο του Θεού μέσα μας, την πίστη μας, όπως στην περίπτωση που λέει έρχονται οι δυσκολίες και ενώ έχει φυτρώσει ο Λόγος τον πνίγουν τα ζυζάνια.
1: Έτσι λοιπόν άλλη μια προϋπόθεση για να καρποφορήσει ο Λόγος του Θεού είναι η υπομονή.
0: Υπομονή.
1: Έτσι, καρποφορεί, δηλαδή ο Λόγος του Θεού είναι η υπομονή. Δεν δείχνει αμέσως ο Λόγος του Θεού τα αποτελέσματά του.
0: Και το λέει «Εν τη υπομονή μόν κτίσασε τα ψυχάς ημών».
1: Πέφτει ο σπόρος του Λόγου του Θεού μέσα στον κόσμο, στη γη, στην ιστορία, έτσι, στις ψυχές των ανθρώπων και πολλές φορές δεν βλέπουμε αποτέλεσμα. Και νομίζουμε ότι δεν θα φέρει ποτέ αποτέλεσμα ο Λόγος του. Και όμως, μέσα από την υπομονή, όπως κάθε δέντρο για να φυτρώσει χρειάζεται το χρόνο του, έτσι και ο Λόγος του Θεού, με τα μέτρα που ο ίδιος ο Θεός χρησιμοποιεί, μπορεί να μην μας δείξει αμέσως τα αποτελέσματά του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα καρποφορήσει κιόλας. Έτσι λοιπόν μέσα στον κόσμο αυτό, διαρκώς διαμέσου των αιώνων, πέφτει ο σπόρος του Λόγου του Θεού και άλλοτε καρποφορεί, άλλοτε δεν καρποφορεί. Αλλά και πάλι είδαμε ότι δεν καρποφορεί όταν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν το θελήσει.
0: Ναι.
1: Ο Λόγος του Θεού δεν αρέσκεται στο θόρυβο, δεν αρέσκεται στη δημοσιότητα. Είναι ένας λόγος ήρεμος που πολλές φορές είναι ένας λόγος σιωπής. Και μέσα σε αυτό το βουητό, μέσα στο θόρυβο που κάνουμε σήμερα όλοι εμείς οι άνθρωποι, ο κόσμος γενικότερα, προσπαθώντας να μιλήσουμε και όλοι έτσι κάτι να πούμε και όλοι να επιβάλλουμε την άποψή μας με τα λόγια μας, με τις κουβέντες, ο Λόγος του Θεού έρχεται πολλές φορές σιωπηλός, χωρίς πολλά, χωρίς δημοσιότητα. Και αν καμιά φορά και η Εκκλησία η ίδια πέφτει στον πειρασμό της δημοσιότητας, δεν είναι συνεπής προς τη φύση του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού όμως χρειάζεται υπομονή και ειρήνη στις καρδιές των ανθρώπων. Δεν έρχεται για να αναστατώσει τον κόσμο, έρχεται για να φέρει το μήνυμα της ειρήνης και της αγάπης. Έτσι λοιπόν μέσα στο σημερινό κόσμο, η Ευαγγελική Περικοπή του Σποραίος έρχεται για να μας πει ότι οι καρδιές μας πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμες να δεχθούν το Λόγο του Θεού και να τον δεχθούν ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Πάντοτε με πίστη και εμπιστοσύνη ότι ο Θεός κατευθύνει τη ζωή μας και ό,τι και αν μας συμβεί έρχεται πάντοτε με την ευλογία του Θεού. Μπορεί να την ευλογήσει ο Θεός οποιαδήποτε, έτσι μπορεί ο Θεός να ευλογήσει οποιαδήποτε αντικσότητα στη ζωή μας και αυτό να αποβεί σε καλό. Ο Λόγος του Θεού σαν σπόρος δεν είναι απλώς λόγια. Είναι η παρουσία του ίδιου του προσώπου του Θεού μέσα στη ζωή μας.
0: Ναι. Το είπε άλλωστε και ο προφήτης Ισαΐας, ότι άλλος σπόρος θα φυτρώσει. Ναι. Δηλαδή ο σαρκωθής λόγος του πατρός. Δεν είναι απλά λόγια λοιπόν, αλλά είναι η παρουσία του ίδιου του Χριστού στη ζωή μας.
1: Έτσι, ο προφήτης, ο μεγαλοφωνότατος προφήτης Ισαΐας. Ο
0: μεγαλοφωνότατος των προφητών.
1: Ο οποίος είναι και μεσιανικός προφήτης, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, οι θεολόγοι, ότι πάντοτε εξαγγέλει την έλευση του Χριστού. Και αυτό ακριβώς κάνει και σε αυτό το σημείο που μας είπατε τώρα. Έτσι λοιπόν, το πρόσωπο του Χριστού είναι ένας σπόρος ο οποίος καρποφορεί όταν πέσει μέσα στην ιστορία και πεθάνει και αναστηθεί και δώσει τροφή για να ζήσει ο κόσμος. Mm-hmm. Αυτό το Λόγο του Θεού διαφυλάται η Εκκλησία διαμέσου των αιώνων και αυτό το Λόγο προσπαθεί πάντοτε να κηρύξει απευθυνόμενη στις καρδιές των ανθρώπων. Ο έχονότα ακούειν, ακουέτο.
0: Σωστά.
1: Έτσι όπως λέει και ο Κύριος στο τέλος της παραβολής. Διότι τα αυτιά μας μπορεί να υπάρχουν, αλλά να μην ακούνε. Να τα έχουμε κλείσει με χίλιους τρόπους, όπως αυτούς που αναφέραμε. Ας ανοίξουμε λοιπόν τα αυτιά μας και την καρδιά μας στο Λόγο του Θεού και ας αφήσουμε το Λόγο αυτό να καρποφορήσει, γιατί αυτός ο Λόγος είναι αυτός που θα μας σώσει και εμάς και ολόκληρο τον κόσμο.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για τα όσα ωραία μας κατέθεσες, Σπύρο. Και φτάνοντας σιγά σιγά και στο τέλος της απόψης εκπομπής, να θυμόμαστε αυτό, ότι ο Θεός δεν εκλέγει ή απορρίπτει κάποιους, όλους μας προσκαλεί, όλους, πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και σε επίγνωση να αληθείας ελθύν, δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες, είπε ο Χριστός, όλους μας προσκαλεί. Αλλά το αν θα φυτρώσει ο σπόρος, ο λόγος δηλαδή, πολύ δε περισσότερο αν θα φυτρώσει και θα καρποφορήσει, γιατί είδαμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις αναφύεται αλλά μετά από λίγο ξεραίνεται ή συμπνίγεται. Αυτό εναπόκειται σε μας. Στην προαίρεση, στην υπομονή, στην προσήλωση, στον προσανατολισμό του κάθε ενός μας προς το Χριστό και στο Άγιο θέλημά Του.
1: Και αν μου επιτρέπετε, θα έλεγα και ότι μας δίνει και μια εικόνα για τα έσχατα. Δηλαδή, στη μέλουσα ζωή, το φως του Χριστού θα διαχέεται προς πάντας, ανεξαιρέτως. Αλλά το θέμα είναι πώς θα τον δέχονται οι άνθρωποι. Άλλοι θα τον δέχονται, άλλοι δεν θα τον δέχονται.
0: Αυτό σε στείλει η ζωή και το φως και η ειρήνη του κόσμου. Να μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, ας μην κατηγορούμε το Θεό ότι άλλους μας εκλέγει, άλλους μας απορρίπτει. Όλους μας δέχεται, όλους μας προσκαλεί, σε όλους δίνει τη δυνατότητα της σποράς και καρποφορίας του λόγου, σε μας εναπόκειται εάν θα το δεχθούμε, εάν θα τον ακούσουμε, εάν θα κρατήσουμε το σπόρο, εάν θα βλαστήσει μέσα μας και εάν επιτρέψουμε όχι απλά να βλαστήσει αλλά να αναπτυχθεί και να καρποφορήσει. Ας ανοίξουμε λοιπόν τα αυτιά και τα μάτια μας, ούτως ώστε ό,τι βλέπουμε να το αντιλαμβανόμαστε και ό,τι ακούμε να το κατανοούμε. Αυτό είναι το δικό μας κομμάτι, αυτή πρέπει να είναι η δική μας προσπάθεια. Εύχομαι και Μακάρι όλοι μας να το επιτύχουμε και να δώσουμε όταν θα έρθει η ώρα στο Χριστό και στην κοινωνία και στην Εκκλησία, όπως οι Άγιοι μας, εκατονταπλάσιο καρπό από το σποράκι που θα λάβαμε. Έχουμε φτάσει στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε, αγαπητοί φίλοι, που και απόψε μείνατε συντονισμένοι στη συχνότητα του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, όπως ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας, τον Παντελή Καλογεράκη, που και απόψε ήταν κοντά μας και είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχόμαστε όλοι να είστε ευλογημένοι και να έχετε τη χάρη του Θεού πλούσια στη ζωή και στα έργα σας. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι. Θα ήθελα να καλησπέρα την ευχή
0: σας. Καλησπέρα Σπύρο του Κυρίου. Όπως πάντα πιστεί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, είμαστε μαζί σας και σήμερα σε μια ακόμη εκπομπή συζητώντας. Βρισκόμαστε ήδη στον Οκτώβριο. Δεχθήκαμε και πολλές βροχές εδώ στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, στην Κρήτη. Δυστυχώς σε κάποιες περιοχές ήταν καταστροφικές. Ελπίζουμε οι αδελφοί μας που επλήγησαν να ανακουφιστούν σύντομα είτε από κρατικές επιχορηγήσεις αλλά κυρίως από τη δική μας συμπαράσταση, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη στις προσευχές μας. Πάντα αυτή η εποχή που φέρνει τις βροχές είναι συνδεδεμένη και με συγκεκριμένες αγροτικές εργασίες όπως είναι το όργωμα. Και γι' αυτό προσεχή Κυριακή η Εκκλησία μας έχει ορίσει να διαβάζουμε μια συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είναι η τέταρτη Κυριακή του Λουκά, γνωστή ως του Σποραίος. Είναι από το 8ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά και είναι η στίχη 5 έως 15. Σε αυτή την παραβολή βλέπουμε τον Χριστό να διδάσκει το πλήθος με μια ιστορία, έτσι, παραβολή. Ένας σποραίας, ένας γεωργός δηλαδή, ένας γεωργός ο οποίος σπέρνει, το καταλαβαίνουμε, σποραίας, σπέρνει το χωράφι του. Αυτό είναι το θέμα, το σκηνικό, αν μπορούσαμε να το πούμε, της συγκεκριμένης παραβολής. Έχει λοιπόν μπροστά του το σπόρο σε μια σακούλα και τον σκορπάει, τον σπέρνει. Τον πετάει λοιπόν απλόχερα. Και υπάρχουν σπόροι που πέφτουν στο δρόμο, σπόρος που πέφτει σε πετρώδες έδαφος, σπόρος που πέφτει μέσα στα αγκάθια και σπόρος που πέφτει σε γη καλή έφορη. Εκ πρώτης όψεως, ένα σημαντικό μέρος της σποράς μοιάζει να πηγαίνει χαμένο. Και μόνο ένα μέρος της οδηγεί σε καρποφορία. Η διδασκαλία του Χριστού εγείρει απορίες στους μαθητές. Τι σημαίνει αυτή η παραβολή και γιατί ο Χριστός επιλέγει να μιλά στο πλήθος με αυτό τον παράδοξο και ενιγματικό τρόπο? Ο Χριστός θα απαντήσει στους μαθητές ότι σε αυτούς φανέρωσε τα μυστήρια του Θεού. Στο πλήθος όμως θα μιλάμε παραβολές. Ίνα βλέποντες μη βλέπωση και ακούοντες μη συνιώσει. Ώστε να κοιτάζουν αλλά να μην βλέπουν και να ακούνε αλλά να μην καταλαβαίνουν. Τα παράδοξα αυτά λόγια του Χριστού προέρχονται από τον προφήτη Ισαΐα. Εκεί ο προφήτης αναφέρεται στον εκλεκτό λαό του Θεού, τον Ισραήλ, που έχει ξεχάσει το Θεό και το θέλημά του. Σύμφωνα με τα λόγια του Θεού προς τον Ισαΐα, ακριβώς λέγει το κείμενο, ακοή, με δοτική, ακοή, ακούσετε και ου μη συνείτε, και βλέποντες βλέψετε και ου μη είδητε. Ο Ισραήλ ακούει τα λόγια του προφήτη, μα δεν τα καταλαβαίνει. Ο Θεός εμφανίζεται να θέλει έναν αθεράπευτο λαό. Ο προφήτης σοκαρισμένος αντιδρά με μια ερώτηση. Έως πότε θα συμβαίνει αυτό? Μέχρι πότε θα θέλεις, θα αγαπάς, θα στηρίζεις αυτό το λαό, ο οποίος είναι αθεράπευτος, ε? Συνέχεια αποσχυρτάει από σένα. Και βλέπει την αγάπη, την ευεργεσία του Θεού και δικαίως εμφανίζεται αυτό το ερώτημα. Έως πότε θα συμβαίνει αυτό? Μέχρι να καταστραφεί ο λαός και από τα συντρίμια να προβάλλει ένας νέος σπόρος, είναι η απάντηση του Θεού προς τον προφήτη Ισαΐα. Ένας νέος σπόρος να προβάλλει. Είναι πολύ χαρακτηριστικός αυτός ο λόγος. Όλα τα παραπάνω φαίνεται να υπονοούν ότι ο Θεός κάνει διακρίσεις. Εκλέγει κάποιους που γίνονται οι εκλεκτοί μαθητές του και απορρίπτει άλλους, γιατί τους θεωρεί αναξίους.
1: Βέβαια αυτή είναι η πρόχειρη, έτσι, ναι, εκτίμηση, γιατί θα δούμε πιο κάτω ότι τα κριτήρια είναι διαφορετικά του Θεού από των ανθρώπων και είναι εντελώς δίκαια.
0: Φυσικά. Εκ πρώτης λοιπόν όψεως φαίνεται ότι άλλους τους απορρίπτει και άλλους τους εκλέγει, γίνονται εκλεκτοί μαθητές του και άλλοι είναι ως ανάξιοι απορριπταίοι. Το θέμα αυτό της εκλογής και της απόρριψης εμφανίζεται στην πιο τυπική του μορφή, στην περίπτωση των γιών του Ισάκ, ο δίκαιος Ισάκ, ο πατριάρχης Αβραάμ, Ισάκ,
1: Ιακώβ. Ναι.
0: Ήταν λοιπόν ο γιος του Αβραάμ, ο Ισάκ. Ναι.
1: Και επέκτησε και αυτό δίκαιος
0: άνθρωπος. Ναι. Μέχρι και σήμερα προσευχόμαστε όταν κάποιος αδερφού μας ακτιμήσει να απευθύνει κόλπης Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ. Στην περίπτωση λοιπόν του Ισάκ και των γιών του, είχε δύο γιους, τον Ιακώβ
1: και τον
0: Ισάφ. Ο Ισάφ είναι ο πρωτότοκος. Νομίζω είναι γνωστή η ιστορία στους περισσότερους.
1: Ο οποίος ήταν κυνηγός και...
0: που μας ακούνε, ναι, έτσι. Είναι πολύ... τουλάχιστον όταν εμείς ήμασταν παιδιά, λαμβάναμε και αστυμπόθρησκευτική μόρφωση στο σχολείο. Βέβαια τώρα έχουν τα πράγματα αρκετά αλλάξει. Περισσότερο θρησκεολογία έχουν γίνει, αλλά... μαθαίναμε και για την Παλαιά Διαθήκη, για την Καινή Διαθήκη, ανάλογα την τάξη που πήγαινε το παιδί, ήταν μαθήματα από την Παλαιά είτε από την Καινή και λοιπά.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ισάφ λοιπόν είναι ο πρωτότοκος, αλλά παραχωρεί τα πρωτοτόκια, γιατί πεινασμένος τα πουλά για ένα πιάτο φακές στον αδερφό του τον Ιακώβ. Και αργότερα ο Ιακώβ, μεταμφιεσμένος σε Ισάφε, θυμόμαστε την διήγηση ότι ο Ισάφ ήταν έτσι δασίτριχος και ο Ιακώβ ήταν ίσως ελάχιστα, ήταν λίος το δέρμα του, ας πούμε, και έβαλε στα δέρμα χέρια ζώου. Του δέρμα ζώου για να τον ακουμπήσει ο πατέρας του, για να δει ότι είχε τρίχες τέλος πάντων. Μεταμφιεσμένος λοιπόν σε Ισάφ, υποκλέπτη θα λέγαμε την ευλογία του πατέρα του. Κατά έναν αυθαίρετο τρόπο μοιάζει ο Θεός να προκρίνει τον Ιακώβ και να παραθεωρεί τον Ισάφ. Το ερώτημα ποιους εκλέγει ο Θεός βασάνισε τους χριστιανούς επί αιώνες. Η παραβολή με την οποία ασχολούμαστε μοιάζει επιφανειακά σαν να ενισχύει αυτό το ερώτημα. Εμείς σε ποιο έδαφος ανήκουμε? Είμαστε γη αγαθή ή γη που θα αποδειχθεί άκαρπη? Κάποιοι πίστεψαν πως ο Θεός προορίζει ορισμένους για τη σωτηρία και άλλους για την απώλεια. Το πίστεψαν αυτό γιατί θεώρησαν πως η σωτηρία είναι εξ ολοκλήρου στα χέρια του Θεού και δεν μπορεί να την κερδίσει ο άνθρωπος με τα δικά του επιτεύγματα. Πως είναι δηλαδή αποκλειστικά καρπός της χάριτος και όχι των καλών έργων. Άλλοι είχαν πιστεί για το αντίθετο. Οι άνθρωποι με τον αγώνα τους ή αντίθετα με τις παραλήψεις τους οδηγούνται η μεν στη σωτηρία ή δε στην απώλεια. Η πρώτη έριχναν το βάρος στην κυριαρχία του θελήματος του Θεού. Οι δεύτεροι τόνιζαν την ελευθερία του ανθρώπου. Ποιος όμως είχε δίκιο? Η απάντηση που δίνει η Αγία Γραφή είναι κανείς από τους δύο. Γιατί? Γιατί ο Θεός θέλει πάντας σωθήνε, πάντας ανθρώπουσε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Άρα λοιπόν και οι δύο έχουν λάθος. Ο Θεός εκλέγει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, όχι κάποιους.
1: Δεν προσωποληπτεί.
0: Όταν λέει δεύτε προς με πάντες. Το πάντες περικλεί όλο
1: το ανθρώπινο
0: το ανθρώπινο γένος.
1: Μα δεν λέμε δωρήσω το πάση. Πάση την Ανάσταση.
0: Δωρήσω το πάση το μέγα έλεος, έτσι.
1: Το μέγα έλεος, την Ανάσταση.
0: Σε πόσους και πόσους ύμνους της Εκκλησίας φαίνεται αυτό?
1: Σιγά παρέσχες. Χριστέ, πάση, σωτήρ την Ανάσταση. Δεν λέμε στο κοντάκι του...
0: Όχι, είναι ξεκάθαρο.
1: Τράγει το τάρτο ήχο.
0: Είναι ξεκάθαρο. Και από την Ιμνιολογία...
1: Και από την Ιμνιολογία.
0: Και από την Αγία Γραφή.
1: Βέβαια.
0: Ότι ο Θεός εκλέγει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Και το κάνει αυτό με την ύψιστη πράξη εκλογής. Ποια είναι αυτή? Η
1: ενσάρκωση.
0: Η ύψιστη πράξη εκλογής του ανθρωπίνου γένους είναι ότι και ο ίδιος ενσαρκώνεται. Γίνεται ο ίδιος άνθρωπος. Πτωχεύει ο Θεός για να πλουτίσει ο Αδάμ, δηλαδή ο άνθρωπος. Γι' αυτό και λέει και ο Δαβίδ προφητικά αναφερόμενος, πτωχός και παίνεις είμαι εγώ. Φτωχός είναι αυτός που γεννήθηκε φτωχός, παίνεις είναι αυτός ο οποίος
1: ήταν πλούσιος και ευτόχευσε.
0: Ευτόχευσε στην πορεία. Mm. Γεννήθηκε φτωχός ως άνθρωπος, αλλά ως Θεός πτωχεύει από την δόξα της θεότητος και ενδύεται την ανθρώπινη φύση για να σώσει ακριβώς την ανθρώπινη φύση. Ο Θεός επιλέγει να γίνει άνθρωπος για να δώσει τη ζωή στους ανθρώπους. Κατά έναν παράδοξο τρόπο, ο Θεός, μπορούμε να πούμε, εγκαταλείπει μόνο έναν. Μόνο έναν. Αυτόν που πεθαίνει πάνω στο σταυρό. Αυτόν που κατεβαίνει στον Άδη, τον Χριστό. Αλλά ο Χριστός, αυτός ο φαινομενικά απορριμμένωσε, που τον έχουν απορρίψει, από τον Θεό Πατέρα, μας έρχεται στο νου μοιραία και η φράση «Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Αυτός λοιπόν που ο φαινομενικά απορριμμένος από τον Θεό Πατέρα και κυριολεκτικά απορριμμένος, έτσι, απορριμμένος με δύο ρο και γιώτα, έτσι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Απόρριψη, από τους ανθρώπους. Είναι φαινομενικά απορριμμένος από τον Θεό και κυριολεκτικά απορριμμένος από τους ανθρώπους.
1: Ναι, κυριολεκτικά.
0: Είναι αυτός που γίνεται η πηγή της ζωής για όλους εμάς. Για όλους μας. Έτσι φανερώνεται πως δεν υπάρχουν δύο ομάδες ανθρώπων. Δεν υπάρχουν δύο ομάδες ανθρώπων. Αυτοί που εκλέγονται από το Θεό και αυτοί που απορρίπτονται. Εκλογή και απόρριψη είναι οι δύο όψεις της ζωής του κάθε ενός μας. Οι δύο πλευρές της δικής μας προσωπικής ιστορίας. Κατά ένα μυστικό τρόπο, η εκλογή του Θεού και η ανθρώπινη ανταπόκριση δεν αναιρούν η μία την άλλη. Δεν συνιστούν ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Ουμην επειδή δωρεά δια τούτο το αυτεξούσιον ανήρειται, μας επισημαίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ας κάνουμε εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζω με αγαπητοί φίλοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Απόψε με αφορμή το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Τετάρτης Κυριακής του Λουκά, το γνωστό στους Σποραίους, μιλάμε για το μυστήριο της εκλογής. Αυτό θα μπορούσαμε να το βάλουμε σαν τίτλο. Δηλαδή, άλλοι διαλέγονται και άλλοι απορρίπτονται από το Θεό. Γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, γιατί κάποιοι να είναι καλή γη, γιατί κάποιοι να είναι έφορη γη, γιατί κάποιοι να είναι πετρώδες χώμα. Τέλος πάντων, άλλοι είναι έτσι κι άλλοι αλλιώς. Αναφέραμε και την περίπτωση του Ισάφ και του Ιακώβ, των δύο υιών του Ισαάκ, που πάλι εκεί φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι ο Θεός διαλέγει τον
1: Ιακώβ.
0: Τον Ιακώβ που έτσι έκανε μια απατεωνιά για να υποκλέψει τάχα την ευλογία του πατέρα, αλλά τελικά βλέπουμε ότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, δεν απορρίπτει κανένα, έγινε άνθρωπος για...
1: Είναι πολύ απλό το λέει.
0: Για να προσφέρει τη σωτηρία
1: και που άλλες έτσι,
0: σε όλους τους ανθρώπους.
1: Οι εκπομπές που έχουμε κάνει έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά προέρχονται από την ελεύθερη προαίρεση του ανθρώπου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Πιστεύω να έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε και πιο αναλυτικά στην πορεία της εκπομπής αυτά. Δηλαδή το πόσο έχει να κάνει με εμάς.
1: Ο άνθρωπος επιλέγει. Ναι. Ο Χριστός έχει δώσει τη σωτηρία.
0: Λοιπόν. Ίσως βέβαια κάποιοι να σκανταλίζονται το θέμα που αναφέραμε του Ιακώβ και του Ισάφ. Και θα ήθελα έτσι λίγο να επιμείνουμε για να δούμε τι τελικά γίνεται με αυτά τα δύο παιδιά.
1: Ο Ισάφ έχει πάρει λίγο αψήφιστα το θέμα των πρωτοτογενών. Είναι μεγάλη τιμή να είναι πρωτότοκος και να έχει το δικαίωμα του. Πουλάει όλα αυτά τα δικαιώματά του
0: για να πιάνει το φαΐ.
1: Δηλαδή υποκύπτει στο κατώτερο. Όχι, δεν υποτιμούμε την πείνα ως λειτουργία φυσική του ανθρώπου, αλλά την επιλογή του ανθρώπου να παραμερίζει την προσωπική ελευθερία του προσώπου και να επιλέγει το ένστικτο.
0: Στη γραφή υπάρχει και άλλη νύχτα.
1: Και να επιλέγει το ένστικτο.
0: Όχι μόνο επειδή πεινούσε και για να πιάτο, προκειμένου να κορέσει την πείνα του, για να πιάτο φακές όπως λέει τα πουλής, αλλά ήταν επιρρεπής και σε άλλο ένα πάθος. Το πάθος της θηλυμανίας ήταν, ας πούμε, θα λέγαμε πολύ γυναικάς.
1: Ναι. Οπότε και αυτό είναι πάλι...
0: Λοιπόν, για να το δούμε λίγο πιο έτσι, να το αναλύσουμε, να εμβαθύνουμε λίγο παραπάνω, για να δούμε πραγματικά αδικήθηκε, έστω και αν ήταν έτσι επιπόλαιος, αδικείται.
1: Ναι. Έτσι βλέπουμε ότι ο Θεός εκλέγει τον Ιακώβ, ίσως γιατί βλέπει μέσα σε αυτόν τον ακέραιο άνθρωπο, αυτόν που είναι έτοιμος να διέλθει μία σειρά από δοκιμασίες, αυτόν που είναι διατεθειμένος να παλέψει για να πραγματοποιήσει το θέλημα του Θεού. Αλλά και στο τέλος της ιστορίας, όταν ο Ιακώβ θα συμφιλειωθεί με τον Ισάφ, αυτός ο δεύτερος, δηλαδή, ο Ισάφ
0: τώρα.
1: Δηλαδή,
0: γιατί, να το πούμε, γιατί στην πλειοψηφία των χριστιανών είναι ένα κομμάτι άγνωστο.
1: Ναι.
0: Γνωρίζουν το πρώτο μέρος, αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα. Ναι. Συνέχισε, σε παρακαλώ.
1: Ο Ισάφ δηλαδή θα παραδεχθεί ότι ο Θεός του έδωσε πλούσια τα ελέη του, γι' αυτό και δεν θα δεχτεί τις κατευναστικές προσφορές του Ιακώβ. Γιατί παραδέχεται πως δεν του έλειψε ποτέ τίποτα.
0: Άρα λοιπόν ο Θεός δεν τον αδίκησε.
1: Όχι.
0: Δεν τον αδίκησε.
1: Καθόλου.
0: Παραδέχεται λοιπόν πως δεν του έλειψε ποτέ τίποτα.
1: Ίσα. Ο Θεός ευδόξησε να γεννηθεί και πρώτος.

0: Δεό που εκλέγει τον Ιούδα, τον Ισκαριώτη, ως Απόστολο.
1: Όπω.
0: Τον έχει
1: που σημειωτεί ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, όμως του λέει έλα, έλα. Τον βάζει στον στενό κύκλο των μαθητών. Ναι. Τον μετά από
0: γιατί
1: λίγο...
0: Γιατί το αποτέλεσμα είναι η προαίρεση του ανθρώπου, αυτό που λέμε.
1: Ακριβώς. Δεν αποκλείει λοιπόν κανένα ο Θεός.
0: Κανένα.
1: Ναι.
0: Δεν φταίει ο Θεός για την προδοσία του Ιούδα. Έτσι λοιπόν τον Ιούδα τον έχει μέχρι και το μυστικό δείπνο.
1: Αυτό
0: έτσι,
1: είναι. Ακούτω.
0: Μέχρι το μυστικό δείπνο. Του προσφέρει ό,τι προσφέρει και στους άλλους. Το σώμα του και το αίμα του.
1: Έτσι.
0: Και αυτός τι του αντιπροσφέρει?
1: Την προδοσία.
0: Την προδοσία.
1: Ήταν λοιπόν η προαίρεση του.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι ο Θεός τον απέκλεισε, τον έκανε προδότη, τον έκανε έτσι. Ήταν αυτός που ήταν γιατί τον έκανε έτσι ο Θεός. Ο Θεός μέχρι και την τελευταία στιγμή ήταν εκεί και τον τραβούσε κοντά του. Έλα, έλα, έλα. Έλα μαζί μου, είσαι μαζί μου, δεν σε διώχνω, δεν σε απορρίπτω. Του προσέφερε, όπως είπες, στο μυστικό δείπνο αυτό που έδωσε σε όλους.
0: Ναι, ναι, τα χρόντα μυστήρια.
1: Φάγετε, λάβετε, φάει τούτο μυστή το σώμα, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο μυστή το αίμα.
0: Πίετε εξ αυτού πάντες, πάντες.
1: Πάντες.
0: Πάντες.
1: Πάντες. Και γι' αυτό και εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σε αντίθεση με τους δυτικούς, κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού,
0: ναι, ναι,
1: όλους τους πιστούς.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ αυτοί κοινωνούν σώμα και αίμα μόνο το ιερατείο τους. Εμείς όμως σε όλους τους πιστούς προσφέρουμε και σώμα και αίμα.
0: Ναι, ναι. Διότι
1: πάντες, το λέει ξεκάθαρα.
0: Όλοι οι βαπτισμένοι πιστοί πρέπει να κοινωνούν.
1: Το λέει ξεκάθαρα ο Κύριος.
0: Και εμείς σήμερα έτσι κάνουμε ανάλογες σκέψεις με την έννοια ότι βλέπουμε τον Θεό ως ένα ο οποίος ίσως αδικεί με την εκλογή, ενώ δεν είναι εκλογή ουσιαστικά. Κάποιοι από εμάς μπορεί να νομίζουμε πως ανήκουμε στους εκλεκτούς και εκλεγμένους, πως ο Θεός μας έχει μια για πάντα τοποθετήσει στους προνομιούχους. Δεν ξέρω πως το πιστεύουμε αυτό, ειλικρινά.
1: Άλλη πλάνη αυτό.
0: Σε αυτούς,
1: γι' αυτό και λέει ότι ναι, θα μας περιμένουν τότε εκπλήξεις.
0: Σε αυτούς που και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη θα απολαμβάνουν τις δωρεές του. Κάποιοι άλλοι πληγωμένοι από τη ζωή και αποκαρδιωμένοι από τα λάθη τους, μπορεί να πιστεύουν πως ο Θεός τους έχει λησμονήσει, πως τους έχει ξεχάσει και πως δεν τους περιλαμβάνει σε αυτούς που θα σωθούν. Και οι δύο αυτοί οι συλλογισμοί είναι λανθασμένοι. Δεν υπάρχουν δύο ομάδες ανθρώπων, παιδιά του Θεού και απόπεδα. Σε όλους έρχεται ο διάβολος και βάζει σκέψεις και λογισμούς ενάντια στο θέλημα του Θεού. Σε όλους οι ρίζες της πνευματικής ζωής στερούνται του αναγκαίου βάθους για να καρπίσει ο λόγος του Θεού. Όλοι κατακλυζόμαστε από μέρημνες και επιθυμίες οι οποίες πνίγουν το λόγο του Θεού μέσα μας. Αλλά και όλοι έχουμε μέσα μας γη αγαθή, τόπο όπου μπορεί να πέσει ο λόγος του Θεού και να καρποφορήσει δίνοντας καρπό εκατονταπλασίωνα. Έτσι λοιπόν το Ευαγγέλιο της Κυριακής μας ανοίγει έναν δρόμο. Απελευθερωμένοι από το άγχος της ερώτησης, ανήκω άρα και εγώ στους εκλεγμένους από το Θεό για τη σωτηρία, μπορούμε πια να αναλάβουμε το έργο της μαρτυρίας προς τους άλλους. Της μαρτυρίας πως ο Θεός μας έχει εκλέξει όλους, όλους μας. Της μαρτυρίας πως κανείς δεν στερείται της παρουσίας του Θεού παρά μόνο αυτός που πεισματικά και εωσφορικά το επιλέγει. Της μαρτυρίας πως ο Χριστός κατερχόμενος στον Άδη μας φανέρωσε πως είναι αδελφός και συμπαραστάτης του ανθρώπου ακόμα και στην κόλαση, διαταράσσοντας την απόλυτη μοναξιά που αναζητά ο αμαρτωλός. Προσέξτε αδελφοί μου, ο αμαρτωλός αμετανόητος αναζητά τη μοναξιά, την απομόνωση, τη διακοπή της κοινωνίας.
1: Γι' αυτό και όχι απλά κλείνεται στον εαυτό του, αποκόπτεται από την εκκλησία. Την εκκλησία. Γιατί η εκκλησία τι είναι? Το κάλεσμα για συνάντηση.
0: Βέβαια.
1: Για συνάντηση γύρω από το
0: και δυστυχώς,
1: θυσιαστήριο.
0: Η πρώτη έτσι που επιλέγουν αυτό το τόλμημα είναι οι αιρετικοί.

0: αποκόπτονται από την Εκκλησία. Ιερετική, δυστυχώς.
1: Τραγικό, ε. Ναι. Τραγικό.
0: Σχισματική, αιρετική, όλοι ναι. αυτοί.
1: Να προτιμάς να αποκοπείς από ολόκληρη την Εκκλησία επειδή θεωρείς τον εαυτό σου καλύτερο, ανώτερο, ως τον μόνο Ορθόδοξο. Υπάρχουν και αυτοί.
0: Λοιπόν, η προφητεία του Ισαΐα έχει πραγματοποιηθεί. Η ανθρώπινη ιστορία υπήρξε εν πολύ σε μια ιστορία καταστροφών και ερεπίων. Αλλά ο σπόρος για τον οποίο κάνει λόγο ο Ισαΐας, ο σπόρος που θα ακολουθήσει μετά τις καταστροφές, έχει βλαστήσει. Και ο σπόρος αυτός είναι ο ενσαρκωθής Ιησούς Χριστός. Και ο σπόρος αυτός μπορεί να βλαστήσει μέσα στον καθένα μας.
1: Πολύ ωραία. Μπορεί λοιπόν να βλαστήσει μέσα στο καθένα μας. Έδωσε ο Χριστός, δηλαδή δίνει κάποιες μέσα στη διήγηση αυτή προϋποθέσεις, θα λέγαμε, που μπορεί να βλαστήσει και να καρποφορήσει ο σπόρος. Η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι να πέσει σε γη αγαθή. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Ήδη το είπαμε, το είπες και εσύ. Χρειάζεται οπωσδήποτε η ανθρώπινη προαίρεση. Για να γίνει λοιπόν κάποιος αγαθή γη, καλό χωράφι, καλή γη, χρειάζεται η δική του προαίρεση. Δηλαδή η ανθρώπινη ελευθερία. Δεν μας εξαναγκάζει ο Θεός να δεχτούμε την αλήθειά Του. Οτιδήποτε μας λέγει. Αφήνει στην ελευθερία μας να το δεχθούμε ή να το απορρίψουμε. Όχι μόνο αυτά που μας λέει, αλλά και την ίδια Του την ύπαρξη. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν τον Λόγο του Θεού. Τρελαίνονται, μην ακούσουνε για Θεό, για Λόγο Θεού. Τον απορρίπτουν εκ των προτέρων. Είναι αυτοί που αδιαφορούν πλήρως για το τι θέλει ο Θεός από μας. Και το τι θέλει ο Θεός από μας, το είπαμε. Πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε. Ο Θεός θέλει από μας μόνο τη σωτηρία μας. Αλλά πρέπει, για να γίνει αυτό, να το δεχθούμε ελεύθερα. Αν δεν το θέλουμε, δεν μας τραβάει από τα μαλλιά. Και αυτούς τους παρομοιάζει ο Κύριος με εκείνους που βρίσκονται κάτω από την επίρρεια του Σατανά. Διότι ο Σατανάς είναι εκείνος ο οποίος αρνείται διαρκώς την αναγνώριση του Θεού και του θελήματός Του. Δεν διερωτάται αν το θέλημα του Θεού ή ο Λόγος του Θεού είναι καλός ή όχι. Και μόνο ότι προέρχεται από το Θεό, αυτό αποτελεί λόγο για να τον απορρίψει. Πόσους ανθρώπους γύρω μας θυμίζει αυτό? Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ακριβώς οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα που να έχει σχέση με το Θεό. Τέτοιους ανθρώπους βρίσκομαι διαρκώς ανάμεσά μας. Σε αυτούς τους ανθρώπους ο Λόγος του Θεού και να πέσει, θα πάει χαμένος. Τον ρίχνει ο Θεός τον σπόρο, αλλά πάει χαμένος, όχι επειδή τον επέρεψε ο Θεός, επειδή εγώ δεν το δέχομαι.
0: Ο Θεός ρίχνει το σπόρο.
1: Είναι η γη τέτοια που δεν μπορεί να τον προσλάβει και δεν μπορεί να καρποφορήσει ο Λόγος. Παρά τα αυτά, ο Κύριος και η Εκκλησία Του, οι πατέρες μας, σπέρνουν τον Λόγο αυτό. Τον ρίχνουν ακόμη και σε αυτή τη γη που δεν θα φυτρώσει, για να μην υπάρξει κανείς που να πει «Με απέκλεισες, δεν μου είπες, δεν με κάλεσες». Με απέρριψες. Αλλά χρειάζεται για να φυτρώσει, όπως είπαμε, η προαίρεσή μας και η ελεύθερη συγκατάθεσή μας. Ένας άλλος λόγος που δεν φυτρώνει ο σπόρος του Λόγου του Θεού, μας είπε ο Κύριος, είναι γιατί χρειάζεται για να φυτρώσει να μην είμαστε απορροφημένοι από τις μέρημνες της ζωής αυτής. Όταν είμαστε απορροφημένοι από το πώς θα αυξήσουμε τα αγαθά μας, πώς θα περάσουμε τις δυσκολίες της ζωής αυτής, τότε ο Λόγος του Θεού δεν μπορεί να καρποφορήσει. Γιατί αυτό που μας απασχολεί είναι ο εαυτός μας. Είναι τα δικά μας προβλήματα. Δεν θέλουμε να ακούσουμε τι λέει ο Θεός και τι θέλει ο Θεός. Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ότι ο Θεός μας αποκλείει. Αλλά εμείς εγωιστικά φερόμενοι και όντες προσκολλημένοι στις βιωτικές μέρημνες, στην ύλη, στους στόχους που έχουμε θέσει στη ζωή μας, πώς θα αυξήσουμε τα υλικά αγαθά, πώς θα πετύχουμε θέσεις, πώς θα πετύχουμε κοινωνική επιφάνεια, δύναμη, εξουσία, όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν, που με μια λέξη τα θεωρούμε βιωτικές μέρημνες, τα έχουμε βάλει πρωταρχικό στόχο και σκοπό της ζωής μας. Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση δεν μας αποκλείει ο Θεός. Πάλι μας καλεί, αλλά εμείς επιλέγουμε να προσανατολιστούμε σε κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό και πάλι χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να μην κατηγορήσουμε το Θεό πάλι ότι μας απέκλεισε. Δεν μας αποκλείει, δεν μας απορρίπτει. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε και να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητές μας. Ο Θεός ούτως ή άλλως θα μας δώσει και μας δίνει αυτά που χρειαζόμαστε, εάν τον εμπιστευτούμε και αν στρέψουμε την πηξίδα μας προς εκείνον και μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τι θέλει ο Θεός και τι λέγει ο Θεός. Ας κάνουμε εδώ το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο.

0: Βέβαια, από το ευαγγελικό κείμενο φαίνεται να υπάρχουν και άλλες, ας τις πω, κατηγορίες που δυσκολεύουν
1: την κυκλοφορία.
0: Ναι, την, γενικά το να φυτρώσουν και φυσικά να φτάσουν στην καρποφορία. Ξέρω, μήπως θέλεις να
1: πούμε δύο λόγια.
0: Να πεις λίγο γι' αυτό, να συνεχίσουμε έτσι λίγο τη σκέψη μας για αυτές τις κατηγορίες που ουσιαστικά είπαμε εμπεριέχουν τη δική μας, το δικό μας αποπροσανατολισμό προς το λόγο και το θέλημα του Θεού. Όλες οι κατηγορίες.
1: Υπάρχουν οι άνθρωποι έτσι οι οποίοι ακούν το λόγο του Θεού.
0: Άλλη κατηγορία λοιπόν.
1: Ναι, μας λέει ο Κύριος. Εκείνοι οι οποίοι δέχονται προσωρινά στην αρχή το λόγο του Θεού, τον ακούν δηλαδή, τον δέχονται με χαρά, με ευκολία. Αλλά όταν παρουσιαστούν οι πειρασμοί και οι δυσκολίες, τότε χάνουν την πίστη τους. Έτσι ο λόγος του Θεού έτσι δεν μπορεί να φυτρώσει εκεί που υπάρχει ολιγοπιστία, εκεί που οι άνθρωποι αμφιβάλλουν εάν ο Θεός μπορεί πραγματικά να είναι παρόν στα προβλήματα και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Να είναι παρόν δηλαδή για να τους βοηθήσει, αλλά και για να μετατρέψει τις δυσκολίες αυτές σε ευλογία για τη ζωή τους.
0: Πόσο σημαντικό είναι αυτό, να μπορούμε να πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, μπορεί από την φαινομενική κόλασή μας, τη δυσκολία αυτή, τον πειρασμό, να μας οδηγήσει στις αναψυχή.
1: Έτσι.
0: Και όμως είναι λοιπόν, πώς το είπες, η δική μας αμφιβολία για την παρουσία του Θεού, δηλαδή η ολιγοπιστία μας. Και θυμόμαστε ότι όταν ο Πέτρος ολιγοπίστησε για τη δύναμη του Θεού, άρχισε να βυθίζεται στην κυματίζουσα θάλασσα.
1: Γιατί η ολιγοπιστία μας κόβει. Μας κόβει την κοινωνία μας με τον Θεό.
0: Ακριβώς. Στρέφει πάλι την προσοχή μας σε εμάς.
1: Στον εαυτό μας.
0: Στον εαυτό μας.
1: Και γι' αυτό άρχισε να βυθίζει το Πέτρος.
0: Ναι. Όταν λοιπόν αρχίσουμε να ολιγοπιστούμε για την παρουσία του Θεού στη ζωή μας ή για τη δυνατότητά Του να επέμβει και να αλλάξει τα πάντα στη ζωή μας, τότε ολιγοπιστούμε, γιατί έχουμε στραφεί σε εμάς.
1: Ναι.
0: Πάλι τον εαυτό μας σκεφτόμαστε.
1: Τον εαυτό μας, ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή έχουμε κάνει πάλι μόνοι μας το λάθος. Δεν μας απορρίπτει ο Θεός. Εμείς γυρίζουμε προς τα μέσα, προς τα έσω.
1: Και γιατί έτσι πολλοί πειρασμοί και πολλές δυσκολίες στη ζωή μας μπορούν να γίνουν αφορμή για τη σωτηρία μας. Αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δέχεται...
0: Και το έχουμε δει αυτό άπειρες φορές στη ζωή των Αγίων της Εκκλησίας μας.
1: Επειδή ακριβώς είμαστε στραμμένοι στον εαυτό μας, γι' αυτό το λόγο κάποιες καταστάσεις στη ζωή μας φαίνονται δύσκολες και πειρασμικές. Γιατί ο προσανατολισμός μας είναι ο εαυτός μας. Πώς θα περάσουμε ίσως όμορφα και καλά. Όταν όμως ο άνθρωπος δέχεται τους πειρασμούς αυτούς και τις δυσκολίες με εμπιστοσύνη στο Θεό, τότε καρποφορεί μέσα του λόγος του Θεού.
0: Να αναφέρουμε το μέγιστο, κατά με παράδειγμα, ανθρώπου υπομονής στις θλίψεις της ζωής και στα προβλήματα. Το δίκαιο Ιώβ.
1: Ναι, ο οποίος υπέστη τα πάνδυνα, έτσι.
0: Έχασε παιδιά, γιους και θυγατέρες, σπίτια, περιουσίες, ζωντανά, εκτάσεις, και την ίδια του την υγεία έχασε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε τέτοιο σημείο που για να βρει ανακούφιση από την ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε, λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι καθόταν πάνω σε ένα σωρό από κοπριά και έξινε με ένα όστρακο το δέρμα του,
1: ναι,
0: για να βρει, γιατί έτσι μόνο έβρισε ανακούφιση.
1: Ναι.
0: Παρόλα αυτά λοιπόν ο άνθρωπος αυτός δεν αποπροσανατολίστηκε από το Θεό, δεν έχασε ούτε καν ολιγοπίστησε, όχι να χάσει την πίστη του, αλλά είπε αυτό το παροιμιώδες: ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφίλετο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον έως του αιώνος. Κάτι που το επαναλαμβάνουμε και εμείς στο τέλος κάθε θείας λειτουργίας. Ή όταν κάνουμε
1: πότε είμαστε αρτοκλασία. Κανεί να το πούμε αυτό. Αυτό είμαστε ικανοί να το πούμε όταν ο Θεός έχει γίνει η ζωή μας. Όταν πηγάζει η ζωή μας, αντλούμε ζωή από τον Χριστό. Τότε και μόνο τότε μπορούμε να το πούμε αυτό.
0: Και επειδή ακριβώς αυτός ο άνθρωπος δεν ολιγοπίστησε και σε αυτή την κατάσταση, την έσχατη, την τελευταία που μπορούσε να φτάσει άνθρωπος που ήταν, εδόξασε το Θεό και ευλογούσε το Θεό, ο Θεός αποδεικνύει ότι είναι παντοδύναμος, ότι μπορεί να επέμβει και μπορεί να τα αλλάξει τα πάντα και του τα δίνει όλα πλούσια πίσω, του τα γυρίζει όλα πίσω. Και παιδιά έκανε κι άλλα και απέκτησε ξανά εκτάσεις, περιουσίες, ζωντανά, σπίτια και υγεία.
1: Ένα λόγο που έλεγε ένας μακαριστός γέροντας που χρημάτισε ηγούμενος στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας στο Άγιον Όρος, έλεγε λοιπόν ότι ό,τι δυσκολία και να μας βρει, δεν θα πρέπει να στενοχωριόμαστε. Δεν θα πρέπει να μας καταβάλει τίποτα, κανένας πειρασμός. Γιατί η ευτυχία μας θα προέλθει από το Θεό. Αυτός θα μας τη δώσει. Αυτός είναι η ευτυχία μας. Αυτός είναι η ζωή που θα αντλήσουμε. Οπότε τίποτα δεν μπορεί να μας αφαιρέσει τη χαρά. Κανένας πειρασμός. Και αυτό το έχει στην Παλαιά Διαθήκη το ακριβώς το εφαρμόζει ο δίκαιος Ιώβ. Και πάρα πολλοί άλλοι.
0: Και στην Καινή Διαθήκη, δηλαδή στα χρόνια τα χριστιανικά.
1: Ο Άγιος Ευστάθιος.
0: Αυτό ήθελα να πω, έτσι. Ναι, ναι. Ο Άγιος Ευστάθιος είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Ως νέος Ιώβ, έτσι.
0: Έτσι. Ο οποίος αποχωρίστηκε την οικογένειά του, τα αξιώματά του, τα πάντα όλα, ας πούμε. Και όμως, επειδή έμεινε σταθερά προσιλωμένος στην πίστη του προς το Θεό, τα απέλαβε όλα πίσω. Όλα του τα έδωσε πίσω ο Θεός. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή στην εποχή του πειρασμού, της δυσκολίας, της ασθένειας, ό,τι είναι και αυτό, να μην χάσουμε την πίστη μας, αλλά να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό και στην παντοδυναμία Του και στην πασοφία Του και να κάνουμε υπομονή και ο Θεός θα μας τα επιστρέψει. Μην αφήνουμε λοιπόν να συμπνίξουν αυτά η ολιγοπιστία, το Λόγο του Θεού μέσα μας, την πίστη μας, όπως στην περίπτωση που λέει έρχονται οι δυσκολίες και ενώ έχει φυτρώσει ο Λόγος τον πνίγουν τα ζυζάνια.
1: Έτσι λοιπόν άλλη μια προϋπόθεση για να καρποφορήσει ο Λόγος του Θεού είναι η υπομονή.
0: Υπομονή.
1: Έτσι, καρποφορεί, δηλαδή ο Λόγος του Θεού είναι υπομονή. Δεν δείχνει αμέσως ο Λόγος του Θεού τα αποτελέσματά του.
0: Και το λέει «Εν τη υπομονή μόν κτίσασε τα ψυχάς ημών».
1: Πέφτει ο σπόρος του Λόγου του Θεού μέσα στον κόσμο, στη γη, στην ιστορία, έτσι, στις ψυχές των ανθρώπων και πολλές φορές δεν βλέπουμε αποτέλεσμα. Και νομίζουμε ότι δεν θα φέρει ποτέ αποτέλεσμα ο Λόγος του. Και όμως, μέσα από την υπομονή, όπως κάθε δέντρο για να φυτρώσει χρειάζεται το χρόνο του, έτσι και ο Λόγος του Θεού, με τα μέτρα που ο ίδιος ο Θεός χρησιμοποιεί, μπορεί να μην μας δείξει αμέσως τα αποτελέσματά του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα καρποφορήσει κιόλας. Έτσι λοιπόν μέσα στον κόσμο αυτό, διαρκώς διαμέσου των αιώνων, πέφτει ο σπόρος του Λόγου του Θεού και άλλοτε καρποφορεί, άλλοτε δεν καρποφορεί. Αλλά και πάλι είδαμε ότι δεν καρποφορεί όταν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν το θελήσει.
0: Ναι.
1: Ο Λόγος του Θεού δεν αρέσκεται στο θόρυβο, δεν αρέσκεται στη δημοσιότητα. Είναι ένας λόγος ήρεμος που πολλές φορές είναι ένας λόγος σιωπής. Και μέσα σε αυτό το βουητό, μέσα στο θόρυβο που κάνουμε σήμερα όλοι εμείς οι άνθρωποι, ο κόσμος γενικότερα, προσπαθώντας να μιλήσουμε και όλοι έτσι κάτι να πούμε και όλοι να επιβάλλουμε την άποψή μας με τα λόγια μας, με τις κουβέντες, ο Λόγος του Θεού έρχεται πολλές φορές σιωπηλός, χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς δημοσιότητα. Και αν καμιά φορά και η Εκκλησία η ίδια πέφτει στον πειρασμό της δημοσιότητας, δεν είναι συνεπής προς τη φύση του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού όμως χρειάζεται υπομονή και ειρήνη στις καρδιές των ανθρώπων. Δεν έρχεται για να αναστατώσει τον κόσμο, έρχεται για να φέρει το μήνυμα της ειρήνης και της αγάπης. Έτσι λοιπόν μέσα στο σημερινό κόσμο, η ευαγγελική περικοπή του Σποραίος έρχεται για να μας πει ότι οι καρδιές μας πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμες να δεχθούν το Λόγο του Θεού και να τον δεχθούν ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Πάντοτε με πίστη και εμπιστοσύνη ότι ο Θεός κατευθύνει τη ζωή μας και ό,τι και αν μας συμβεί έρχεται πάντοτε με την ευλογία του Θεού. Μπορεί να την ευλογήσει ο Θεός οποιαδήποτε, έτσι μπορεί ο Θεός να ευλογήσει οποιαδήποτε αντικσότητα στη ζωή μας και αυτό να αποβεί σε καλό. Ο Λόγος του Θεού σαν σπόρος δεν είναι απλώς λόγια. Είναι η παρουσία του ίδιου, του προσώπου του Θεού μέσα στη ζωή μας.
0: Ναι. Το είπε άλλωστε και ο προφήτης Ισαΐας, ότι άλλος σπόρος θα φυτρώσει. Ναι. Δηλαδή ο σαρκωθής λόγος του πατρός. Δεν είναι απλά λόγια λοιπόν, αλλά είναι η παρουσία του ίδιου του Χριστού στη ζωή μας.
1: Έτσι, ο προφήτης, ο μεγαλοφωνότατος προφήτης Ισαΐας. Ο
0: μεγαλοφωνότατος των προφητών.
1: Ο οποίος είναι και μεσιανικός προφήτης, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, οι θεολόγοι. Ότι πάντοτε εξαγγέλει την έλευση του Χριστού. Και αυτό ακριβώς κάνει και σε αυτό το σημείο που μας είπατε τώρα. Έτσι λοιπόν, το πρόσωπο του Χριστού είναι ένας σπόρος ο οποίος καρποφορεί όταν πέσει μέσα στην ιστορία και πεθάνει και αναστηθεί και δώσει τροφή για να ζήσει ο κόσμος. Mm-hmm. Αυτό το Λόγο του Θεού διαφυλάται η Εκκλησία διαμέσου των αιώνων και αυτό το Λόγο προσπαθεί πάντοτε να κηρύξει απευθυνόμενη στις καρδιές των ανθρώπων. Ο έχονότα ακούειν, ακουέτο.
0: Σωστά.
1: Έτσι όπως λέει και ο Κύριος στο τέλος της παραβολής. Διότι τα αυτιά μας μπορεί να υπάρχουν, αλλά να μην ακούνε. Να τα έχουμε κλείσει με χίλιους τρόπους, όπως αυτούς που αναφέραμε. Ας ανοίξουμε λοιπόν τα αυτιά μας και την καρδιά μας στο Λόγο του Θεού και ας αφήσουμε το Λόγο αυτό να καρποφορήσει, γιατί αυτός ο Λόγος είναι αυτός που θα μας σώσει και εμάς και ολόκληρο τον κόσμο.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε για τα όσα ωραία μας κατέθεσες, Σπύρο. Και φτάνοντας σιγά σιγά και στο τέλος της απόψης εκπομπής, να θυμόμαστε αυτό, ότι ο Θεός δεν εκλέγει ή απορρίπτει κάποιους, όλους μας προσκαλεί, όλους, πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και σε επίγνωση να αληθείας ελθύν, δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες, είπε ο Χριστός, όλους μας προσκαλεί. Αλλά το αν θα φυτρώσει ο σπόρος, ο λόγος δηλαδή, πολύ δε περισσότερο αν θα φυτρώσει και θα καρποφορήσει, γιατί είδαμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις αναφύεται, αλλά μετά από λίγο ξεραίνεται ή συμπνίγεται. Αυτό εναπόκειται σε μας. Στην προαίρεση, στην υπομονή, στην προσήλωση, στον προσανατολισμό του κάθε ενός μας προς το Χριστό και στο Άγιο θέλημά Του.
1: Και αν μου επιτρέπετε, θα έλεγα και ότι μας δίνει και μια εικόνα για τα έσχατα. Δηλαδή, στη μέλουσα ζωή, το φως του Χριστού θα διαχέεται προς πάντας, ανεξαιρέτως. Αλλά το θέμα είναι πώς θα τον δέχονται οι άνθρωποι. Άλλοι θα τον δέχονται, άλλοι δεν θα τον δέχονται.
0: Αυτό σε στην η ζωή και το φως και η ειρήνη του κόσμου. Να μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, ας μην κατηγορούμε το Θεό ότι άλλους μας εκλέγει, άλλους μας απορρίπτει. Όλους μας δέχεται, όλους μας προσκαλεί, σε όλους δίνει τη δυνατότητα της σποράς και καρποφορίας του λόγου, σε μας εναπόκειται εάν θα το δεχθούμε, εάν θα τον ακούσουμε, εάν θα κρατήσουμε το σπόρο, εάν θα βλαστήσει μέσα μας και εάν επιτρέψουμε όχι απλά να βλαστήσει αλλά να αναπτυχθεί και να καρποφορήσει. Ας ανοίξουμε λοιπόν τα αυτιά και τα μάτια μας, ούτως ώστε ό,τι βλέπουμε να το αντιλαμβανόμαστε και ό,τι ακούμε να το κατανοούμε. Αυτό είναι το δικό μας κομμάτι, αυτή πρέπει να είναι η δική μας προσπάθεια. Εύχομαι και Μακάρι όλοι μας να το επιτύχουμε και να δώσουμε όταν θα έρθει η ώρα στο Χριστό και στην κοινωνία και στην Εκκλησία, όπως οι Άγιοι μας, εκατονταπλάσιο καρπό από το σποράκι που θα λάβαμε. Έχουμε φτάσει στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε, αγαπητοί φίλοι, που και απόψε μείνατε συντονισμένοι στη συχνότητα του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, όπως ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας, τον Παντελή Καλογεράκη, που και απόψε ήταν κοντά μας και είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχόμαστε όλοι να είστε ευλογημένοι και να έχετε τη χάρη του Θεού πλούσια στη ζωή και στα έργα σας. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: η απόσταση κλεισίδι Αρκάδη είναι μια ώρα δρόμο για έναν καλό πεζοπόρο από δρόμο ορεινό, με πολλέ πέτρε και ανομαλίε. Ιστου στα Μέτι Μπέι τον Οντά είχε καταλύσει ο Πάνος Κοροναίος τη νύχτα τη 8η προ την 9η Νοεμβρίου του 1866, εκεί στο κλεισίδι, γυρίζοντα πίσω από τον νοτικό αρκαδιώτικο χώρο που είχε φτάσει με του λιγοστού αμαριώτε αγωνιστέ σχεδόν την ίδια ώρα που οι Τούρκοι έκλειναν την τανάλια του γύρω από το Αρκάδι. Εις τον Οντά αυτόν συνάχτηκαν σε λίγο, πριν από τα μεσάνυχτα, οι αμαριώτες οπλαρχηγοί, να ακούσουν τον αγγελιοφόρο, τον Αδάμη τον Παπαδάκη από το Πίκρι, και να συναποφασίσουν στο τι θα κάνουν όλοι μαζί με τον Κοροναίο για χάρη του Αρκαδιού. Βροχήματα του λούμνια. Σκοτάδι πηχτό σαν έρευος. Βοριάς μανισμένος. Όλα αυτά τα στοιχεία της φύσεως, μα ούτε και οι εχθροί, δεν στάθηκαν ικανοί να εμποδίσουν τον αγγελιοφόρο των κλεισμένων του Αρκαδιού να φτάσει στο κλεισίδι και να φέρει το μήνυμα της πολιορκίας του μοναστηριού από τον Μουσταφά και να τονίσει τον κίνδυνο ότι θα πέσει το φρούριο την άλλη μέρα, αν θα μείνει αβοήθητο από τους απ' έξω.
1: Όλοι άκουσαν το θερμό, το παρακαλεστικό αυτό γράμμα του ηγουμένου Γαβρίλη και της Επιτροπής του Αρκαδιού, το γραμμένο εν βία μεγίστη, όταν το εδιάβασε στη συνάθρηση των καπεταναίων ο ίδιος ο συνταγματάρχης Πάνος Κοροναίος. Κανένας δεν μίλησε. Όλοι τους περίμεναν το λόγο του Κοροναίου. Εκείνος πάλι, ίσως θα σκέπτονταν πως οι συνθήκες του καιρού, ο τόπος, ο φοβερός εχθρός, η λιγοστή δύναμη του δικού του στρατοπέδου ήταν η λογική που συνηγορούσε για αδράνεια, τουλάχιστον για εκείνη τη νύχτα. Αυτές φαίνεται να σαν οι ιδέες του Έλληνα. Και αυτές τις πικρές σκέψεις του δεν ήθελε να τις φανερώσει έτσι απότομα στους κριτικούς που τον περιστοιχίζαν. Γι' αυτό εσώπαινε, γυρεύοντας την ήπια φράση που γλυκαίνει την πίκρα της καταστροφής και στρογγυλαίνει τη λεπτή μύτη της βελόνας του πόνου όταν τρυπά τις καρδιές.
0: Μόνο ο αναγνώστης Κατσαντώνης δεν κρατήθηκε. Σηκώθηκε και στάθηκε στη μέση του Οντά, κρατώντας το φέση του στο αριστερό του χέρι. Εκοίταξε πρώτα τον Αρκαδιώτη Αγγελιοφόρο, έπειτα τον Έλληνα συνταγματάρχη και είπε: «Το πράμα δεν θέλει κουβέδιασμα, καπετάνι. Γι να γλιτώσω με τ' Αρκάδι, γι μαζί του να πάμε κι εμείς. Το μπαϊράκι μου θα ξεκινήσει για μια, και όποιος μ' ακολουθά να σηκωθεί, δίχως ξαρίτα».
1: Όταν μαζεύτηκαν οι άνδρες του αναγνώστη Κατσαντώνη, ξεκίνησαν μέσα στη νύχτα και στη βροχή. Στο χάνι της πέτρας στο νερό μετρήθηκαν. Βρέθηκαν 98 άνδρες, χωρίς τον 20χρονο μπαϊρακτάρι της ομάδας Θεοχάρη Κατσαντώνη και τον καπετάνιο τους. 100 άνδρες ψυχωμένοι και αποφασισμένοι τραβούσαν το δρόμο για το κλεισμένο μοναστήρι, μέσα στον κατακλυσμό και στο σκοτάδι της μαρτυρικής εκείνης νύχτας του Νοέμβρη του 1866.
0: Η νυχτοπορία ήταν φοβερή. Το αγναφόπετσο που είχαν στα στιβάνια τους οι άνδρες της ομάδας είχε μαλακώσει τόσο με τα νερά του δρόμου που είχε γίνει σαν από πανί, και οι ζωγκροτές πέτρες του καλτεριμιού ξέσχιζαν πετσί και πόδια με τις αιχμές τους. Οι κριτικές βράκες είχαν ποτιστεί τόσο που βάρυναν ασήκωτες και χτυπούσαν βαριές τις κνήμες των κουρασμένων νυχτοδιπόρων. Δεν είχαν στεγνή κλωστή επάνω τους. Μόνο τα μπαρουτόβολα μέσα στις πέτσινες παλάσκες κρατούσαν ακόμη στεγνά. Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο με την αγιζότη των τουφεκιών τους. Στις μακριές λαζαρίνες, όσο κι αν σκεπάζονταν προσεκτικά με τα καπότα και τις λαγουδοπροβιές, η βροχή είχε φτάσει ως τα λακουδάκια που έμπαινε το λίγο-λίγο ψιλοτριμμένο μπαρούτι και παίρνε φωτιά με τη σπίθα της ανιχόπετρας και του σκύλου.
1: Τώρα πλησίαζε να φέξει καθαρά η ημέρα. Λίγο ακόμα και θα φαινόταν οι κινήσεις των ανομεριανών από το εχθρικό στρατόπεδο και θα χάνονταν άδικα και οι άνδρες και το σχέδιο να βοηθήσουν τους κλεισμένους. Σταμάτησαν στο μέρος αυτό και κρύφτηκαν, παίρνοντας θέση μπρος στο Αρκάδι με τα όπλα τους προς το εχθρικό στρατόπεδο του Μουσταφά. Δεν άργησαν να ξημερώσει και με το φως της ημέρας άρχισε η μάχη γύρω από το μοναστήρι. Τότε, με μεγάλη έκπληξή του, ο καπετάνιος εξακρίβωσε δύο πράγματα που σαν αλήθεια πολύ παράξενα για την ώρα εκείνη. Γύρω από το μοναστήρι, σε μικρή απόσταση, δεν έβρεχε καθόλου. Δυτικά, μάλιστα, προς το Καβούσι, ήταν εξαστεριά και έλιασε κιόλας το πρωί. Οι Τούρκοι δεν είχαν ζωσμένο το μοναστήρι του Αρκαδιού γύρω-γύρω, παρά μονάχα ανατολικά, βορεινά και δυτικά. Από το μέρος των αμαριωτών επαναστατών, νοτικά, οι Τούρκοι ήσαν πολύ λίγοι τα ξημερώματα. Μονάχα μετά την αυγή, σαν εξημέρωσε καλά, πήγε τακτικός στρατός και έκλεισε τον τόπο για την πλευρά αυτή. Αυτά τα δυο, δεν τα ξέχασε ποτέ του ανομεριανός καπετάνιος και οι άνδρες του. Μεγάλη αναποδιά τα αρκαδιού η βροχή εκείνη. Τα τουφέκια μας τα έκαμεν άχρηστα η βροχή και κι απούσαν οι Τούρκοι έλιαζεν.
0: Στο Μουτσουκέλο έμειναν οι ανομεριανοί μέχρι την ώρα που φάνηκε η λάμψη της τρομερής ανατίναξης και ακούστηκε ο βαρύς γδούπος του πεσμένου τείχους με τις φλόγες και τους καπνούς του. Όταν το θρήνο και το βόγκο τον αντιβούηξαν οι βουνοπλαγιές του ψιλορίτη πένθυμα και θρήνησαν τη μεγάλη θυσία ως και τα γρίμια του ελεύθερου βουνού, τότε μόνο σηκώθηκαν από τις θέσεις των και πισωγύρισαν προς τους αρμούς.
1: Την άλλη μέρα, στις πέτρες στο νερό, συνάντησε ο αναγνώστης Κατσαντώνης τον Κοροναίο με τους άλλους αμαριώτες καπετάνιους που είχαν ξεκινήσει για το Αρκάδι. Αμίλητος, κλαϊμένος και πικραμένος, εκάθισε σε μια πέτρα μπροστά στο χάνι. Η όψη του έδειχνε τη βαριά του λύπη για το χαμό του Αρκαδιού. Όταν ο Πάνος Κοροναίος έμαθε από τον αδερφό του καπετάνιου το Θεοχάρη την τελευταία πράξη του δράματος στο Αρκάδι, έβγηκε έξω από το χάνι και δακρύζοντας τώρα και εκείνος, επλησίασε τον αμίλητο αναγνώστη Κατσαντώνη. Συμπάθαμε, αρχηγέ. Έπρεπε να πάμε όλοι μας. Επίστευα όμως πως το Αρκάδι θα εκρατούσε μια ημέρα ακόμη. Εσύ έκαμες το καθήκον σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητή μου, χωρίς καμία καθυστέρηση, δίνουμε το λόγο στο σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, για να συνεχίσει την ξενάγησή του στο Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου μας στο Ιεροσόλυμα, ακριβώς από το σημείο που τον διακόψαμε, προκειμένου να ολοκληρώσουμε λόγω χρόνου την προηγούμενη μας εκπομπή. Ζητούμε την ευχή του και έχει το λόγο.

Χριστός Ανέστη, Πάτερ Ιωάννη. Όπως εξερχόμαστε από το παρεκκλήσιο της Εβραίου του Μύρου Σταυροδεξιά, έχουμε το παρεκκλήσιο το οποίο λέγεται «Του διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής». Αυτό είναι μνήμη γεγονότος που συνέβη στο χώρο του Γολγοθά, το γνωρίζουν από τους Ευαγγελιστές, ότι οι στρατιώτες έβαλαν σε κλήρο, να πούμε απλά έπαιξαν δηλαδή σε ζάρια, τον άραφο χιτώνα του Χριστού. Δηλαδή ποιος θα πάρει τον άραφο χιτώνα του Χριστού, αυτό το γνωρίζουμε από τα Ευαγγέλια και αυτό το παρεκκλήσιο είναι αφιερωμένο σε αυτό το γεγονός. Προχωρώντας δεξιά, πριν από το, κάτω από το Επτακάμαρο και πριν από το Επτακάμαρο, έχουμε το παρεκκλήσιο του Αγίου Λογκίνου, του Εκατοντάρχου, ο οποίος ήταν δηλαδή ο επικεφαλής των 100 στρατιωτών Ρωμαίων κατά τη Σταύρωση του Κυρίου και ο οποίος, όπως λέγουν τα Ευαγγέλια, όταν είδε και το σεισμό, όταν είδε ότι ο ήλιος σκοτίστηκε, όταν είδε τα σημεία του Σταυρού του Χριστού, είπε «Αληθώς Θεού Υιός ειν ούτος». Και πίστεψε και μετά πήγε, νομίζω αν θυμάμαι καλά, προς την Καπαδοκία και τον αναζήτησε ο Πιλάτος και του ζήτησε να αρνηθεί τον Χριστό και εκείνος ομολόγησε τον Χριστό τον οποίον είχε δει, γιατί ήταν αυτόπτης μάρτης και αποκεφαλίστηκε. Και είναι μάρτης στην Εκκλησία, αν ενθυμούμε καλά γιορτάζει στις 16 Οκτωβρίου και κατά την ημέρα εκείνη οι ναΐτες πατέρες, λέμε ναΐτες, τους διακονητές του Ναού της Αναστάσεως, κάνουν λειτουργία σε αυτό το παρεκκλήσιο του Αγίου, σε αυτό το παρεκκλήσιο του Αγίου Λογκίνου. Λίγο δεξιά, κάτω από το Επτακάμερο, υπάρχει ένα μικρό παρεκκλήσιο ακόμα το οποίο λέγεται των Κλαπών. Κλάπες είναι τα δεσμά με τα οποία έδεσαν τους πόδας του Κυρίου στη φυλακή. Κλάπες λέγουν είναι τα δεσμά με τα οποία έδεναν και τους άλλους φυλακισμένους με τα δεσμά. Άνοιγαν δύο οπές στο λίθο και έβαζαν τα πόδια τους μέσα και τα έδεναν με δεσμά. Να το πούμε απλά τι είναι οι κλάπες στη δική μας γλώσσα σήμερα. Είναι με τζεσέδες που λέμε στα παράθυρα ή στις πόρτες, επειδή με αυτόν τον τρόπο, με αυτά τα δεσμά, έδεναν τους πόδας των φυλακισμένων και εκεί πριν από τη Σταύρωση κράτησαν φυλακισμένο τον Κύριον. Προχωράμε από το Επτακάμαρο και ερχόμαστε λίγο προς δεσμάς και προς τον Πανάγιο Τάφο, συναντάμε ένα παρεκκλήσιο το οποίο δεν ανήκει σε εμάς, ανήκει στους Φρανκισκανούς. Εμείς έχουμε δικαιώματα όταν περνάμε κατά την ακολουθία τη τελετή του Επιταφείου ή την Γυριακή των Βαΐων να θυμιάζουμε και να κάνουμε δέηση. Ανήκει στους Φρανκισκανούς, είναι ο ιδιαίτερος χώρος των Φρανκισκανών εκεί και ονομάζεται του Μήμου Άπτου, επειδή τοποθετείται σε αυτό το σημείο το γεγονός ότι η Μαγδαληνή Μαρία, όταν είδε τον Κύριο Αναστάντα και τον αναγνώρισε, θέλησε να τον προσπαύσει, να τον προσψάψει, να τον εγγίξει και να τον προσκυνήσει και εκείνος της είπε «Μη μου άπτου, μη με αγγίζεις, ούπο γάρα να βέβηκα προς τον πατέρα». Ο Κύριος ουδέποτε απέστη, διότι λέει «Όλος είναι εντις κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος». Αλλά όσο Αναστάς άνθρωπος δεν είχε ανεβεί ακόμα προς τον πατέρα και γι' αυτό της είπε να μην τον εγγίξει. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέει και για το λόγο ότι ακόμα η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή δεν είχε δεχτεί το Άγιο Πνεύμα. Όπως λέει, εμείς δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε αν δεν έχουμε δεχτεί το βάπτισμα και να έχουμε δεχτεί το Άγιο Πνεύμα. Λέγεται αλλιώς και παρεκκλήσιο της εμφανίας, της παρουσιάσεως δηλαδή, επειδή εκεί ο Αναστάς Κύριος παρουσιάστηκε στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή και εξωτερικά το παρεκκλήσιο λέγεται το Μήμο Άπτου της Εμφανίας, εσωτερικά από την πύλη έχει μια κολόνα στην οποία έχει μια κολόνα και στο χώρο αυτό λέγεται ότι από το χώρο αυτό του παρεκκλησίου των Φραγκισκανών παρουσίασε το Σταυρό του Κυρίου ο Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας Ιεροσολύμων Μακάριος μαζί με την Αγία Ελένη το 336. Το 336 όταν τελείωσε η ανοικοδόμηση του Ναού της Αναστάσεως με εντολή του Μεγάλου Κωνσταντίνου ήρθαν πάρα πολλοί επίσκοποι από διάφορα μέρη της Αυτοκρατορίας και κυρίως από εδώ, από την περιοχή της Παλαιστίνης και ετέλεσαν τα εγγένεια του Ναού της Αναστάσεως.
Όταν ετέλεσαν τα εγγένεια του Ναού της Αναστάσεως, γεγονός το οποίο εορτάζομαι στις 13 Σεπτεμβρίου έγιναν τα εγγένεια, ζήτησε ο λαός, το πλήθος, να δει το Σταυρό του Χριστού. Και επειδή ήταν πολύ το πλήθος και δεν μπορούσαν όλο το πλήθος να δει και από μακριά το Σταυρό του Χριστού, γι' αυτό και τον ύψωσαν το Σταυρό. Η Αγία Ελένη μαζί με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μακάριο, και από τότε το γεγονός αυτό, δηλαδή της υψώσεως του Σταυρού, έμεινε ως γεγονός ιδιαίτερο στη ζωή της Εκκλησίας και γιορτάζεται και ξεχωριστά στις 14 Σεπτεμβρίου. Ενώ τα εγγένεια γιορτάζουν του Ναού της Αναστάσεως μέχρι τώρα και έχει και πάρα πολύ ωραία τροπάρια στις 14 Σεπτεμβρίου και φυσικά στις 14 του Σταυρού. Εκεί λοιπόν είναι ο χώρος από τον οποίο η Αγία Ελένη μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο της Εκκλησίας Ιεροσολύμων Μακάριο έδειξαν τον Σταυρό του Χριστού στο πλήθος, στο λαό, ο οποίος ανεφώνησε τότε «Κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον», πράγμα που έχει παραμείνει στην παράδοση της Εκκλησίας, γιατί εμείς όταν στη 14η του Σεπτεμβρίου, την ημέρα της Σταυρός, την ημέρα της υψώσεως του Μνημείου Σταυρού, υψώνει ο αρχιερεύς, ο ιερεύς τον Δήμιο Σταυρό στα τέσσερα σημεία του ορίδους για να ταγιάσουν, σε κάθε ύψος λέει 40 φορές το «Κύριε ελέησον». Λοιπόν, μετά από αυτό το παρεκκλήσιο βρισκόμαστε μπροστά στον τάφο του Κυρίου. Ο τάφος του Κυρίου είναι στο δυτικό μέρος της περιοχής του Γολγοθά, του υψώματος του Γολγοθά. Είναι ο τάφος του Κυρίου για τον οποίο είπαμε στην αρχή ότι ενταφίασαν τον Κύριο όταν τον αποκατήλωσαν από το Σταυρό και τον τοποθέτησαν σε αυτό το μνημείο, και σε αυτό το μνημείο οι μυροφόρες γυναίκες οι οποίες ήσαν αυτόπτες μάρτυρες του γεγονότος της ταφής

από τον Αναστάντα Κύριο, από αυτό τον Αναστάντα Κύριο, γιατί ο Κύριος ενταφιάστηκε σε αυτόν τον τάφο, αλλά ο θάνατος δεν τον κράτησε. Απέθανε ως άνθρωπος και ανέστη ως θεάνθρωπος και συνανέστησε και τον Αδάμ και όλους τους απογόνους του Αδάμ. Και εκείνους οι οποίοι ήταν στον Άδη τους ανέστησε, γιατί γι' αυτό κατήλθε στον Άδη, ούτως ώστε να κηρύξει στον Άδη και να σώσει εκείνους οι οποίοι επίστευσαν, να τους σώσει, δηλαδή να τους απαλλάξει από τα βάσανα του Άδου και να τους χαρίσει αντί των βασάνων την αιώνια ζωή και την αγαλίαση. Και στο έργο αυτού του Κυρίου είχε έρθει ως πρόδρομος ο Ιωάννης. Ο Κύριος κατήλθε στον Άδη και κήρυξε και σε αυτούς που ήταν δέσμοι του Άδου, και εκείνους οι οποίοι επίστευσαν τους έσωσε, τους απάλλαξε δηλαδή και τους σκότους του Άδου και τους έδωσε το φως, και των βασάνων του Άδου και τους έδωσε την αγαλίαση, την αιώνια ζωή μεταυτού. Και στο έργο αυτού του Κυρίου είχε συντελέσει ως πρόδρομος ο Ιωάννης. Γι' αυτόν λέγουν τα τροπάρια ότι η αποκεφάλιση του Κυρίου γέγονε της, λέει, οικονομία της θεϊκή, όχι ότι ο Ηρώδης απαλλάσσεται της ευθύνης για το θάνατο και η Ηρωδιάς για το θάνατο του προδρόμου, αλλά ο πρόδρομος κατήλθε στον Άδη και επετέλεσε έργο προδρομικό και στον Άδη. Που ο Κύριος δια του Σταυρού και της Αναστάσεώς του έσωσε όλο το ανθρώπινο γένος, όλους τους ανθρώπους εκείνους που πιστεύουν σε εκείνον, και εκείνοι ακόμα οι οποίοι δεν πιστεύουν είναι δυνάμεις εσωσμένων. Εσωσμένοι, δηλαδή σε όλες τις εποχές έχουν τη δυνατότητα να σωθούν με το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. Εδώ λοιπόν ο τάφος, ο κενός, με αλφα γιώτα ο νέος, γιατί δεν είχε ταφεί άλλος προηγουμένως, όταν ήρθαν οι μυροφόροι γυναίκες λίαν πρωί, τη μια Σαββάτο, την πρώτη δηλαδή της εβδομάδος, την Κυριακή, απεδείχθηκε κενός, δηλαδή κενός με έψιλον άδειος, διότι ο Κύριος είχε αναστηθεί και ο Κύριος είχε αφήσει μόνο τα οθόνια και το σουδάριο επί της κεφαλής, ού μετά των αθωνίων κείμενων, αλλά τετυλιγμένων εις ένα τόπον, τα λέγουν πολύ παραστατικά και πολύ θεολογικά οι Άγιοι Ευαγγελιστές για την Ανάσταση του Κυρίου. Και οι μυροφόρες γυναίκες είναι οι πρώτες εκείνες οι οποίοι έγιναν μάρτυρες της Αναστάσεως του Κυρίου και εφώναξαν και τους Αποστόλους, οι οποίοι ήρθαν και είδαν, και ενώ και ακόμη τότε ως άνθρωποι είχαν τις αμφιβολίες τους, γιατί δεν είχε έρθει το Άγιο Πνεύμα. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τη διήγησή του στο Ευαγγέλιο, ότι στο τέλος του Ευαγγελίου που μας διηγείται για την πορεία προς τους Εμαούς, λέγει τους λόγους του Κυρίου, ότι λέει «Εμείς ελπίζομαι ότι αυτός είναι ο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ, αλλά και γυναίκες λετινές ήλθον και εξέστησαν ημάς γενόμενοι όρθρια και λέγουν αυτόν ως Αναστάντα». Και εφάνισαν, λέει, ενώπιον αυτόν ως ηλίρος τα ρήματα αυτών. Δηλαδή οι Απόστολοι και οι μυροφόροι γυναίκες και όλοι οι άλλοι της εποχής τους επίστεψαν στον Χριστό, στον Αναστάντα Χριστό, και με τη βοήθεια των εμφανίσεων, των εμφανιών που έκανε ο Κύριος μετά την Ανάστασή του. Σε πολλές είναι οι εμφάνειες εκείνες, τις οποίες αναφέρουν οι Ευαγγελιστές και αναφέρονται και στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, και τις αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, μέχρι και την 40η από τις Αναστάσεως ημέρα, οπότε ανελήφθη στους ουρανούς και έφερε στους ουρανούς το πρόσλημα. Ποιο είναι το πρόσλημα? Το πρόσλημα είμαστε εμείς. Είναι δηλαδή η ανθρωπότητα. Είναι η ανθρώπινη φύση του Κυρίου, το οποίο δια του Σταυρού και δια της Αναστάσεως και δια της Αναλήψεως έφερε ο Κύριος στον ουρανό και το εκάθισε εκ δεξιών του Πατρός και το εθέωσε. Το μυστήριο της Αναστάσεως, του οποίου αξιώθηκε πρώτη η Εκκλησία των Ιεροσολύμων να το λάβει, γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηλός λέει «Χαίρεσι ον Αγία Μήτερ των Εκκλησιών, σίγαρε δέξω πρώτη άφεση αμαρτιών δια της Αναστάσεως». Μεταδόθηκε και στις άλλες εκκλησίες και της περιοχής της Μέσης Ανατολής και όλου του Μεσογειακού χώρου, το μετέφεραν οι Απόστολοι, οι οποίοι έζησαν τον Κύριο, είδαν τον Κύριο, άκουσαν τη διδασκαλία του, είδαν τα σημεία και τα θαύματά του, το Σταυρό και την Ανάστασή του, και εκείνοι το δίδαξαν, και μάλιστα το δίδαξαν και πολλοί, οι περισσότεροι από τους Αποστόλους το εδίδαξαν και με τίμημα της ζωής τους, γιατί έγιναν συμμάρτυρες του Χριστού, αλλά και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος απεδείχθη σκεύος εκλογής, γιατί τον εκάλεσε ο Κύριος την

πρία του προς τη Δαμασκό, τότε που επήγαινε για να καταδιώξει χριστιανούς, γιατί κατεδίωκε και χριστιανούς, αυτοί οι οποίοι ήταν της Οδού. Και από μέγας διώκτης ο Απόστολος ο Σαούλ απεδείχθη μέγας κήρυξης του χριστιανισμού, ο πρώτος μετά τον ένα, ο οποίος εδίδαξε τον Κύριο όσο μάλλον ουδής άλλος των Αποστόλων, αυτό και λέγεται πρώτος μετά τον ένα, και είναι εκείνος ο οποίος εδίδαξε τον Κύριο, μετέφερε το μήνυμα του Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου σε όλο το Μεσογειακό χώρο και στο Μεσογειακό ελληνικό χώρο και της Μικράς Ασίας και της Ελλάδος, γιατί έχουμε επιστολές προς Γαλάτας, προς Εφεσίους, προς Κολασαΐς, προς Θεσσαλονικής, προς Κορινθίους, προς Τίτων. Η Εκκλησία της Κρήτης καυχάται για το ότι είναι εκκλησία του Αποστόλου Παύλου και του βοηθού του, του μαθητού του, του Αποστόλου Τίτου, ο οποίος είναι ο πρώτος επίσκοπος της Ιερουσαλήμων, είναι ο πρώτος επίσκοπος της Εκκλησίας Ιερουσαλήμων, είναι η Εκκλησία της Κρήτης Αποστολική, Αποστολική Εκκλησία, και εδέχθη την διδασκαλία αυτή, η οποία έρχεσε από την Ιερουσαλήμ και η οποία είναι η διδασκαλία του Ιησού του Ναζωραίου, του Υιού και Λόγου του Θεού, του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού και του σαρκοθέντος Χριστού. Ο Χριστός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, είναι ένα πρόσωπο εν δύο φύσεις. Είναι ο Άναρχος, Υιός και Λόγος του Θεού, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, και είναι και ο ιστορικός Ιησούς, όχι μόνο ιστορικός Ιησούς, αλλά εν ταυτό. Είναι ο Θεάνθρωπος, είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Ναζωραίος, ο οποίος δια του Σταυρού και της Αναστάσεως και για τις διδασκαλίες του έσωσε και σώζει όλο το ανθρώπινο γένος, και δια της Εκκλησίας την οποία είδεσε και πήλε άδου ου κατησχίσου συναυτής, και μετά την ανάληψή του, όπως είχε υποσχεθεί, απέστειλε τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο εκπορεύεται παρά του Πατρός και το οποίο εφώτισε τους Αποστόλους να κηρύξουν την αλήθειά του, εφώτισε τον νου τους να καταλάβουν πλήρως το πρόσωπο και τη διδασκαλία του Κυρίου, και τους ενδυνάμωσε για να υπερβούν και να ξεπεράσουν την οποιαδήποτε αδυναμία και να μπορούν να τον κηρύξουν έως εσχάτου της γης. Η Εκκλησία Ιερουσαλήμων αναγνωρίστηκε ως Πατριαρχείο με την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο της Καλκιδόνας το 451 μετά Χριστό. Έχει τη χάρη και την ευλογία και το καθήκον και την αποστολή να μεταδίδει τη διδασκαλία του Κυρίου και να ζει τη διδασκαλία του Κυρίου και το έργο του Κυρίου στους τόπους στους οποίους αυτό απεκαλύφθη. Εδώ, σε αυτή τη γη, στη γη της Παλαιστίνης, στην οποία κατήλθε και έζησε ο Κύριος, και μάλιστα στον Πανά Άγιο και Ζωοδόχο Τάφο, εκεί μετά την ανέργηση του Ναού της Αναστάσεως, καθημερινώς τη νύχτα γίνονται θείες λειτουργίες από τους ναήτες πατέρες, και ο Σάκης έχει γιορτή, ή ο Σάκης όπως είπαμε καλείται αρχιερεύς, γίνεται θεία λειτουργία, και έρχονται κατά εκατοντάδες και κατά χιλιάδες οι πιστοί, κυρίως στις μεγάλες εορτές, και εκεί δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας αγιάζονται οι πιστοί για του σώματος και για του ακράντου σώματος και αίματος του Κυρίου, και η Εκκλησία Ιεροσολύμων ανάμεσα στα άλλα προσκυνήματά της, τα οποία είναι 7 προσκυνήματα και τα οποία είναι χιμήλια για την Εκκλησία Ιεροσολύμων, είναι η κορονής και η σφραγής όλων, είναι ο τάφος του Κυρίου, γιατί ο Κύριος ανέστη από τον τάφο αυτό, και στον τάφο αυτό επάνω και πέριξ από τον τάφο, όπως ξέρουμε, είναι το κουβούκλιο. Είναι δηλαδή το μνημείο του τάφου, το οποίο υπήρχε και πριν, αλλά στη μορφή που είναι ανηγέρθη από τον Κάλφα Κομνηνό το Μυτιλινέο το 1810, με τις ελληνικές επιγραφές, με τις επιγραφές που έχει τις θεολογικές στην ελληνική γλώσσα, που είναι για το Σταυρό και την Ανάσταση του Κυρίου. Και γράφει μάλιστα, όταν έρχεστε προσκυνητές να το προσέξετε, μπροστά στα μανουάλια στα πέτρινα, ως σύνοψη του όλου έργου γράφει ότι ο Πανάγιος Τάφος και το κουβούκλιο είναι κτήμα και αφιέρωμα το Χριστό των Ορθοδόξων Ρωμαίων. Κτήμα και αφιέρωμα το Χριστό των Ορθοδόξων Ρωμαίων, 1810 είναι χαραγμένο αυτό εκεί, και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με πρωτοβουλία του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Θεοφίλου, του οποίου σας μεταφέρω και τις ευχές και τις ευλογίες, στο τελευταίο αυτό έτος μπόρεσε και το αναστήλωσε. Έγινε αναστηλωτικό, στερεωτικό, συντηρητικό έργο, γιατί
Εδώ και 200 χρόνια από τότε που είχε αναγερθεί, είχε υποστεί φθορές, είχε υποστεί κλίσεις επικίνδυνες, και με το έργο το οποίο έγινε με μελέτη του Ελληνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, το οποίο εκάλεσε ο Πατριάρχης, στερεώθηκε και έτσι αφαιρέθηκαν και τα σίδερα εκείνα, τα στερεωτικά, τα οποία είχε βάλει η εντολοδόχος Αγγλική κυβέρνηση. Και με μια ειδική τελετή παραδόθηκε, που έγινε στις 22 Μαρτίου, παραδόθηκε πάλι το Ιερό Κουβούκλιο για να τελούνται οι θείες λειτουργίες σύμφωνα με το καθεστώς που έχει διαμορφωθεί από εμάς πρώτα, από τους Φραγκισκανούς έπειτα και από τους Αρμενίους, ανάλογα με τα δικαιώματά του ο καθένας. Και ορισμένες φορές οι προσκυνητές που έρχεστε θα έχετε συνειδητοποιήσει το γεγονός ότι στον ίδιο χρόνο προσευχόμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι στο παρεκκλήσιό τους οι Φραγκισκανοί, στο παρεκκλήσιό τους οι Αρμένοι, με αποτέλεσμα και να ενοχλούμε ο ένας τον άλλο, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά, διότι η κάθε χριστιανική κοινότητα θέλει να έχει μέρος στον τόπο αυτό του Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου. Προσευχόμαστε τοπικά, αλλά δεν συμπροσευχόμαστε, διότι είμαστε μέσα σε θεολογικό διάλογο, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί αυτός ο θεολογικός διάλογος και υπάρχουν διαφορές μεταξύ μας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύει ακράδαντα ότι διασώζει χωρίς λάθος και χωρίς παραχάραξη τη διδασκαλία του Κυρίου όπως την έχει παραλάβει στους Αποστόλους και στους Πατέρες, και δέχεται ότι και στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και στην Αρμενική και στις άλλες προχαλκιδόνιες υπάρχουν παραχαράξεις της αλήθειας αυτής, οι οποίες είναι γνωστές και στις οποίες δεν θέλω να αναφερθώ τώρα, και λόγω των παραχαράξεων αυτών δεν μπορούμε να έχουμε μυστηριακή κοινωνία. Και δεν έχουμε μυστηριακή κοινωνία, δεν έχουμε συμπροσευχή. Απλώς τοπικά προσευχόμαστε εμείς στο χώρο αυτό του Ναού της Αναστάσεως. Λοιπόν, το μήνυμα του Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου, δηλαδή το μήνυμα της θυσίας και της ελπίδος, μεταδίδει η Εκκλησία Ιεροσολύμων με το έργο της στον τάφο του Κυρίου και σε όλα τα Πανάγια προσκυνήματα. Θα πρέπει φυσικά να μην παραλείψουμε να κάνουμε λόγο και για το χώρο, για το προσκύνημα το οποίο υπάρχει όταν εξέλθουμε του τάφου του Κυρίου, όταν προσκυνήσουμε και ζητήσουμε και την άφεση των αμαρτιών μας και τη βοήθεια για τα προβλήματά μας, τη βοήθεια του Αναστάντος Κυρίου, και εξέλθουμε και ευχαριστήσουμε για το ότι προσκυνήσαμε και στραφούμε προς Ανατολάς. Έχουμε την είσοδο εκείνη η οποία είναι ανοιχτή και η οποία ταινίζει προς το κεντρικό μέρος του Ναού της Αναστάσεως, το λεγόμενο καθολικό, το καθόλου δηλαδή, το οποίο στο μέσο έχει ένα πέτρινο μανουάλι και θεωρείται ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Αυτό δεν πρέπει να το δούμε γεωγραφικά, αλλά πρέπει να το δούμε πνευματικά, συμβολικά, γιατί μετά το Σταυρό και την Ανάσταση του Κυρίου, εκεί είναι το κέντρο του κόσμου. Δηλαδή μετά τον Κύριο Ιησού Χριστό και μετά το Σταυρό και την Ανάστασή Του, το κέντρο του κόσμου είναι ο τόπος αυτός. Και είναι και το κέντρο της αποστάσεως, το ίμιση της αποστάσεως μεταξύ του Αγίου Τάφου και του Γολωθά. Και εκείνο ο χώρος αυτός, ο εξειδιασμένος ο δικός μας, τι θα πει εξειδιασμένος, δηλαδή έχουμε δικαίωμα να προσευχόμαστε μόνο εμείς. Υπάρχουν κοινοί χώροι που προσεύχονται και άλλοι, όπως παραδείγματος χάρη στον Πανάγιο Τάφο. Μετά από εμάς, τη οργία της νύχτας θα παραλάβουν οι Αρμένοι. Μετά τους Αρμενίους οι Φραγκισκανοί. Έχει όμως χώρο όπως το καθολικό που δεν μπορεί να προσευχηθεί κανένα άλλο δόγμα, ούτε οι Φραγκισκανοί ούτε οι Αρμένοι, μόνο εμείς. Και αυτός ο χώρος του καθολικού είναι ο χώρος όπου γίνονται οι μεγάλες γιορτές οι δικές μας, εκεί έρχονται οι προσκυνητές, εκεί γίνονται οι ακολουθίες και οι τελετές της Μεγάλης Εβδομάδος, της Αναστάσεως του Πάσχα, εκεί γίνεται κάθε Κυριακή η Θεία Λειτουργία, εκεί χωροστατεί ο Αρχιερεύς, εκεί έρχονται οι προσκυνητές. Αυτός είναι ο δικός μας χώρος του καθολικού, του κεντρικού τμήματος δηλαδή, του Ναού της Αναστάσεως.

Προσεπάθησα όσο ήταν δυνατό την εκπομπή αυτή, για την οποία και πάλι ευχαριστώ, να σας μεταδώσω την εμπειρία της Εκκλησίας Ιεροσολύμων για το έργο στα Πανάγια Προσκυνήματα και την δική μου εμπειρία εδώ σε αυτή, εδώ και 55 έτη. Για μένα είναι ευλογία και τιμή και αισθάνομαι μεγάλη υποχρέωση και μεγάλη ευθύνη να ομιλώ για την αποστολή αυτή της Εκκλησίας Ιεροσολύμων και πάλι, και ευχαριστώ την Εκκλησία της Κρήτης, της Κρήτης της οποίας και εγώ είμαι γέννημα και θρέμα, και τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ειρηναίο και τον πατέρα Ιωάννη για την εκπομπή του αυτή, και όλους τους ακροατές οι οποίοι είχαν την ευχαρίστηση να με ακούσουν, και προσεύχομαι για όλους το Πανάγιο Τάφο του Κυρίου και ζητώ τη χάρη και την ευλογία του και τη βοήθειά του σε όλα. Χριστός Ανέστη.

Σε αυτό το σημείο και πριν ολοκληρώσουμε και αυτή εδώ την εκπομπή μας, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε για ακόμα μία φορά τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, που με πολύ αγάπη και για ακόμα μία φορά μας έδωσε αυτήν εδώ τη συνέντευξη. Μας πήρε από το χέρι και μας ξενάγησε πάρα πολύ όμορφα μέσα στο ναό της Αναστάσεως του Κυρίου μας Θεεροσόλυμα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Ζητάμε την ευχή Του και ευχόμεθα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να Τον έχει πάντοτε καλά, άξιο ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου Του, δυνατό να συνεχίζει να φυλάτει την Ορθοδοξία μας, τα ιερά μας προσκυνήματα, την ελληνική γλώσσα και τη σημαία μας στην Αγία Γη. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Τι γινόμαστε, παιδιά, καλά είστε? Λοιπόν, και μιας και μιλάγαμε περί λογισμών, τα θυμάστε έτσι, και είχαμε πει ότι ένας τρόπος αντιμετώπισης των λογισμών είναι να σπέβδουμε κατευθείαν στο Χριστό με την προσευχή. Και μάλιστα υπάρχει μια εικόνα ωραία, λέει, αν σε κυνηγάει ένα σκυλί και εσύ είσαι παιδάκι, τι κάνεις? Τρέχεις στην αγκαλιά του πατέρα σου. Φωνάζεις μπαμπά και τον παίρνεις αγκαλιά. Να ανέβεις ψηλά, μη σε φτάσει το σκυλάκι. Γιατί το φοβάσαι, δεν είσαι αρκετά δυνατός. Αλλά τρέχεις με ελπίδα στον πατέρα σου που είναι ο δυνατός. Έτσι δεν είναι? Αν λοιπόν τρέχουμε στο φυσικό μας πατέρα με αυτόν τον τρόπο, φανταστείτε πόσο με λαχτάρα και με ελπίδα πραγματική πρέπει να τρέχουμε με την προσευχή στον ουράνιο πατέρα όταν έχουμε επίθεση από τους κακούς λογισμούς, που πίσω από αυτούς τους λογισμούς δεν είναι άλλος από το διάβολο και τους υπουργούντας αυτό. Έτσι. Αλλά είχαμε πει ότι υπάρχουν και δύο άλλοι τρόποι αντιμετώπισης αυτών των λογισμών. Το πρώτο με την προσευχή, λέει, είναι έξυπνο, είναι καλό, αλλά είναι για αυτούς που είναι ασθενείς, μικρά παιδιά. Τώρα όταν κάποιος έχει αρχίσει και ενηλικιώνεται πνευματικά και είναι αγωνιστής, έτσι, έχει φρόνημα πολεμικό και έχει και θυμό ενάντια στο κακό, τότε αυτός, λέει, μπορεί και να ασκήσει τον λεγόμενο αντιρρητικό πόλεμο. Δηλαδή να κάνει αντίρρηση στους λογισμούς. Αυτοί, λέει, πρέπει να αντιστέκονται με αντιλογία θυμοειδή, ώστε διαμέσου αυτού του νοερού πολέμου, της αντιρρήσεως, να λαμβάνουν στέφανα από το Θεό. Γιατί αυτός, λέει, που χτυπιέται ολομέτωπα με το λογισμό τον κακό, παίρνει στεφάνια από το Θεό. Αφού αυξήθηκαν οι πόλεμοι, αναφέρει στην κλίμακα, αυξήθηκαν και τα στεφάνια. Έτσι ο προφήτης Δαβίδ αντέκρουε και αντιστεκόταν στους αόρατους δαίμονες που τον πολεμούσαν με τους λογισμούς. Γι' αυτό και έλεγε, θα δώσω απάντηση σε εκείνους που με εμπέζουν. Στον 118 ψαλμό είναι αυτό. Έτσι και ο Χριστός μας, που όμως ήταν Χριστός, έτσι, θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, όταν πειράστηκε στην έρημο από τους τρεις πειρασμούς, με την αντίρρηση νίκησε. Και μάλιστα την αντίρρηση που έβγαινε μέσα από τη γραφή. Έτσι λοιπόν, όταν τον προσέβαλε με τη φιλιδονία, λέγοντάς του, πες να γίνουν οι πέτρες ψωμιά να φας, ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με τον άρτο, τον υλικό, αλλά με κάθε λόγο εκπορευόμενο διαστόματος Θεού. Όταν τον χτύπησε τον Χριστό με τη φιλοδοξία, θέλησε να το χτυπήσει και του είπε, θυμάστε αυτά τα λόγια που του είπε, δεν θα θέσεις σε πειρασμό, λέει, τον Κύριό σου, ούκαι εκπειράσεις Κύριο τον Θεόν σου. Και όταν του βάλε τη φιλαργυρία με τις βασιλείες, με τα πάντα μπροστά και τα λοιπά, αρκεί να με προσκυνήσεις, Κύριον τον Θεόν σου λατρεύσεις και αυτό μόνο προσκυνήσεις. Και πολλοί από τους οσίους πατέρες, και μάλιστα οι ξακουστοί τα Βενισιώτες, τα μοναστήρια αυτά εκεί της Αιγύπτου και της Νητρίας, με αντίρρηση πολεμούσαν και νικούσαν τους κακούς λογισμούς και τα πάθη και έτσι στεφανώνονταν. Δίδασκε όμως, λέει, πνευματικέ, σε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να πολεμήσουν με την αντίρρηση, ότι όχι μόνο με την αντίρρηση να πολεμούν, αλλά ταυτόχρονα και με την προσευχή. Έτσι λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Γιατί, λέει, όποιος αντιμιλεί στους λογισμούς μπορεί και να εύχεται.
στο Θεό για να νικήσει. Αυτός που προσεύχεται κατευθείαν στο Θεό και δεν μπαίνει στη διαδικασία της αντίρρησης, αυτός δεν μπορεί και να κάνει και αντίρρηση. Αλλά αυτός που κάνει την αντίρρηση, επειδή είναι περπατημένος πνευματικά, μπορεί ταυτόχρονα και να εύχεται και αυτό τον ασφαλίζει. Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος όμως θέλει να μας ασφαλίσει λίγο πιο φιλάνθρωπα. Και λέει ότι και οι αγωνιστές και οι δίκαιοι και οι δυνατοί είναι καλύτερο και ασφαλέστερο να μην αντιλέγουν στους λογισμούς που σπείρονται από τον εχθρό, αλλά να καταφεύγουν και αυτοί στο Θεό με προσευχή και δάκρυα. Έχει άλλη προσέγγιση ο Άγιος Ισαάκ. Γιατί? Γιατί η ψυχή, λέει, δεν έχει πάντοτε την ίδια δύναμη να πολεμεί. Κάποια στιγμή έχεις δύναμη, πολεμάς, αντιστέκεσαι στο λογισμό. Κάποια άλλη στιγμή είσαι αδύναμος. Γι' αυτό πολλές φορές συμβαίνει, όταν θέλουμε να χτυπήσουμε και να νικήσουμε τους δαιμονικούς λογισμούς που μας χτυπάνε, να χτυπιόμαστε περισσότερο εμείς και να νικιόμαστε από αυτούς. Επίσης, λέει, συμβαίνει όταν πολεμάει κάποιος τους λογισμούς, τους κακούς, και αυτοί τον αντιπολεμούν και τον γεμίζουν με ακάθαρτα σχήματα, με εμπαθή είδωλα, με φαντασίες, ώστε αφού κάποιος τους νικήσει, παρόλα αυτά ο μολυσμός να μένει, λέει, στο νου και η δυσοδεία αυτών των σχημάτων να παραμένει στην οαιρή όσφρηση του ανθρώπου. Και λέει και κάτι άλλο. Καλύτερα, λέει, να μην μπαίνετε στην αντίρρηση, γιατί αποφεύγει έτσι ο αγωνιστής την υπερηφάνεια και δείχνει μία ταπείνωση. Γιατί αν τον νικήσει τον λογισμό με έναν αντίθετο λογισμό, μπορεί να πει, είδες πως το σκέφτηκα, είδες τα κατάφερα, και εκείνη την ώρα να πέσει στην υπερηφάνεια και να γκρεμοτσακιστεί. Οπότε δείχνει ταπείνωση, λέει κανείς, στρεφόμενος με την προσευχή στον Χριστό, στον καιρό του πολέμου των λογισμών, και έτσι ομολογεί και τον εαυτό του ότι είναι ανάξιος και αδύνατος στο να πολεμάει, ενώ παραδέχεται τον Ιησού Χριστό ως τον μόνο δυνατό και ισχυρό σε αυτόν τον πόλεμο. Ωστόσο, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος, λέει, αντιμετωπίσεως, που αυτός είναι, λέει, πλέον για εκείνους που είναι θεωρητικοί. Και είπαμε την άλλη φορά ποια είναι η θεωρητική κατηγορία των ανθρώπων. Ποιοι είναι οι θεωρητικοί? Δεν είναι αυτοί που διαβάζουν, που κάνουν θεωρίες τέτοιες, σαν και εμάς που λέμε θεωρίες. Θεωρητικοί είναι αυτοί που ορούν τον Θεό, που βλέπουν τον Θεό, που είναι στερεωμένοι, θα λέγαμε, στην πίστη στον Θεό, και αυτοί τι κάνουν? Καταφρονούν τελείως, περιφρονούν τους λογισμούς. Δεν ασχολούνται καθόλου με αυτούς. Μας φαίνεται εύκολο. Μην ασχολείσαι, λέμε, με το λογισμό. Κάντε το στην πράξη. Έρχεται ο λογισμός, μπιρ, συνέχεια. Και σου πιπηλάει το μυαλό. Συνέχεια. Λες, περιφρόνησέ τον, μην δίνεις σημασία. Και ενώ λες, δεν θέλω να δώσω σημασία, ο λογισμός είναι εκεί. Ποιοι είναι αυτοί, λέει? Αυτοί, λέει, αντιμετωπίζουν το λογισμό σαν γαυγίσματα από μικρά κουταβάκια, σαν ασήμαντα πράγματα, σαν ζωήφια που ζουζουνίζουν και δεν δίνουμε καμία σημασία, σαν ένα τίποτε. Και ούτε από τις απειλές που τους προβάλλουν οι λογισμοί φοβούνται, ούτε από τις ειδονές που τους προτείνουν έλκονται και προσπαθούν για να τις διώξουν. Γιατί? Γιατί πιστεύουν απόλυτα και ελπίζουν στην άπειρη δύναμη του Παντοκράτορος Θεού και στην απροσμάχητη βοήθεια του μεγάλου αρχιστράτηγου που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ποιος είναι αυτός που νικά τον κόσμο? Μόνο εκείνος που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Και αυτή εστί η νίκη, η νικήσασα τον κόσμο, η πίστη μας. Αυτοί, λοιπόν, που πιστεύουν με τέτοιο φρόνημα, αυτοί μπορούν να περιφρονήσουν τους λογισμούς. Αυτοί που πιστεύουν και φρονούν ότι μετά τον Σταυρό και το θάνατο του Κυρίου μας δεν έχει ο διάβολος δύναμη επάνω μας. Και εδώ θυμάμαι πολύ καλά που λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι ο διάβολος θέλει δύο πράγματα να πετύχει. Ακριβώς αντίθετα από αυτό που λένε εδώ. Ή να νομίζουμε ότι δεν υπάρχει,
Οπότε με αυτόν τον τρόπο μένουμε αφύλαχτοι στις πονηρίες του ή να πιστεύουμε ότι υπάρχει, αλλά να τον φοβόμαστε, ότι έχει δύναμη. Δεν έχει καμία δύναμη μετά το Σταυρό και την Ανάσταση, γιατί και ένα μικρό παιδάκι με τη δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού συντρίβει το διάβολο. Και το έχουμε δει να συμβαίνει με ανθρώπους που κάνοντας το Σταυρό και λέγοντας μια προσευχή εξαφάνιζαν τη δύναμη του εχθρού. Αλλά πόσοι από μας το πιστεύουν? Θυμάμαι έναν παππούλη στη Μονή Γρηγορίου, ήτανε από τα μέρη κάτω της Τριφυλίας και Ολυμπίας, εκεί έξω από την Κυπαρισία, και ήταν και θείος και της τραγουδίστριας της Μακαρίτισσας της Βίκης, της Μοσχολιού, ο πατήρης Ήχιος. Γεροντάκι, είχε πολεμήσει, φανταστείτε, το 1917 με τη μεριά του Λευκού στρατού, του Τσάρου δηλαδή, με εκστρατευτικό σώμα που είχαν στείλει οι Έλληνες επάνω για να υποστηρίξουν τον Τσάρο. Και είχε πολεμήσει τους Μπολσεβίκους. Τους κατατρόπωσαν τότε και κατέβηκε σχεδόν με τα πόδια και με τα μέσα της εποχής εκείνης και πήγε κατευθείαν στο Άγιο Όρος. Από το 17 ήταν στο Άγιο Όρος, συνέχεια. Το συναντήσαμε εμείς το 90 τόσο, στο γυροκομείο της Μονής, και του λέει ο πατρινικόδημος μακαριστός κι αυτός: «Γέροντα, πείτε», λέει, «κάτι στα παιδιά». Ήμασταν φοιτητάκια τότε εμείς. «Παιδιά μου», λέει, «να κάνουτε», έτσι και με προφορά μωραΐτικη, «το σταυρό σας και να σας καίει». Αυτή είναι η πίστη στη δύναμη του σταυρού. Δεν είχε να μας πει θεωρίες, φιλοσοφίες. «Να κάνουτε το σταυρό σας και να σας καίει». Να το νιώθετε δηλαδή. Και ο ίδιος με θαύμα της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας, έτσι, με λαδάκι από το καντήλι και μια φορά σταυρώθηκε εδώ πέρα, απαλλάχθηκε από χρόνιες ρινοραγίες. Άνοιγε η μύτη του επί δεκαετίες και έτρεχε αίμα τόσο που λιποθυμούσε. Έπεφτε ο αιματοκρίτης. Ήταν βασανιστικό. Και μια φορά πήγε απελπισμένος στο λάδι της Αγίας Αναστασίας, έκανα σταυρό, τελειώσαν οι ρινοραγίες. Και πόσοι άλλοι άνθρωποι έχουν αυτή την πίστη? Όταν έχεις αυτή την πίστη, περιφρονείς τον εχθρό. Τι θα κάνει, λες? Αυτός τη δουλειά του και εγώ τη δουλειά μου. Αλλά πρέπει να είσαι αποφασισμένος να κάνεις τη δουλειά σου. Και ο Άγιος Πορφύριος τι μας λέει για αυτή την περιφρόνηση? Περπατάνε, λέει, στο δρόμο δύο άνθρωποι και βλέπουν μια μεγάλη κοτρώνα, μια μεγάλη πέτρα, ένα βράχο τεράστιο. Ο ένας, λέει, κάθεται, περιεργάζεται το βράχο και ποιος τον έβαλε μέσα στη μέση του δρόμου και να μας εμποδίζει το δρόμο, και ξέρετε, γκρίνια, εσωτερική, κουβέντα με τον λογισμό, με τον πειρασμό. Και ο άλλος τι λέει? Α, έχει βράχο. Κάνει δεξιά, κάνει το σταυρό του και συνεχίζει την πορεία. Ποιος θα φτάσει πιο γρήγορα στην πορεία του, στο τέρμα? Αυτός που περιφρόνησε. Δεν έχασε χρόνο ασχολούμενος με τον πονηρό. Αλλά τσιμπάμε εμείς. Μας ρίχνει το τυράκι και τσιμπάμε και ασχολούμαστε με τον πονηρό. Καμιά φορά και στη σχέση μας με τους ανθρώπους αυτό κάνουμε. Γίνεται κάτι, γκρινιάζω εγώ στο Γιώργη, ο Γιώργης στη Μαρία, η Μαρία στην Ελένη και αρχίζουμε. Γιατί να μου γκρινιάξει, γιατί εκεί? Α, στο πειρασμό ήταν. Πειρασμός, πάμε παρακάτω, δόξα τω Θεώ. Έχει ο Θεός, Κύριε Λέησον, φύγαμε. Δεν στεκόμαστε. Να κάτσετε, λέει, να κάνετε μια συνεξήγηση, να τα βρείτε. Άμα πιάσετε συνεξήγηση, τη δικηγορία δηλαδή, ξέρετε, συνήγορος, πολιτική αγωγή και τέτοια, χαθήκαμε. Ο καθένας θέλει το δικό του δίκιο. Τελειώνεις. Ενώ ευλόγησον και πας παρακάτω. Συγγνώμη, πάμε παρακάτω, φύγαμε. Έχεις δίκιο, αδερφέ, φύγαμε. Δεν χάνουμε χρόνο με αυτόν τον τρόπο. Ειδικά στον κόσμο μέσα, τα ζευγάρια, γονείς, παιδιά. Κουβέντες, κουβέντες, κουβέντες. Και τι, ουσιαστικά είναι κουβέντα με τον πειρασμό. Με τους λογισμούς που έχουμε φορτώσει, με ασήμαντες αφορμές συνήθως, και γινόμαστε μήλος. Όντως λοιπόν, είναι καλότυχος αυτός ο άνθρωπος, μας λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αυτόν έχουμε για μπούσουλα σε αυτό το θέμα, που απέκτησε νου ηγεμονικό και οπλίστηκε και αρματώθηκε από τη χάρη του Θεού, και αφού αρματώθηκε καταφρονεί
όλους τους αισχρούς και βλάσφημους και πονηρούς λογισμούς ως τυποτένιους. Αφενός διότι δεν υπάρχει άλλη μεγαλύτερη νίκη και ντροπή των δαιμόνων από αυτή την περιφρόνηση των λογισμών. Κι άλλο ακόμη, αφετέρου, επειδή αυτοί με την καταφρόνηση παραμένουν ασύλληπτοι από τους κακούς δαίμονες και τους λογισμούς που εμβάλλουν στον άνθρωπο. Εγεννήθην ως οίκοφος, που λέει ο προφήτης Δαβίδης, και ούκ οίκουον. Και ως άλλαλος, και ούκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Σαν να μην ακούω τους λογισμούς και να μην λέω και κουβέντες σε σχέση με αυτούς. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο με κάποιον από αυτούς τους τρεις τρόπους να πολεμήσουμε τους λογισμούς. Γιατί όλα ξεκινάνε από τους λογισμούς. Και μην ακούτε αυτούς που λένε μυαλό είναι, τι θα κάνει, θα σκέφτεται, δεν μπορείς να αποφύγεις, δεν μπορείς να το παλέψεις, πώς θα βάλεις φρένο στο μυαλό. Άλλοι το πάνε και πιο πέρα. Δεν μπορείς να βάλεις φρένο στα μάτια σου, λέει, μάτια είναι, βλέπουνε. Δεν πάει έτσι. Θα βάλεις και στο μυαλό, θα βάλεις και στα μάτια για να μην πάμε στις πράξεις. Γιατί υπάρχει μία σειρά στην πτώση του ανθρώπου. Η προσβολή ενός κακού λογισμού γεννά τον συνδυασμό. Έρχεται ο λογισμός. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι είναι, λέει, λογισμοί σαν τα πουλιά. Πετάνε πάνω από το δέντρο, αλλά καμιά φορά κάθεται σε ένα κλαράκι για λίγο και φεύγει το πουλί. Αν όμως το κρατήσεις και του φτιάξεις και φωλιά, μετά αρχίζουν άλλα πράγματα. Εκείνο ο συνδυασμός, η φωλιά. Αρχίζεις και συνομιλείς με το λογισμό που ήρθε να σε προσβάλλει. Ο συνδυασμός τι γεννά? Γεννά τη συγκατάθεση. Τον δέχεσαι το λογισμό. Τι είπε στην Εύα? Ωραίο το μήλο, φάτε το. Ο καρπός της γνώσης του καλού και του κακού. Δεν θα πάθετε τίποτε. Αλήθεια, άρχισε συνδυασμό, άρχισε να ακούει. Μετά λέει, καλό είναι τελικά. Τρώει αυτή, πάει στη διάπραξη, δίνει και στον άλλον. Και μετά από την πράξη γεννιέται, λέει, και η συνήθεια, η έξις. Και μετά από αυτή η αμετανοησία και η κόλαση. Γιατί αυτό που γίνεται συνήθεια, που γίνεται πάθος, δύσκολα ξεριζώνεται. Πολύ δύσκολα. Θέλει πολύ αγώνα και πολύ χάρη από το Θεό για να φύγουν τα πάθη. Δείτε τα πάθη τα πιο απλά. Κάνουν ο κόσμος κάνα τσιγαράκι και σου λέει, εντάξει, τι να κάνω, ένα τσιγάρο, δεν μπορώ να το κόψω. Και όντως δεν μπορεί να το κόψει. Είχε πάει κάποιος, είχε το παιδί του καρκίνο στον Άγιο Παΐσιο και του λέει, προσευχηθείτε. Του λέει, θα προσευχηθώ, αλλά κάνε και εσύ κάτι. Δηλαδή, κόψε το τσιγάρο. Πω, λέει, με ζεμάτισες. Ήταν δύσκολο, το παιδί του πέθαινε από καρκίνο. Και όμως ήταν δύσκολο να κόψει το τσιγάρο. Αν λοιπόν κάτι τέτοια παθάκια είναι δύσκολο να τα κόψεις, πόσο μάλλον τα πάθη που ριζώνουν χάρη στην απροσεξία μας. Το συνδυασμό, τη συγκατάθεση και τη συνήθεια που αποκτούμε σε αυτά και ουσιαστικά είμαστε σχεδόν αμετανόητοι. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, πότε θα καταλάβουμε, λέει, ότι συγχωρεθήκαμε τέλεια για τις αμαρτίες μας? Ξέρετε τι λένε? Όταν θα πάψετε να τις συνεχίζετε. Δηλαδή πάμε, λέμε, μια αμαρτία. Σε συγχώρεσε ο Θεός. Αλλά τέλεια συγχώρεση δεν έχεις, γιατί δεν έχεις κόψει. Ξαναπάς. Σε ξανασυγχωρεί, μηδενίζει τον κοντέρ. Αλλά εσύ έχεις πάλι τη φόρα και θέλεις να τρέξεις προς την ίδια κατεύθυνση. Πότε, λέει, θα καταλάβω ότι όντως μετενόησα και έχω τελεία συγχώρεση? Όταν με συγχωρέσει ο πνευματικός και δεν ξανακοιτάξω προς εκείνη την κατεύθυνση. Και εδώ μου έρχεται στο νου, αχ, κύριε Γιώργο μου, πρέπει να φτιάξουμε πολλές ταινίες και σειρές. Έχουμε μαζί τον κύριο Γιώργο και έχω λογισμούς τώρα, θα σε φωνάξω. Λοιπόν, οπωσδήποτε. Μια κυραλένη λοιπόν εδώ στην περιοχή μας. Με φωνάξαν οι κόρες της να την εξομολογήσω και να την κοινωνήσω τη γυναίκα. 13 χρόνια στο κρεβάτι. Να δείτε τι σημαίνει μετάνοια ουσιαστική. Φρέσκος παπάς εγώ.
Πες κύριε Αλένη, τι έχει, τι να έχω παππούλη, τι να έχει η γυναίκα, 13 χρόνια μέσα στο σπίτι. Είχε καλό λογισμό, δεν είχε γογγίσει κατά του Θεού, δεν είχε αγανακτήσει, τίποτε. Ήταν και κριτικιά, μου τα έλεγε έτσι με την προφορά την ιδιαίτερη. Μήπως λέω τίποτε από τα παλιά έχεις. Ξάφνου, σαν άνοιξε πιο πολύ τα μάτια της, ναι λέει η πάτερ μου λέει. Τι είναι λέω, πες μου. Να λέει όπως ήμουν, να λέει στο σπίτι, στο χωριό. Και βγήκα λέει στο παραθύρι να τεινάξω τα σεντόνια. Έκανε το νοικοκυριό της η γυναίκα. Από το παραθύρι λέει στο διπλανό σπίτι είδα τον άντρα, το γείτονα. Και λέω εγώ έβγαλα λαβράκι, κάτι έγινε. Και όπως τον είδα λέει άλλαζε φανέλα λέει και είδα το σώμα του από τη μέση και πάνω. Και τι έκανες? Για μια στιγμή λέει τον σκέφτηκα ότι ήταν ωραίος και μετά λέει έκλεισα το παραθύρι και τα μπατζούρια και άφησα ευχή και κατάρα και στις κόρες μου να μην ανοίξει ποτέ πια αυτό το παραθύρι. Μέχρι σήμερα είναι ασφαλιστό. Αυτό είναι μετάνοια. Αυτός ο άνθρωπος λαμβάνει την απόλυτη συγχώρεση. 13 χρόνια ήταν κατάκητη και ποιος ξέρει πότε είχε φύγει από εκεί. Αφού εδώ μεγάλωσαν οι κόρες. Τους άφησε ευχή και κατάρα να κλείσει το παραθύρι. Για φανταστείτε να δώσουμε και εμείς τον εαυτό μας ευχή και κατάρα να κλείσουμε τις θηρίδες που μπαίνει ο διάβολος και μας οργώνει όλους. Και δεν είναι μόνο αυτό, και άλλα πολλά. Τι θα γίνει μέσα μας? Τι μετάνοια θα υπάρξει? Τι αλλαγή θα υπάρξει? Τι μια άλλα με Χριστέ μου σε θέλω, σε αγαπώ, συγχώρεσέ με, και την άλλη έχουμε αρχίσει και επιπηλάμε το λουκούμι της αμαρτίας, το γλυφιτζούρι και λέμε εδώ ωραίο είναι. Είναι γλυκό το ποτό της αμαρτίας, το λέγανε και τα τραγουδάκια έτσι, και το λέμε και με χαρά. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό μας προειδοποιούν οι πατέρες της Εκκλησίας. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς της Θεσσαλονίκης ότι ο νους είναι πρωτοπαθής. Είναι ο πρώτος που πάσχει και ο πρώτος που βλάπτεται από την αμαρτία. Αν εκεί κόψουμε τη φόρα της αμαρτίας, μετά δεν παίρνει δικαίωμα στον άνθρωπο η αμαρτία. Γι' αυτό το λόγο έχουμε μεγάλη μάχη να δώσουμε με τους λογισμούς. Γι' αυτό και λέει ο γέροντας Θαδαίος της Βιτόβνητσα εκεί ο Σέρβος, ότι οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό και έγραψε και ο Λευτέρης, ο φίλος μας ο Ελευθεριάδης, θυμάστε που μας έχει μιλήσει, όλα είναι σκέψεις. Γιατί όλα ξεκινάνε από τις σκέψεις. Πρώτα εδώ μέσα συλλαμβάνεται η αμαρτία και μετά έρχεται η ώρα που τίκτεται, γεννάται. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι λογισμοί που είναι εμφανώς πολύ καλοί. Να είστε καλά, ο Θεός να σας ευλογεί και να βάζουμε πολλούς, πολλούς καλούς λογισμούς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή δύναμη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

14 Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου. Του Οσίου Πατρός ημών Κοσμά Επισκόπου Μαϊουμά του Ποιητού. Του Ιερομάρτυρος Σιλβανού και το συναυτό 39 μαρτύρων. Του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου του Αψελάμου. Της Οσίας Παρασκευής της Νέας της Επιβατινής. Του Οσίου Ιγνατίου του Αγαλιανού Μητροπολίτου Μυθύμνης Λέσβου. Του Αγίου Γερβασίου του Καρακαλινού του Διαχριστών Σαλού. Του Οσίου Νικολάου Πρίγκιπος του Τσέρνιγκοφ και μοναχού της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου.

Άγιος Θεράπων. Ο Άγιος Θεράπων ήταν μοναχός και έγινε επίσκοπος Κύπρου. Τελείωσε τη ζωή του παίρνοντας το στεφάνι του μαρτυρίου. Το δε λείψανό του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου αναβλύζει μύρο και πραγματοποιεί θαύματα.

Οσία Παρασκευή η Επιβατινή. Όλοι οι Άγιοι ένα ποθούσαν, να βρεθούν μόνοι με το Θεό και στην απομόνωσή τους η θεϊκή του παρουσία να γεμίζει την ψυχή τους. Αυτή την θεία μέθεξη θέλησε να ζήσει και η Οσία Παρασκευή η νέα η Επιβατινή και να γεμίσει τη μοναξιά της με αδιάκοπη συνομιλία με τον Θεό που τόσο αγαπούσε η ψυχή της. Γεννήθηκε το έτος 1023 στο χωριό Επιβάτε της Ανατολικής Θράκης, γειτονιά της ονομαστής πόλεως Σιλιβρίας, από γονείς ευσεβείς και πλουσίους, οι οποίοι την ανέθρεψαν με φόβο Θεού. Πριν κλείσει τα 10 της χρόνια, ήδη είχε αποκτήσει τόσο τις ευαγγελικές αρετές που εν αγνία των γονέων της αντάλλαζε τα πλούσια ενδύματά της με τα κουρελιασμένα των ζητιάνων, που έρχονταν έξω από την εκκλησία και ζητούσαν ελεημοσύνη. Η μητέρα της, καθώς την αντίκρισε με τα ρούχα της ζητιάνας, θύμωσε πολύ μαζί της και θέλοντας να την διορθώσει, την μάλωσε αυστηρά. Μάλιστα ο πατέρας της την έδιρε. Η Παρασκευή όμως χαιρόταν, γιατί έτσι ένιωθε ότι έπασχε για τον Χριστό που συνιστά στους πιστούς την ελεημοσύνη ανεφόρων. Στην ηλικία των 15 ετών, επειδή δεν μπορούσε πλέον άλλο να υπομένει αυτές τις καταστάσεις στην οικία της, αλλά και επειδή είχε μέσα της φουντώσει ο πόθος της θείας αφιερώσεως, σχεδιάζει την αναχώρησή της. Φλεγόμενη από τον ιερό πόθο, κρυφά εγκαταλείπει το αρχοντικό της, τους δικούς της, και μόνη έρχεται στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να προσκυνήσει τα ιερά λείψανα που είχαν θησαυριστεί στην βασιλεύουσα. Μετά το προσκύνημα, αφού έλαβε ευχές και ευλογίες Αγίων Ανδρών, αναχώρησε για την απέναντι μικρασιατική ακτή και εγκαταστάθηκε σε μία άγρια και δυσπρόσιτη πλαγιά κοντά στην Ηράκλεια του Πόντου και κλείστηκε μέσα σε ένα εξοκλήσι. Οι γονείς της, αφού την αναζήτησαν παντού, δίχως να την έβρουν, επέστρεψαν στο σπίτι τους, ήσυχοι ότι έκαμαν ό,τι μπορούσαν. Εκεί η Οσία έζησε για 5 χρόνια προσπαθώντας να πετύχει κάθε αρετή. Αυτό το διάστημα επεθύμησε με σφοδρή επιθυμία να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Με θέρμη παρακαλούσε την Θεοτόκο να την αξιώσει να πραγματοποιήσει αυτή τη μεγάλη της επιθυμία. Η δέησή της εισακούστηκε και εκεί που προσευχόταν άνοιξε η πόρτα του Ναΐσκου και μπήκαν μέσα να προσευχηθούν κάποιοι χριστιανοί από την Ηράκλεια που πήγαιναν στην Παλαιστίνη να προσκυνήσουν τους Αγίους Τόπους. Με χαρά την δέχτηκαν στην συνοδεία τους και έτσι έφτασε στους θεοβάδιστους τόπους. Αφού προσκύνησε με ευλάβεια τα ιερότατα αυτά προσκυνήματα της χριστιανοσύνης, ήρθε στην έρημο του Ιορδάνη και εισήλθε σε ένα γυναικείο μοναστήρι, όπου οι μοναχές ζούσαν σκληρό ασκητικό βίο. Γεγονός που της επέτρεψε να τελειωθεί στην αρετή και να φθάσει σε ύψη ταπεινώσεως και αγάπης. Δεν έμεινε όμως για πάντα εδώ,
αλλά ύστερα από πολλά χρόνια φεύγει και έρχεται στην Ιώπη και από εκεί με ένα πλοίο μετά από πολλούς πειρασμούς και φοβερή θαλασσοταραχή φθάνει στην Κωνσταντινούπολη. Ύστερα ήλθε στην Καλλικράτεια, στην νοτιοανατολική Θράκη και εγκαταστάθηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων, δίπλα στη θάλασσα και αγωνίστηκε άλλα 2 χρόνια μέχρι που προσκλήθηκε από το νυμφίο της ψυχής της, τον Χριστό, για τις αιώνιες μονές. Κοιμήθηκε ειρηνικά και νεότατη στην ηλικία περίπου των 30 ετών. Οι χριστιανοί της Καλλικράτειας με τιμή ενταφίασαν το ασκητικό της σώμα πλησίων του ναού των Αγίων Αποστόλων και κοντά στη θάλασσα. Μετά από πολλά χρόνια συνέβη ένα γεγονός που φανέρωσε το ιερό της Λείψανο, το οποίο ο Κύριος το είχε τιμήσει δια αυθαρσίας. Τα κύματα της θάλασσας εξέβρασαν στην παραλία το πτώμα ενός ναυτικού και οι ντόπιοι το έθαψαν δίπλα στον τάφο της Αγίας. Επειδή όμως αυτός ήταν ακάθαρτος ενώπιον του Θεού, η Οσία δεν ανεχόταν το σώμα του δίπλα στο δικό της. Εμφανίζεται λοιπόν σε έναν Άγιο Γέροντα ασκητή 3 φορές στον ύπνο του και του ζητά να πάει να ξεθάψει το αμαρτωλό σώμα του ναύτη και να το θάψει σε άλλο μέρος, γιατί του εξηγεί «Ήλιος γαρ ούσα και φως ου δύναμε σκότους και δυσοδείας ανέχεσθε». Ο Άγιος Γέροντας επίσθη και την ρώτησε ποια είναι και εκείνη του απάντησε πως είναι η Οσία Παρασκευή η Επιβατινή. Πράγματι τότε ο Γέροντας έκανε όπως του υπέδειξε η Οσία και μόλις άνοιξε τον τάφο της μία θεία ευωδία ξεχύθηκε και το ιερό της Λείψανο ήταν άφθαρτο αν και είχαν περάσει πολλά χρόνια. Τότε όλος ο πιστός λαός της Καλλικράτειας με επικεφαλή τον ιερό κλήρο μετέφεραν το ιερό Λείψανο της Οσίας στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Έπειτα προς τιμήν της στην Καλλικράτεια ύψωσαν λαμπρότατο ναό όπου και θησάβρισαν το ιερό της Λείψανο. Το 1640, ύστερα από πολλές περιπέτειες, το ιερό της Λείψανο μεταφέρθηκε στο Ιάσιο, όπου προς τιμή της υψώθη λαμπρός ναός, στον οποίο θησαυρίστηκε και από τότε ανεδείχθηκε πολιούχος του Ιασίου και από τα πολλά της θαύματα λαοφιλής Αγία της Ρουμανίας. Έτσι αντιδοξάζει ο Θεός εκείνους που τον τιμούν και τον δοξάζουν.

πεις αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Εφόλης της ύλης. Για όσα μας ενώνουν και για όσα μας αφορούν. Επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής, Έλενα Γεννακοπούλου, καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής Αθηνών.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζω σε μία ακόμη εκπομπή «Εφόλης της ύλης». Για όσα μας ενώνουν και για όσα μας αφορούν. Είμαι η Έλενα Γιανακοπούλου και κάθε εβδομάδα, μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και διαδικτυακά, όπου και αν μας ακούτε, προσεγγίζουμε θέματα που αφορούν την Εκκλησία, τον άνθρωπο και την κοινωνία. Θέματα θεολογίας και κανονικού δικαίου, βιοειθικής και σύγχρονου προβληματισμού, με αφετηρία την επιστημονική γνώση, αλλά με λόγο άμεσο και κατανοητό. Γιατί πίσω από τις έννοιες και τις θεωρίες, υπάρχουν πάντοτε ζητήματα που αγγίζουν την καθημερινή ζωή. Γεννούν ερωτήματα και μας καλούν να τα εξετάσουμε ίσως από μια διαφορετική οπτική.

Στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για τον ανθρώπινο σώμα. Όχι απλώς ως ένα βιολογικό δεδομένο, αλλά ως αναπόσπαστο στοιχείο του ανθρώπινου προσώπου. Και σταματήσαμε σε μία σκέψη που θα αποτελέσει την αφετηρία και της σημερινής μας συζήτησης.

Είπαμε ότι η χριστιανική θεώρηση βρίσκεται ανάμεσα σε δύο άκρα. Από τη μία, στην απαξίωση του σώματος και από την άλλη, στην απολυτοποίησή του. Το σώμα έχει μεγάλη αξία.

Αλλά η αξία του δεν απομονώνεται από το πρόσωπο, τη σχέση, την ελευθερία, την ευθύνη και τον τελικό προορισμό του ανθρώπου. Ας μείνουμε λοιπόν σήμερα λίγο περισσότερο σε δύο από αυτές τις λέξεις. Ελευθερία και ευθύνη. Γιατί εδώ γεννιέται ένα ερώτημα. Εξαιρετικά σύγχρονο και ταυτόχρονα πολύ πιο σύνθετο από όσο ίσως φαίνεται με την πρώτη ματιά. Το σώμα μου ανήκει? Και αν μου ανήκει, μέχρι πού φτάνει η ελευθερία μου να αποφασίζω γι' αυτό? Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο η ατομική αυτονομία συναντά την ευθύνη. Και ποιος θέτει αυτό το όριο? Η συνείδηση? Η πίστη? Η κοινωνία? Ο νόμος? Από αυτά τα ερωτήματα θα συνεχίσουμε σήμερα τη συζήτησή μας.

Στον σύγχρονο δημόσιο λόγο, ακούμε συχνά τη φράση «Το σώμα μου μου ανήκει». Και ασφαλώς, η φράση αυτή εκφράζει κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Την προστασία της ανθρώπινης ελευθερίας. Την προστασία από τη βία. Από τον εξαναγκασμό. Από την εκμετάλλευση. Από κάθε επέμβαση στο σώμα του ανθρώπου χωρίς τη θέλησή του. Η προστασία της σωματικής ακεραιότητας αποτελεί βασική κατάκτηση του σύγχρονου νομικού πολιτισμού. Αρκεί όμως αυτό για να περιγράψει ολόκληρη τη σχέση μας με το σώμα μας? Η ορθόδοξη ανθρωπολογία προσθέτει μία ακόμη διάσταση. Το σώμα μου δεν είναι μόνο κάτι πάνω στο οποίο έχω δικαιώματα. Είναι και ο τρόπος με τον οποίο υπάρχω σε σχέση με τον άλλο άνθρωπο, με την οικογένεια, με την κοινότητα, με την εκκλησία και τελικά με τον ίδιο τον Θεό. Γι' αυτό και η ελευθερία στη χριστιανική σκέψη δεν νοείται ως μία απομονωμένη δυνατότητα του ανθρώπου να πράττει οτιδήποτε επιθυμεί απλώς και μόνο επειδή το σώμα είναι δικό του. Η ελευθερία συνδέεται πάντοτε με την ευθύνη. Και η ευθύνη προϋποθέτει σχέση. Αυτό είναι ένα σημείο που θα μας χρειαστεί πολύ όταν στις επόμενες εκπομπές θα περάσουμε σε συγκεκριμένα βιοηθικά ζητήματα. Γιατί πίσω από πολλά από αυτά βρίσκεται στην πραγματικότητα το ίδιο θεμελιώδες ερώτημα. Μέχρι πού φτάνει η αυτονομία μου απέναντι στη ζωή και στο σώμα? Και υπάρχει ένα σημείο στο οποίο η προσωπική μου επιλογή πάβει να αφορά αποκλειστικά εμένα.

Εδώ ακριβώς το κανονικό δίκαιο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και ίσως χρειάζεται να κάνουμε μια σημαντική διευκρίνηση. Όταν αναφερόμαστε στους ιερούς κανόνες, δεν σημαίνει ότι παίρνουμε ένα κείμενο το οποίο συντάχθηκε πριν από πολλούς αιώνες και το μεταφέρουμε αυτούσιο σε μια εντελώς διαφορετική εποχή. Ούτε ότι αναζητούμε μέσα στους ιερούς κανόνες έτοιμες απαντήσεις για προβλήματα που οι πατέρες της Εκκλησίας δεν θα μπορούσαν να έχουν γνωρίσει με τη σημερινή τους μορφή. Η γενετική τεχνολογία, η εξωσωματική γονιμοποίηση, η κρυοσυντήρηση εμβρίων, οι μεταμοσχεύσεις, η δυνατότητα τεχνητής παράτασης της ζωής είναι ζητήματα που ανήκουν στη δική μας εποχή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η κανονική παράδοση δεν έχει τίποτε να μας πει. Το αντίθετο μπορεί να μας προσφέρει κριτήρια. Κριτήρια για το πώς αντιλαμβανόμαστε τον άνθρωπο. Για το πώς αντιλαμβανόμαστε το σώμα. Για το πώς συνδέουμε την ελευθερία με την ευθύνη. Και κυρίως για το πώς αποφεύγουμε να μετατρέψουμε τον άνθρωπο σε αντικείμενο. Αυτό είναι, νομίζω, ένα από τα κρίσιμα σημεία. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνεται μέσο. Ούτε το σώμα του μπορεί να αντιμετωπίζεται απλώς ως βιολογικό υλικό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ανάγκης ερμηνείας μας προσφέρει ο 11ος Ιερός Κανόνας της Δευτέρας Εντρούλο Οικουμενικής Συνόδου. Πρόκειται για έναν κανόνα που προέρχεται από ένα πολύ διαφορετικό ιστορικό και κοινωνικό περιβάλλον. Οι διατάξεις του συνδέονται με τα όρια της θρησκευτικής και κοινωτικής ταυτότητας της εποχής εκείνης. Αν λοιπόν επιχειρούσαμε να τον εφαρμόσουμε σήμερα κατά γράμμα, αποκομμένο από το ιστορικό του πλαίσιο, θα οδηγούμασταν εύκολα σε λανθασμένα συμπεράσματα. Το ουσιαστικό είναι να αναζητήσουμε τον βαθύτερο πυρήνα του. Και σε μία σύγχρονη βιοειθική ανάγνωση, αυτός ο πυρήνας μπορεί να συνδεθεί με αρχές που σήμερα αναγνωρίζονται ως θεμελιώδεις. Όπως με τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, με την αποφυγή της εργαλειοποίησης του σώματος, με την ωφέλεια, με την μη πρόκληση βλάβης, αλλά και με το δικαίωμα του ανθρώπου να λαμβάνει φροντίδα η οποία σέβεται τη θρησκευτική και την πνευματική του ταυτότητα. Και εδώ βρίσκεται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του κανονικού δικαίου. Ένας ιερός κανόνας που γεννήθηκε μέσα σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό περιβάλλον δεν χρειάζεται να μεταφερθεί μηχανικά στον 21ο αιώνα. Μπορεί όμως, όταν ερμηνευθεί μέσα στο ιστορικό, θεολογικό και εκκλησιολογικό του πλαίσιο, να μας βοηθήσει να αναζητήσουμε το κριτήριο που βρίσκεται πίσω από τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Και το κριτήριο εδώ είναι και πάλι ο άνθρωπος. Το πρόσωπο. Η αξιοπρέπειά του. Η πνευματική του ταυτότητα. Και η προστασία του από κάθε μορφή εργαλειοποίησης.

Μέχρι τώρα κινηθήκαμε κυρίως μέσα στο χώρο της θεολογίας και του κανονικού δικαίου. Υπάρχει όμως και μία άλλη οπτική. Η οπτική της πολιτείας. Και εδώ η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιατί η πολιτεία δεν ξεκινά από τη θεολογία. Δεν μπορεί να προϋποθέτει ότι όλοι οι πολίτες μοιράζονται την ίδια πίστη. Ούτε μπορεί να θεμελιώνει την ομοθεσία της στην αποδοχή μιας συγκεκριμένης θρησκευτικής ανθρωπολογίας. Καλείται να ρυθμίζει τη ζωή μιας κοινωνίας στην οποία συνυπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικές πεπιθήσεις, διαφορετικές θρησκευτικές αναφορές ή και χωρίς θρησκευτική αναφορά. Και όμως υπάρχει ένα πολύ σημαντικό σημείο συνάντησης. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Στην ελληνική ενωμή τάξη, η ζωή, η υγεία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια αποτελούν πρωταρχικά ένωμα αγαθά. Το Σύνταγμά μας θέτει την αξία του ανθρώπου στον πυρήνα της ένωμης προστασίας. Τα άρθρα 2 και 5 του Συντάγματος συνδέονται με την προστασία της αξίας του ανθρώπου, της ζωής και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του. Παράλληλα, ο ποινικός κώδικας προστατεύει ρητά το αγαθό της ανθρώπινης ζωής μέσα από συγκεκριμένες διατάξεις. Άρα, εκκλησία και πολιτεία μπορεί να ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να συναντηθούν σε θεμελιώδεις αξίες. Και μία από αυτές είναι ασφαλώς η προστασία των ανθρώπων. Εδώ όμως αρχίζει να διακρίνεται και μία ουσιαστική διαφορά. Για τη χριστιανική ανθρωπολογία, ο άνθρωπος δεν είναι απλώς ένα αυτόνομο άτομο. Είναι πρόσωπο εν σχέση. Η ζωή του νοείται ως δώρο. Το σώμα του αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ενιαίας ψυχοσωματικής του ύπαρξης. Και η ελευθερία του δεν αποσυνδέεται από την ευθύνη απέναντι στον Θεό και απέναντι στον άλλο άνθρωπο. Η σύγχρονη πολιτιακή προσέγγιση ξεκινά από διαφορετική αφετηρία. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αυτονομία του προσώπου, στα ατομικά δικαιώματα και στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Δεν χρειάζεται λοιπόν να παρουσιάσουμε τις δύο προσεγγίσεις σαν να βρίσκονται πάντοτε σε σύγκρουση. Ούτε όμως να θεωρήσουμε ότι ταυτίζονται. Υπάρχουν σημεία συνάντησης. Υπάρχουν όμως και διαφορετικές ανθρωπολογικές αφετηρίες. Και αυτή ακριβώς η διαφορά γίνεται καθοριστική όταν περνάμε από τις γενικές αρχές στις δύσκολες αποφάσεις. Για παράδειγμα, πότε αρχίζει η ανθρώπινη ζωή. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ελευθερία του ανθρώπου να αποφασίζει για το σώμα του. Μπορεί ένας άνθρωπος να αποφασίζει για το τέλος της ζωής του. Μπορεί η επιστήμη, επειδή διαθέτει πλέον τη δυνατότητα να δημιουργήσει ή να παρατείνει τη ζωή
να χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμο μέσο. Και το γεγονός ότι κάτι είναι επιστημονικά εφικτό σημαίνει αυτομάτως ότι είναι και ηθικά αποδεκτό. Αυτά είναι μερικά από τα μεγάλα ερωτήματα της βιοηθικής. Και γι' αυτό η βιοηθική βρίσκεται ακριβώς στο σημείο συνάντησης της επιστήμης, της ηθικής, της θεολογίας, της φιλοσοφίας και του δικαίου. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη που αξίζει να έχουμε κατά νου. Η χριστιανική αντίληψη δεν είναι η μοναδική θρησκευτική αντίληψη για το ανθρώπινο σώμα. Και η σύγκριση με άλλες θρησκευτικές παραδόσεις μας βοηθά πολλές φορές να κατανοήσουμε βαθύτερα και τη δική μας. Στον Ινδουισμό, για παράδειγμα, η ανθρωπολογική αφετηρία είναι διαφορετική. Το σώμα αντιμετωπίζεται ως παροδικό όχημα της Άτμαν, μέσα στον κύκλο της Σαμσάρα, στον κύκλο δηλαδή της ζωής, του θανάτου και της αναγέννησης. Γι' αυτό και τα βιοηθικά ζητήματα εξετάζονται μέσα από διαφορετικές έννοιες. Όπως το κάρμα, το ντάρμα και την αρχή της αχίμσα, της μη βίας. Δεν θα προχωρήσουμε σήμερα περισσότερο σε αυτή τη σύγκριση. Θα την ξανασυναντήσουμε όταν εξετάσουμε συγκεκριμένα βιοηθικά ζητήματα. Έχει όμως σημασία να κρατήσουμε κάτι. Ο τρόπος με τον οποίο απαντούμε στα βιοηθικά διλήμματα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς έχουμε ήδη απαντήσει σε ένα προηγούμενο και θεμελιώδες ερώτημα. Τι είναι ο άνθρωπος? Και επομένως, τι είναι το ανθρώπινο σώμα? Γιατί διαφορετική ανθρωπολογία σημαίνει πολλές φορές και διαφορετική βιοηθική απάντηση. Ίσως όλα αυτά να ακούγονται κάπως θεωρητικά. Στην πραγματικότητα όμως είναι εξαιρετικά πρακτικά. Γιατί κάποια στιγμή η θεωρία συναντά τη ζωή. Συναντά τον γιατρό που πρέπει να αποφασίσει. Συναντά τον ασθενή που καλείται να συνενέσει ή να αρνηθεί. Συναντά την οικογένεια που βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημα. Συναντά τη γυναίκα που καλείται να λάβει μια δύσκολη απόφαση. Συναντά το ζευγάρι που επιθυμεί να αποκτήσει ένα παιδί. Συναντά τον άνθρωπο που περιμένει ένα μόσχευμα. Συναντά τον βαριά ασθενή και τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα του. Και τότε οι μεγάλες έννοιες αποκτούν πρόσωπο. Η ελευθερία, η αυτονομία, η αξιοπρέπεια, η ευθύνη, η αγάπη, η προστασία της ζωής. Δεν είναι πλέον όροι ενός επιστημονικού κειμένου. Γίνονται ερωτήματα που αφορούν πραγματικούς ανθρώπους. Και γι' αυτό η βιοηθική δεν μπορεί να είναι ούτε μόνο επιστήμη, ούτε μόνο νομική ρύθμιση, ούτε μόνο αφηρημένη ηθική. Χρειάζεται διάλογο. Χρειάζεται να γνωρίζουμε τι μπορεί να κάνει η επιστήμη. Να γνωρίζουμε τι επιτρέπει και τι προστατεύει ο νόμος.
αλλά και να μην σταματούμε να θέτουμε το ουσιαστικότερο ίσως ερώτημα. Τι σημαίνει η κάθε απόφαση για τον ίδιο τον άνθρωπο? Αν λοιπόν θέλαμε να κρατήσουμε μία σκέψη από τη σημερινή μας συζήτηση, θα μπορούσε ίσως να είναι αυτή. Η ελευθερία ως προς το σώμα μας δεν υπάρχει έξω από τη σχέση και την ευθύνη. Η Ορθόδοξη παράδοση μας υπενθυμίζει ότι το σώμα δεν είναι ένα απομονωμένο αντικείμενο που απλώς κατέχουμε. Και ο σύγχρονος νομικός πολιτισμός, από τη δική του αφετηρία, μας υπενθυμίζει ότι το σώμα του ανθρώπου πρέπει να προστατεύεται από κάθε μορφή βίας, εξαναγκασμού και προσβολής της αξιοπρέπειάς του. Δύο διαφορετικές αφετηρίες με σημεία συνάντησης, αλλά και με διαφορές που γίνονται ιδιαίτερα εμφανείς μπροστά στα μεγάλα διλήμματα της ζωής. Και ένα από αυτά θα μας απασχολήσει στην επόμενη εκπομπή. Ένα ερώτημα δύσκολο, ευαίσθητο και βαθιά ανθρώπινο. Πότε αρχίζει η ανθρώπινη ζωή και πώς συναντώνται ή διαφοροποιούνται μπροστά σε αυτό το ερώτημα η αρχή της ιερότητας της ζωής και η αυτονομία του ανθρώπου? Εκεί θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά και να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Με λόγο αγαπητικό, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας.

Εφόλης της ύλης. Για όσα μας ενώνουν και για όσα μας αφορούν. Επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής, Έλενα Γεννακοπούλου, καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής Αθηνών.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Οι λυπημένοι ελπίζοντες και ο παρηγορητής Χριστός.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου. Συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Δεν λείπουν ποτέ σχεδόν από το ξεκίνημα κάθε εβδομαδίας ραδιοφωνικής μας συνάντησης να μαρτυρούν εξ αρχής το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτήν την ώρα στα ουράνια ραδιοκύματα, το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας να πλημμυρίσει τις ψυχές μας. Τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής, ας λάμψουν μέσα μας ουράνιο φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο.

την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας. Είναι οι άνθρωποι της Οδύνης, μα και της Ελπίδας. Είναι στην κυριολεξία όχι ακροατές, μα ποιητές του νόμου. Καθώς το βίωμα είναι το επιδιωκόμενο. Μόνο αν έχεις βίωμα μπορείς να μεταδώσεις, να σαγηνεύσεις, να θέλξεις, να παρασύρεις. Αυτό κάνουν οι μπροσταριδές μας. Μας μαγνητίζουν με το βίωμά τους. Είναι αυτοί οι διδαχτοί του Θεού με την αδίσταχτη πίστη, όπως θα έλεγε και ο Κυρφώτης ο Κόντογλου. Τους οδηγεί και τους φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Βλέπουν όσα κανείς άλλος από τους ακατάνικτους ακονισμένους στην κοσμική σοφία με τα πνευματικά τους αισθητήρια. Τις ευχές μας και σε όλους όσοι διακονούν στα ραδιόφωνα των Ιερών Μητροπόλεων των ψηφιακών προγραμμάτων όπου η εκπομπή μας φιλοξενείται. Πάντοτε να ευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους που πασχίζουν να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή της Ορθοδοξίας όπου γης. Σωτηρία ψυχής.blogspot.com, το μότιτλο ιστολόγιο μας εν το φωτί, παπάκι yahoo.gr ή ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Και λυπημένοι ελπίζοντες και ο παρηγορητής Χριστός, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Και γένετο εν το εξής, επορεύετο εις πόλην καλουμένη ναΐν, και συνεπορεύοντο αυτό η μαθητέ αυτού ικανή, και όχλος πολλής, ως διήγγισε τη πύλη της πόλεως και ιδού, εξεκομίζετο τεθνικός ιός μονογενής τη μητρή αυτού, και αυτή είναι χείρα και όχλος της πόλεως ικανός είναι συν αυτή, και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστη επ' αυτή και είπεν αυτή, μη κλαίε, και προσελθόν ύψατο της σωρού, οι δε βαστάζοντες έστησαν και είπε, ναι ανίσκε, σύ λέγω, εγέρθητη, και ανεκάθισεν ο νεκρός και ήρξα το λαλήν, και έδωκεν αυτόν τη μητρή αυτού. Έλαβε δε φόβος πάντας και εδόξαζον των Θεών, λέγοντες ότι προφήτης μέγας εγίγερτε εν ημίν, και ότι επεσκέψα το Θεός των λαών αυτού.

απόσπασμα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, η γνωστή αυτή παραβολή της Αναστάσεως, του γιου της χείρας, της πόλεως, της Ναΐν. Φέτος τον Οκτώβριο στις εκκλησίες μας δεν θα ακουστεί αυτό το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν εκκλησιαστικά έτη που λόγω ενός εξαιρετικά σπάνιου συνδυασμού συμπτώσεων στη σειρά των κυριακάτικων αναγνωσμάτων, κάποιες ευαγγελικές περικοπές όπως αυτή η συγκεκριμένη της Τρίτης Κυριακής του Ευαγγελιστή Λουκά δεν βρίσκουν, να το πούμε έτσι, κενές ημέρες του Κυρίου, κενές Κυριακές για να μετατεθούν. Όμως το έχουμε ξαναπεί ότι στην Αγία μας πίστη, στην Αγία μας Ορθόδοξη πίστη, υπάρχει και συνταράσει αυτός ο ευλογημένος ενεστώτας διαρκείας. Όλα τα αιώνια ρήματα συμβαίνουν στο τώρα, στο άλικτο και αιώνιο παρόν της πίστης μας. Μπορεί λοιπόν να μην ακουστεί αυτό το χωρίο με το μεγάλο θαύμα της Αναστάσεως του γιου της χείρας της Ναΐν, αλλά είναι εδώ, ενώπιόν μας η χείρα μάνα, με το μοναχογιό της στο νεκροκρέβατο, και ακούγεται ολοκάθαρα η φωνή του Χριστού μας να απευθύνεται σε όλους εμάς τους νεκροζώντανους μονάκριβους ιούς του. Νεανίσκε, σύλλεγω, εγέρθητη,

φωνή του παρηγορητή Χριστού. Νεανείς και εσύ, λέγω, ηγέρθητη, σε αυτό το αέναο εγερτήριό του, μα και το στόμα του Χριστού μας, το στόμα του Αποστόλου των Εθνών, του Μέγα Παύλου, να μην λυπήστε, καθώς και οι λυποί ημί έχοντες ελπίδα. Εκείνοι που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών και δεν προσδοκούν, εκείνοι που κυριεύονται και συνθλίβονται από τη λύπη και τη φθορά. Μια εκπομπή λοιπόν για εκείνους που αποχωρίστηκαν προσωρινά από πρόσωπα αγαπημένα. Αποχωρισμοί κάποτε απρόσμενοι και ξαφνικοί, που σκοτεινιάζουν ζωές και ψυχές ανθρώπων, που γυρεύουν καταφυγές και παραμυθίες, όχι όμως κούφιες, όχι στεγνές, ξύλινες και ψεύτικες, όχι άνιωθες παρηγοριές, αλλά βεβαίες ελπίδες ποιητών, σαν άγκυρες ρηγμένες σε ποθητό λιμάνι ουρανού. Πάντοτε θα γονατίζουμε μπροστά στους ελπίζοντες, στους λυπημένους ελπίζοντες με τα δακρυσμένα μάτια που εκπέμπουν φως, φως αναδεμένο με χαρμολύπη, σαν ρίχνουν μια τελευταία χούφτα από άμμο πάνω σε σώμα πεφυλημένο, σαν δίνουν το πρόσφορο στα χέρια του παπά να μνημονεύει αγαπημένους που πρόσκαιρα ξεμάκρυναν. Μερικούς τέτοιους θα συναντήσουμε, συν Θεώ, στη σημερινή μας συναλληλία.

Και γράφει ο μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος Σμύρου: «Επειδή ο θάνατος είναι το πιο βέβαιο γεγονός στον ανθρώπινο βίο, όλοι σχεδόν οι άνθρωποι δοκιμάζουν τον πόνο για τον θάνατο αγαπητών τους προσώπων. Έτσι συνέβη και με τη χείρα μητέρα, που συνόδευε το μονάκριβο παιδί της στον τάφο όταν συναντήθηκε με τον Κύριό μας και δέχθηκε τη θεϊκή του παρηγορία. Στις δύσκολες αυτές ώρες κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει διαφορετικά το πένθος. Πολλοί από τους ανθρώπους θλίβονται υπερβολικά και αυτό έχει ως συνέπεια να βλάπτουν πολύ τον εαυτό τους. Γνωρίσαμε πολλούς», λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «που υπέμειναν βαριές συμφορές με το χύσιμο των δακρύων από το πένθος και άλλους που έπεσαν σε αθεράπευτες αρρώστιες, σε αποπληξίες ή παραλύσεις και άλλους που τελικά ξεψύχησαν αφού η δύναμή τους κατέρευσε σαν ανίσχυρο στήριγμα κάτω από το βάρος της λύπης. Και τι», διερωτάται ο Άγιος Χρυσόστομος, «μπορεί κάποιος να μην δακρύζει αφού είναι άνθρωπος?» Και εγώ, απαντά, «δεν το εμποδίζω αυτό, αλλά εμποδίζω τους κοπετούς. Να θρηνείς υπερβολικά. Δεν είμαι σκληρόψυχος, δεν είμαι ασυγκίνητος. Ξέρω ότι η φύση επιθυμεί την καθημερινή συναναστροφή. Δεν είναι δυνατόν να μην λυπάται κανείς. Αυτό άλλωστε το έδειξε και ο Χριστός που δάκρυσε για τον Λάζαρο. Αυτό και εσύ να κάνεις. Να δακρύσεις, αλλά ήρεμα». «Και πώς είναι δυνατόν», συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος Σμύρου, «και πώς είναι δυνατόν εκείνος που πενθεί να τηρήσει τα μέτρα και να μείνει στα όρια που όρισε ο Χριστός?» Την απάντηση στο σημαντικό αυτό ερώτημα μας την δίνουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας με τον λόγο και το παράδειγμά τους. Βασική προϋπόθεση για την ορθή αντιμετώπιση του πένθους είναι να συνδεθεί κάποιος στενά με τον Ιησού Χριστό και να ενστερνιστεί με ακρίβεια την ορθόδοξη πίστη που εκείνος αποκάλυψε. Την πίστη ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος των πάντων, αλλά η θύρα να περάσουμε από τη μάταιη και πρόσκαιρη ζωή στην αληθινή, αιώνια ζωή. Ο θάνατος, όπως το είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, είναι ένας μεγάλος ύπνος, όπως και ο ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος. Για τη σωστή αντιμετώπιση του πένθους είναι απαραίτητο να είναι βεβαιωμένος κάποιος ότι ο προορισμός του είναι η ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος που έχει ετοιμάσει ο ίδιος ο Θεός προκαταβολής κόσμου. Αυτή η αληθινή ζωή στην οποία πορεύονται οι πιστοί είναι η ζωή μέσα στο άκτιστο θείο φως μαζί με όλους τους Αγίους της Εκκλησίας. Εκεί ένθα ούκ εστί πόνο σου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Παρηγορώντας ο Άγιος Χρυσόστομος έναν πενθούντα χριστιανό, του λέγει: «Σκέψου ακόμη και κάτι άλλο. Για ποιον τόπο έφυγε ο συγγενής σου?» «Έφυγε για εκεί όπου βρίσκονται ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος. Έφυγε για εκεί όπου είναι ο χορός όλων των Αγίων. Σκέψου πως θα αναστηθεί. Λογίσουμε πως η δόξα και λαμπρότητα είναι εντυμένος τώρα. Σκέψου ότι με το να πενθείς και να οδύρεσαι, ούτε τον πεθαμένο θα γυρίσεις πίσω, αλλά και τον εαυτό σου βλάπτεις». Η χαροκαμένη μάνα του Ευαγγελίου βρήκε παρηγοριά στο βαθύτατο πένθος της μόνο με την παρουσία του ζωοδότη Χριστού. Η πιο μεγάλη παρηγοριά που προσέφερε ο Χριστός δεν ήταν η Ανάσταση του γιου της χείρας της Ναΐν, διότι αυτός κάποτε θα ξαναπέθανε. Η πιο μεγάλη παρηγοριά για όλους τους πενθούντες είναι το ότι με το σημείο αυτό ο Χριστός έδειξε ότι είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Και μια μέρα όλους θα μας αναστήσει για να ζούμε, εάν το θέλουμε, μαζί του στην αιώνια βασιλεία των ουρανών. Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε σωστά το πένθος είναι να συνδεθούμε στενά με τον Χριστό, να τον πιστέψουμε και να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά.

Πάμε τώρα στο βιβλίο μας με τίτλο «Αυτοί οι παράξενοι χριστιανοί» από τις εκδόσεις Εφήμνιον και τον Πρόμαχο Ορθοδοξίας. Να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το κείμενο με τίτλο «Το αθάνατο νερό και οι ποιητές του πόνου». Γράφει ο Γιάννης Ρίτσος στο ποίημα το τραγούδι της αδελφής μου, καθώς ετείναξες τη χρυσή στάχτη του φωτός από τα ματόκλαδα της πλάσης, ατένισα στο δειλινό σου ορίζοντα τους μεγάλους σταυρούς της ανθρωπότητας και αγάπησα τους λυπημένους ανθρώπους. Αυτοί οι λυπημένοι άνθρωποι που όλο προσπαθούν να συνεχίζουν το ανηφόρι του Γολγοθά, όπου τους έταξε ο Κύριος, πασχίζουν να προσθέσουν κοντά στη λύπη τους την αληθινή χαρά την πονεμένη και να την κάνουν χαρμολύπη, να γίνουν αληθινά μακάριοι και του Χριστού μας διαλεχτοί και όχι άθεοι εν το κόσμο, ελπίδα μη έχοντες, κατά το Παύλιο ρηθέν. Μπροστά σε τέτοιες μορφές, σε αυλακωμένα από τον πόνο και τα δάκρυα πρόσωπα στέκεσαι πάντοτε βουβός. Τους ακούς να σου μιλάνε και είναι οι λόγοι τους τόσο μεστοί από σοφία Θεού και είναι σιωπές τους επιτάφη η θρήνη μιας αιώνιας μεγάλης Παρασκευής. Μας έλεγε μια τέτοια ποιητική ψυχή, καρτερική και πονεμένη τις προάλλες, πως είδε στον ύπνο της τον γιο της, το σπλάχνο της, εν ετέρα μορφή. Εν ετέρα μορφή. Ω, πόσο αναστάσιμα χαρμόσυνο ακούγεται αυτό το εν ετέρα μορφή. Ο θάνατος που πήρε άλλη όψη και έγινε ζωή αιώνια, άφθαρτη και ανίκητη. Αλλιώτικος ήταν. Αλλιώτικος. Ο Ηλίας μου. Με ένα μέτωπο διαφορετικό. Καθαρό. Τον αγκάλιασα και ακουμπήσαμε τα κεφάλια μας χωρίς φιλήματα. Σαν σε προσκύνημα. Ας βρίσκεται στη βασιλεία του εσταυρωμένου Ιησού και αναστημένου Σωτήρος. Πόσο αληθινά, ανεπίγνωστα ίσως για κάποιους, θεολογικό αυτό το ουρανόσταλτο ενύπνιο, αυτό το ζωντανό όνειρο. Θα ταιριάζαμε σαν εικόνα με τα ευαγγελικά ρήματα από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Μια εικόνα. Γι' αυτό το όνειρο το όχι απατηλό. Νάχα το αθάνατο νερό. Μα από εκείνο ήδη γεύονται. Και τους κερνάτε εσείς. Λυπημένοι άνθρωποι. Λυπημένοι ελπίζοντες. Κάθε φορά που το όνομά τους θα βρεθεί στη Βηθλεέμ της Αγίας Πρόθεσης να μνημονευθεί. Και έρχονται συνεχώς. Να σας πούν το ευχαριστώ και το καλή αντάμωση. Δεν είναι λόγια παρηγοριάς. Είναι η αλήθεια που ξεβγαίνει κάθε φορά που τους ακούμε πλέον από τις φωνές τους. Έγινε η πρώτη λύπη παντοτινή χαρμολύπη και ο θάνατος ζωή. Μα είναι δυνατόν, θα πουν οι περισσότεροι, για να μην μπούμε όλοι. Είναι δυνατόν μια μάνα να λέει πως η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής της είναι η μέρα που κίδεψε το σπλάχνο της. Αφύσικα πράγματα. Υπέρλογα. Κι όμως, πόσες μανάδες μέσα από το ιερό συναξάρι, το Ευαγγέλιο στην πράξη, δεν έχουν προκαλέσει την παρόμοια κατάπληξή μας. 7 παιδιά είδε να μαρτυρούν μπροστά στα μάτια της η Αγία Σολομονή. Το στερνοπούλι της εκείνη το προέτρεψε να πέσει στην πειρακτωμένη κάμινο του άθεου τυράννου 2 αιώνες πριν να σαρκωθεί ο Θεός Λόγος. 2 αιώνες μετά η Αγία Σοφία, ξεψυχά δοξολογώντας τον Τριαδικό Θεό που αξίωσε τις 3 θυγατέρες της πίστη, αγάπη και ελπίδα να μείνουν ακλόνητες στην πίστη, αγάπη και ελπίδα να μείνουν ακλόνητες στην Αγία Πίστη του Χριστού μας. Και ξεψυχά πάνω στον τάφο τους και εισέρχεται μαζί με τις 3 παρθενομάρτυρες κόρες της στην αιώνια εφροσύνη της Βασιλείας των Ουρανών και πόσα ακόμα παραδείγματα Αγίων Γονέων
ποιητών του Κυρίου. Για όσους λοιπόν αντιμετωπίζουν τους Αγίους και τους ήρωες της πίστεως σαν αξιομίμητους, μια μάνα που προπέμπει το παιδί της με το τόσο συγκλονιστικό συνέστημα της χαρμολύπης, δεν είναι ένα εξωπραγματικό φαινόμενο. Αλλά για ποια πραγματικότητα μιλάμε? Για την ψεύτικη, την τόσο κοσμική, την παντελώς θερημένη από προοπτική αιωνίου? Ναι, για μια τέτοια αντίληψη της πραγματικότητας μια μάνα σαν κι αυτή φαντάζει μάλλον τρελή και εξωγήινη. Εμείς όμως αυτές τις εκπομπές, αδελφοί μου, τις κάνουμε, λέω Θεού, για αυτούς τους παράξενους, λυπημένους, ελπίζοντες, λυπημένους, ελπίζοντες, που προσπαθούν τουλάχιστον να μοιάσουν σε αυτές τις μανάδες. Χαρά και λύπη, αναδεμένες με προσευχή και ελπίδα. Και μια πηγή με αναδεμένα δάκρυα κατά Θεόν και νερό ζωντανό και αθάνατο.

Στη συνέχεια θα διαβάσουμε κάποια επιλεγμένα αποσπάσματα από απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου. Πριν 40 περίπου χρόνια εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνίου Λαρίσης τον Οκτώβριο του 1990. Πώς όμως θα σταθεί ο άνθρωπος απέναντι του πένθους, διότι το πένθος υπάρχει παρότι το ενίκησε ο Κύριος. Η στάση του ανθρώπου δεν είναι παρά ό,τι ακριβώς ήταν η στάση του πλήθους εκείνου και της μητέρας του νεκρού νέου απέναντι στο Χριστό. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε κατάματα τον Χριστό. Αυτή θα πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στο πένθος. Ο Χριστός μας είπε «Εγώ είμαι η Ανάστασης και η Ζωή». «Εγώ είμαι η Ανάστασης και η Ζωή». Και εκείνος που πιστεύει στον Ιησούν Χριστόν έχει εν αυτό την Ανάσταση και την Ζωή. Και αυτό δεν είναι μια φιλολογική έκφραση. Όπως θα μπορούσαμε να πούμε σε έναν άνθρωπο ότι είναι η σελήνη και ο ήλιος, ότι είναι τα αστέρια του ουρανού, ότι. Ο Χριστός είναι πραγματικά η ζωή και η Ανάσταση. Είναι η αυτοζωή. Είναι εκείνος που μας έδωσε την Ανάσταση πραγματικά. Διότι ο ίδιος αναισθήθη και νίκησε οριστικά τον θάνατον. Αναισθήθη εννοείται με την ανθρωπίνη του φύση, γιατί ως Θεός είναι αθάνατος.

Πρέπει, αγαπητοί μου, πρέπει να μάθουμε το μυστήριο του θανάτου. Πρέπει να το μάθουμε, να το δούμε από κοντά. Να εξοικειωθούμε όχι με την έννοια που ο σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί να εξοικειωθεί με τον θάνατο, ωραιοποιώντας τον. Ο θάνατος είναι φρικώδης. Κάνει ωραία μνημεία, κάνει ωραία τελετή κηδείας, εκφωνεί λόγους. Ωραιοποιούμε τα πράγματα. Όχι. Ο θάνατος είναι φρικτός. Αλλά η προσέγγισή μας σε αυτόν θα είναι να τον δούμε από κοντά. Να τον δούμε. Να μάθουμε τι πράγμα είναι και ότι αυτό το πράγμα που λέγεται θάνατος το νίκησε ο Χριστός. Πρέπει λοιπόν να σταθούμε μπροστά στον Ιησού Χριστό με την απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι ο μόνος. Ο μόνος που ενίκησε τον θάνατο. Κανείς δεν υπάρχει ούτε στον ουρανό, ανάμεσα στους Αγίους Αγγέλους, ούτε στη γη, ούτε στο σύμπαν, ούτε στον Άδη, νικητής του θανάτου. Μόνος, μοναδικός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και θα επαναλάβω, πια μπροστά του ο θάνατος είναι ένα περιστατικό.

Και συνεχίζει ο μακαριστός Αγίος Γερόντας Πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος: «Βέβαια μας λυπίζει, αλλά δεν πρέπει να μας απελπίζει. Το πένθος πρέπει να το αντιμετωπίζουμε υπό το πρίσμα της Αναστάσεως. Ότι θα αναστηθούμε, ότι είναι ένα περιστατικό. Θα αναστηθούμε. Ο Θεός Πατήρ», λέγει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του ομιλία στα πλήθη μετά την Πεντηκοστή, «ανέστησε τον Ιησούν λύσα στα σωδήνας του θανάτου». Έχει οδύνες ο θάνατος. Όχι κατά τη στιγμή που πεθαίνει ο άνθρωπος. Όχι. Αυτό πόσο κρατά. Μετά ο άδειος έχει οδύνες. Αν ο χριστιανός δεν παρηγορείται, αγαπητοί μου, με όλα αυτά που λέμε, τότε του καταλογίζεται απιστία. Ένα πένθος και μια λύπη απαρηγόρητη συνιστά αμάρτημα. Και μάλιστα, αν θέλετε, ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα είναι η λύπη. Από το πένθος περνά ο άνθρωπος στη λύπη και γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Η δε του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται». Είδατε, διότι πρόκειται περί λύπης με κοσμικές διαστάσεις. Είναι η κατά Θεόν λύπη με πνευματικές διαστάσεις. Πένθω τις αμαρτίες μου. Αυτό ο Θεός το θέλει. Όχι βεβαίως κατά έναν τρόπον απαρηγόρητον, αλλά ότι ελείπησα τον Κύριο με τις αμαρτίες μου. Χαίρομαι όμως γιατί μου τη συγχώρησε. Άρα λοιπόν έχω χαρμολύπη. Λύπη και χαρά. Λύπη τι έκανα. Χαρά τι μου έδωσε ο Κύριος. Αλλά ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, γιατί αυτή η λύπη με κοσμικές διαστάσεις θανατώνει και την ψυχή και το σώμα. Την ψυχή την θανατώνει με τον αιώνιον θάνατο. Όχι με την έννοια της διαλύσεώς της, της εξαφανίσεώς της, της εκμηδενίσεώς της. Όχι με αυτήν την έννοια. Αλλά με την έννοια της αιωνίου κολάσεως. Και το σώμα με τη γνωστή έννοια. Θανατώνει λοιπόν η λύπη και την ψυχή και το σώμα. Γι' αυτό συμβουλεύει ο σοφός Σιράχ. Λέει τα εξής. Στο 38ο κεφάλαιο. «Τέκνον, παιδί, επί νεκρό κατάγαγε δάκρυα και ως δεινά πάσχων έναρξε θρήνου. Κατέβασε δάκρυα από τα μάτια σου όταν είσαι μπροστά σε ένα νεκρόν και ακόμα άρχισε να θρηνείς». Προσέξτε όμως, αυτά είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Παρά τα αυτά υπάρχει μια πολύ σωστή τοποθέτηση πλην κάποιων σημείων που αυτά φεύγουν πια εις των χώρων της Καινής Διαθήκης. «Κατά δε την κρίσιν αυτού περίστηλον το σώμα αυτού. Περιστέλω θα πει σαβανώνω και μη υπερίδεις την ταφήν αυτού». Δηλαδή σύμφωνα με την κρατούσα συνήθεια φρόντισε γι' αυτόν. «Εξάλλου κηδεία αυτό θα πει, από το κίδομε».

Και κατόπιν τι θα κάνεις? Κατόπιν λέγει θα παρηγορηθείς. Να η αξία του πράγματος. Από λύπης γάρ εκβαίνει θάνατος και λύπη καρδίας κάμψει ισχύν. Διότι από τη λύπη ξεπηδά ο θάνατος. Αν λυπηθείς παρατεταμένα θα πεθάνεις, θα αρρωστήσεις. Και η λύπη της καρδιάς θα λυγίσει την δύναμή σου, δηλαδή θα ασθενήσεις. Θα ασθενήσεις, θα φύγει το σθένος, θα αρρωστήσεις. Ξέρετε ότι ένας παράγων του καρκίνου είναι και η λύπη. Αν το ξέρετε, δεν είναι μόνο τι έφαγα, τι ανέπνευσα, αλλά και η ψυχολογική μου κατάσταση πώς βρίσκεται. Μη δώσεις λύπην την καρδίαν σου, μη δώσεις την καρδιά σου στην απεριόριστη λύπη. Απόστησον αυτήν, μνηστή στα έσχατα, διώχτην και εσύ θα πεθάνεις. Μη επιλάθη ούγαρε στην επάνωδος, μην ξεχνάς. Δεν έχει ξαναγύρισμα, γιατί κλαις? Να ξαναγυρίσει πίσω ο άνθρωπος, δεν γυρνάει κανείς πίσω. Και τούτον ούκο ωφελήσεις και σε αυτόν κακώσεις, και εκείνον δεν έχεις να του προσφέρεις καμία ωφέλεια, αλλά και τον εαυτόν σου θα τον κακοποιήσεις, θα αρρωστήσεις. Μνήστητη το κρίμα αυτού, ότι ούτω και το σον. Θυμήσου, ό,τι συνέβη σε εκείνον θα γίνει και σε σένα. Εμεί χθες και εσύ σήμερον. Σαν να σου λέγει ο νεκρός, για μένα συνέβη ο θάνατος χθες, σήμερα θα συμβεί σε σένα. Σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Άρα λοιπόν γιατί να υπάρχει αυτή η απεριόριστη λύπη? Εν αναπαύση νεκρού κατάπαυσαν το μνημόσυνον αυτού. Όταν λέγει ο νεκρός ετελείωσε, ετάφη, σταμάτα τη μνήμη του. Ποια μνήμη? Τη θλιβερή του μνήμη. Και να κλαις. Μόλις σου θυμίσουν κάτι να βάζεις τα κλάματα. Όχι. Μια γλυκιά μνήμη μόνο μπορείς να έχεις. Και παρακλήθητη εν αυτό, εν εξόδο πνεύματος αυτού. Παρηγορήσου επειδή η ψυχή του έχει φύγει. Τίποτε άλλο.

Ανθολογήσαμε κάποια αποσπάσματα από απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιλινέου με θέμα το πένθος. Εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνίου Λαρίσης στις 7 Οκτωβρίου του 1990. Και ένα κείμενο που δεν έχει ξανακουστεί, αν θέλει ο Θεός, θα συγκαταρρυθμιστεί στις σελίδες ενός νέου βιβλίου που ετοιμάζεται. Μόνο έτσι θα νικά πάντοτε η μνήμη, ο τίτλος του. Συναφές με την σημερινή μας θεματολογία. Για κάποιους η μνήμη είναι το πολυτιμότερο εφόδιο σε αυτή τη ζωή. Μόλις τα χρόνια κυλήσουν και ξεκινήσουν οι θλίψεις και τα χαλεπά δύσβατα και ανηφορικά, έρχεται εκείνη σαν βάλσαμο και αεράκι δροσερό να συνανεβούν τον ολόδικο τους Γολγοθά. Έτσι συνέβη και με την Χριστίνα. Σαν ο αγαπημένος της Διογένης ξεμάκρυνε για πάνω στο ξεκίνημα εκείνης της Άνοιξης του 2019. Ο αθάνατος Διογένης της. Ο ουδαμός εφήμερος, ο πάντοτε αιώνιος, ο τόσο ξεχωριστός. Παράξενος χριστιανός. Ο αγαπημένος μας παράξενος χριστιανός. Ο δάσκαλος. Ο κύριος Διογένης. Χριστίνα δεν συμβιβάστηκε ποτέ της με αυτόν τον αποχωρισμό. Δεν ήταν πένθος, ούτε θυμοσιά με του κυριεύοντος σε ζωή και θάνατο την απόφαση. Ήταν μια εφτάχρονη νοσταλγία και προσμονή. Μια γλυκύτατη μελαγχολία, κατάγιωμη από άπαυστες θύμησες μιας ωραιότητας, μιας όμορφης ζωής πριν τη ζωή. Μια ασυνάντητη πληρότητα, το «εις σάρκαν μίαν» ολοζόντανο μπροστά σε όσους τους έζησαν, έστω και για λίγες στιγμές, όπως ο γράφων

Και γι' αυτόν τον λόγο θέλησε εκείνος να πολλαπλασιάσει αυτό το λίγο, στέκοντας πάνω από το άψυχο σώμα της Γαλήνιας Χριστίνας 7 χρόνια μετά από εκείνη την άνοιξη. Κατά καλό καιρό, ξεκίνημα 15 Αυγούστου, έμεινε αρκετή ώρα να κοιτά το σκεπασμένο της σώμα μέσα στο μνήμα του καλού της. Ξανά μαζί, ένα λευκό υφασμάτινο σακούλι με τα γεγυμνωμένα οστά του, δίπλα στο φρεσκοσκαμένο χώμα. Σχεδόν όλοι είχαν απομακρυνθεί αφού πρώτα την αποχαιρέτησαν με μια χουφτίτσα χωικής ελπίδας, με ξεριζωμένο μέσα της το βήτα από το μακάβριο. Είχε έρθει η ώρα να ξαναγκαλιάσει ο ένας τον άλλον λοιπόν. Και τότε συνέβη κάτι αληθινά καταπληκτικό, κάτι που μόνο όποιος αληθινά αντίκρισε την αγάπη μπορεί να σκεφτεί. Μια από τις θυγατέρες τους με δάκρυα παρακάλεσε τον άνθρωπο που μεριμνούσε για την ταφή να αποθέσει τα λείψανα του Διογέννη όχι οπουδήποτε μέσα στο κοινό μνημούρι τους, μα ακριβώς πάνω στην καρδιά της Χριστίνας. Ήταν μια στιγμή αληθινής μακαριότητας τούτη. Μια μνήμη που όσο ζω θα με συντροφεύει και που αυτόματα θα ανακαλείται κάθε νύχτα Μεγάλης Παρασκευής, σαν ακούγεται του Ιεζεκιήλ το πανχαρμόσυνο αναστάσιμο προσκλητήριο. Μα και όποτε γίνεται γνωστό πως άλλος ένας χριστιανός ορθόδοξος παραδόθηκε στην θλιβερά διαβολική καύση. Κάθε μνήμα είναι του Χριστού της Παναγάπης η θύμηση. Του Διογέννη και της Χριστίνας το προσδοκώ αιώνια γραμμένο στο μέρος της καρδιάς τους. Έτσι μόνο θα νικά πάντοτε η μνήμη την φθορά.

Ανοίγουμε το βιβλίο μας τώρα με τίτλο «Χώμα και Χριστός των Λεμονανθών των Συναξάρη». Να ξαναδιαβάσουμε ένα απόσπασμα από εκείνο το κείμενο με τίτλο «Φτού ξελευθερία για όλους», αφιερωμένο στο χωρίο από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο με την Ανάσταση του γιου της Χήρας της Ναΐν. Μικρό παιδί αρχινά το κρυφτό, παιχνίδι αγαπημένο, όμορφο, αγνό που παίζεται παντού. Κρυφτούλι να παίξουμε, να γελάσουμε, να λαχταρίσουμε μήπως μας βρουν, να τους ξελευτερώσουμε όλους. Και το κρυφτό το τόσο αθώο και απείραστο των μικράτων μας κάποτε γίνει και αλλιώτικο, θλιβερό, δίχως την παιδική καθαρότητα και το άδολο. Συνεχίζουμε και τώρα που μεγαλώσαμε να το παίζουμε νοθευμένο για παίχτες και κρυψώνες. Κρύπτες τα υποκριτικά προσωπείο μας, η φυγοπονία, το δίθεν, ο ολέθριος φόβος, ο φόβος ο νοσηρός και δαιμονόσπαρτος. Και αντίπαλός μας αλίμονο, παντογνώστης και μακρόθυμος Θεός που καρτερά και έμπονα μας αναζητά όπως τότε, τον Αδάμ. «Παιδί μου, πού ή», μας φωνάζει. Και εμείς εκεί στις σοπές του εγώ μας θαρούμε πως του κρυφτήκαμε καλά και δεν θα μας βρει ποτέ. Στα σκοτεινά, στα υπόγεια, στα φανέρωτα. Θαρούμε πως είμαστε και έξυπνοι πιότερο από τους άλλους, τους πιστούς του δούλους, τους υποταγμένους σκλάβους όπως εμείς τους λιδωρούμε και συνεχίζουμε το κρυφτούλι με την αληθινή ζωή και με τον θάνατο. Όταν αυτός έρχεται στο σπίτι μας, ούτε περνά από το ευρηματικό μυαλό μας ότι μας επισκέπτεται ο ίδιος ο Χριστός. Και τα βάφουμε όλα μαύρα. Πενθοφορούντες μυρολογητές του ουρανού σφοδροί αντίδικοι. Σπάσε το πιάτο πάνω από το μνήμα. Μη φτιάχνεις και μην γερνάς γλυκό, μη γλυκαθεί ο χάρος και ξανάρθει. Λες κι αν μείνει ακέραστος θα δυσαρεστηθεί εκείνος και θα αλλάξει γειτονιά και στέκει. Και το κρυφτό συνεχίζεται και ο Χριστός μας εξακολουθεί να μας φωνάζει «Εγέρθητε! Σηκωθείτε όλοι εσείς οι νεκροζώντανοι! Εκείνος που κατατρόπωσε και δεν μολύνεται από τον θάνατο γιατί τον κυριεύει. Μην γκλέτε!» μας φωνάζει «Μη θρηνείτε!» Να ο γιος της Χήρας της Ναΐν, της πόλης των αρωμάτων, σημά στο Θαβόρ. Ο σμή θανάτου απλώνεται τώρα γύρω. Πία του βίου τρυφή διαμένει λύπης αμέτωχος. Μέσα στο φέρετρο μεταφέρεται. Αδόκητος ο θάνατος του νεανίσκου και η θλίψη της μάνας του απερίγραπτη. Με δάκρυα σπαρακτικά και του ολοφυρμού τα γιατί τον κατεβοδώνουμε κι εμείς οι κρυμμένοι και πεσμένοι. «Σήκωνε», του φωνάζει ο Κύριος. Και εκείνος εγείρεται. Και επιταστρέφεται ξανά σε εμάς. «Σηκωθείτε από τους τάφους των παθών, εγέρθητε από τα μνήματα της πνευματικής σας απονέκρωσης. Πεθάνετε πριν πεθάνετε, για να μην πεθάνετε όταν πεθάνετε. Γιατί είναι δεδομένος αυτός ο βιολογικός σας θάνατος, το πλέον βέβαιο στο πρόσκαιρό σας. Ήταν κάποτε ένας παππούς, διηγείτο ο κύριος Δημήτρης ο Παναγόπουλος. Ήταν κάποτε ένας παππούς πάλευκος, ρητιδιασμένος ολόκορμα, μα με μια παιδική ψυχούλα αζάρωτη από του εγωισμού το δεινοπάθημα. Κάποιος πολύ νεότερός του, άδικα και μεμένος του επιτέθηκε και περίμενε την αντίδρασή του. Και εκείνος του απάντησε, «Πήγαινε στην ευχή, παιδί μου. Δεν έχω περιθώριο για να σου απαντήσω». Αλήθεια. Εμείς έχουμε περιθώρια. Έχουμε χρόνο μπροστά μας άπλετο για να απαντήσουμε. Ως ετοιμόλογοι να βάλουμε στη θέση του και να συντρίψουμε τον πλησίον μας, τον έστω οχληρό. Το έχουμε μετρημένο το λαδάκι του καντιλιού μας. Να ο νεανίσκος της Ναΐν. Όλο τον χρόνο πίστευαν οι γύρω του πως είχε μπρος του. Και τώρα τον μεταφέρουν στα χέρια. Στα αλήθεια. Πόσα μέτρητα νέα διδάγματα φανερώνει κάθε ευαγγελικό ανάγνωσμα στην πολωστή του επανάληψη. Σε κάθε ευλογημένο εκκλησιαστικό ενί αυτό. Και μια νέα ακτίδα αστήρευτου φωτός να πέφτει πάνω στις ανήλιαγες κρυψώνες μας. Σηκωθείτε λοιπόν. Αποστραφείτε πλέον το σκοτάδι και το ψέμα. Μην μου κρύβεστε. Αγαπήστε με και ενωθείτε μαζί μου.
Ζωντανέψτε επιτέλους. Παρηγορητής ο Χριστός μας. Δεν υπάρχει τέλος. Μόνο αρχή. Ειν στην ζωήν μεταβεύηκεν. Ελευθερωτής εκ της δουλείας του αλωτρίου. Μόνο εκείνος μπορεί να πει μην κλαις, μη θρηνείς. Μόνο εκείνος. Η ζωή και η ελπίδα. Ο νικητής του κόσμου και του θανάτου. Η αυτοζωή. Ο αθάνατος που θα μας ελευθερώσει. Ας σηκωθούμε όλοι από τα σύγχρονα μνήματά μας. Ας ορθώσουμε μάτια και ψυχές. Ακούστηκε και δε σίγασε ποτέ εκείνο που λατρεύαμε να λέμε και να ακούμε σαν παιδιά. Εκείνο το φτού ξελευθερία για όλους.

Και βαδίζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να ανοίξουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Δάκρυ στο εγώ» για να συναντήσουμε έναν αγαπημένο ήρωά μας. Έναν λυπημένο ελπίζοντα.

Μια ζωή μαζί, ο Πι και η Μη, το πιο αγαπημένο ζευγάρι. Από παιδιά σχεδόν ο ένας στο πλάι του άλλου. Εκεί στη μικρή τους πόλη πάντα τους έβλεπες αγαπημένους, πιασμένους χέρι-χέρι, να χαίρονται τη ζωή, να αγαπούν αληθινά ο ένας τον άλλον. Να αλληλοσυμπληρώνονται ανεπιτίδευτα, αστήρευτα. Πόσο φρόντιζε ο ένας τον άλλο και πόσο άρεσε στην Μη να περιποιείται τον άντρα της. Που ώρες ατέλειωτες δούλευε σκληρά να μην λείψει τίποτα από το όμορφο σπιτικό τους. Και της έλεγε εκείνος, «Αχ βρε ψυχή μου, κοντά σου ούτε νερό δεν έμαθα να βράζω. Όλα μου τα έχεις πάντα έτοιμα». Αυτό θα έλειπε, το απαντούσε εκείνη, με τόσο υδρότα και κόπο κάθε μέρα, να μην τα βρίσκεις όλα έτοιμα. Αυτά είναι όλα δική μου δουλειά. Και πέρασαν 25 χρόνια. 25 χρόνια παντρεμένοι, από 19 χρονών εκείνη, λίγο μεγαλύτερος αυτός. Και έφτιαξαν σπουδαία οικογένεια. Έκαναν 4 παιδιά, 3 αγόρια και ένα κορίτσι. Τα αγγελούδια μας, έλεγαν και τα καμάρωναν. Τα πειραχτήρια μας, που δεν αφήνουν ήσυχα τον πατέρα τους. Μαύρε μπαμπά, τον πείραζε η μεγάλη τους, η θυγατέρα. Να μην ξέρεις να βράσεις ένα αυγό. Τίποτα δεν έμαθες τόσα χρόνια από τη μαμά. Γέλαγε καλόκαρδα εκείνος και την απολάμβανε σωστή νοικοκυρούλα να βοηθά πρόθυμα τη μάνα της και να καταπιάνεται με όλα. Μα ήρθε εκείνο το ξημέρωμα που σκοτίνιασε τη ζωή τους. Ο Μιχάλης, ο μικρότερος ο γιος τους, συνοδηγός σε αυτοκίνητο. Και ήταν ξημέρωμα Κυριακής, αξέχαστης, συννεφιασμένη. Μαρτυρικής, βουβής και αβάσταχτα πονεμένης. Και έγιναν από τότε έτσι όλα τα επόμενα κυριακάτικα ξημερώματα. Τι κι αν όλοι τους έλεγαν ότι είναι πλέον άγγελος στον ουρανό, τι κι αν το πίστευαν και οι ίδιοι πως το στερνοπούλι τους γίνει και του Χριστού εκλεκτός, το ξημέρωμα κάθε Κυριακής έβρισκε τους δύο γονείς άγρυπνους με τις ορθρινές καμπάνες να παρηγορούν το βουβό παραπονό τους. Ακείνο το πρωινό Κυριακής, έκτης μετά την Ανάσταση και αμέτρητης μετά από εκείνης του χαμού, στέκονταν οι δυο τους μπροστά από τις πύλες της εκκλησιάς που φρουρούν οι αρχάγγελοι. Και έγινε τότε κάτι που άλλαξε τις Κυριακές τους και τις ζωές τους. Με λευκή στολή είδε ο πατέρας τον Μιχάλη του να βγαίνει από του ιερού την δεξιά την πόρτα. Τον πλησίασε, του χαμογέλασε με ένα χαμόγελο ξέχυλο από ευτυχία και αγαλίαση και έπειτα χάθηκε στον κόσμο. Μόνο εκείνος τον είδε. Και κατάλαβε τότε πως του θρήνου ο καιρός πέπαυτε.

Σιωπή ο πατέρας που ούτε νερό δεν ήξερε να βράζει, έπιασε μια παραμονή ψυχοσαββάτου πεντηκοστής να φτιάξει το πρώτο του πρόσφορο. Είχε από μέρες παραγγείλει σφραγίδα φτιαγμένη σε κελί αγιασμένο στο Άγιο Όρος και βάλε τη μάνα και την κόρη του να του μάθουν τον τρόπο και τα κατάφερε καλά για πρώτη του φορά. Το σταύρωσε, το έβαλε στη φωτιά και έπειτα έγραψε στο ψυχοχάρτη πρώτο το όνομα του Μιχάλη, του αγγέλου του. Και γαλήνεψα περίγρεπτα. Και όλες τις ορθρινές καμπάνες τις αναστάσιμες, όλα τα κυριακάτικα ξημερώματα αλλιώτικα πια τα πρόσμενε. Αυτός, που ούτε νερό δεν ήξερε να βράζει, έγινε προσφοράρης και των ψυχών βοηθός. Σώμα Θεού ζυμώνοντας, σκορπίζοντας χαμόγελα στον ουρανό και τους γύρω του. Και έγινε αυτή η πιο αγαπημένη του συνήθεια, να πλάθει τον πλαστουργό και να πηγαίνει το δικό του πρόσφορο αχάραγα κάθε Κυριακή μέσα στο ιερό, στα χέρια του παπά. Και έπειτα να αντικρίζει ξανά και ξανά το ευτυχισμένο χαμόγελο του λαμπροφορεμένου του γιου.

φωνή του Κυρίου μας σε αυτό το αέναο εγερτήριό του δεν θα σιγήσει ποτέ. Η φωνή του παρηγορητή Χριστού μας. Και εκείνο το να μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί οι μη έχοντες ελπίδα. Αποστόλου των εθνών. Είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν, που δεν προσδοκούν στην Ανάσταση των νεκρών, εκείνοι που κυριεύονται και συνθλίβονται από τη λύπη και τη φθορά. Μια εκπομπή ήταν αυτή για εκείνους που αποχωρίστηκαν προσωρινά από πρόσωπα αγαπημένα. Ναι, είναι απρόσμενοι κάποτε και τόσο ξαφνικοί αυτοί οι αποχωρισμοί, που γεμίζουν με σκοτάδι ζωές και ψυχές εκείνων των ανθρώπων που αναζητούν καταφυγές και παραμυθίες, όχι κούφιες, στεγνές, ξύλινες και ψεύτικες παρηγοριές. Ευχηθείτε, αδελφοί μου, να μην ήταν αυτή η εκπομπή μια τέτοια ψεύτικη παραμυθία, αλλά να φόλιασε μέσα της η βεβαία ελπίδα των ποιητών, σαν άγκυρα ρηγμένη σε ποθητό λιμάνι ουρανού. Ας γονατίζουμε πάντοτε μπροστά σε αυτούς, στους ελπίζοντες, στους λυπημένους ελπίζοντες με τα δακρυσμένα μάτια, που εκπέμπουν φως αναδεμένο με χαρμολύπη, σαν ρίχνουν μια τελευταία χούφτα από χώμα πάνω σε σώμα πεφυλημένο, σαν δίνουν το πρόσφορο στα χέρια του παπά να μνημονεύσει αγαπημένους που πρόσκαιρα μόνο ξεμάκριναν. Να έχουμε την ευχή αυτών των λυπημένων ελπιζόντων.

παρηγορητής Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Γιώργη Μανολάκη, ποιο θεωρείς σταθμό της καλλιτεχνικής σου διαδρομής?
1: Μουσικά εννοώντας πάνω στην εκμάθησή μου στο Λαούτο κυρίως, ο μεγαλύτερος σταθμός είναι ο πατέρας μου. Δηλαδή αυτός με έμαθε να παίζω Λαούτο, αυτός ακόμα με δασκαλεύει και ήταν έτσι ίσως ο πιο σημαντικός άνθρωπος που με έχει επηρεάσει και καθορίσει σε πάρα πολλά πράγματα στο μουσικό κομμάτι. Δηλαδή στο πώς να παίξω, στο κριτικό ιδίωμα πάνω, στο πώς να παίζω τους σκοπούς. Τη συνέχεια, ας πούμε, είχαμε και ακόμα κάνουμε συζητήσεις. Όχι, έτσι παίζεται ο σκοπός, όχι, δεν παίζεται έτσι.
0: Ποια είναι τα τραγούδια που σε μεγάλωσαν και ποιο είναι αυτό που ηγεί στα αυτιά σου και σου φέρνει τη μνήμη του πατέρα σου στην καλλιτεχνική του πορεία?
1: Ποιο κομμάτι? Το «Πες μου και γιατί τη χτυπάς» του Μάρκο Βαγγέλη. Το έχει τραγουδήσει ο Μανιάς ο Νίκος. Γιατί το έπαιζε, όταν ήμουν κοπέλι, το έπαιζε ο πατέρας μου πάρα πολύ έτσι. Γιατί έχει μια ιδιαίτερη εισαγωγή δύσκολη στο Λαούτο στην αρχή. Και το τραγουδούσε και πολύ ωραία. Και ακόμα το λέει ωραία. Και ήταν και από τα πρώτα κομμάτια που μου έμαθε να σολάρω. Γιατί πρώτα ξεκινήσαμε ρυθμό και στη συνέχεια σολάραμε.
0: Τι σχόλιο παίρνεις από τον πατέρα σου για τη δική σου καλλιτεχνική πορεία, η οποία είναι άκρως διαφορετική από τη δική του?
1: Κοίταξε να δεις, σε πολλά πράγματα συμφωνούσαμε πολύ, σε πολλά πράγματα διαφωνούσαμε ριζικά και ακόμα με τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου είναι ένας άλλος μουσικός, ένας άλλος άνθρωπος. Εγώ ένας άλλος μουσικός, ένας άλλος άνθρωπος. Και αυτό το προσπάθησα να το ξεκαθαρίσω πολύ μικρός. Γι' αυτό ένας από τους λόγους που έπαιζα μπουζούκι πιτσιρικάς, είχα αφήσει για ένα διάστημα το Λαούτο. Ασχολήθηκα με τον μπουζούκι που μου αρέσει πάρα πολύ και είναι επίσης ένα από τα όργανα που με έχουν καθορίσει σε πολλά πράγματα. Ήταν ότι ήταν η εφηβεία μου, ας πούμε, η επανάστασή μου απέναντι στον πατέρα μου, ότι εγώ μπορώ να κάνω και μόνος μου πράγματα. Αυτό έτσι με βοήθησε κάποιος, γιατί μπήκα σε άλλους κύκλους πέρα από το καλλιτεχνικό, το κριτικό στερέωμα, εν πάση περιπτώσει. Γνώρισα άλλους μουσικούς με άλλα πράγματα. Έπαιξα πολλά χρόνια σε μαγαζιά με άλλους μουσικούς, άλλες ορχήστρες. Οπότε αυτό με βοήθησε όταν ξαναεπέστρεψα πάλι στο Λαούτο. Ποτέ μου δεν το είχα αφήσει. Ενώ επαγγελματικά πλέον ότι ήταν, επέλεξα να είναι πάλι αυτή η βάση μου και αυτός ο κύριος άξονας αυτού που κάνω. Ήταν πιο ξεκάθαρο πλέον το πράγμα.
0: Ποιο θεωρείς καλλιτεχνικά σταθμό για σένα?
1: Είναι πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, μετά από καιρό που έπαιζα ως επαγγελματίας μουσικός πια, επειδή μπήκα πολύ μικρό στο επάγγελμα, δηλαδή φαντάσου ότι με τον πατέρα μου ξεκινήσαμε να παίζουμε μαζί, τα πρώτα μου νυχτοκάματα, ας πούμε, το πρώτο μου νυχτοκάμα το έκανα 13 χρονών. Ναι, με τον πατέρα μου μαζί. Πρώτο λαό του πατέρας μου, σε μια αραβόνια, σε μια λιράρια από τα Πάρτυρα, σε μια αραβόνια συγκεκριμένα. Πανηγύρι κανονικά, και εγώ δεύτερο Λαούτο. Αλλά επαγγελματικά στα 15-16 περίπου μπήκα στα μαγαζιά με τον μπουζούκι, ρεμπέτικα έπαιζα χρόνια. Μετά παίρνοντας τα χρόνια πήγα στους Χαΐνιδες, εν πάση περιπτώσει. Οπότε μέσω του Μίτσου του Αποστολάκη, που ήμασταν φίλοι του Χαΐνι, εκεί άρχισα να βλέπω και άλλα πράγματα. Δηλαδή το ότι καταρχάς μέχρι τότε δεν άκουγα το στίχο. Εκεί έμαθα να ακούω στίχο. Μέχρι τότε έπαιζα μουσική, δεν με ενδιαφέρει ο στίχος τόσο. Μετά έμαθα έτσι και με τον Μίτσο μαζί και με τους Χαΐνιδες και με όλη αυτή την πορεία που είχαμε μαζί να ακούω το στίχο. Οπότε πρώτος σταθμός Χαΐνιδες. Μετά ένας πάρα πολύ μεγάλος σταθμός, ίσως μεγαλύτερος και από τους Χαΐνιδες και από πάρα πολλά που έχω κάνει, είναι ο Ρος Ντέιλι. Όντας συνεργάτης του ακόμα και τώρα, έχουμε κάνει πολλά πράγματα μαζί, έχω μάθει πάρα πολλά δίπλα του. Ως συνεργάτης δεν μπορείς να είσαι και να μην είσαι και μαθητής με τον Ρος. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος να σου κάνει μάθημα, κανονικό μάθημα για να πάρεις πράγματα. Έτσι. Με τον Ρος έζησα πολλά και συμπυκνωμένα και ταξίδια πολλά και στο εξωτερικό, δηλαδή συναυλίες, συνεργασίες με κορυφαίους μουσικούς ανά τον κόσμο. Έμαθα πολλά δίπλα στον Ρος.

0: ήθελα λίγο να μας μιλήσεις για το λαούτος συνοδευτικό όργανο, ως αυτοτελές όργανο, για τις μεγάλες ορχήστρες, κατά πόσο εσένα σε ενθουσιάζει περισσότερο, ας πούμε, να βλέπεις μια εικόνα με πάρα πολλούς μουσικούς ή κάτι πιο απλό και ήρεμο.
1: Ο Φουσταλιέρης, ο Κουτσουρέλης, οι Μαρκογιάννηδες, ο Ψαρογιάννης, η παλιά σχολή, ο πατέρας μου, ο Φουκάκης, αυτοί όλοι ήταν σπουδαίοι και σολίστες. Και έχουν κάνει κάποιες καταγραφές, αρκετές, και ειδικά στην Κίσαμο που είχαν ξεκινήσει και άλλοι παλιοί λαουτιέρδες, σολάρανε πάρα πολύ στα λαούτα, κυρίως εκεί. Μετά ήρθε εδώ το λαούτο. Θα σου πω μεγάλη ιστορία, μην κάνω μουσικολογική ανάλυση. Αλλά εγώ το ξαναφέρνω τώρα εδώ. Για πολλά χρόνια μπήκε στη συνοδευτική τελείως θέση μέσα σε μια κριτική ορχήστρα. Δεν ήταν η λύρα και το λαούτο που συνόδευε και σόλαρε κάποιους σκοπούς, συνοδεύοντας όμως τη λύρα. Έτσι. Και ακόμα στα γλέντια, στα πανηγύρια και στους γάμους το ίδιο κάνουμε. Και είναι ένας πολύ δύσκολος ρόλος. Πλέον όμως το λαούτο, πέρα από αυτή την ιδιότητα, έχουν βρεθεί άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει ρεπερτόριο ήδη. Που είναι πρωταγωνιστικό, με πρωταγωνιστικό ρόλο στο λαούτο. Και ενορχιστρωτικά, και έχει αρχίσει και πλέον και πειραματιζόμαστε πολύ καλλιτέχνες που έχουμε λαούτο και με άλλα όργανα, όπως είναι τα τύμπανα, οι drums δηλαδή, όπως είναι τα κοντραμπάσα, κρουστά, πράγματα τα οποία τα έχουν κάνει κι άλλοι. Αλλά τώρα γίνεται με ένα λαουτοκεντρικό γνώμονα, ας πούμε, έτσι. Υπάρχει μια τέτοια διάθεση. Επειδή δημιουργείται ρεπερτόριο.
0: Αυτό που μου κάνει εντύπωση και θεωρούσα ότι ήταν πολύ δύσκολο να ξανασυμβεί είναι το να ακούσω ένα λαούτο και να είναι μόνο του και να αντιλαμβάνομαι, αν δεν έχω εικόνα, ότι είναι και άλλα μουσικά όργανα.
1: Αυτό, καταρχάς, πλέον σπάνια βλέπεις ένα μουσικό να παίζει μόνος του. Μιλάμε για την Κρήτη, έτσι. Γιατί αν τον κόσμο βλέπεις. Είναι από τα ωραιότερα πράγματα που είχε η Κρήτη. Και λίγο το έχουμε αφήσει. Δηλαδή να βλέπεις έναν λαουτιέρι να παίζει μόνο στον σκοπό, μια μελωδία. Ακουγόταν τόσο πλούσιος, γιατί είχε την ελευθερία ο εκάστος, ειδικά τα νυχτά όργανα, γιατί το λαούτο και την Βουλγαρία ανήκουν στην κατηγορία των νυχτών οργάνων. Έτσι με πένα και τα λοιπά. Αυτοσυνοδεύεσαι. Δηλαδή, ας πούμε, παίζοντας ένα σκοπό, έχεις δύο επιλογές. Να παίξεις ένα σκοπό, να παίξεις μονοφωνικά. Σε μια χορδή δηλαδή, χωρίς να αυτοσυνοδεύεσαι. Έχεις όμως την επιλογή όταν παίζεις μόνος σου, να πάλονται και παλώμενες χορδές σαν ισοκρατήματα. Που όλο αυτό δημιουργεί ένα πράγμα το οποίο έχει την αίσθηση ότι παίζουν 2-3 όργανα. Δηλαδή.
0: Καταπληκτικό.
1: Για παράδειγμα, χτυπάς ανοιχτές σύμφωνα με την αρμονία που σολάρεις. Δηλαδή, σύμφωνα με τη μελωδική γραμμή, χτυπάς αρμονικές ανοιχτές χορδές οι οποίες πάλονται μαζί με τη βασική μελωδία. Mm-hmm. Αυτό δημιουργεί αυτό που σου αρέσει, ας πούμε.

0: Και μιας και μιλάμε για πολυμελή ορχήστρα, θέλω να μου μιλήσεις.
1: Για τη Σκουλέρ Ροκάλ.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίταξε, αυτή η μπάντα είναι ένα τρίο ουσιαστικά που είμαι εγώ με κάποια πεταλάκια και παίζω με ηλεκτρικό ήχο, με νησιτή, δηλαδή κιθάρας. Ο Χριστόπουλος ο Νικόλας παίζει τύμπανα και ο καπετανάκης ο Γιάννης κοντραμπάσο. Αυτή η μπάντα δημιουργήθηκε πριν από περίπου 7 χρόνια. Ξεκίνησε να κάνουμε προόδες κτλ.
0: Πώς ήρθε η ιδέα, πώς δημιουργήθηκε?
1: Τότε ήταν ο Παπαδουράκης ο Βασίλης, ήταν άλλη μουσική τότε. Ήταν ο Παπαδουράκης ο Βασίλης που το ξεκινήσαμε, ο drummer, ο οποίος λείπει στην Αμερική, έφυγε, μετανάστη στην Αμερική. Και ο Κατέμ, ένας φίλος που τον φωνάζουμε Κατέμ, ο Γιώργης, έπαιζε μπάσο. Και είπαμε να πειραματίσουμε.